0: ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές. Είμαστε μια ομάδα αγαπημένη. Καλά περάσαμε στον Λόβο. Και τώρα ακόμα υπάρχουν φίλοι οι οποίοι με χαιρετάνε, με θυμούνται. Ναι, περισσότερο δεν τους ξέρω εγώ καθόλου που να τους θυμάμαι. Ήταν πολύ φίλοι του Λεβοτέλη τότε.
1: Σωστά. Σωστά. Θέλω να μου πείτε, εκείνα τα χρόνια που παίζατε, ειδικά με τον Ολυμπιακό Ηρακλείου, ποιες ομάδες ήταν, πώς ήταν τα πράγματα. Ήταν τότε καθαρά για τη φανέλα αυτό που λέμε.
0: Καθαρά, καθαρά. Τελικά. Ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν δίπλα μας. Τα αποδυτήρια ήταν κοντά-κοντά. Η Αγώη. Εγώ παραμένει, δεν ξέρω, παραμένει ακόμα η Αγώη.
1: Φέτος δεν κατέβηκε.
0: Δεν κατέβηκε. Η Αγώη, ο Ηρακλής, ο Όφη ήταν πιο πάνω λίγο από εμάς. Ο Εργοτέλης. Ήταν εκεί γύρω στη... Το κομμένο Μπεντένι ήταν σχεδόν όλες οι ομάδες, σχεδόν οι περισσότερες.
1: Και φαντάζομαι παίξατε και στη Μικτή Ηρακλείου.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μικτή πώς ήταν τότε τα πράγματα, πώς γινότανε.
0: Εκεί παίρνανε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας, στους οποίους τους βάζανε και παίζανε. Παίξαμε πολύ, πάρα πολλά μας έπαιξαμε τη Μικτή.
1: Ο Ολυμπιακός και δικούς του φιλάθλους, ο Ολυμπιακός Ηρακλείου.
2: Δεν θυμάμαι να έχει ειδικού φιλάθλους. Ήταν πολλοί από τις γειτονιές και από τη γειτονιά πηγαίνανε για να δουν τα παιδιά. Να μαθούν εμά τα παιδιά, α πούμε. Μετά τον Εργοτέλειο που πήγα αργότερα, ήταν πολλοί φιλάθλοι. Τώρα δεν υπάρχουν. Τώρα τέτοια δεν υπάρχουν. Τώρα και πού να κάτσει μαζί τώρα Εργοτέλειο που. Παλιά καθόταν όλοι μαζί. Γινόταν βέβαια επεισόδια, αλλά όχι στις τάξεις και το μεγέθος που γίνονται τώρα.
1: Σας λείπει το ποδόσφαιρο. Σας λείπει το ποδόσφαιρο.
2: Άναγε. Μέχρι το 17 έπαιζα. Έπαιζα ποδόσφαιρο. Όχι, ήταν ο εγγονός μου τότε, δεν είχε πάει φαντάρος ακόμα. Και παίζαμε στο παλιοδρόμος από το Βραχόκηπο, τον συγκισμό δασκάλων και νηπαγών. Είχε ένα γηπεδάκι, το οποίο ήταν 4x4. Αυτό ήταν μεγάλο, ήταν 60 μέτρα. Να το πω. Λοιπόν, θυμάμαι. Εγώ τώρα είμαι από το 2000 και ψαχνόταν εμπειρικά και όταν με πρωτοπάρει. Έπαιζα ακόμα, τόσο καλά τότε. Έπαιζα. Μετά πήγε φατέρα στα μάτια. Αλλά μου λείπει, δεν πάω στο γήπεδο γιατί έχω ζήσει κάτι παράξενη ιστορία και δεν θέλω να πηγαίνω.
1: Σας καταλαβαίνω.
2: Βλέπω αγώνες. Βλέπω. Αλλά θυμάμαι και στα μαθητικά χρόνια όταν είχαν γίνει γυμναστικές επιδείξεις. Μια φορά στο γήπεδο του Όφη, θυμάμαι που τρέξαμε τα 100 μέτρα, έχω μια φωτογραφία χαρακτηριστική. Πρέπει να πήγαμε μετά και στους πανελλήνιους μαθητικούς. Τότε ο Μητροπολίτης, ο εκάστοτε ήταν ο Ευγένιος. Στον πρώτο, σε κάθε αγώνισμα, έβανε ένα στεφάνι από το δάφι. Ήταν και το είχαν βάλει. Και έχω τέτοιες φωτογραφίες που είναι πραγματικά καλές φωτογραφίες. Το θυμάμαι. Και από τον Ολυμπιακό, όταν παίζαμε με τον Εθνικό, είχαν έτσι, ήταν τερματοφύλακας ο Τσιλιμιντήρης. Αυτό ήταν και πρέπει να ήταν και μπόξ. Παίζαμε λοιπόν μια φορά με τον Εθνικό, 15 χρονών ήμουν εγώ, γι' αυτό το θυμάμαι. Πιάσε τον Σούλιαρη, τον Καρόλα, τον Ανάπα, γνωστοί παλιοί τότε, οι οποίοι ήταν, εντάξει, δεν ήταν και... Βαρούσανε, πώς το λέμε τώρα. Και τότε δεν φορούσαμε τάπες από κάτω με ελαστικάκια. Ήτανε κανονικά σκάρες. Ξέρεις πως ήτανε σκάρες τότε. Το παπούτσι από κάτω είχε ένα πετσάκι κάθετο στη σόλα και άλλο ένα-δυο και ένα πίσω. Ανάπλωνε το πόδι, θα το βάλεις έτσι, ο άλλος το καταλάβανε καλά. Και έλεγε λοιπόν ο Τσιλιμιντήρης, ήταν και ο Σπανδάκης, τους ψιρικάδες, όποιος τους αγγίξει θα έχει να κάνει με μένα. Εγώ το θυμόμουν αυτό τότε. Και μας σεβότανε, δεν θυμάμαι να με είχαν χτυπήσει. Γιατί ποιο ήταν το θέμα. Επειδή ήμουν ταχύς, δεν προλάβαινα είχε. Τα πόδια, κατευθείαν στα πόδια. Λοιπόν, και τους έλεγε αυτό. Πιτσιρικά, μην αγγίξετε, θα έχει να κάνει με μένα. Το θυμάμαι.
0: Παίζω με ένα παιχνίδι, Κυριακή πρωί ήταν, στο γήπεδο του Όφη. Ολυμπιακός Ηρακλής. 5-0. Ήταν τότε η ομάδα που λεγόταν, η παιδική ομάδα του Ολυμπιακού που λεγόταν η
1: Μπέμπιδες.
0: Μπέμπιδες. Και είχαμε κάνει ένα μάτ απίθανο. Μου είχε μείνει με τον Γιώργο τώρα τον Αχαστάκη και με κάτι άλλα παιδιά. Σφαίρες. Τι θα πει Μπέμπιδες. Τότε πραγματικά μας φωνάζανε ορισμένοι φύλαθοι που ήταν στην εξέδρα, Μπέμπιδες μας φωνάζανε. Είχαμε κάνει ένα καταπληκτικό μας, αυτό μου είχε μείνει. Όπως μου είχε μείνει και το γκολ που είχα βάλει τότε στο κύπελο με τον εθνικό, το 1-0.
1: Εκείνα τα χρόνια έξω από το γήπεδο φαντάζομαι ότι κάνατε μεγάλες παρέες με όλους τους παίχτες, από όλες τις ομάδες.
0: Από όλες τις ομάδες. Δεν είχαμε εμείς εχθρότητα μεταξύ μας. Είμαστε όλοι φίλοι. Μάλιστα κάναμε καλαμπούρια μεταξύ μας.
1: Πού ήταν τα στέκια που... υπήρχαν κάποια στέκια που πήγαιναν οι ποδοσφαιριστές που παίζανε μπάλα τότε στο Ηράκλειο. Για να μάθει ο κόσμος οι νεότεροι.
0: Δεν να σας πω τώρα.
1: Πηγαίνατε στα σφαιριστήρια,
0: Όχι, με το αρχικό είχαμε περισσότερο έρθει σε επαφές εκεί με τις γειτονιές μας. Τι να σας πω, με τον εθνικό είχαμε και μια αλάνα εκεί από κάτω στο... που είναι τώρα το νοσοκομείο που γεννήσει
1: το μητέρα.
0: Εκεί ήταν ένα πολύ ωραίο υπεράκι και κατεβαίναμε εκεί και συναντιόμαστε πάρα πολύ. Και κάναμε και παρέες και μετά χωριζόμαστε σε ομάδες ή έρχονταν και κάνανε προπονήσεις οι διάφορες ομάδες. Ο Ολυμπιακός τελικά είχε πάει στο Θάλος, είχε κάνει ένα υπεράκι και παίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ήταν
1: πολύ ωραία.
0: Χρόνια πολύ ωραία.
1: Παίξατε μέχρι τι ηλικία?
0: Έπαιξα μέχρι το 60, το 72-73 τον Εργοτέλη.
1: Σταματήσατε δηλαδή?
0: Τον Εργοτέλη.
1: Σε τι ηλικία σταματήσατε?
0: Ήτανε λόγω επαγγέλματος, για να σας πω, άσε που με στήριξες πάρα πολύ ο Εργοτέλη επαγγελματικά. Και τώρα ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Πού σε ρε Δημητάρη Γινάρη, θα μας κάνεις κάτι?»

0: δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής ξεσπάει θύελα. Θύελα χρυσοπηγής για την ακρίβεια, με τον άνθρωπο που έχει συνδεθεί όσο κανείς με αυτό το σωματείο, τον Δημήτρη Τσέρο, να μας μιλάει επίσης με συγκίνηση. Σήμερα ωστόσο θα σας παρουσιάσουμε και μια ομάδα που είναι ενεργή και με σημαντικές επιτυχίες μάλιστα στο χώρο του μπάσκετ, αλλά ανενεργή πλέον στο ποδόσφαιρο. Τον Ανδρογέα από το προάστιο του Αγίου Ιωάννη.
1: Εγώ πήγα στη Θήλα το 76, ήμουν 14 χρονών. Η ομάδα υπήρχε ένα χρόνο πριν, είχε ξαναγίνει. Υπήρχε πιο παλιά, είχε γίνει γύρω στο 55-57 είχε ιδρυθεί. Γιατί έχω και ένα απόκομα του 58 και δίνει ευχές στον Άρη Πατελών τότε, που με την πρωτευτική κάναν τον Ποσειδώνα μετά. Οπότε προϋπήρχε η Θήλα, αλλά κάποια στιγμή είχε διαλύσει. 74-75 ξαναφτιάξαν τα παιδιά. Εγώ πήγα το 76 στη Β' κατηγορία και να φανταστείτε τότε η Β' κατηγορία ήταν 4 ομάδες, 5 ομάδες.
2: Λίγες.
1: Και παίζαμε έδρα στο γιατί κουλέ του Όφη, ξερό γήπεδο. Θα σας μιλάω τώρα χρόνια από το 76. Είχαμε κατηγορία και από τότε κάσαμε 20-17 χρόνια στην Α κατηγορία, σε ρί. Πέσαμε άλλη μια χρονιά στη Β' και ξαναβγήκαμε πάλι στην Α κατηγορία. Και η ομάδα διάλυσε στην Α κατηγορία δυστυχώς το 1996. 95-96 εκεί. Οι οποίοι, εντάξει, είναι ένα προάστιο τώρα 10 σπίτια, 15 σπίτια, 20, 5-6 άνθρωποι. Τώρα έχουν πεθάνει όλοι εκτός ένας που έχει ένα καφενείο γύρω, αν ξέρετε, ο Πίπης.
2: Γνωρίζει.
1: Αυτός ζει ακόμα στην ομάδα. Και δυστυχώς αυτή η ομάδα διάλυσε τότε, μη έχοντας ανθρώπους πια. Και ποδοσφαιριστές μαζευόμαστε εκεί τα Κυριακή και παίζαμε περνούσε η ώρα μας.
0: Για όσους βέβαια δεν το ξέρουν, να πούμε ότι η Χρυσοπηγή είναι από τα παλιότερα προάστια του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και γνωστή ιστορία με τις σπηλιές κάποτε.
1: Η Λεπρή ήταν εκεί. Ακόμα υπάρχουν σπηλιές στη γειτονιά. Σε έχουν κλείσει ο Δήμαρχος για να μην μπαίνουν διάφοροι μέσα. Αλλά είναι ακόμα γεμάτο σπηλιές. Ο πατέρας μου είχε ένα μαγαζί απέναντι. Είχε μέσα μαγαρά κανονικά σπηλιά. Από εκεί τους πήραν τους Λεπρούς, όταν ξέρετε, και πήγαν στη Σπιναλόγκα.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το ποδόσφαιρο ήταν στο αίμα σας, γιατί είναι λαϊκό προάστιο, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Και όλα τα παιδιά στη γειτονιά με μια μπάλα ήταν.
1: Όλοι. Κάθε μέρα και κάναμε διαδοπονήσεις σε άπτο γήπεδο, τότε όταν το φτιάξαν κάποια στιγμή. Και δεν βλέπετε τώρα που υπάρχουν πολλά γήπεδα. Τότε ήταν του Όφη, έβγαλαν χόρτο, μας βγάλαν έξω. Πήγαμε στο Ροδό του, έβαλε χόρτο, φύγαμε και από εκεί. Και παίζαμε πόα εργοτέλη όλες οι ομάδες. Τότε παίζαμε Τετάρτη, Σαββάτο απόγευμα, Κυριακή πρωί, Κυριακή απόγευμα. Μιλάω για Α κατηγορία και πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό επίπεδο η Α κατηγορία. Εργοτέλη, ο Ηρόδοτο, ο Πόα, όλοι αυτά είναι τοπικό.
0: Σωστά. Θέλω να μου θυμηθείς και εσύ κάποιο παιχνίδι και κάποιο περιστατικό ιδιαίτερο, κάποιο γκολ δικό σου, αλλά και.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, παιχνίδια σκοτωμού. Ένα παιχνίδι παίξαμε με τον Ηρόδοτο στο χορτάρι, το υπήρξε πρωτοβάλλη ο Ηρόδοτο χορτάρι, ο προπονητής ο Πιτυχούτης. Εμείς δεν κάνουμε προπόνηση. Αυτές οι ομάδες δεν κάνουν εύκολα προπόνηση. Δηλαδή, πού να πάμε. Να φανταστείτε ένα περιστατικό, να γελάτε τώρα. Πήγαμε σε ΣΕΑΠ και κάναμε προπόνηση, Α κατηγορία η ομάδα. Στο γυρισμό λοιπόν δεν είχε κάποιος να μας πάρει, κανείς. Και πήγαμε στο λεωφορείο της γραμμής, το τελευταίο δεν είχε άλλο, ήταν το τέρμα εκεί, στη ΣΕΑΠ το γήπεδο, απέναντι από τη Μόμα.
0: Σωστά.
1: Και δεν μπορούσαμε να πώς θα γυρίσουμε. Και πήγαμε στο λεωφορείο όλοι μαζί, βρεμένοι, χωρίς να αλλάξουμε, χωρίς τίποτα. Και τότε δεν πήγαμε αποδυτήρια. Έκανες προπόνηση και πήγαινες, έπαιζες μπάλα εδώ στο εργοτέλη. Και μπαίνουμε στα αποδυτήρια με τις λάσπες όπως είμαστε, στα αμάξια. Πήγαμε στα αποδυτήρια, ώρα μάνια αποδυτήρια, να αλλάξουμε όπως μπορούσαμε εκεί. Και μας ήρθαμε με το λεωφορείο της γραμμής. Είπαμε στο εισπράκτορα να μας πάρει δωρεάν, είχαμε τη λεφτά, είχαμε τα ρούχα της προπόνησης. Και κατεβήκαμε σε Χρυσοπηγή, να φανταστείτε τώρα, ομάδα Α κατηγορία και πηγαίναμε και πάρα πολύ καλά.
0: Και η εμπειρία με το χόρτο στον Ηρόδοτο πώς.
1: Στον Ηρόδοτο πήγαμε ένα-ένα, μια ομάδα προπόνησης, σας λέω, και πήγαμε ένα-ένα και λέει ο προπονητής του Ηρόδοτου της, πολύ προπονημένη ομάδα. Απλά είχαμε το πάθος, παιδί μου, και τώρα να καταλάβετε, είχαμε την παλότητα με την Πόα, με τον Ποσειδώνα, με αυτούς λόγω γειτονιάς. Δηλαδή δεν παίζαμε σαν ομάδα μόνο, σαν γειτονιά. Δηλαδή είχαν θύελα, σαν να είχαν το προάστιο. Και είμαστε όλοι στεναχωρημένοι, κάναμε τρεις-τέσσερις μέρες να βγούμε έξω από τη στεναχώρια μας.
0: Φαντάζομαι ειδικά με τον Ποσειδώνα.
1: Που... Είχαμε την παλότητα, ναι. Πιο κοντινή ομάδα, πάντα έτσι γίνεται.
0: Ναι. Είσαστε φίλοι όμως.
1: Πάρα πολύ έχουμε προπονητή Ποσειδώνα τώρα. Και έκανα και πριν 5 χρόνια πάλι προπονητή. Οπότε δεν έχουμε κανένα θέμα με τον Ποσειδώνα. Αλλά όταν παίζουμε μπάλα, δεν παίζουμε στο γήπεδο, είσαι αλλιώς. Θα γυρίσει ομάδα σου, γειτονιά σου, παρέα σου. Εγώ να φανταστείτε παντρεύτηκα του αντιπροέδρου της Θήλας, την κόρη. Και έχω τις γιους παίζουν και τρεις μπάλα. Οπότε όλη μέρα ποδόσφαιρο.
0: Γιώργο Τσομπανάκη, το λένε οι άλλοι για σένα, δεν, το λέω εγώ. Το όνομά σας, το επώνυμο Τσομπανάκης, είχε συνδεθεί και έχει συνδεθεί με τον Ανδρογέα. Ήταν μια έμπνευση δική σας, της οικογένειάς σου, να φτιάξετε μια ομάδα στον Άγιο Ιωάννη και της δώσατε και ένα όνομα που γνωρίζουμε ότι είναι από τη Μινωική Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαστε και εσείς κοντά στην Γνωσό και επιλέξατε αυτό.
3: Το 87 πήρε Όφη το κύπελο και η εθνική στο μπάσκετ το Euro με Γάλλη, Γιαννάκη και όλο αυτό. Εκεί στο προάστιο δεν είχαμε τίποτα από αθλητισμό. Δηλαδή πηγαίναμε, ερχόμαστε εδώ στον ΠΟΑ, παιδιά δηλαδή της περιοχής μας, πέτανε στον ΠΟΑ, στον Εργοτέλη. Αναγκαστήκαμε με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και λέμε ας συγκινήσουμε κι εμείς εδώ στο προάστιο να κάνουμε μια ομάδα και όπου αντέξουμε και όπου φτάσουμε. Μαζευτήκαμε, είμαστε μια παρέα. Ο ξάδελφός μου που ήταν ο αείμνηστος που είχε πρώτος την ιδέα, εγώ, ο αδελφός μου, ο Πλατάκης, ο Κώστας που είχε το ζαχαροπλαστείο, ο Τόπογλου, ο Μιχάλης, ο Σταμούλης, ο Αντώνης και πολλοί άλλοι που ξεχνάω, ο Τόλης, ο Κασμερλής που είναι τώρα στον Εργοτέλη έφορας του γηπέδου και κάναμε την ομάδα. Η ομάδα αυτόματα με το που ξεκίνησε είχε πολύ κόσμο, πολύ νεολαία. Δεν είχαμε να έρθουν παράγοντες ή φιλάθλοι κοντά μας, αλλά πολλά παιδιά μαζευτήκανε. Συγχρόνως φτιάξαμε και το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ. Την ίδια χρονιά με την ίδρυσή του φτιάξαμε και τα δύο τμήματα. Και γυναικείο στο μπάσκετ. Και γυναικείο και έλεγε. Προχωρήσαμε πολλά χρόνια έτσι. Ανεβαίναμε κατηγορία σιγά σιγά με παιδιά της περιοχής μας. Ποτέ δεν κάναμε μεταγραφές να φέρουμε παίχτες, να πληρώσουμε και τέτοια. Όλα γινόταν ερασιτεχνικά. Η μόνη αυτή που κάναμε ήταν να αγοράσουμε στα παιδιά αρχής της σεζόν τα παπούτσια τους. Δώναμε δώρο ένα παπούτσι. Όλα γινόταν δηλαδή από το υστέρημά μας και αν κάναμε καμιά λαχτιοφόρο αγορά ή αν κάναμε κανένα χορό, χαροεσπερίδα τα Χριστούγεννα, όταν τελειώναμε τη σεζόν. Από εκεί ήταν τα έσοδα. Πολλά παιχνίδια παίξαμε, πολλούς αγώνες, πολλά παιδιά. Είχαμε φτιάξει ακαδημία στο ποδόσφαιρο. Γύρω στα 40 άτομα είχα μαζέψει που δεν πληρώνανε. Δεν είναι όπως τώρα που πάνε στις ακαδημίες και πληρώνουν. Τα παιδιά ερχότανε, δεν πληρώνανε. Τα μεταφέραμε με τα αυτοκίνητά μας. Είχε έρθει φορά και είχα βάλει 10 παιδάκια μέσα στο αυτοκίνητο για να πάμε να παίξουμε. Οι συνθήκες ήταν πολύ ερασιτεχνικές.
2: Η έμπνευση ήταν από την οικογένεια Τσομπανάκη. Το Γιώργο, το Γιάννη και το Αλήν, τον κύριο Γιώργο. Ιδρύσανε την ομάδα τότε Γάς Ανδρογέας. Ξεκινήσαμε από τη γάμα τοπική Ηρακλείου στο ποδόσφαιρο και τις χρόνες μετά, την άλλη χρονιά, ιδρύσανε και τον μπάσκετ. Εγώ παίξα και στα δύο.
0: Και στα δύο.
2: Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πήραμε πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, βγήκαμε κατηγορία. Μετά σταμάτησα τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο το σταμάτησα βία γιατί είχα ένα τροχαίο. Κατέστρεψα τα πόδια μου. Αυτοί οι άνθρωποι αλλάξανε όλο τον Άγιο Γένιο μου με την ίδρυση του Ανδρογέα. Γιατί η ίδρυση του Ανδρογέα πήρε όλα τα παιδιά που ήταν να πάνε σε μπαρ, σε καφετέρια, σε κατσιγάρα, σε αυτά και ασχοληθήκανε με τον αθλητισμό. Είχε μεγάλη ανάπτυξη η ομάδα του Ανδρογέα. Δηλαδή ήρθαν όλα τα παιδιά του Άγιο Γένιο σχεδόν στην ομάδα και ήταν η ομάδα με πολύ αγάπη τότε. Mm-hmm. Και οι ιδρυτές και οι προπονητές που ήρθαν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ήταν με πολύ αγάπη, είμαστε μια οικογένεια τότε.
0: Το μπάσκετ υπάρχει ακόμα βέβαια.
2: Το μπάσκετ υπάρχει και γυναικείο και ανδρικό τώρα, είναι άλλη διοίκηση. Και πάει καλά, πάνε καλά, από ό,τι τις παρακολουθώ πάνε καλά.
0: Σας στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο?
2: Εμένα ειδικά που είμαι από την ίδρυσή του, με στεναχώρησε πάρα πολύ και τότε και με στεναχωρεί ακόμα. Γιατί μπορούσε να είναι βιώσιμο. Αλλά εντάξει, κάποιοι άνθρωποι κουράζονται και κάποιοι άλλοι δεν έρχονται να βοηθήσουν. Δεν βοηθάει και η πολιτεία βέβαια, έτσι καμία ομάδα. Κακά τα ψέματα, το τοπικό είναι ένα ποδόσφαιρο που είναι από αγάπη το πολύ. Mm-hmm. Ναι, με στεναχωρεί πάρα πολύ. Γιατί μπορούσε να κρατηθεί ο Ανδρογέας σε πολύ καλά επίπεδα.
0: Θα μου θυμηθείτε κι εσείς τέλος έναν αγώνα, ένα περιστατικό, οτιδήποτε θεωρείτε πιο ξεχωριστό?
2: Εμένα μου έχει μείνει στο μυαλό οι αγώνες που παίξαμε με τις Γούβες για να κάνουμε την άνοδο, τους κερδίσαμε εκεί μέσα, με φασαρίες, με κόντρα διαιτησίες με όλα, με βροχή, τους κερδίσαμε εκεί μέσα και βγήκαμε εμείς κατηγορία και μετά στο 90 με έκανε αλλαγή ο κύριος Τσομπανέκης, ο προπονητής. Ο αδερφός που με πήρε με τα μάξη, πήγαμε στις Γούβες, στο κλειστό και παίξαμε τον τελικό με την Μπόα στο μπάσκετ και βγήκαμε και κατηγορία εκεί.
0: Την ίδια μέρα.
2: Την ίδια μέρα άλλαξα, έκανα μπάνιο, άλλαξα και βγήκα για ζέστα μας στο μπάσκετ. Πήραμε τον αγώνα με αντίπαλο την Μπόα που η Μπόα τότε είχε δώσει πολλά λεφτά για αυτή την κατηγορία. Του κερδίσαμε ένα τρίπο το δικό μου στο τέλος. Και πήραμε το πρωτάθλημα και εκεί. Αυτό δεν μπορείτε να το ξεχάσω ποτέ.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει φυσική κατάσταση.
2: Δεν είχα, δεν είχα. Τότε είχα, δεν. Ήταν.
0: Ποια χρονολογία έγινε αυτό.
2: Ήταν το 90. Το 90.
4: Εκείνη τη χρονιά όταν ήρθα εγώ και άνοιξα το μαγαζί, το 86, με βρήκε ένας ξάδερφος, φίλος Τσομπανάκη, ήταν στο Συμβούλιο Τόλης, ήταν και στον Εργοτέλη φροντιστής και μου λέει, ρε εσύ έλα στον Ανδρογία, τότε που πήγα εγώ ήταν β' κατηγορία. Παίξαμε, βγήκαμε α' τοπικό, μετά ξαναπέσαμε, εκεί ήμουνα 15 χρόνια, 12 χρόνια στον Ανδρογία.
0: Πού παίζατε?
4: Παίζαμε στο, πρώτα παίζαμε στην αρχή, παίζαμε στο γήπεδο που είναι στο κόντινε του Όφη. Και εκεί είχαμε. Μετά πήγαμε στη Μινωγή. Το περίεργο που θυμάμαι ήταν όταν παίξαμε μια φορά στο Δωρεά, αν δεν κάνω λάθος. Και είχαμε κερδίσει, θα ρω. Εγώ εν τω μεταξύ βιαζόμουν.

0: αυτό. Μετά ντέρμπι είχαν παίξει με τον Κουρσόνα κάτω στο γήπεδο του εκεί του Όφη που ήταν το ξερό. Με το Ζήση τότε, ήταν ο Ζήσης, έπαιζε τότε, θυμάμαι, στον Όμπλια. Πολλά ήταν ντέρμπι τώρα, ήταν πολλά τα χρόνια δηλαδή. Τι να πω, το
1: ο κόσμος του Αγιάννη ήταν...
0: Όχι πολύ όμως. Βοηθούσαν πιο πολύ ήταν τα Τσομπανάκια, ο Σταμούλης. Εκεί γύρω της γειτονιάς ήταν άνθρωποι. Δεν είχε κόσμο, δεν είχαμε. Όταν παίζαμε τώρα κανένα ντέρμπι, μαζευόταν εκεί. Για Χαβάη πιο πολύ έρχονταν, δεν έρχονταν. Λοιπόν, αυτά τι να σου πω. Εγώ ήμουν εντωμεταξύ πιο πολύ. Εγώ πήγαινα, δούλευα, έφευγα από το μαγαζί μου και πήγαινα προπονήσεις. Καλά ήταν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε καλές αναμνήσεις, πάρα πολύ καλές.
2: Πού να φανταστείς, Γιώργο, είχα παρατήσει τα πάντα. Από το 87 μέχρι που διακοπές καλοκαίρι, έκανα το 2010. Έκανα διακοπές. Είχα αυτό με την ομάδα. Ασχολιόμουν τις περισσότερες ώρες της μέρας με την ομάδα. Έκανα τα πάντα. Πήγα και έβγαλα εκεί και μια σχολή προπονητών και ήμουνα και προπονητής και όλα.
1: Και αν σου ζητήσω και σε ένα παιχνίδια, καλά, η περίπτωση που είπε πριν ο Παπαδάκης ήταν εκπληκτική την ίδια μέρα ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
2: Ναι, το
1: δύο
2: θυμάμαι.
1: Πρωταθλήματα.
2: Το έκανα αλλαγή το Παπαδάκη, τον έκανα και έβγαινε και πήγε και έπαιξε μπάσκετ. Και παίζαμε με την ΠΟΑ εκείνη τη μέρα, ήταν τελικός.
1: Ένα άλλο παιχνίδι να σου έχει μείνει.
2: Πολλά
1: κάτι.
2: Παιχνίδια μου έχουν μείνει. Το μεγαλύτερο που μου έχει μείνει ήταν ένα παιχνίδι που παίξαμε με τα Καμίνια και συγχρόνως έπαιζε στο γήπεδο των Αρχανών ο Γιούχτας με τη Ρόκα για να βγούμε αλφα τοπικό. Και εκείνη τη μέρα θέλαμε εμείς να μην κερδίσει η Ρόκα. Να είχε ή να κερδίσει ο... Και εμείς παίξαμε τα Καμίνια, κερδίσαμε τα Καμίνια 3-0, δεν υπήρχαν κινητά. Πήγαμε στα γραφεία μας στον Άι Γιάννη, περιμέναμε να μάθουμε νέα, τι είχαμε στείλει ανθρώπους εκεί και όταν ήρθανε και μας είπαν ότι είχαν πάει ισοπαλία 1-1 και αυτό, έγινε ένα τρικούβετο γλέντι, κλείσαμε την Γνωσού, ήρθε αστυνομία, μας έκανε αγωγές, πήγαμε δικαστήρια, το γλέντι που κάναμε.
1: Επειδή έκλεισε τη λεωφόρο Γνωσού.
2: Ναι, κλείσαμε τη λεωφόρο Γνωσού για το γλέντι που κάναμε. Ήρθε αστυνομία και μας έκανε μήνυση, πήγαμε δικαστήριο, μας αθώσανε βέβαια. Και κάτι... πολλά παιχνίδια άλλα που δεν μπορώ τώρα να στα αναφέρω.
1: Βέβαια. Και τέλος, εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή τώρα υπάρχει η ομάδα ο Άγιος Ιωάννης, αυτό σημαίνει ότι δεν κάνετε σκέψη να ιδρύσετε ξανά τον Αντογέα.
2: Κοίτα, ο Άγιος Ιωάννης, δύο χρόνια πριν πρωτού ιδρυθεί, με τον υπεύθυνο, με τους υπευθύνους εκεί που ήταν ο Παταγάκης, ο Ταφαντάκης, μιλήσαμε. Ναι, και τους έστειλα, τους λέω πηγαίνετε να βρείτε τον πρόεδρο που είναι τώρα στην ομάδα, είναι εύκολα, ούτε καταστατικά θέλει ούτε τίποτα. Θα αγωνιστείτε σαν ανδρογία. Πήγαν, δεν τα βρήκανε, δεν προχώρησε το θέμα. Αλλά τώρα, αν υπάρχει κάποια άτομα, υπάρχουν κάποια άτομα που θένε να ασχοληθούν με το θέμα, να κατεβάσουν την ομάδα, είναι πολύ εύκολο. Δηλώνουν την ομάδα στην ΕΠΟ, ξεκινάνε δελτία και παίζουν. Αλλά πού θα βρεθούν αυτοί οι παράγοντες σε τέτοιους καιρούς?
1: Πάντως το προάστιο είναι μεγάλο.
2: Το προάστιο είναι μεγάλο. Αλλά είναι κειμινοϊκή, είναι ο Άρης Γιάννης. Τώρα...
3: Τοπικό είναι κάποια άτομα. Δηλαδή τυχαία που γίνει κανένας πρόεδρος, έφυγε αυτός, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ή δεν υπάρχουν ανθρώπινοι ενδιαφέροντες. Ειδικά τώρα έχει γίνει το ποδόσφαιρο με χρήματα, με πολλά πράγματα, θέλουν έξοδα, πάρα πολλά έξοδα. Πληρώνεις διαιτητές, πληρώνεις γιατρούς, πληρώνεις, μπαίνεις στο Μητρό, μπαίνεις πολλά πράγματα. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα θες ένα γραμματέα να σου γράψει μόνο τα δελτία. Το κάθε δελτίο στοιχείο στην ΕΠΟ, δηλαδή είναι πολλά. Δεν μπορεί ένα θεωματίο μικρό, συνοικιακό, είναι ένα χωριό, μικρό χωριό να συντηρήσει μια ομάδα. Υπάρχουν κάποια στιγμή που έχουν σαν του Ζωμπανάκια, βλέπετε, και αυτοί όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν και τώρα κάνουμε διάφορα τρίκ με ομάδες, με χορούς, με πληρώσεις και αυτά, μήπως βγει η ομάδα. Άμα δεν γίνει και αυτά, πάει η ομάδα. Και όπως βλέπετε, παίζουν πολλά παιδιά στις ακαδημίες και δεν μπορούμε να βρούμε παιδιά εύκολα. Δηλαδή, όταν είπα 300 παιδιά, ο 300 παιδιά, ξέρω κάτι τέτοια, το Λίντο, πώς θα βρει μια ομάδα στη χρυσοπηγία σου να μαζέψει παιδιά, χωρίς γήπεδο, χωρίς τίποτα. Και όπως δω, τώρα τελευταία κάνει το γήπεδάκι του 2-3-4 χρόνια και κάτι πάνε να κάνουμε. Και προσπαθούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο προάστιο, όπως είναι ένα πόρο, έτσι. προσπαθούν να συντηρήσουν την ομάδα.

0: επίπεδο. Δύσκολα όλα αυτά.
1: Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μια παραγωγή του Crete TV.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Το ζήτημα του καπετανό Δημήτρη. Και το ζήτημα του καπετανό Δημήτρη απασχολούσε τον τελευταίο καιρό τον Παπαγιάννη. Έβλεπε τώρα πλέον, δεν μπορούσε να του βάλει προσχήματα, ούτε να βρει τρόπους να το καθυστερήσει. Ένα-ένα τα ζητήματα έπαιρναν τον δρόμο τους και έπρεπε να τακτοποιηθεί και αυτό. Ο ψηλός καφετζής δεν είχε θωριά καλογέρου και όσες προσπάθειες κι αν έκανε ο παπάς, όπως τον είχε συνηθίσει, δεν μπορούσε να τον φανταστεί σε μοναστήρι μοναχό. Είδε όμως τον ζήλο του, ύστερα από το τάξιμο που είχε κάνει στην Παναγία, έβλεπε πως είχε αποστηθήσει σχεδόν όλη την Αγία Γραφή και την υπακοή σε ό,τι του έλεγε και όλα πλέον ήταν μονόδρομος. «Αν του βάλεις γένια και ένα ράσο, θα μοιάζει μαθές», σκέφτηκε ο παπάς. Κι ύστερα γελώντας, μουρμούρισε. «Κι ας λένε ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά, τον καλόγερο τον εκάνει σίγουρα». Έφυγε για το μοναστήρι της Οδηγήτριας που δεν ήταν μακριά. Ήθελε να συνεννοηθεί με τον ηγούμενο και να πάρει τη γνώμη του. Όταν έφτασε εκεί, βρήκε και τον αρχηγό των Ανατολικών Επαρχιών Αριστοτέλη Κόρακα, που είχε ιδιαίτερη σχέση με τη Μονή, καθώς ο πατέρας του, ο θρυλικός καπετάν Μιχάλης Κόρακας, υπεραγαπούσε τούτο το ιστορικό μοναστήρι και λίγο πριν πεθάνει, περιηγήθηκε στα μέρη του και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Χαιρέτησε τον αρχηγό, καθώς και δύο άλλους αξιωματικούς που είχε μαζί του, και ύστερα πήγαν στην εκκλησία με τον ηγούμενο και του είπε τον λόγο της επίσκεψής του. Αυτός μηδίασε μόλις το άκουσε, γιατί γνώριζε τον ψηλό καφετζή, μιας και ο δρόμος για την χώρα, όταν πηγαίνανε, περνούσε απ' έξω από το καφενείο του. Πολλές φορές είχε καθίσει να ξεκουραστεί και να πιει τον καφέ του, σαν πήγαινε ή ερχόταν στο Ηράκλειο ή στα ενδιάμεσα χωριά. «Είσαι σίγουρος, Παπαγιάννη», του είπε. «Θέλει να γεννεί μοναχός. Αυτός δεν άφηνε άνθρωπο να μην τον επιράξει. Και μένα μια φορά που πήγαινα στο κάστρο και του δώκα να γεμίσει το φλασκί μου με νερό για τον δρόμο, κατέχεις μήντα το γέμισε. Μερακή! Και κορίζασα μέχρι να βρω πηγή να ξεδιψάσω». Δεν μπόρεσε ο Παπαγιάννης να συγκρατήσει το γέλιο του που ακούστηκε στον ιερό χώρο πολλαπλασιαζόμενο. Ύστερα ζήτησε συγγνώμη ντροπιασμένος, αλλά είδε τον συνομιλητή του που και αυτός γελούσε με το πάθημά του πιο δυνατά από τον ίδιο και ηρέμησε. «Πάτερ, μακάρι να έχει αλλάξει και το μοναστήρι μας είναι ανοιχτό σε όλους», είπε κατόπιν ο ηγούμενος. «Είχα κι εγώ πολλές αμφιβολίες, πάτερ Γεράσιμε, αλλά τον βλέπω πολύ αλλαγμένο, σε ό,τι του είπα έκανε υπακοή. Πέρασε μεγάλη δοκιμασία όταν μπήκανε οι Τούρκοι άτακτοι, παραλίγο να τον εκάψουνε ζωντανό. Ίσως σε αυτό να οφείλεται η μεγάλη αλλαγή του». «Ωραία, ας έρθει να δοκιμαστεί και πάει στο μοναστήρι που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, και αν θα είναι άξιος θα γίνει μοναχός». Ο παπάς γύρισε στο χωριό και κόμισε αμέσως τα νέα στον υποψήφιο. Φάνηκε σαν να έφυγε ένα βάρος και από τους δύο. Έσκυψε και του φίλησε το χέρι λέγοντας: «Ευχαριστώ, παπά μου». Κι ύστερα φώναξε τον βοηθό και συνέτερό του και μπροστά στον ιερωμένο του είπε: «Εγώ, παιδί μου Μανώλη, είμαι αμοναχός στη ζωή. Πλησιάζω τα 70. Οι γονέοι μου εποθάνανε εδώ και κάμποσα χρόνια. Έχω ένα σπίτι που ευαρέθηκε να με θωρεί και θέλει να ακούσει πάλι από κοπέλια γέλια και φωνές. Έμαθα ότι βρήκες νύφη στον Σίβα. Για σπίτι να μην γνιαστείς. Θα έρθετε να κάτσετε στο δικό μου. Εγώ έχω τάξιμο να καλογερέψω, Μανολιό παιδί μου. Ό,τι είχα δικά μου, εδώ είναι δικά σου. Είσαι καλός στη δουλειά. Θα είσαι καλός και στο να κάνεις οικογένεια. Κάτι της μου λέει πως θα κάνεις και πολλά παιδιά». Και λέγοντας αυτά, σκούπισε λίγο τα θαμπωμένα του μάτια με την αναστροφή της παλάμης του. Του παπά όμως τα μάτια τρέχανε σαν βρύσες.
Ο Μανώλης άργησε λίγο να συνειδητοποιήσει τα λεγόμενα του καφετζή, μα μόλις κατάλαβε την προσφορά και την αγάπη του, είπε γεμάτος δάκρυα. «Κι εγώ ή τάχω να σου δώσω, πώς θα ξεπληρώσω την καλοσύνη σου?» «Με τη χαρά σου, Μανολιό, φτάνει με μαθές». Σαν έφυγε ο παπάς, ο Μανώλης ήταν πέραν του δέοντος σοβαρός. Δεν έκανε αστεία όπως πάντα και φαίνεται ότι κάτι σοβαρό τον απασχολούσε. Είχε ένα βάρος τις τελευταίες μέρες και ήθελε να το βγάλει από μέσα του, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Πήγε και βρήκε τον Σύφη και τον Μαθιό που καταγίνονταν να ετοιμάσουν το σπίτι του πρώτου, βάζοντας και τις τελευταίες πινελιές στο όλο οικοδόμημα. Τους είπε ότι θέλει να τους μιλήσει και αυτοί τον έμπασαν στο σπίτι της Λιάκαινας και σαν ετοιμάστηκε η καθιερωμένη ρακή, άκουσαν τον προβληματισμό του. «Δεν επερίμενα να γυρίσουν έτσι τα πράγματα και δά λίγο καιρό, με έχει κουζουλαμένο μια σκέψη και θα σας την επώ. Έχω φάει ψωμί από τα χέρια του Γιώργη και της αδερφής σας. Είμαστε πιο καλά και απαδέρφια. Πώς μπορώ εδώ να τσιπαντονιάρω?» «Δεν το μπορεί η καρδιά μου, κοπέλια. Δεν κατέχω ήταν να κάνω. Να φύγω στο Λασίθι εδώ που λογοστέθηκα, να κάτσω επαέ. Ή τα λέτε κι εσείς?» Τα αδέλφια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με αμηχανία, σμίγοντας τα φρύδια τους. Καταλάβαιναν τον πόλεμο που γινόταν στο εσωτερικό του Μανολιού. Ήξεραν πως έχει μπέσα ο φίλος τους. Δεν ήξεραν προς το παρόν τι να του πούνε. Από τη δύσκολη θέση τους έβγαλε η Λιάκαινα που είχε ακούσει τη συνομιλία, φέρνοντας τα συνοδευτικά της ρακής στο τραπέζι. «Ακούστε, παιδιά μου, στον Μανώλη ανοίχτηκε η τύχη του έπαε και δουλειά βρήκε και γυναίκα να κάνει οικογένεια. Δεν είναι σωστό να τα παρατήσει και να φύγει, αλλά ούτε να μην πει και να γεια σε αυτούς που είχε σαν οικογένεια στο Λασίθι. Γι' αυτό πρέπει να πάει να πει τα νέα και να τσι αποχαιρετήσει. Θα ευχαριστηθούν μαθές αφού τον αγαπούν. Και σε αυτό θα τον συνοδέψετε εσείς. Ευκαιρία είναι να δείτε τις συγγενείς σας και να πείτε και τα δικά σας ευχάριστα. Να ορίσετε την ημερομηνία του γάμου σας και να τσικαλέσετε που θα χαρούν πολύ». Αυτά είπε η Λιάκαινα και έκανε πάλι τον Σύφη και τον Μαθιό να διασταυρώνουν τις ματιές τους, μα και τον Μανώλη να τους κοιτάει περιμένοντας με αγωνία τι θα πούν. «Έχεις δίκιο, θεία», της είπε ο Σύφης. «Όπως πάντα», συμπλήρωσε ο Μαθιός, που του φάνηκε ωραία ιδέα η πρότασή της. «Έτσι θα γεννήσει, Σύφη. Θα πάμε στον Τζερμιάδο να πούμε τα νέα στην αδερφή μας και στον Γιώργη και να κανονίσουμε και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες με τα χτήματα και τα οζά. Μη βάνεις πολλά στο μυαλό σου, παιδί μου. Πηγαίνετε να κάμετε τη συνάντηση προς το παρόν και μετά από τσιγάμους θα γεννούνε και τ' άλλα», του λέει η Λιάκαινα. Τα αδέλφια πήραν χαρτί και μολύβι και άρχισαν να κάνουν υπολογισμούς. Το σπίτι του Σύφη θα τελείωνε μέσα στο θέρος και το φθινόπωρο θα ήταν όλα έτοιμα. Αποφάσισαν να παντρευτούν μαζί στο τέλος του Οκτώβρη. Ο Μαθιός φώναξε την Ερημάν που βρισκόταν με τη Μαρίνα στο νεόκτιστο σπίτι και αφού ήρθαν τους ανακοίνωσε την απόφασή τους ρωτώντας τες αν συμφωνούν. Αυτές χωρίς απάντηση έδωσαν ένα φιλί στους αγαπημένους τους και αφού συνεννοήθηκαν με μια ματιά, η Μαρίνα συμπλήρωσε. «Πάντοτε θα συμφωνούμε σε ό,τι λόγο και να πείτε». Αντάλλαξαν αγκαλιές και φιλιά μόλις οριστικοποίησαν και την ημερομηνία. Σκούντρισαν τα ποτήρια τους και ευχήθηκαν και στο Μανώλη με το καλό. Και αυτός, βρίσκοντας πάλι το κέφι του, τους λέει: «Πιάσε μπρε Σύφη το χαρτί και το μολύβι δώσ' μου, να γράψω πότε θα γεννεί και ο γάμος ο δικός μου». «Πότε θες, Μανολιό?» τον ρωτάει ο Σύφης. «Όσο πιο γρήγορα γίνεται», του απαντάει. «Να πάμε πρώτα στο Τζερμιάδο και μόλις γυρίσουμε παντρεύεσαι». «Δώσ' μου να το γράψω όμως, εκιά που εγράψετε και τσε δικούς σας τσιγάμους». «Ωραία, άντε λοιπόν, γράφε»,
27 του Ιούλη, Κυριακή, Παντελεήμονος του Ιαματικού. Σηκώθηκε και άρχισε να χοροπηδά ο γραφικός νέος μόλις το άκουσε. Αγκάλιασε τα αδέλφια και αυτοί με τη σειρά τους του ευχήθηκαν «Η ώρα η καλή» και ήπιαν άλλη μια στην υγειά του τσικουδιά μέχρι να το σημειώσει στο χαρτί που του έδωσε ο Σύφης. Φαίνεται πως ο Μανολιός θα ξεκινούσε πρώτος τον χορό. Τις επόμενες μέρες συναντήθηκαν οι συμπέθεροι στην Πόμπια, αντάλλαξαν δαχτυλίδια στο ζευγάρι και είπε ο παπάς και τις ευχές του ο Αραβώνα. Ύστερα συζήτησαν για τις τελευταίες λεπτομέρειες του γάμου των παιδιών τους. Όρισαν τον γάμο τον 15 Αύγουστο, την πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας, και άρχισαν τις προετοιμασίες του οι δύο συμπεθέρες, η μάνα της Νύφης και του γαμπρού.

Η επίσκεψη στο Τζερμιάδο. Πριν λαλήσουν οι πετινίε τούτο το πρωινό, τρεις φιγούρες καβαλάριδων βγαίνουν από το χωριό. Οι δύο σε άλογα και ο ένας σε μουλάρι. Είναι τα αδέλφια και ο Μανολιός που ξεκίνησαν για τον Τζερμιάδο. Μόλις άρχισε να φεύγει το σκοτάδι, προσπέρασαν νοτικά την Αγία Βαρβάρα και σαν βγήκε ο ήλιος ήταν βόρεια από τις Γκαγκάλες. Μεσόστρατα του ήλιου για τη Δύση είχαν φτάσει κοντά στο Αρκαλοχώρι. Στο γεράκι το χωριό είχαν έναν καλό οικογενειακό φίλο, τον Παντελή τον Μακράκη. Άνοιξε την αγκαλιά του μόλις τους αντίκρισε. Δεν γνώριζε αν ζουν ή αν πέθαναν από όταν έφυγαν και δεν ήξερε πώς να εκφράσει τη χαρά του. Δεν τους άφησε να φύγουν, μα σχεδόν με το ζόρι τους έστρωσε τραπέζι και κρεβάτια να κοιμηθούν. Μακρινός ξάδελφος του πατέρα τους, ανιψιούς τους έλεγε και αυτοί θείο. Δεν του χάλασαν χατήρι και έμειναν για το βράδυ, πιο πολύ για να έχουν δυνάμεις να συνεχίσουν για το οροπέδιο την επαύριο. Λίαν πρωί αναχώρησαν πάλι, αποχαιρετώντας και ευχαριστώντας τον οικοδεσπότη για τη φιλοξενία, και μόλις φώτισε η μέρα είχαν ανέβει στο βουνό και έβλεπαν το οροπέδιο. Σαν ζέστανε ο ήλιος μπήκαν στον Τζερμιάδο. Μέχρι να φτάσουν στο σπίτι του Γιώργη και της αδελφής τους, χαιρέτησαν σχεδόν όλους τους κατοίκους που έτρεχαν να τους καλωσορίσουν. Μόλις ξεπέζεψαν στην αυλή, βγήκε η Λενιά, η αδελφή τους, από την πόρτα και σαν τους αναγνώρισε, έπεσε με κλάματα χαράς και συγκίνηση στην αγκαλιά τους. Δεν ήξερε ποιο να πρωτοφιλήσει. Πόσο καιρό είχε να δει τα αδέλφια της και τώρα βρισκόταν στην αγκαλιά τους. Μα και στον Μανώλη άνοιξε την αγκαλιά της με την ίδια συγκίνηση. Δεν πρόλαβαν να περάσουν την πόρτα του σπιτιού όταν άκουσαν κλάμα μωρού και κοιτάζοντας την αδελφή τους, τους επιβεβαίωσε με το κούνημα του κεφαλιού της και με χαμόγελο πως ήταν δικό της το μωρό που έκλαιγε. Σε λίγο έφερε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι λέγοντάς τους «Νάτο το Μαριό μας, του δώσαμε το όνομα της μάνας μας». Επιφωνήματα χαράς μα και συγκίνησης βγήκαν από τα χείλη τους. Δεν περίμεναν να δουν κι άλλο μέλος της οικογένειας και μάλιστα το παιδί της αδελφής τους. Πάλι σταυροφιλήματα και ευχές. Ο Μανολιός μετά τις ευχές δεν κρατήθηκε και πέταξε τη μαντινάδα του. «Χίλιες χαρές να έχετε, Λενιό, στο σπιτικό σας και να το καμαρώνετε το όμορφο μωρό σας». Δεν ήξεραν πώς να εκφράσουν τα συναισθήματα που ένιωσαν βλέποντας το μικρό παιδάκι στα χέρια της μαμάς του και όλοι γύρω του άφηναν επιφωνήματα θαυμασμού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ήρθε και ο Γιώργης ο Σιγανός που είχε ειδοποιηθεί από τους χωριανούς του, μιας και η είδηση της αφήξεώς τους είχε κάνει τον γύρο του χωριού και είχε φτάσει και στο περιβόλι με τον Μήλο όπου βρισκόταν. «Γεια σας αδέρφια! Καλώς ορίσετε», τους είπε και τους αγκάλιασε όλους. «Σύφη, Μαθιέ, χρόνια και ζαμάνια, τι τα κάνεις Μανώλη, καλό κάτσε στη Μεσαρά». «Και θα κάτσω κι άλλο», του λέει ο Μανώλης. Κάθισαν και είπαν τα νέα τους που δεν ήταν και λίγα. Τους άκουγαν με μεγάλο ενδιαφέρον και κρέμονταν από τα χείλη τους. Σαν έμαθαν για τον Αγγελή πως έγινε μοναχός, δεν προλάβαιναν να σκουπίζουν τα μάτια τους, προπαντός η Λενιά που έκλαιγε με αναφιλητά. Και πάλι σηκώθηκαν και αγκαλιάστηκαν μαθαίνοντας για τους επικείμενους γάμους, ευχόμενοι «η ώρα η καλή». Και ήταν μεγάλη η έκπληξή τους και για τον Μανώλη. «Ευρύκες μπρε με σαρίτη σαν νύφη Μανολιό, χίλια μπράβο τελικανή μου. Λυπούμαστε βέβαια που θα σε χάσουμε, μα χαιρόμαστε περίσα που θα κάνει σπιτικό», του είπε ο Γιώργης και στο τέλος αγκαλιάζοντάς τον του ξαναλέει. «Από την περιουσία μου σου ανήκει ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί τη δούλεψες καλά τόσα χρόνια. Πέ μου ίντα θες να σου δώσω, γη, οζά ή θες παράδες». «Δεν θέλω πράμα Γιώργη, δουλειά έχω και σπίτι έχω, δόξα το Θεό. Να είναι καλά ο καπετανοδημήτρης, μα και ο Παπαγιάννης που με ρίμνησε και για την κοπελιά».
Ξάνιξε την οικογένειά σου και άσε με του λόγου μου. Μα δεν έχω ανάγκη, του λέει ο Μανώλης, κάνοντάς τους να τον κοιτάξουν περίεργα, καθώς πρώτη φορά τον έβλεπαν σοβαρό και μετρημένο στα λόγια και όχι αστείο και γραφικό όπως τον ήξεραν. «Καλά, Μανώλη, έχω στην άκρη μερικά λεφτά και θα σου τα δώσω μόλις φύγεις για τα έξοδα του γάμου σου. Ούτως ή άλλως δικά σου είναι», του λέει πάλι ο Γιώργης. «Σε ευχαριστώ, αφεντικό», του λέει ο Μανώλης. «Όχι αφεντικό, Μανολιό, αδερφό να με λες, αδερφό μα θες», του λέει συγκινημένος ο Σιγανός και για να διώξει τη συγκίνηση λέει στους δύο αδελφούς. «Και εσείς, κουνιάδια, έχετε αφήσει στο έλεος του Θεού την περιουσία σας, ή το θα γεννεί από πάει και πέρα. Γιώργη, εσύ είσαι κοντά και ό,τι θωρείς να συμφέρει κάμε. Θες να την εξανοίγεις εσύ, θες να την εδώσομαι, ό,τι είναι πιο καλό να κάμομαι», του λέει ο Σύφης, συνεπικουρούμενος από τον μαθιό που του έγνεψε θετικά κουνώντας το κεφάλι του προς τα κάτω. «Καλά, κοπέλια, θα δούμε. Μέχρι το γάμο σας θα έχουμε καταλήξει ίντα θα κάμομαι. Αφού θα κάτσετε στη Μεσαρά, πρέπει να έχετε όλα τα απαραίτητα για να κάμετε μια καλή οικογένεια. Και έπαε η περιουσία σας κάνει πολλούς παράδες. Θα το ξαναδούμε το ζήτημα. Άντεστε να πάμε μια βόλτα στο χωριό μέχρι να ετοιμάσει η Ελένη το φαΐ». Σηκώθηκαν και βγήκαν όλοι μαζί στους δρόμους του χωριού. Πήγανε και κάθισαν στο καφενείο που ήταν στην κεντρική πλατεία. Σε λίγο κατέφτασε και ο Μπάρμπα Αθανάσης. Χαιρέτησε όλους σταυροφυλώντας τους και τον Μανώλη σηκώνοντας τον ψηλά σαν πούπουλο. «Κάτσε μπρε Μπάρμπα, θα με ξεκουρμουλώσεις και δεν θέλω και πολύ», του λέει αυτός. Είπανε τα νέα όσα μπορούσαν να πούνε δημόσια, γιατί είχαν μαζευτεί πολλοί χωριανοί γύρω τους και ρωτούσαν για τις εξελίξεις στο κριτικό ζήτημα. Δεν άφησε ο Μπάρμπας να πάνε αλλού, μα τους πήρε για ένα κρασί στο σπίτι του. Είχε κρεμασμένα από τα μεσοδόκια διάφορα καπνιστά κρέατα που η ημερομηνία Παρασκευής τους μπορεί να περνούσε τη δεκαετία. Ήταν μαύρα από τα διάφορα έντομα που τα είχαν κάνει σταθμούς ανεφοδιασμού των. Γρήγορα κατέβασε μερικά και τα έριξε στο τηγάνι. Κοιτάχτηκαν τα αδέλφια και κάτι πήγε να μουρμουρίσει ο Μαθιός ότι τους περίμενε η αδελφή τους για φαγητό. Μα το βλέμμα του Μπάρμπα Αθανάση δεν σήκωνε αντιρρήσεις και έτσι κάθισαν και έφαγαν τον μεζέ που τουλάχιστον είχε καλύτερη γεύση από θωριά. Ήπιαν και δύο κούπες κρασί που αυτό είχε θωριά μα όχι γεύση, αφού είχε γίνει ξύδι πρώτης ποιότητος. Τουλάχιστον θα σκότωνε τα τυχόν μικρόβια του εκλεκτού μεζέ του Μπάρμπα. Σαν σηκώθηκαν να φύγουν, ο θεόρατος κριτικός τους στήληξε σε ένα πανί μερικά καπνιστά και τους τα έδωσε να τα κρατούν στις κοπελιές τους δώρο. Εκεί ήταν που ο Μανολιός δεν κρατήθηκε και πέταξε την καθιερωμένη μαντινάδα της στιγμής. «Ετούτον είναι το δώρο σου, δεν το πολύ ζηλεύγω. Μα θα το δίνω για μεζέ σε όσους δεν χωνεύγω. Σόπα μωρέ ανερούβαλε», του λέει αυτός. «Άμα δεν το θες, δώσε το στον Σύφη και στον Μαθιό να πίνουνε κανένα κρασί το χειμώνα. Καλιάντος να τσιλίπουνε, γιατί θα'ν έχει πλάκα. Να τσιρωτούν σαν τσιλιαστούν ή τάχουν μες στη βράκα». Γελάσανε όλοι εκτός του Μπάρμπα τους και σηκώθηκαν για να πάνε ξανά στο σπίτι του Γιώργη και της Λινιάς. Η καλή νοικοκυρά είχε ετοιμάσει ένα σωρό φαγητά. Είχε ανάψει τον ξυλόφουρνο και ως το μεσημέρι είχε κάνει ψησίματα, σαν να ήθελε να ταΐσει έναν ολόκληρο λόχο. Κάθισαν και έφαγαν ξαναβρίσκοντας την όρεξή τους, που λίγο την είχαν απολέσει στο σπίτι του Μπάρμπα Αθανάση. Το απόγευμα σηκώθηκαν και πήραν τον ανήφορο για το νεκροταφείο. Ήθελαν να προσκυνήσουν τους τάφους της μάνας και του παππού τους. Εκεί είχαν μεταφερθεί και τα οστά του πατέρα τους. Ο Γιώργης είχε μεριμνήσει και γι' αυτό με την προτροπή της αδελφής τους. Μπήκαν με αργά βήματα στο κημητήριο και πλησίασαν τον τάφο της μάνας τους. Ήταν πιο ανάλαφροι τώρα από την προηγούμενη φορά που κουβαλούσαν μέσα τους πολλά.
Τα μαντήλια τους που είχαν δέσει επάνω στους σταυρούς στην πρώτη επίσκεψη ανέμιζαν ακόμα. Είχαν ξεθοριάσει και σχιστεί από τον ήλιο και τον αέρα, μα κρατούσαν τη θέση τους σαν λάβαρα βαριών συναισθημάτων. Γονάτισαν και προσκύνησαν με ένα μικρό τρέμουλο στο στήθος και τα μάτια πλημμυρισμένα δάκρυα. «Μάνα, ξανάρθαμε και δάχομαι χαρά. Μα λυπούμαστε που δεν ζεις να τη μοιραστούμε. Πώς θέλαμε, μάνα, να ζεις. Πώς ήθελα, μάνα, να σ' αγκαλιάσω», είπε ο Μαθιός και ξέσπασε σε κλάματα. Ο αδελφός του τον αγκάλιασε στοργικά. «Ησύχασε, αδελφέ. Η μάνα από ψηλά θα χαίρεται και θα αγαλιάζει που θωρεί πως τα καταφέραμε», του είπε με μάτια γεμάτα δάκρυα. Άναψαν τα καντήλια και λιβάνισαν. Προσκύνησαν ξανά και πήραν το δρόμο του γυρισμού, πιο ξαλαφρωμένοι. Σαν να επικοινώνησαν με τους δικούς τους, σαν να κουβέντιασαν μαζί τους, σαν να ενώθηκαν μυστικά οι ψυχές των και τράφηκαν με συναισθήματα. Μια χαρμολύπηλη τροτική τους είχε συνεπάρει. Γύρισαν πιο ανάλαφροι στο σπίτι της αδελφής τους. Κάθισαν 3 μέρες στο χωριό. Δεν προλάβαιναν να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Τραπέζια, φαγητά, κρασιά και ατέλειωτη ρακή. Έκαναν γνωστή την ημερομηνία του γάμου τους. Πολλοί είπαν πως θα έρθουν στους γάμους τους στη Μεσαρά. Ο Μανολιός ο καημένος πετούσε κι αυτός την είδηση πως θα παντρευόταν τον Ιούλιο, αλλά μόνο ευχές έπαιρνε. Ουδής ενδιαφερόταν να κάνει τη στραθιά και να πάει στον δικό του το γάμο. Και δεν μπορούσε να μην μπει το παράπονό του με μαντινάδα. «Φαίνεται πως δεν με αγαπά κανένα στο χωριό μου και δεν θα έρθει στη Μεσαρά στο γάμο το δικό μου». «Θα να έρθω θέλει εγώ, Μανολιό», του φώναξε ο Γιώργης. «Και εγώ, μωρέ μούσκαρε», του είπε με την αγριοφωνάρα του ο Μπάρμπα Αθανάσης, κάνοντάς τον να τους αγκαλιάσει από τη χαρά του και τους δύο. Όσα μπορούσαν να φορτώσουν πεσκέσια όταν έφυγαν, τους φόρτωσαν. Στον Μανολιό έδωσε ο Γιώργης ένα σακούλι με χρήματα, όπως του είχε υποσχεθεί, που του τα κρέμασε στον λαιμό. Μα το καλύτερο τους το έδωσε η αδελφή τους. Μία φωτογραφία, σπάνιο είδος για την εποχή, που τους έβγαλε ένας Τούρκος φωτογράφος από το Ηράκλειο, ο Μπεχαεντίν, που ερχόταν μια φορά τον μήνα στο Λασίθι. Την τελευταία φορά τον φώναξαν και τους έβγαλε μία. Η Λενιά με το μωρό και ο Γιώργης. «Να τη δείξετε στις κοπελιές σας, να μας γνωρίσουν, έστω και από το χαρτί. Και εσείς να μας έχετε στο σπίτι σας και να μην μας ξεχνάτε», τους είπε. Ο Σύφης την πήρε σαν φυλαχτό και την έβαλε στο εσωτερικό του γυλαίκου του. Αποχαιρέτησαν την αδελφή τους και τους υπόλοιπους με την υπόσχεση να βρεθούν πάλι στους γάμους, αλλά και να βρίσκονται πιο συχνά, αφού τώρα δεν κινδύνευαν από την οργή των Οθωμανών.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

ξυλόγλυπτα. Τα ξυλόγλυπτα του Αγίου Όρους. Στο Άγιον Όρος, το οποίο αποτελεί την πιο πλούσια σε ποσότητα και ποιότητα περιοχή της Ελλάδας, με έργα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης από τον 10ο ως τον 20ο αιώνα και όπου συμπυκνώνονται με τον πιο άρτιο τρόπο τα μηνύματα της τέχνης αυτής, δεν μπορούσε παρά να αντιπροσωπεύεται και η ξυλογλυπτική. Από τη μεταβυζαντινή μάλιστα εποχή και συγκεκριμένα από τις αρχές του 17ου αιώνα και μετά, έχει διασωθεί ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός έργων, στο οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει βήμα προς βήμα όλη την εξέλιξη της ξυλογλυπτικής στο Άγιον Όρος την περίοδο αυτή. Ωστόσο, καθώς δεν έχει γίνει σχεδόν καμία συστηματική καταλογογράφηση και οι ειδικές μελέτες είναι λιγοστές, κάθε προσπάθεια για μία συνθετική παρουσίαση της ξυλογλυπτικής της περίοδου έχει ακόμα προδρομικό χαρακτήρα. Εξάλλου, για την εποχή πριν από τον 17ο αιώνα, τα στοιχεία που διασώζονται είναι ελάχιστα, τόσο στο Άγιον Όρος όσο και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, και γι' αυτό είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθήσει τις αλλαγές των μορφών και να σκιαγραφίσει με ασφάλεια ακόμη και τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε περίοδου. Στην Βυζαντινή εποχή, από την οποία ό,τι έχει διασωθεί είναι ελάχιστο και κάθε νέο έβριμα αποτελεί πολύτιμο και σπάνιο τεκμήριο, η έρευνα απέδωσε τα τελευταία χρόνια 4 άγνωστα παλαιολόγια έργα. Πρόκειται για ένα επιστήλιο τέμπλου, 2 αναλόγια και μία δίφυλη πόρτα. Το επιστήλιο βρίσκεται στο νότιο ανατολικό παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου του Παλαιού Καθολικού της Μονής Ξενοφόντος και την όψη του κοσμού ελικοειδής βλαστή με ημιανθέμια σε χαμηλό ανάγλυφο. Τα 2 αναλόγια είναι έργα υψηλής ποιότητας που συνδέονται πιθανότατα με το δεσπότη της Θεσσαλονίκης Ανδρόνικο Παλαιολόγο και αποτελούν 2 από τα πιο σημαντικά κοιμήλια της Μονής Βατοπεδίου. Τέλος, η δίφυλη πόρτα που οδηγεί από τη Λυτή στον κυρίως ναό του Καθολικού της Μονής Διονυσίου είναι ένα ιδιαίτερο περίτεχνο έργο, το οποίο διαρθρώνεται σε τετράγωνους πίνακες με πλαίσια και κοσμείται με κομβία μικρά και μεγάλα, ζώα, άνθη, αλυσιδωτούς πλοχμούς, ελικοτούς βλαστούς και άλλα διακοσμητικά θέματα. Στα έργα αυτά επιβεβαιώνονται παλαιότερες παρατηρήσεις για τη σχέση της βυζαντινής ξυλογλυπτικής με τη γλυπτική στο μάρμαρο, τη μικροτεχνία και τη ζωγραφική, και πιστοποιείται, όπως και σε άλλα παλαιολόγια ξυλόγλυπτα, η χρήση χρωμάτου. Στην περίοδο που ακολουθεί, από την άλωση ως το 1600 περίπου, τα ξυλόγλυπτα που έχουν διασωθεί στο Άγιον Όρος είναι κυρίως τμήματα επιστηλίων και ορισμένη μεγάλη σταυρή από τέμπλα του 16ου αιώνα, όπως ο σταυρός και 2 τμήματα από το επιστήλιο της Μονής Διονυσίου, τα τμήματα των επιστηλίων με εικόνες του 12ου της Μονής Ιβύρων και της Μονής Παντοκράτορος, ο σταυρός της Μονής Μεγής της Λαύρας και άλλα. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι τα τμήματα του επιστηλίου και ο σταυρός της Μονής Διονυσίου
με το αρκετά έξεργο ανάγλυφο και τη θεματογραφία τους, λοξάφυλλα άκανθας, εφαπτώμενα ημικύκλια που περικλείουν η μυανθέμια, καθώς και τα ξυλόγλυπτα τμήματα των επιστηλίων της Μονής Σιβήρων και της Μονής Παντοκράτορους και ο Σταυρός της Μονής Μεγής της Λαύρας, είναι έργα εργαστηρίων της Κρήτης, όπου την εποχή αυτή, αλλά και τον επόμενο αιώνα, το 17ο, παρατηρείται μεγάλη άνθηση στην ξυλογλυπτική, ανάλογη με την ακμή της ζωγραφικής. Γι' αυτό το Άγιον Όρος, το οποίο χρησιμοποιεί κριτικούς ζωγράφους, απευθύνεται επίσης σε κριτικούς τεχνίτες για τα ξυλόγλυπτα και ιδιαίτερα για τα τέμπλα. Ωστόσο, όπως εξάλλου συμβαίνει και με τους ζωγράφους, οι αγιορείτες δεν αρκούνται μόνο στους κριτικούς ξυλογλύπτες, αλλά καλούν και από την υπηρετική Ελλάδα. Ένα βημόθερο του 16ου αιώνα της Μονής του Αγίου Παύλου, το οποίο στην τεχνική είναι συγγενικό με το ακριβώς χρονολογημένο στα 1591 τέμπλο του Αγίου Νικολάου στο Βελβενδό Κοζάνης και τα σχεδόν σύγχρονά του, της Παναγίας στο Καστράκι Καλαμπάκας, της Παναγίας στην Εανή Κοζάνης και το βημόθυρο του Μουσείου της Καστοριάς, συνηγορούν θετικά στην υπόθεση αυτή. Τα τέμπλα αυτά είναι δουλεμένα σε χαμηλό ανάγλυφο και κρατάνε ακόμη τη σχέση τους με τη γλυπτική στο μάρμαρο, ενώ στην ίδια εποχή, στα κριτικά ξυλόγλυπτα, το ανάγλυφο είναι έξεργο και συνδέεται με τη Βενετία. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της ξυλογλυπτικής στη μεταβυζαντινή περίοδο συνδέεται άμεσα με τη χρήση των ξύλινων εικονοστασίων στη θέση των μαρμάρινων τέμπλων. Η μεταβολή, η οποία πρέπει να άρχισε τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα, γενικεύθηκε κατά την τουρκοκρατία. Οπότε, το τέμπλο θα αποτελέσει την κύρια έκφραση της θρησκευτικής ξυλογλυπτικής. Την εποχή αυτή, το εικονοστάσιο κρατάει την αρχιτεκτονική δομή του υψηλού βυζαντινού τέμπλου, με τη ζώνη των θωρακίων κάτω, τη ζώνη των δεσποτικών εικόνων υψηλότερα και επάνω το επιστήλιο. Αλλά το τελευταίο αυτό τμήμα, το επιστήλιο, μετασχηματίζεται σε υψηλό, με πολλές ζώνες θρυγκό. Από τις αρχές κιόλας του 17ου αιώνα, το ξυλόγλυπτο στο Άγιον Όρος είχε απομακρυνθεί από τη γλυπτική στο μάρμαρο και, αξιοποιώντας τις τεχνικές δυνατότητες του ξύλου, έχει αποκτήσει πλέον δικό του ύφος. Εξάλλου, όπως μας δείχνει έγγραφο του 1623, το οποίο αναφέρεται στην παραγγελία έντος τέμπλου της Μονής Ιβύρων στον κριτικό ξυλογλύπτη Θωμά Μπενέτου, πρέπει οι επαφές με την Κρήτη να εξακολούθησαν και στον αιώνα αυτό. Στις σχέσεις μάλιστα αυτές πρέπει να οφείλονται κατά κύριο λόγο τα δυτικά θέματα και το σχετικά έξεργο ανάγλυφο, στοιχεία που τα πήραν από τη Δύση οι κριτικοί και τα οποία, αφού τα προσάρμοσαν στη δική τους αισθητική, στη συνέχεια τα μετέφεραν στο Άγιον Όρος, το οποίο δέχθηκε παράλληλα και ανατολικά στοιχεία και όλα τα ενσωμάτωσε διακριτικά στις παραδοσιακές βυζαντινές μορφές, κρατώντας αδιάσπαστο το ύφος τους και το βαθύτερο πνευματικό τους ορθόδοξο περιεχόμενο. Το πιο παλιό και ταυτόχρονα το πιο σημαντικό ξυλόγλυπτο του 17ου αιώνα στο Άγιον Όρος είναι το εικονοστάσιο του Πρωτάτου, έργο του 1611 του μοναχού Νεοφύτου, το οποίο αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του μεταβυζαντινού αγιορείτικου τέμπλου. Κυριαρχεί ακόμα στο επιστήλιό του η ζώνη με τις εικόνες,
αλλά αυτή πλουτίζεται με 5 σχετικά πλατιές και 12 στενές ανάγλυφες ζώνες. Και έτσι ανοίγεται ο δρόμος για τον υψηλό θρυγκό. Χρησιμοποιεί ακόμη μαζί με τις παραδοσιακές μορφές και αναγεννησιακό λεξιλόγιο. Και επίσης παράλληλα με το χαμηλό ανάγλυφο σε ορισμένα τμήματα, αυτό είναι σχετικά έξεργο και σε λίγα διάτριτο, και όλα αυτά, παγιές γνώσεις και νέες μορφές, συγκροτούν σε άριστη τεχνική μία αρμονική σύνθεση. Αλλά και τα υπόλοιπα τέμπλα του 17ου αιώνα στο Άγιον Όρος είναι αξιόλογα, μερικά μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικά, και σε αυτά, όπως στη Μονή Μεγής της Λαύρας, τη Μονή Βατοπεδίου, τη Μονή Χιλανδαρίου, τη Μονή Ξενοφόντος, τη Μονή Παντοκράτορος, τη Μονή Φιλοθέου, τη Μολυβοκλησιά, σε Κεγιά στις Καριές και άλλα, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στα αθωνικά ξυλόγλυπτα. Στο σύνολό τους, τα τέμπλα του 17ου αιώνα του Αγίου Όρους ακολουθούν στη σύνθεση το πρωτάτου, με τη διαφορά ότι οι ζώνες του επιστηλίου στους μικρούς ναούς αναγκαστικά είναι λιγότερες. Οι εικόνες κατ' κανόνα έχουν τοξωτά πλαίσια. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιστρέφονται με κονχωτά τοξίλια και το επίθυρο της ωραίας πύλης συχνά είναι κατασκευασμένο σε διάτριτη τεχνική. Τα θέματα είναι καρποί, άνθη, ελισσόμενη βλαστή με φύλλα, πτηνά, ανθέμια, ανθοδοχεία και άλλα. Το κύριο όμως διακοσμητικό θέμα που συναντάται στο επιστήλιο όλων των τέμπλων σε μία ή περισσότερη ζώνης είναι η κλιματίδα, άλλοτε απλή και άλλοτε, όπως τη Μονή Μεγής της Λαύρας, πιο σύνθετη, που φέρει ανάμεσα στα κλαδιά πλατιά φύλλα αμπέλου και τσαμπιά από σταφύλια που συχνά ταραμφίζουν πουλιά. Τα φύλλα ιδιαίτερα έχουν συνήθως απολαξευθεί στην περιφέρειά τους πιο βαθιά και δίνουν την αίσθηση ενός πρώτου επίπεδου που επικάθεται στο βάθος, το οποίο διαφοροποιείται και χρωματικά από τις χρυσωμένες ανάγλυφες διακοσμήσεις. Το ανάγλυφο στα διάφορα τμήματα κάθε έργου άλλοτε είναι χαμηλό και άλλοτε είναι πιο έξοργο, και από τα διακοσμητικά θέματα άλλα, όπως τα φύλλα της αμπέλου, αποδίδονται κατά κανόνα φυσιοκρατικά, και άλλα, όπως ανθέμια, καρπή και άλλα, κρατούν την παράδοση της σχηματοποίησης. Τέλος, οι μεγάλοι σταυροί στην κορυφή των τέμπλων του 16ου αιώνα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και στον 17ο αιώνα. Το ύψος τους, μάλιστα μερικές φορές, φτάνει στα 4 μέτρα.

Κατά το 18ο αιώνα κατασκευάζονται στο Άγιον Όρος πολλά εικονοστάσια, άλλοτε για να αντικαταστήσουν παλαιότερα και άλλοτε για να διακοσμήσουν το εσωτερικό των ναών που ανεγείρονται την εποχή αυτή. Μετά το 1700 οι οικονομικές δυνατότητες έχουν βελτιωθεί σημαντικά και γι' αυτό τόσο στο Άγιον Όρος όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα κτίζονται και αποκτούν επίπλωση πολλές εκκλησίες. Παράλληλα, σημειώνονται και αλλαγές στη διάρθρωση των τέμπλων, την τεχνική και το ύψος. Διατηρείται η τριμερής διάταξη, ωστόσο προστίθενται νέα στοιχεία. Στη κάτω ζώνη, επάνω από τα θωράκια προστίθενται στενόμακρα ορθογώνια ξυλόγλυπτα στοιχεία. Οι κάτω και τα μπέδες ή πανοθωράκια. Στη μεσαία ζώνη, επάνω από τις δεσποτικές εικόνες, προστίθενται οι επάνω και τα μπέδες και ακολουθούν καμπύλες επιστέψεις, τα κεμέρια. Η τρίτη ζώνη που αντιστοιχεί στο Βυζαντινό επιστήλιο συχνά είναι αρκετά πλατιά και περιλαμβάνει τη ρίζα του Ιεσέ, τα αποστολικά, το δωδεκάωρτο και στενότερες ανάγλυφες ζώνες. Επιστέφεται από το κλαδί, μία χαμηλή διάτρητη επίστεψη, και στην κορυφή φέρει, όπως και παλαιότερα, το σταυρό και τα λυπηρά. Επίσης, τα κιονόκρανα, στα οποία απολύγουν οι κιονίσκοι της ζώνης των δεσποτικών εικόνων, κατά κανόνα διαμορφώνονται σε φουρούσια που ανακρατούν το επιστήλιο, το οποίο εξέχει και γέρνει προς τα εμπρός. Αυτή η διάταξη με κάποιες προσταφαιρέσεις εφαρμόζεται τόσο στα τέμπλα του 18ου αιώνα όσο και μεταγενέστερα. Ως προς την τεχνική εξάλλου, από τις αρχές ακόμη του αιώνα το ανάγλυφο γίνεται περισσότερο έξεργο και αρχίζουν να πληθαίνουν τα διάτρητα, τα σκαλιστά στον αέρα τμήματα των τέμπλων. Ταυτόχρονα το στυλιζάρισμα και η σχηματοποίηση υποχωρούν, δυναμώνει η στροφή προς τη φυσιοκρατική απόδοση των θεμάτων και παρατηρείται μία τάση προς την πληθωρική διακόσμηση. Τα θέματα είναι ποικίλα, πολυέλικτη βλαστή, άνθη, φύλλα, φρούτα, σχηματοποιημένα γαρίφαλα, ανθοδοχεία, γυρλάντες, κυμάτια, πτηνά, ζώα, άγγελοι, ανθρώπινες μορφές και άλλα. Θέματα που προέρχονται από τη Βυζαντινή παράδοση, ορισμένα που έχουν δεχτεί τις επιδράσεις της Αναγέννησης και άλλα του Ευρωπαϊκού και Ανατολικού Μπαρόκου. Εξάλλου, συχνότατα χρησιμοποιούν μετάλλια που σχηματίζουν καρτούσε, το γνωστό δηλαδή θέμα που επικρατεί στην ευρωπαϊκή διακοσμητική μετά τις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα. Τέλος, πρέπει να προσθεθεί ότι στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα οι τεχνίτες επιδιώκουν όλο και περισσότερο έξεργες μορφές, περισσότερο πληθωρικά σύνολα και περισσότερο φυσιοκρατικές διατυπώσεις.

Στα πρώιμα τέμπλα, παραδείγματος χάρη, στο παρεκκλήσι του προδρόμου της Μονής Σιβήρων το 1711 και του τιμίου προδρόμου του Κεγιού του Διονυσίου Εκφουρνά 1711, κρατάνε ακόμα στοιχεία του 17ου αιώνα. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου της Μονής Βατοπεδίου μετά το 1721, οι ρόδακες μετασχηματίζονται σε τριαντάφυλλα, πληθαίνουν τα ζώα και άλλα, ενώ στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα 1743 το έργο βρίσκεται στα πρόθυρα του ελληνικού λαϊκού μπαρόκ ύφους. Από τα μέσα του 18ου αιώνα περίπου ως τα μέσα του 19ου αιώνα είναι η εποχή του νεοελληνικού μπαρόκ, το οποίο στην εκκλησιαστική ξυλογλυπτική εκδηλώνεται με έμφαση και στο Άγιον Όρος, εκπροσωπείται με πολλά και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντικά παραδείγματα. Εντυπωσιακά είναι τα τέμπλα στα καθολικά των μονών, όπως της Μονής Βατοπεδίου, της Μονής Γρηγορίου, της Μονής Δοχιαρίου, της Μονής Κουτλουμουσίου, της Μονής Διονυσίου, της Μονής Εσφυγμένου και άλλα. Κατά την περίοδο αυτή τα τέμπλα αλλάζουν ύφος, καθώς αλλάζει η διάρθρωσή τους, η τεχνική και η τεχνοτροπία. Το καθένα τους συγκροτεί ένα αδιαπέραστο φράγμα ανάμεσα στο ναό και στο ιερό, υψώνεται ως την κορυφή των τοίχων και γέρνει προς τα εμπρός. Συχνά δεν είναι ευθύγραμμα, αλλά κάμπτονται στα άκρα ή το μεσαίο τμήμα τους προχωράει προς το κέντρο του ναού και πάνω το επιστήλιο που έχει μετασχηματιστεί σε βαρύ θρυγκό σχηματίζεται από υπάλληλες κυματοειδείς ζώνες. Η διάτρητη τεχνική κυριαρχεί και το ανάγλυφο είναι έξεργο και πλησιάζει το ολόγλυφο. Κυριαρχούν τα ελλειπτικά σχήματα και οι διαγώνιες διατάξεις. Χρυσώνεται όλη η επιφάνεια, κυριαρχεί έντονη αίσθηση βάθους και το θεματικό λεξιλόγιο πλουτίζεται με νέα θέματα και συνδυασμούς παλαιών. Πολυέλικτοι βλαστοί με πλούσιο φύλωμα γεμίζουν τις επιφάνειες και ανάμεσα στα ανοίξεχα φυλώματα προβάλλουν άνθη, ζώα, πτηνά, άγγελοι, προφήτες, ευαγγελιστές, σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, άνθρωποι σε καθημερινές ασχολίες και ένα πλήθος άλλα θέματα όπως ανθοδοχεία, ανθοδέσμες, ταινίες, κρόσια, μετάλλια και άλλα που κινούνται, συχνά συστρέφονται και αποδίδονται όσο τους επιτρέπει η μικρογλυπτική τους απόδοση φυσιοκρατικά. Μετά τα μέσα του 19ου αιώνα η εκκλησιαστική ξυλογλυπτική, επηρεασμένη και αυτή από τον νεοκλασικισμό, εισάγει στοιχεία που δεν ταιριάζουν στο ύφος της και επακολουθεί μία πτώση στην ποιότητα. Όπως εύστοχα έχει παρατηρηθεί, τα έργα γίνονται φτωχότερα και συνήθως ψυχρά και επίπεδα. Τα τέμπλα ειδικότερα είναι μεικτά ως προς την τεχνική. Είναι δηλαδή σανιδωτά, στα οποία ορισμένα τμήματα, συνήθως το βημόθυρο και το επίθυρο της ωραίας πύλης, ο σταυρός και τα λυπηρά και πιο σπάνια κάποια ζώνη διάτρητη στο επιστήλιο, παραμένουν ξυλόγλυπτα. Μερικές φορές όμως τα τέμπλα αυτά ζωγραφίζονται και τότε τα ανθοδοχεία, οι κλιματίδες, τα ανθικά και γεωμετρικά κοσμήματα αποδίδονται με χρωματική ευαισθησία και συνθέτουν σύνολα γοητευτικά που τα διαπερνάει η δροσιά της λαϊκής τέχνης. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην εσωτερική διακόσμηση των εκκλησιών
ανήκουν και οι δεσποτικοί θρόνοι, οι άμπονες και άλλα ξυλόγλυπτα έργα, όπως προσκυνητάρια, αναλόγια, μανουάγια, επιτάφη και άλλα. Ωστόσο, το πιο σημαντικό επίτευγμα της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής είναι το τέμπλο, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις αρετές της, περιλαμβάνει το σύνολο των διακοσμητικών της θεμάτων και εξαντλεί τις αισθητικές της δυνατότητες.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, απόψε θα μιλήσουμε για τη δύναμη της μετάνοιας. Θα σας πω τι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος για αυτή τη δύναμη. Ο Θεός, έλεγε, είναι δίπλα μας, πολύ κοντά μας, αλλά και πολύ ψηλά. Για να κατέβει κοντά μας και να μείνει μαζί μας βοηθώντας μας, πρέπει να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε. Τότε ο πολύ έσπλαχνος και πανηχτήρμων Κύριος, βλέποντας την ταπείνωσή μας, μας ανυψώνει στους ουρανούς και πολύ μας αγαπάει. Θυμηθείτε, χαρά έστε εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, λέει το Ευαγγέλιο. Ο Θεός μας έδωσε το νου, αγαπητοί μου, για να αναλογιζόμαστε τα σφάλματά μας, να μετανοούμε και να ζητούμε συγχώρηση. Είναι πολύ ανόητοι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μετανοήσουν για να απαλλαγούν από τη μικρή κόλαση που ζουν, τις τύψεις συνειδήσεως εννοώ, και η οποία κόλαση τους οδηγεί στη χειρότερη, δηλαδή την αιώνια. Έτσι στερούνται και τις επίγειες παραδεισένιες χαρές, οι οποίες συνεχίζονται στον Παράδεισο, κοντά στο Θεό, με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές, τις αιώνιες.
1: Αληθεύει, κύριε Γιάννη, πως όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό και δεν μετανοεί, είναι εκτός εαυτού?
0: Από την παραβολή του ασώτου Ιού, αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον άσωτο. «Εις εαυτόν ελθόν», είπε, «πορεύσομαι προς τον πατέρα μου». Δηλαδή όταν συνήλθε, όταν ήρθε στα λογικά του, όταν μετάνιωσε, τότε είπε, «θα επιστρέψω στον πατέρα μου». Όσο ζούσε στην αμαρτία, ήταν εκτός εαυτού. Δεν ήταν στα λογικά του, γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Η αμαρτία τρελαίνει τον άνθρωπο. Όμως σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να βρεθεί κανείς από την κόλαση στον Παράδεισο, αν μετανοήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να γίνει με την αμαρτία διάβολος, αν μετανοήσει όμως μπορεί να γίνει άγγελος.
1: Λένε πως η μετάνοια είναι το βάφτισμα των δακρύων. Τι εννοούν, τι θέλουν να πούν με αυτό?

Ναι. Με τη μετάνοια ο άνθρωπος ξαναβαπτίζεται, αναγεννιέται. Ο Απόστολος Πέτρος με την άρνησή του πρόδωσε σίγουρα τον Χριστό, αλλά επειδή έκλαυσε πικρός, πήρε την άφεση για την πτώση του. Δηλαδή η ειλικρινής μετάνοια που είχε τον ξέπινε, τον καθάρισε πάλι. Βλέπετε, ο Θεός πρώτα έκανε τη γη, τη θάλασσα, όλη τη δημιουργία και ύστερα πήρε χώμα και έπλασε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρώτα γεννιέται σαρκικά και μετά στο βάπτισμα αναγεννιέται πνευματικά από το δημιούργημα του Θεού το νερό και από το Άγιο Πνεύμα, τη Θεία Χάρη, εξίδατος και πνεύματος, και γίνεται νέος άνθρωπος. Δηλαδή όπως ο Θεός τότε πήρε το χώμα και έπλασε τον άνθρωπο, έτσι τώρα στο βάπτισμα χρησιμοποιεί το νερό για να τον αναπλάσει. Το νερό έχει το νόημα του καθαρίσματος, γι' αυτό η ιερεύς κατά το βάπτισμα βουτάει το βαπτιζόμενο στο νερό. Έτσι ξεπλένεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα, καθαρίζεται από τις αμαρτίες, τον επισκιάζει η χάρις του Θεού, δίνεται το Χριστό και γίνεται νέος, αναγεννημένος άνθρωπος. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται το νέο τέλειο δημιούργημα του Θεού μετά την πτώση. Γι' αυτό και όταν δεν μολύνει το Άγιο Βάπτισμα, δεν αμαρτήσει δηλαδή, έχει πολύ Θεία Χάρη. Αλλά και όταν αμαρτήσει, ποιος δεν αμαρτάνει, υπάρχει το βάπτισμα της μετανοίας. Αν αμαρτάνονται συναισθανθούμε την αμαρτία μας, το σφάλμα μας και πονέσουμε γι' αυτό, ξεπλενόμαστε κατά κάποιο τρόπο με τα δάκρυα της μετανοίας και έρχεται ξανά πάνω και μέσα μας η χάρις του Θεού. Ροήν μου το δακρύον μη αποποιήσεις, δε λέμε στην Παναγία μας στο μικρό παρακλητικό κανόνα. Τη δύναμη των δακρύων της μετάνοιας δε βλέπουμε και όταν ψάλλουμε «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας» ή «Την φλόγα των πειρασμών δακρύων της οχετής εναπέσβεσας μακάριε».

0: Όσοι δεν έκλαψαν ποτέ για τις αμαρτίες τους, δεν έχησαν, δεν έβγαλαν ούτε ένα δάκρυ. Αυτό πάει να πει ότι δεν μετενόησαν πραγματικά.
1: Από τα δάκρυα, λέει ο γέροντας, μη βγάζει συμπέρασμα. Είναι βέβαια τα δάκρυα ένα χαρακτηριστικό της μετάνοιας, αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό. Μερικοί εκεί που κλαίνε, εκεί γελάνε κιόλας. Ο καρδιακός πόνος και ο εσωτερικός αναστεναγμός είναι τα εσωτερικά δάκρυα, που είναι ανώτερα από τα εξωτερικά δάκρυα. Άλλωστε πολλοί έχουν το χάρισμα των δακρύων, άλλοι δεν το έχουν. Ένας ο καημένος έλεγε, «Τι σκληρός που είμαι, πάτερ, ένα δάκρυ δεν έχω, ένα δάκρυ δεν βγάζω, η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Τι σκληροκαρδία είναι αυτή που έχω», έλεγε και αναστέναζε. Ενώ ήταν πολύ ευαίσθητος, αισθανόταν πως ήταν πολύ σκληρός γιατί δεν έκλαιγε. Αναστέναζε όμως βαθιά. Βογγούσε ο καημένος και έβλεπε σ' έναν αναστεναγμό να βγαίνει από τα βάθη, τα τρίσβαθα της καρδιάς του. Ενώ κάποιος άλλος κλαίει, γελάει και είναι σαν τον ανοιξιάτικο καιρό. Βλέπει παραδείγματος χάρη κάποιον δυστυχισμένο, κλαίει λίγο και ένα και ένα λέει, «Α, εγώ πώς συμμετέχω στον πόνο του άλλου». Ή αν προσευχηθεί και σχίσει λίγα δάκρυα, λέει, «Α, η προσευχή μου εισακούεται, γιατί γίνεται με τα δακρύων», και αναπαύει το λογισμό του. «Υπάρχουν», λέει ο γέροντας, «και τα απαρηγόρητα δάκρυα. Αυτά είναι τα αγκαλίστικα, είναι από το δαίμονα δηλαδή. Δεν έχουν αυτά τα δάκρυα μετάνοια, αλλά θυγμένο εγωισμό». Ο άνθρωπος τότε κλαίει εγωιστικά για την πτώση του. Κλαίει γιατί με τις απροσεξίες του ξέπεσε στα μάτια των άλλων και όχι γιατί λύπησε το Θεό. Αυτά τα κλάματα είναι εγωιστικά. Είναι σαν τη μεταμέλεια του Ιούδα που παρέδωσε τον Χριστό και μετά πήγε στους Φαρισαίους και είπε «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων» και εκείνοι του είπαν «Τι μας το λες ότι αμάρτησες?» Και αυτός τότε προσβλήθηκε, πείσμωσε, τους πέταξε τα αργύρια και πήγε και κρεμάστηκε από εγωισμό. Ενώ αν μετανοούσε και πήγαινε στο Χριστό και του έλεγε «Συγχώρεσέ με Κύριε», θα σωζόταν. Εδώ μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το χαροποιό πένθος. Χαροποιό πένθος είναι η χαρά που προέρχεται από τη λύπη για ένα σφάλμα, για μια αμαρτία που κάναμε. Στο χαροποιό πένθος υπάρχει και πόνος και χαρά, γι' αυτό λέγεται και χαρμολύπη. Λυπάται ο χριστιανός, λυπάται από Φιλότιμο που λύπησε το Χριστό. Χαίρεται όμως γιατί νιώθει θεία παρηγοριά.
0: Κύριε Γαριφαλάκη, ο άνθρωπος που αγωνίζεται μπορεί σε όλη του τη ζωή να ζει τη μετάνοια?
1: Ναι, αν αγωνίζεται σωστά, βλέπει μόνο τις πτώσεις του, μόνο τις αμαρτίες του και ζει σε συνεχή ασταμάτη τη μετάνοια. Η μετάνοια για τον αγωνιζόμενο χριστιανό είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ, λέει ο γέροντας. Πεθαμένους τους κλαίνε, τους θάβουν, τους ξεχνούν. Τις αμαρτίες μας όμως θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε. Όχι για να μας βλέπουν οι άλλοι και να μας λυπούνται, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στο Χριστό που σταυρώθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Ο άνθρωπος που δεν παραμένει στην πτώση του, στις αμαρτωλές σκέψεις του, αλλά μετανοεί για τα σφάλματά του και αγωνίζεται να μην αμαρτάνει, δέχεται τη χάρη του Θεού και βοηθιέται. Όταν όμως δεν υπάρχει μετάνοια και η αμαρτία θεωρείται μόδα, αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Όταν υπάρχει μετάνοια, ό, τι δεν μπορεί να γίνει. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν. Ο ένας από τους δυο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί με τον Χριστό μετανόησε, είπε το μνήστητή μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου και έκλεψε με τη μεγάλη του μετάνοια και τον παράδεισο. Πάντως, μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Έτσι θα έρθει η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό έλεγε ο γέροντας πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση. Μόνο εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ.
0: Ζητώντας λοιπόν συγχώρεση κανείς και εξομολογούμενος, όπως λέει ο γέροντας, παίρνει Θεία Παρηγοριά. Τι είναι Θεία Παρηγοριά, κύριε Ζάνη?
1: Για να καταλάβετε τι είναι Θεία Παρηγοριά, λέει ο γέροντας Παΐσιος, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παιδάκι λοιπόν κάνει μια μικρή ζημιά. Σπάζει παραδείγματος χάρη ένα εργαλείο του πατέρα του και ύστερα στενοχωριέται και κλαίει γιατί τη θεωρεί πολύ μεγάλη. Όσο περισσότερο κλαίει και αναγνωρίζει τη ζημιά που έκανε και υποφέρει, τόσο περισσότερο ο πατέρας του το χαϊδεύει και το παρηγορεί. «Καλά παιδάκι μου», του λέει, «μη στενοχωριέσαι, δεν πειράζει, θα αγοράσουμε άλλο». Εκείνο όμως βλέποντας τη στοργή του πατέρα του κλαίει από φιλότιμο περισσότερο και στενοχωριέται. Και όσο αυτό στενοχωριέται, άλλο τόσο ο πατέρας του το σφίγγει στην αγκαλιά του, το φυλάει και το χαϊδεύει. Έτσι και όσο περισσότερο υποφέρει ο άνθρωπος και λυπάται για την αμαρτωλότητά του ή για την αχαριστία του προς το Θεό και κλαίει φιλότιμα που λύπησε με τις αμαρτίες του το Θεό Πατέρα του, τόσο περισσότερο και ο Θεός τον ανταμείβει με θεία αγαλίαση και τον γλυκαίνει εσωτερικά. Αυτή η λύση έχει με πόνο, αλλά έχει και ελπίδα και παρηγοριά. Όποιος όμως θέλει τη Θεία Παρηγοριά, δεν πρέπει να τη ζητάει. Πρέπει να νιώσει το σφάλμα του, να μετανιώσει και τότε θα έρθει από μόνη της η Θεία Παρηγοριά. Η Θεία Παρηγοριά έρχεται από τη μετάνοια.

0: Τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής μας έχουν τώρα σειρά. Θα μας τα πείτε?
1: Βεβαίως. Όσο ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Επίσης, με τα δάκρυα της μετάνοιας έρχεται ξανά πάνω και μέσα μας η χάρις του Θεού. Ακόμη, να κλαίμε μετανοημένοι, γιατί με τις αμαρτίες μας προσβάλαμε και λυπήσαμε το Θεό και όχι γιατί ξεπέσαμε στα μάτια των άλλων. Ύστερα, μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθεί ο άνθρωπος το σφάλμα του, να πονέσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και μετά να εξομολογηθεί. Και η Θεία Παρηγοριά έρχεται πάντα μετά από τη μετάνοια. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ και η εκπομπή μας αυτή τελείωσε. Έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη για τη βοήθεια που πρόσφερε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα βγαλμένα μέσα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Δαπέργολας. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και θα περάσουμε συγκεκριμένα στους στίχους 10 έως 12. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή την σύγκριση ανάμεσα στο φως και τη μαρτυρία περί του φωτός. Μιλήσαμε για την έρημο και την κοινωνία, το ανθρώπινο εγώ και την αίρεση. Με αφορμή τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, την μεγάλη αυτή προφητική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και ταυτόχρονα αυτόν που άνοιξε το δρόμο για να έρθει ο Θεός στον κόσμο με τα λόγια του, την φωνή του βοόντος εν τη ερήμο. Να δούμε τι λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος σε αυτό το θαυμάσιο προήμιο του Ευαγγελίου του. Στίχος 9. Ειν εννοείται ο λόγος, το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουση εις το όνομα αυτού. Να δούμε και τη μετάφραση των στίχων. Ο λόγος είναι το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Να κάνουμε κάποια σχόλια, αγαπητοί ακροατές, σε αυτούς τους στίχους. Ένα σύντομο σχόλιο στο στίχο 9. Ο λόγος είναι το αληθινό φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο όταν ο λόγος έρχεται στον κόσμο. Κοιτάξτε πόση σημασία έχει αυτή η φράση. Μπορεί να μεταφραστεί βέβαια και αλλιώς. Είναι το φως του αληθινών το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Όχι ο λόγος να είναι το φως, αλλά ο λόγος φωτίζει τον άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Υπάρχουν δύο μεταφράσεις που είναι εξίσου σωστές και οι δύο. Με αυτή τη φράση, αγαπητοί ακροατές, δηλώνεται κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ότι ο λόγος του Θεού κατέβηκε στον κόσμο όχι κάνοντας διακρίσεις, αλλά σώζοντας την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, δίδοντας τη δυνατότητα στον καθένα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο να τον αποδεχτεί και να φωτιστεί. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο είναι αυτό και σαν σύλληψη, αλλά κυρίως σαν βεβαιότητα και σαν βίωμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο μόνος Θεός, είναι έτσι κι αλλιώς ο μόνος Θεός, αλλά σε σχέση με τις άλλες θρησκείες, είναι ο μόνος Θεός ο οποίος δεν διακρίνει ανάμεσα σε πιστούς και απίστους, σε γνήσιους και αποπαίδια. Η θρησκεία, η πίστη μας καλύτερα, γιατί η Εκκλησία και ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό και θα το δούμε σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές. Η πίστη μας λοιπόν καλύτερα, και όχι η θρησκεία, η πίστη μας απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και ο φωτισμός δίδεται ως δώρο στον κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αρκεί αυτός που έρχεται στον κόσμο να θέλει να αποδεχθεί αυτήν την δωρεά του φωτός. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν διακρίνει ανάμεσα σε χριστιανούς, μουσουλμάνους, Ιουδαίους, Έλληνες, ξένους, ντόπιους ή οτιδήποτε άλλο.
αλλά δίδει την αγάπη απλόχερα προς όλους. Δίδει το φως απλόχερα προς όλους. Θεωρεί ότι είναι δικαίωμα της σωτηρίας για τον κάθε άνθρωπο αυτό το δικαίωμα που ο Θεός έδωσε, ο Λόγος με τον ερχομό του στον κόσμο. Από εκεί και πέρα επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να μπορέσει να αποδεχθεί αυτό το δικαίωμα της σωτηρίας, το φως που ο Λόγος του Θεού προσφέρει, να το βιώσει και να φωτιστεί ο ίδιος. Δηλαδή, επαφίεται στον κάθε άνθρωπο να συνομολογήσει την πίστη του στον αληθινό Θεό και παράλληλα να επιζητήσει και να αναζητήσει την σχέση με τον Λόγο, με τον Ιησού Χριστό. Επομένως, κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην αντίληψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στην δική μας παράδοση. Κανένας ρατσισμός δεν χωρά μέσα στη δική μας βεβαιότητα για την σωτηρία. Η Βασιλεία του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους και δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε λευκούς, μαύρους, κίτρινους και κόκκινους, ούτε κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε σπουδαίους ή άσημους, σε πλούσιους ή φτωχούς. Αλλά είναι τι? Μια, όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί, αναρχική κοινωνία, όπου ο καθένας γίνεται δεκτός αρκεί να θέλει να εισέλθει στον οίκο του Θεού. Αρκεί να θέλει να εισέλθει και να έχει επίγνωση του που μπαίνει. Και τότε πραγματικά η Εκκλησία δέχεται αυτόν τον καθένα με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, τα χαρίσματα και τις αδυναμίες του, ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής, εθνικότητος, γλώσσας, θρησκεύματος προηγουμένου, φύλου, κοινωνικής τάξεως ή οτιδήποτε άλλο. Στη σημερινή κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, γίνεται πολλής λόγος από πολλούς, εντός εισαγωγικών προοδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να καταλογίσουν στην Εκκλησία και γενικότερα στο λόγο της Ορθοδοξίας ένα στοιχείο όπως το ονομάζουν φονταμενταλιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ένα στοιχείο φανατικό, ένα στοιχείο απόρριψης των ανθρώπων επειδή δεν συμφωνούν με τις δικές μας απόψεις, ένα στοιχείο χωρισμού των ανθρώπων. Κάτι όμως που αντικρούεται από την ίδια την παράδοσή μας από τη μία πλευρά και από την άλλη από την συνεχή πρακτική της Εκκλησίας μας, η οποία ουδέποτε χώρισε και ουδέποτε χωρίζει τους ανθρώπους σε τάξεις, ομάδες ή φυλές και εθνικότητες. Ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι λόγος ρατσιστικός, όπως επίσης δεν μπορεί να είναι και λόγος εθνικιστικός με την στήρα έννοια του όρου, δηλαδή λόγος που περιορίζει την αλήθεια σε αυτούς που ανήκουν σε ένα έθνος. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος της Εκκλησίας είναι ένας λόγος ιστορικός, δηλαδή απευθύνεται στους ανθρώπους σε κάθε εποχή, αλλά και στη συγκεκριμένη εποχή. Απευθύνεται στους ανθρώπους ενός τόπου και σέβεται τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά τους, όταν αυτά δεν αντικρούονται από την παράδοση την Ορθόδοξη, όταν αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με την πίστη. Και όχι μόνο αυτό, σέβεται και τιμά την ιστορία κάθε τόπου και κάθε λαού και αγωνίζεται και ευλογεί την προσπάθεια κάθε τόπου και κάθε λαού να κρατήσει τα ίδια, να κρατήσει τα θέσμια, τα πάτρια, την ταυτότητά του με μια κουβέντα. Και όχι μόνο αυτό, ζυμώνεται με αυτήν την ταυτότητα και τι κάνει? Την εξαγιάζει, την ευλογεί, την μεταμορφώνει. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί η Εκκλησία είναι η δική μας ταυτότητα να θεωρείται ανώτερη από την ταυτότητα των άλλων εθνικά και όχι μόνο αυτό, στο βωμό και στο όνομα της δικής μας εθνικής ταυτότητας να ισοπεδωθούν οι ταυτότητες των άλλων. Και παράλληλα δεν δέχεται στο όνομα των ταυτοτήτων των άλλων να ισοπεδωθεί η δική μας εθνική ταυτότητα και παράδοση. Και αυτό είναι σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, και πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε μέσα στον λόγο της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς μπλέκουμε με μια αντίληψη των πραγμάτων που ονομάζεται φαινομενικά μεν εσχατολογική και οικουμενική, στην ουσία όμως είναι ανιστορική και ανιστόρητη, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς.
Γιατί ουδέποτε η Εκκλησία έπαψε να ζει μέσα στον κόσμο. Ζει μέσα στον κόσμο και δίνει το μήνυμα της μεταμόρφωσης του κόσμου. Ζει μέσα στον κόσμο και δίνει το μήνυμα του αγιασμού του κόσμου. Προσλαμβάνει τη σάρκα αυτού του κόσμου, τον τρόπο, τα ήθη και τα έθιμα, τα μεταμορφώνει και τα αγιάζει. Τα δίδει ένα άλλο νόημα, το νόημα της Βασιλείας του Θεού. Όχι καταργώντας την ιστορία, αλλά μεταμορφώνοντας την ιστορία. Όχι ισοπεδώνοντας τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, αλλά τι, δίδοντας μαρτυρία σεβασμού του ενός προς τον άλλον. Και αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Ο λόγος είναι το αληθινό φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο ή φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, γιατί ακριβώς δεν διακρίνει ανάμεσα σε γνήσιους και κύβδηλους. Δεν διακρίνει ανάμεσα σε ανώτερους και κατώτερους, σοφούς και μωρούς. Καμιά φορά μάλιστα τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός είναι τους σοφούς κατεσχύνει. Επομένως τελικά, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος αγιάζει τον καθένα άνθρωπο που σημειωτέων έχει τη διάθεση να αγωνιστεί και να αποδεχθεί αυτήν την κοινωνία του αγιασμού. Γιατί ο λόγος σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Κύριος μας δεν στέκεται στη δυνατότητα και στην δύναμη που έχει να επιβάλλει αυτό το οποίο θέλει, την πίστη σε αυτόν, την βεβαιότητα της σωτηρίας, το δικαίωμα ακόμη της σωτηρίας. Αλλά τι κάνει? Σέβεται τον καθένα άνθρωπο. Τον φωτίζει αν θέλει να φωτιστεί. Τον αγιάζει αν θέλει να αγιαστεί. Τον μεταμορφώνει αν θέλει να μεταμορφωθεί. Θα θυμόσαστε, αγαπητοί ακροατές, ότι επάνω στο όρος Σταβόρ, όταν οι τρεις μαθητές έβλεπαν τον Χριστό μεταμορφούμενο με τον Πέτρο, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης έβλεπαν τον Χριστό να μεταμορφώνεται με τον Μωυσή και τον Ηλία. Τι είπε ο Πέτρος? Καλόν εστί ημάς, ό δε είναι. Δηλαδή έμεινε τόσο ενθουσιασμένος και είχε τόση χαρά μέσα από αυτήν την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, τον μεταμορφούμενο Ιησού Χριστό, που είπε καλόν εστί ημάς, ό δε είναι, πίσω μεν, ό δε τρεις σκηνάς. Να κάνουμε τρεις σκηνές και εμείς να μείνουμε να σας βλέπουμε, Κύριε. Εσένα, τον Μωυσή και τον Ηλία. Να σας ακούμε που συζητάτε. Είναι αρκετό αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος πλέον θέλει να κοινωνήσει με τον μεταμορφωμένο Ιησού Χριστό. Θέλει να ζήσει αυτό το πνεύμα της μεταμορφώσεως. Θέλει να ζήσει αυτό τον τρόπο του φωτός. Και βεβαίως, ο λόγος αποδέχεται την ανθρώπινη ελευθερία και είναι έτοιμος να προσφερθεί για τον καθένα. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατές, μιλούμε ιδίως την ώρα του Χερουβικού για τον Κύριο που είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ταυτόχρονα αυτός ο οποίος προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και προσφέρει τη ζωή, προσφέρει το φως στον καθέναν. Προσφέρει τη θυσία. Ο ίδιος θυσιάζει. Ο ίδιος είναι στη θέση του επισκόπου ή του ιερέα που τελεί τη Θεία Λειτουργία. Αλλά και ταυτόχρονα είναι ο ίδιος προσφερόμενος. Είναι ο ίδιος που βρίσκεται στο ψωμί και το κρασί, που μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα του. Ο ίδιος θύτης και ο ίδιος θύμα. Αυτό είναι ένα μυστήριο μοναδικό, ανυπέρβλητο και αξεπέραστο για τις δυνατότητες της ανθρώπινης λογικής. Είναι όμως το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Αυτός ο οποίος γίνεται προσδοκία των ανθρώπων αλλά και αποδέχεται τους ανθρώπους ταυτόχρονα. Και είναι αυτός ο οποίος διαδίδει τον εαυτό του και διαδίδεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Αρκεί οι άνθρωποι να κάνουν την ελεύθερη επιλογή της αποδοχής αυτής της προσφοράς. Κανένας από εμάς, αγαπητοί ακροατές, δεν προσφέρει τον εαυτό του για το όνομα του Θεού. Αλλά τι, προσφέρει τον ίδιο το Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός προσφέρεται μέσα από κάθε δραστηριότητα της ζωής μας. Μεταμορφώνει και αγιάζει τον καθέναν, ακριβώς δίδοντας το νόημα. Αυτό που η φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρει,
φωτίζει κάθε άνθρωπο, αποδέχεται κάθε άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να γίνει αποδεκτός από το Θεό και κυρίως να αφήσει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, στο φως.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου με μία σκέψη πάνω στους στίχους 10 και 11 του προήμιου, του πρώτου κεφαλαίου. «Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον». Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Με τις φράσεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δηλώνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο Λόγος κατέβηκε μέσα στον κόσμο, τον κόσμο τον οποίον δημιούργησε, μα ο κόσμος δεν τον αναγνώρισε. Ήρθε στον τόπο το δικό του, δεν εννοεί απλώς στην περιοχή του, στην πατρίδα του, στους συμπατριώτες του, στους Ιουδαίους, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Οι άνθρωποι δηλαδή, τα δημιουργήματα του Θεού, τα δημιουργήματα του Λόγου, δεν αποδέχθηκαν τον Λόγο. Δεν τον αναγνώρισαν. Ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, κατέβηκε, έκανε το μεγάλο βήμα να γίνει άνθρωπος. Και οι δικοί του και ο κόσμος δεν τον αναγνωρίζουν και δεν τον δέχονται. Μας βάζει σε έναν προβληματισμό εδώ, αγαπητοί ακροατές. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Θεό? Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αυτό. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί κυρίως τους ανθρώπους της πίστεως. Ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους που έχουν και την αγωνία, αν θέλετε, της μαρτυρίας μέσα στον κόσμο. Αν και όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, η μαρτυρία και η αποστολή είναι ένα γεγονός που αναφέρεται σε όλους τους χριστιανούς. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Θεό? Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Χριστό? Ο Χριστός κατέβηκε στον κόσμο, έκανε θαύματα, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, επικράτησε η πίστη κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Τόσοι Άγιοι έχουν περάσει, τόσα μηνύματα έχει το Ευαγγέλιο μέσα. Τέτοια είναι η ζωή της Εκκλησίας που είναι αδύνατον κανείς να μην την θαυμάσει. Διότι χωρίς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να έχουν τελικά κανένα όφελος στη ζωή τους, αγωνίζονται με έναν τρόπο που είναι μοναδικός για την ανθρώπινη ιστορία και την ανθρώπινη πραγματικότητα, ακόμη και μέσα στις αδυναμίες τους. Και τι γίνεται, αγαπητοί ακροατές? Ο κόσμος δεν πιστεύει. Το ερώτημα λοιπόν είναι μεγάλο. Γιατί? Καταρχάς, θα έπρεπε να αναρωτηθούμε όλοι μας αν θέλουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Γιατί η απάντηση είναι τελικά προσωπική για τον κάθε άνθρωπο που δεν πιστεύει στο Θεό. Αν θέλαμε όμως να δώσουμε κάποιες γενικότερες απαντήσεις, θα έπρεπε να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε. Ποιος είναι ο Χριστός τον οποίον αγαπούμε και στον οποίον πιστεύουμε. Πιστεύουμε στο Χριστό εμείς οι ίδιοι ως έναν κοινωνικό επαναστάτη, ως ένα σπουδαίο αγωνιστή, ως έναν ξεχωριστό μύστη, ως μια προσωπικότητα μοναδική, ως έναν θεάνθρωπο ο οποίος κάποτε κατέβηκε στον κόσμο και όταν τον έχουμε ανάγκη τον επικαλούμαστε, ιδίως λοιπόν στις δυσκολίες μας? Ή πιστεύουμε στο θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος ήλθε στον κόσμο και βρίσκεται, εξακολουθεί να είναι στον κόσμο, ανάμεσά μας, περπατά, προσφέρει και προσφέρεται. Βρίσκεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο ποιούμε εις την ανάμνηση αυτού. Και ταυτόχρονα τι? Κατοικεί μέσα στις καρδιές μας και σηματοδοτεί κάθε στιγμή της ζωής μας. Με τα λόγια του, με τα μηνύματά του, με το φως του, με την κοινωνία στην οποία μας καλεί. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ερώτημα. Σε ποιον Θεό πιστεύουμε πρώτα απ' όλα? Και δεύτερον, για ποιον Θεό μιλούμε? Οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή των αθέων ανθρώπων, αυτών που δηλώνουν ότι για αυτούς ο Θεός δεν υπάρχει, διότι ζούνε με την ύλη ως πρότυπό τους. θεωρούν πως η ζωή ξεκινά από το γένα και τελειώνει στο μνημείο. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει, όπως το ονομάζουμε, μεταφυσική. Αλλά τι, είναι αρκετή η ζωή την οποία κάνουμε και είτε ζήσουμε καλά είτε όχι, αυτήν έχουμε και τίποτε άλλο. Ο Θεός είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα που πηγάζει από την αγωνία των θρησκειών και των ανθρώπων να ερμηνεύσουν το θάνατο, το κακό και όλα τα προβλήματα του κόσμου, και επομένως οι άθεοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ο Θεός. Μάλιστα, κάποιος περίφημος φιλόσοφος, ο Νίτσε, ο οποίος έζησε στο τέλος του 19ου αιώνα, είχε γράψει μια περίφημη πραγματεία στην οποία παρουσιάζει έναν άνθρωπο τρελό, όπως τον ονομάζει, να περιφέρεται με ένα φανάρι μέσα στους μεγάλους δρόμους του κόσμου και να αναζητεί στο ερώτημα των συνανθρώπων του το Θεό, και να λέει, όταν τον ρωτούν και του λένε ότι δεν είναι εδώ ο Θεός, να λέει ότι βεβαίως δεν είναι εδώ ο Θεός, γιατί τον Θεό τον σκοτώσαμε και τελείωσε από τον κόσμο, τον δυτικό κόσμο. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν πιστεύουν στο Θεό, είτε έχουν σκοτώσει το Θεό για λόγους που αυτοί γνωρίζουν, είτε γιατί βρίσκονται σε παρανόηση σχετικά με το ποιος πραγματικά είναι ο Θεός, ίσως έχουν ταυτίσει το Θεό με όλες τις αμαρτίες της ρωμαιοκαθολικής και προτεσταντικής παραδόσεως, είτε είναι παραδομένοι στο υλοκρατικό πνεύμα, έχουν γίνει, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, σάρκες, δηλαδή ζουν για το σαρκείον τους, να φάν, να πιούν, να ακολουθούν την επικούρια φιλοσοφία, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν, με αποτέλεσμα ο Θεός για αυτούς να μην υπάρχει, διότι ίσως και να είναι ένας έλεγχος και μια δυσκολία για τη ζωή τους. Υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Είναι οι λεγόμενοι αδιάφοροι άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος Θεός. Από εκεί και πέρα, όταν χρειαστούμε, θα μιλήσουμε, θα προσευχηθούμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί Του και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που, να το πούμε έτσι, δεν πιστεύουν στο Χριστό. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν άλλες θρησκείες ή άλλες δοξασίες ή άλλες, όπως το ονομάζουμε, αιρέσεις. Αλλά στο ερώτημα γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Χριστό, αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην ερχόμενη εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Σαν την αρκούδα επάντοκα με τα μαλλιά και γένια, να είναι καλά ο κουρέας μας που έχει ψαλίδια χτένια. Ο κουρέας ή μπαρμπέρης. Πριχού αρχίξει ο σπερνός, πριχού παίξει καμπάνα, αρχίζουν να μαζώνονται πελάτες στο κουρείο. Σάββατο προς Αργαντινή ήφηκαν τις δουλειές των να κουρευτούν, να ξυριστούν, να σάσουν το μουστάκι. Διπλό σκολώνε αύριο, να πάλι τρουηθούνε, να βάλουν τα σκολιάτικα κι όπως το ρύζι τάξη. Στο καφενείο του χωριού σε μια μεριά στην άκρα, κλεισμένο με χαρτόμαζα βρισκόταν το κουρείο. 2,5-1,5 κι ύψος στα 2 μέτρα. Μία καθέγλα ημίψηλη απέναντι καρφίχτης, μεγάλος και από κάτω του τραπέζι με συρτάρια. Συρτάρια δυο στα αριστερά, μέσα έχει δυο τσατσάρες, λεπτή, χοντρή και πιο βαθιά, τετράγωνη άσπρη βούρτσα. Δυο μηχανές κουρευτικές, ψηλή, χοντρή, πιο δίπλα, και δυο ήταν χειροκίνητες και δυο-τρία ψαλίδια. Στάλο σιρτάρι, κύπελο και μέσα το πινέλο, ξηράφι που εδίπλωνε και διάφορα δοχεία. Στο ένα πούδρα, στάλο του κρέμα και παραδίπλα, σάλο δοχείο μπόλικο, άσπρο ξυστό σαπούνι. Ένα μπουκάλι γυάλινο γεμάτο μπριγιαντίνι και σε δοχείο σκεπαστή που μέσα έχει σπίρτο. Στον τοίχο σε ένα ταβλί κρέμονται δυο πετσέτες, άσπρες η μια για κούρεμα, για ξύρισμα η άλλη. Για ξύρισμα ήταν η μικρή, κούρεμα η μεγάλη. Ο φυλαδόρος κρέμονταν δίπλα από τις πετσέτες, λουρί ειδικόταν, πακόνιζε με τέχνη το ξηράφι. Σμυρίγδι από τη μια μεριά, πιο λίγο από την άλλη. Δέρμα καμήλας ήτανε καλά επεξεργασμένο. Μια παρασύρα από βουρλιά και τζίγκινο φαράσι. Σε μια γωνιά βρισκότανε στα όρθια βαρμένα. Πρώτος πελάτης ήκατσε, παραγγελιά του δίνει. Κούρεμα, ξύρισμα, μετά πρόσεξε το μουστάκι, με δύο κινήσεις στο χεριόν, τσιγκελωτό να δείχνει. Αφού τον εχαιρέτηξε με μια παραμάνα, κουμπώνει γύρω από το λαιμό, την πιο μακρά πετσέτα. Όλα τα σύνεργα βγάλε και από τα δυο συρτάρια και στο τραπέζι με σειρά ετοποθέτησε τα. Με τη χοντρή τη μηχανή αρχίζει να κουρεύγει, του παίρνει λίγο τα μαλλιά από την κεφαλή του. Μετά καφά και ύστερα παίρνει τις φαβορίτες. Με την ψηλή τη μηχανή του καλοκαθαρίζει όλο πίσω τον καφά και δεν τα αφήνει τρίχα. Πιάνει τη χτένα τη χοντρή και ένα από τα ψαλίδια και ήρχεξε το χαμήλωμα και τα μαλλιά του κόβει. Όλο και κουβεδιάζει του, σταματημό δεν έχει. Ποτόνα θέμα εγιάγερνε και ήπιανε το άλλο. Του κάθενος πελάτη του κατέει τα σουσούμια και ανάλογα πιο κούρευγε κάνει τα καλαμπούρια. Τη χτένα αφήνει τη χοντρή και την ψηλή αρπάζει για να του στρώσει το μαλλί να το λεπτολοήσει. Μια τελευταία ψαλιδιά και τον εποκουρεύγει. Μετά πιάσε προσεκτικά να φτιάχνει το μουστάκι όπως του το παράγγειλε και του είπε ο πελάτης. Πούδρα στη βούρτσα ήβαλε μπόλικη και αρχίζει να βγάνει του πελάτη του τσιτρίχες από τη μούρη, από το λαιμό και τον καφά. Ομορφοβούρτσης έντον. Βγάνει και βάζει ο γλίγορα την άλλη την πετσέτα και την επαραμάνιασε και στο λαιμό εστάθη. Στο κύπελο ξυρίσματος ξυστό σαπούνι βάζει, με το πινέλο μέσα του στην παρασιά πηγαίνει. Από το γιγούμι ήβαλε λίγο νερό ζεστόταν και το πινέλο σάλευγε και κάνει σαπουνάδα. Τάρασε, ξανατάρασε και λέγει ο κουρέας, η σαπουνάδα η καλή, ξύρισμα μισό είναι. Τη μούρη του σαπούνισε καλά με το πινέλο και το ξηράφι ίνιξε και ήρχεξε να κονίζει. Στο φυλαδόρο κόνιζε με γλίγορες κινήσεις, στο σπίρτο μέσα το βουτά και το αποστηρώνει. Αργά-αργά, προσεκτικά αρχίζει να ξυρίζει και είχε και τα μέντε του, τσιφίτρες από τα γένια
και μια ελιά να ύβρισκε ή ξέχωρο σημάδι για να αποφύγει κόψιμο να μην τον αιματώσει. Ξανά τον εσαπούνισε, ξανά πάλι κονίζει, σε εφημερίδα σκούπιζε την ξηροσαπουνάδα. Στη μούρη σπίρτο του βάλε κρέμα να μαλακώσει και τα μαλλιά του ύβρεξε του βάλε μπριγιαντίνι για να γυαλίσουν και εύκολα στο χτένισμα να στρώνουν. Τούπαινε με τις υγείες σου, του βγάνει την πετσέτα και με την άλλη με καλό. Παντού τον ξεσκονίζει, πληρώθηκε και τα λεφτά ύβαλε στο σιρτάρι.

Φαντάσου το παλιό χωριό και τα παλιά τα χρόνια να μην υπήρχε καφενές, μαυρίλα, καταφρόνια. Ο καφετζής. Το καφενείο ή καφενές ή και αλλιώς ντουκιάνι, όλοι το λέγαν μαγαζί, έτσι το ονοματίζαν. Ήτανε τόπος μάζοξης, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το χωριανό να πιού καφέ, να δει ο γη στον άλλο, χαρτιά να παίξουν διάφορα, το τάβλι, γη την τάμα. Να μάθουν νέα του χωριού και από τις εφημερίδες ή και από το ράδιο νέα του όξο κόσμου. Στα πιο μεγάλα μαγαζά γλέδια διοργανώναν και κιά ετραπεζώνανε όλους τσιγαμιλιώτες και σε βαφτίσια τάστρωναν, μα και σε αραβώνες. Ακόμη εκιά επέζανε θέατρο, καραγκιόζι και κάθε Σαββατόβραδο και κινηματογράφο. Ανάλογα το μέγεθος κάθε χωριό απούχε και 5 και 6 μαγαζά, μικράχε και μεγάλα. Καρέκλες μέσα ξύλινες, ξύλινα τραπεζάκια και μια φορά ήταν στρογγυλά, όλαντος συντερένια. Σε μια γωνιά η παρασιά, πάντα περιψωμένη, με το γιγούμι πάνω της ζεστό νερό γεμάτο, με το βρυσάκι χαμηλά να βάζουν τσικαφέδες. 4 είχε για καφέ και 2 είχε για βραστάρια. Καφεδοκούτη δεξιά, 3 θήκες το χωρίζαν. Καφές, κακάο ζάχαρη, που κλείνε με καπάκι και κουταλάκι ειδικό κοφτότανε στην άκρα. Σε ένα ποτήρι με νερό μέσα είχε τον ταράχτη, μακρύς, λεπτός, μεταλλικός, σάλευγαν τσικαφέδες. Διάφορα αρωματικά φυτά ποξεραμένα, μέσα σε βάζους, έροντα, φασκομιλιά και τσάι, χαμόμηλο και ανάμιχτα, γαριφαλοκανέλα. Που κάτω από την παρασιά, ντουλάπεχι μεγάλο, μέσα τηγανοτσίκαλα, ξύδι, κρασί και λάδι. Μπροστά από την παρασιά ήταν το τεζιάκι, ξύλινο, αρκετά ψηλό και ήταν βαμμένο μπλάβο. Ντουλάπια για τη σειρμαγιά και είχε ένα σιρτάρι, μέσα εβάζαν τα λεφτά, μολύβια και χαρτάκια, συνήθως ψηφοδέλτια που τα είχαν κοντέψει. Εγράφανε σαν παίζανε πρέφα γη κολιτσίνα, που μέσα το τετράδιο μόλα τα βερεσέδια. Μέσα στα ντουλάπια σειρμαγιά είχαν βάλει πιάτα, παντή σταβέρνα τότε σας ήταν τα καφενεία. Κουταλοθήκη καρφωτή μέσα στο τεζιάκι, πολλά πυρουνοκούταλα μαχαίρια κουταλάκια. Μπόγο τραπεζομάντιλα στην άκρα είχαν βάλει. Στο τεζιάκι βρίσκονταν μποτήλιες από πάνω που είχαν πιωτά, κονιάκ, ρακί, ούζο με πιπιρόλι και παραδίπλα δίχρωμες, σουμάδα, κανελάδα. Σε 2 σακούλες χάρτινες, στο τεζιάκι απάνω, η μια στραγάλια είχαν οι άλλοι πασατέμπους. Μεζέτα βάζαν στο κονιάκ, ρακί, μα και στο ούζο. Στο τεζιάκι δίπλα του κρεμόταν ανοιχτήρι, πορτακαλάδες άνοιγα, γαζόζες λεμονάδες, που με σπαγάκι ήταν δετό, εύκολα να το βρίσκει. Πάνω σε φλόκες, σε κουτί, φιστίκι και βανίλια, πράσινη, κούτα λουκουμιών, μάχνη πασπαλισμένα. Ράφι απέναντι είχαινε στον τοίχο κρεμασμένο, μέσα σε θήκες, μπόλιτσες, τράπουλες ήταν μέσα. Σε ένα μεγάλο, ειδικό ράφι, απούσε τζάμι, ποτήρια, μικρομέγαλα, φλιτζάνια, φλιτζανάκια, φτενά φλιτζάνια γη χοντρά, που μπαίναν οι καφέδες. Καθένα είχε τη θέση του ανάποδα βαρμένα. Δίσκοι που κουβαλούσανε ό,τι τους παραγγέλναν, καφέ, πιωτά, σε μια μεριά πάνω στο τεζιάκι. Πιο πέρα δίσκος στρογγυλός, μεταλλικός που βάναν, πιωτά και τα πηγαίνανε όξα από το καφενείο. Με το βαστάζι του ψηλά και αυτό μεταλλικόταν. Σε βάση ξύλινη ψηλά το ράδιο υπήρχε, παγκόσμιας εμβέλειας και κάτω μπαταρία, ξηρά και με καλώδια ήτανε συνδεμένο. Γραμμόφωνο πιο δεξιά πάνω σε τραπεζάκι και σε ένα ράφι όρθιες μπόλικες μέσα πλάκες,
όλες των 78 στις θήκεντος βαρμένες. Ψυγείο που ίνιζε από πάνω με καπάκι και μέσα εσωτερικά παίρνει παγοκολόνα. Κάθε αργά την έφερνε μέσα σε ένα τζουβάλι το λεωφορείο του χωριού στη Σχάρα από πίσω. Είχε βρυσάκι χαμηλά, κρυγιό νερό να βάνουν και όλα τα αναψυχτικά κρυγιά εκράθη ενέντα. Πολλά κασόνια διάφορα σε μια κρυστιβαγμένα, πορτοκαλάδες είχανε γαζόζες λεμονάδες. Ο σταμνοστάτης βρίσκονταν στην παρασιά πιο δίπλα, με δυο σταμνιά πάνω του πατάκο και λαΐνα, με σταμναγκάθι τάπονα μιαρά να μην περνούνε. Ένας μεγαλοπός κουβάς νερό εκουβαλούσαν και δυο λεκάνες τζίγκινες τάπλιτα μέσα πλήναν. Είχε σφουγγάρι και ένα-δυο πλάκες από σαπούνι και ό,τι εγαριωνότανε με αυτά τα σαπουνίζαν. Το λουξ από αλλήλωή στο λέγαν πετραμάξι, από τον ταβάνι κρέμονταν στο μαγαζού τη μέση, που μόλις σε σκοτίνιαζε τάναβαν να θωρούνε. Πάντα στη μέση υπήρχε η σόμπα το χειμώνα και έδινε ομοιόμορφα ζέστη στο καφενείο. Στο μαγαζί του ο καφετζής παίρνει παραγγελίες με γρηγοράδα σέρβιρες συνήθως τσιπελάτες. Ευγενικός μα και θρασής απάνω στη δουλειά του, πάντοτε ετοιμόλογος με υπομονή μεγάλη. Ήταν μεγαλοστόμαχος, το έκανε απανάγκη του κάθενος να άκουε τις ιδιοτροπίες. Σε ένα σημείο βέβαια, μα είχε κατά νου του πως του πελάτη ήταν σαφή απάνω του το δίκιο. Πάντα από διαφώτιστα το μαγαζί ανοίγει, όλη τη μέρα ανοιχτό κι όπου τον πάει η νύχτα. Συγχρόνως ασχολιότανε και με τη γεωργία και κράτανε η γυναίκα του το μαγαζί όλη μέρα. Και μια φορά ο καφετζής ήταν και κασάπης και πούλαινε στο μαγαζί το κασαπιό απούχε. Ο ύπνος του ήταν λιγοστός. Πολλές φορές τα βράδια, όταν καθόταν ήρεμος, τον έπαιρνε ο ύπνος.

με ένα χασαπομάχαιρο κουτσούρι και τσιγγέλι σφάζει ο κασάπης και πουλί σε όποιον κρέας θέλει. Ο κασάπης ή χασάπης ή κρεοπόλης.

Το κατσικάκι έσερνε με ένα σκοινιό κασάπης, πάει σ' απόμερη μεριά, βαστά ένα τσιγγέλι, ένα κασαπομάχαιρο ακόνι και μια βίτσα. Και το κοπέλι του βαστά κουβά και ντενεκάκι. Το έδεσε στη μαυρομουρνιά και τον κουβά αρπάζει. Πάει στη βρύση του χωριού, νερό τον εφουλέρνει. Εγιάγειρε και ακόνισε εντελόγω το μαχαίρι, το κατσικάκι μπούζασε από το λαιμό το σφάζει. Μες στο μαλλί εσκούπισε το αίμα από το μαχαίρι, κύφηκε ένα-δυο λεφτά αυτό για να ψοφήσει. Αφού δε ό,τι ψόφισε στα χέρια του σφινώνει, τον πόδα από το σφαχτό και πιάσε το μαχαίρι. Στα αριστερό ατζίποδα μια χαρακιά στο πλάι, ήκαμε εσωτερικά δίπλα από το τζονεύρι. Τη βίτσα από λεμονιά καλοκαθαρισμένη, 50 πόντους μακριά στη χαρακιά βυθίζει, ανάμεσα από την προβιά πολύ βαθιά στο μπούτι, κι όλο την γυρόφερνε και πιο βαθιά την πήγη. Βγάνει τη βίτσα κύρχηξε το φούσκωμα να κάνει. Το στόμα του στη χαρακιά ήβαλε και εφίσα, μέσα αέρα στο σφαχτό και το καλοφουσκώνει. Τα πίσω πόδια ζεύλωσε και στην κοιλιά το χτύπα να πάει ομοιόμορφα στο σώμα του αέρας για να μπορέσει το σφαχτό πιο εύκολα να γδάρει. Από τη χαρακιά αρχινά ως την ώρα να σκίζει και ήρχηξε και το γδερνε, πιάνει και τ' άλλο μπόδα. Το ίδιο κάνει και από κιά στο μπούτι γύρω γύρω και από τη φόλη σήκωψε τα δυο του ποδαράκια. Ήγδαρε και επέρασε από μέσα το τσιγγέλι ανάμεσα στα τζόνευρα και το σφαχτό κρεμάτο απάνω στη μαυρομουρνιά και η κεφαλή ήταν κάτω. Με το χασαπομάχαιρο ήκοβε τσινευρώνες που συγκρατούσαν την προβιά και το μαχαίρι βάνι ανάμεσα στα ντόδια του τσίρχηξε να το κδέρνει. Σπρώχνει τη χέρα τη δεξά βαθιά μέσα στο προβίδι, γύρω γύρω την πήγαινε και σέρνε προς τα κάτω και όπου εζοριζότανε κόβει με το μαχαίρι. Είχενε και τα μέντε του μην τύχει και τρυπήσει με το μαχαίρι την προβιά γιατί δε θα πουλιόταν. Ήγδαρε όλο το σφαχτό μέχρι την κεφαλή του, κόβει τα άλλα πόδια του να γίνουν γαρδουμάκια και το μαχαίρι ακόνισε για να το ξεχυλιάσει. Απ' τον κολιά αρχίνιξε, τον κόβει γύρω γύρω, με ένα σπαγάκι τόδεσε, που πάνω μην του φύγει, και φύγουν οι προβατσουλιές και το σφαχτό λερώσουν. Έτσι απαρχίζει η κοιλιά ανάμεσα στο δέρμα, στη μέση-μέση χαρακιά ήκαμε και αρχίζει. Δύο δαχτύλια ήβαλε από μέσα στη κοιλιά του, τα αριστερού του του χεριού και αργά ξεκύλιασέ το. Μέχρι τη μέση της κοιλιάς κι όλα ευγήκαν όξο. Πολύ νερό από τον κουβά μες στην κοιλιά επέτα για να κρυώσει τάντερο τα νέλεμα να κάνει. Αρχίνηξε το μάζεμα από τον κακοπλήτη. Ενέλεσε με το δεξί ζυγιά για να το κάνει. Όπου εσπούσε τάντερο ντελόγω το κοπέλι του βάζε με το ντενεκέ νερό και ξεπλυνέντο. Κι όλο σαν το ενέλεξε απάνω στο τσιγγέλι το κρέμασε και τη κοιλιά μα και τον κακοπλήτη. Ήβγαλε από το σφαχτό και πήγε σε ένα λάκκο. Ίδιασε όλη την κοιλιά και πάλι το κοπέλι του γέρνε και εξέπλυνε όλο το κοιλιδάκι. Τον κακοπλήτη πέταξε και αράξανε τρεις κάτες και τον συνοριζότανε πια θα τον πρωτοπάρει και στο τσιγγέλι κρέμασε πάλι το κοιλιδάκι. Με το χασαπομάχαιρο το σκίσε μέχρι κάτω, το πλύνε εσωτερικά μέχρι το κεφαλάκι. Προσεκτικά βγάνει με το μαχαίρι από το σκότι τη χολή και πάλι το κοπέλι του γέρνε με το ντενεκέ νερό μέσα στην κοιλιά του. Μετά πλύνε όλο το σφαχτό, ήβγαλε το τσιγγέλι πάνω από τη μαυρομουρνιά και το πήρε στα χέρια, στον καφενέ το πήγαινε που είχε το κασαπιό του. Σε σίδερο το κρέμασε στο μαγαζί σαν μπήκε, εκρέμουνταν από την κορφή κατσουνοτά στην άκρη. Το κεφαλάκι κόψε από τον κουδουνάρι και το βάλε σε τζίγκινη λεκάνη παραδίπλα.
τάντερα, το σπλινάντερο, τη σπλίνα, τα γλυκάδια, μες στη λεκάνη τα βάλε, μα και το κυλιδάκι, τα κράτηξε για πάρτι του και δεν θα τα πουλήσει. Όταν καθαριστούν πληθούν κι όλα τα ποδαράκια, το κυλιδάκι θα κοπεί κι όλα θα τυλιχτούνε, μάντερα να γίνουνε με ζέστα γαρδουμάκια. Τριόλογοι όταν τότε σας τα μεγαλομαχαίρια, από εκόβαν τα σφαχτά και τα ετεμαχίζαν. Για τα μεγάλα κασαπιά είχανε τη σατήρα, μετά το μισοσάτυρο και τέλος την καμπούρα. Πιάνει το μισοσάτυρο και το σφαχτό χωρίζει στα δύο από την ωρά μέχρι τον κουδουνάρι. Το ένα μέρος του σφαχτού απάνω στο κουτσούρι που ήταν από πλάτανο διάμετρο 2 μέτρα. Κύψος περίπου θα ήταν στους 70 πόντους. Πάλι το χώρισε στα δυο και στο τσιγγέλι απάνω, το ένα κομμάτι κρέμασε μέσα από το τζονεύρι όλο το κρέας του σφαχτού, ίδια τιμή πουλούσε. Στη ζυγαριά επίαινε που βεζινές τη λέγαν και είχε δύο χούφτες, μια μικρή που μπαίνανε τα ζύγια, κιλά και τα γραμμάρια και τη μεγάλη χούφτα που μέσα βάζαν το σφαχτό, κρέας και το που πουλούσε. Τα κοκοράκια ευθείωσε με τη δεξά του χέρα και είδανε ότι οι βεζινές ήταν σοσχελισμένοι. Ήκοβε και ζύγιζε και σε χαρτί τη λύγει. Τα βερεσέ που παίρνανε τα γράφει και υπογράφουν σε ένα μπλε τετράδιο και θα το ξεπληρώσουν άμα πουλήσουνε καρπό, λάδι, γη της σταφίδα.

Τανάδιο μονοπάτι αυτός καβάλα το περνούσε. Σε μια μουλίτσα όμορφη μόσχοχε φορτωμένο, από το μόσχο τον πολύ ο νιός αποκοιμήθη. Στη στράτα κι που πήγαινε τσικλέφτες ανταμόνι, άλλοι του λιούσαν τα σακιά κι άλλοι τα ξεφορτώναν κι άλλοι τα ανοίγαν γλίγορα να δουν οι τάχουν μέσα. Αφήτε τα μωρέ παιδιά τα έρματα μουλάρια και φάγανε τσιμπέτες μου να φορτοξεφορτώνω. Είδα τον εξανίγεται και δεν τον εχτυπάτε. Ο γης του κόλλα με σπαθί κι ο άλλος με μαχαίρι κι ο σκύλος στα αδερφάκι του με τη χρυσή φαλτσέτα. Αφήστε με μωρέ παιδιά μη με βαράτε άλλο κι έχω κι εγώ ένα αδερφό σικλέφτες καπετάνιο. Πέ μας μωρέ πραγματευτή σημάδια το γονιό σου. Η μάνα μου από τα Χανιά κι ο κύρις από το κάστρο. Πέ μας μωρέ πραγματευτή σημάδι του σπιθιού σας. Έχω μελιά στην πόρτα μας και πάνω κρεβατίνα κάνει σταφύλια αραζακή, κάνει κρασί μοσχάτο, όποιος το πίνει χαίρεται και πάλι αναζητά το. Από τη χέρα των αρπάκες του γιατρού τον πάει. Γιατρέ που γέννης τσάρος του κι όλους συμπληγωμένους, γιάνε και με τα αδέρφη μου, απου δεν έχω άλλο. Ετούτες δότσι μαχαιριές μπορώ να του τσιγιάνω, μα κίνες τσιφαλτσετινές ίντα μπορώ να κάνω. Ήβγαλε το μαχαίρι του από το χρυσό φουκάρι, ψηλά ψηλά το πέταξε και στην καρδιά του βάρη. Άμπας αδέρφη στο χωριό και πούνε και για μένα, πέτους πως επαντρεύτηκα, έπα μακρά στα ξένα. Έχω την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γη γυναίκα, τα χοχλακούδια του γυαλού αδέρφια και αξαδέρφια.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθείς με κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρίπανα σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι είσαι στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθης φόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργης αγαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξή κακοσόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινεις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ερθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ερθήν και συνειδυπνήσε αματουλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέε μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος. Εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας. Εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλόσταρον τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρα σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τας αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίκα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένων σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξο μη τας πλάχναν της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε μη καταπλεχθείν αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεοί με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσω μου ανάξιος. Εάγατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχει. Ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με. Αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν με και επεστήριξες επί με την χείραν σου. Ούκα εστινίασης εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου ως φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλίστησαν εμπαιγμάτων και ουκαστηνίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκαταλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμέ. Η φίλη μου και η πλησίον με εξεναντίας μου ίνδυσαν και έστησαν και εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκουον και ως η άλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωρημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλληδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κυκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου εν γιερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας σύρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εν πληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο ομνήρεν αυτό ότι είναι φράγιστο μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτωνησε ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δεησίνη μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθιος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχτη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντόμευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, έτσι έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τασίρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσαι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Τοχώς είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δεησίνου μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της αναμίας σου, τον ιόμενον πάσας της γνώσης σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού απ' τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εκ τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρινε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως η πόρτος, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθε εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται τι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επ' τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκαθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκειδίας έπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου η ψυχή μου ως ζήαν ιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και εις ψιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πολέως ταύτης πασης πολέως χώρος και των πιστήκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των αδιπορούν των νόσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουρίστην εϊμάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Τον Αγίε Ζακράντο υπερευλογημένη εν δόξου δεσμήνη ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρία του τα πάντα των Αγίων Ιωανεύσαντες. Εαυτούς οι αλλήλους επάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθαν. Ό,τι πρέπει σήμας αδόξου τιμή και προσύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτούν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: Άδεισον των μυροφόρων των θρήνων μετέβαλες και της εις Αποστόλης Κυρί την επέταξας ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μεγαέδεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μάρτυρε σου Κύριε, εν τη αθλήση αυτών στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γαρ την ισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση αυτών τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσου.

0: διότι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ελάχιστον.
0: Ελάχιστον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Τον Αγίο Σοκράτο, υπερευλογημένη εν δόξου δεσμηνή ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία εν τα πάντων, τον Αγίο μνημονεύσαντε σε αυτού και αγίλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ κύριε.
0: Ότι σών το κράτο και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος, προσευθέν και το τεσμυροφόρης. Είδετε ημις των τάφων και ίστητε.

0: Σου μυροφόροι γυναίκες μεταμύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σωτέρε νικούντο Αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τη μετά νεκρών των ζώντα λογίζεστε ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν, δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες έως τους και αγγίλους και πάσαν της ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Υπλογητές το όνομα και δε δόξας θέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίγιους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνας σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου, Χριστέ ο Θεός, ως φιλάνθρωπος.

0: ένεσης, φόβος αυτό ένεσης, δόξα τιμή και κράτο.
1: Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον των της ψυχής,

0: Το είναι έχει προπάντων καρθέως των όλων κυριότης φως απρόσιτο ζωή των πάντων.
1: Οι φοβούμενοι των κυριών όχου ζωής ευρώντες νυν...

Ονικλήσεις ο καπ ανθρώπων και γονεν εις υπανάριστε αλ ουρανόθεν Παύλον ως το πριν ο Χριστός εκάλυψε επιφανίσως έλαφος των εισοβών.

Τον επιξύλουν υπέρ ημών οδυνάσαι, εκουσίως έσπλαχνε σωτήρ και φέρεις πληγήν, ειρήνης πρόξενος και σωτηρία της πίστης.

Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δύναμη σου. Ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος, απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίων. Της Θεοκλήτου εδήλου εκκλησίας.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάριτιμ. Παναγία Σακράντο υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν δε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Δίσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.

μου το πλήρωμα και τεμένη θεσπίζει υψούστε εν πνεύματι και το Σκύπρον κομίζει επί τα βασίλεια. Όπερ και δεικνύσα

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν τόξο δεσποίησιμων Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτων τυχών ημών

Αμήν. Την θείαν εννοήσα σου και ένωσιν, εξαιστικό σου αβαπούμ, Χριστέ εν τρόμο ευώαση. Η σωτηρίαν λαού σου, του σώσε τους Χριστού σου ελίληθας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Της μεράς τα πικρότατα νάματα, ως εν εικόνη προτυπών, των άχρατών σου σταυρών αγαθέ, της αμαρτίας νεκρούντα, την γεύση διαξύλου εγλίκανας. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Σταυρών κατά του ξύλου της γνώσεως, κατά γλυκίες εδωδής, χωλήν σωτήρ μου προσίεσαι. Κατά φθοράς δε θανάτου, το αίμα σου το θείον εξέχειας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εκτός μεν συναφία συνέλαβες, αδιαφθόρος εν γαστρή, και πριν οδυν είσαι τέτοκας και μετατόπων παρθένος, Θεόν σε αρκιτεκούς απεφύλαξε. Εισακήκωε, Κύριε, της οικονομίας σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου και εδόξασά σου την θεότητα. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Πικρογόνους μετέβαλε ξύλο Μωυσής πηγάς εν ερήμο πάλε, το σταυρό προς την ευσέβειαν των εθνών προφαίνων την μετάθεση. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ο βυθόκολπος άμενος τέμνουσαν ανέδοκεν Ιορδάνης ξύλο, το σταυρό και το βαπτίσματι την τομήν της πλάνης τεκμερώμενος. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ιερός προστιβάζεται ο τετραμερής λαός προηγούμενος της εν τύπο μαρτυρίου σκηνής, σταυρωτή πιστάξεση κλαιζόμενος. Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Θαυμαστός εφαπλούμενος τας ηλιακάς βολάς εξικόντισεν ο σταυρός και διηγήσαν το ουρανί την δόξα του Θεού ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Θεία παλάμη σωθήσα της τυραννίδος, της του εχθρού διέμεινε. Τα της σοφροσύνης σώζουσα η σύμβιος, εισή ανακράζουσα, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Επειράστης και ποικίλωσε δοκιμάστης, μάρτης Χριστού ευστάθιε και του μαρτυρίου έδραμε στο στάδιον, βόν το δεσπότη σου, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ηθινόμενος προστάγματι του δεσπότου, μαρτυρικής ενέμαση καθοραϊσμένος, όφθης Παναίδη με ευστάθεια ένδοξε, συν τη γυναική και τη στέκνη σου.

0: Προς τον Άδων Σωτήρ μου συγκαταβέμπικας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος, τους θανώντας ως κτίστης συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρον Χριστέ συνέτριψας και Αδάμ της Κατάρας ερήσω φιλάνθρωπε, δύο πάντες ικράζομεν σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε. Έτρεμε κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερον ο Άδης και ο Θάνατος τον ένα της Τριάδος. Η γη εκλονήτω, πυλωρίδε Άδου ειδώντες έπτυξαν. Οι κτίσεις δε πάσα συν της προφήτες χέρους αψάλιση, επινίκιον οδύν το λυτρωτή ημών Θεό. Το καταλύσαν την ίν θανάτου την δύναμην. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και της Εξαδάμ. Ξύλων τούτον εισήγαγεν, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
2: Ουκέτι το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς Χριστός γαρκατήλθε συντρίβων και λύοντας δυνάμεις αυτού δεσμείται ο Άδης προφήτες συμφώνος αγάλλονται επέστη λέγονται σωτήρι της εν σκότη εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
2: Έτρεμε κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερα ο Άδης και ο θάνατος τον ένα της Τριάδος. Η γη εκλονεί το πυλωρί δε Άδου, οι δόντες έπτυξαν, οι κτίσεις δε πάσα συν τις προφήτες, χέρουσα ψάλινση, επινίκιον οδύν το λυτρωτή ημών Θεό. Το καταλύσαν την ίν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και της Εξαδάμ, ξύλων τούτων εισήγαγεν, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
2: Τη 20η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και Θεοπίστη συνδύου αυτού και των δύο ιών αυτών αγαπίου και Θεοπίστου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών και Ομολογητών Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνου Πάπα Ρώμης Μαξίμου και των Συναυτής. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μελετίου Επισκόπου Κύπρου. Και μνήμη των ομολογητές μεγής του Ιωάννου του Αιγυπτίου, ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Ιλαρίων ο Κρής, εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας κατά το 1884 ξήφι τελειούτε, τες αυτόν αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ο Πέτρος Αναστάς έδραμε επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνο και επήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός. Και οι δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην απέχουσα στα δύο εξή.

και συζητήν και αυτός ο Ιησούς εγγύσας είναι παράευετο αυτής. Ιδέ οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτών. Είπε δε προς αυτούς την εσυλλόγη ούτι ούσε περι, αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντας και εστές χυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης ο όνομα Κλεόπας είπε προς αυτόν. Σιμών παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτής πία, είδε είπον αυτόν τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένετο ανήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και πάντος του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Και εμείς ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Άραγε συν βάση τούτης τρίτην ταύτην ημέραν Άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και γυναίκες την έσεξη μόνο εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθροι επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον. Λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε ή λέγουσιν αυτόν ζήν. Και απήλθον την έστωσιν ημίν επί των μνημείων και εύρον ούτω καθώς και γυναίκες είπων αυτών δεουκίδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε, ουσί ταύτα εδιπαθήν των Χριστών και εισελθήν εις την δόξαν αυτού. Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσετες γραφές τα περαιή αυτού. Και ίγγισαν εις κόμιν ου πορεύοντο και αυτός προσεποιεί το πορωτέρω πορεύεστε και παρεβιάσαντο αυτόν λέγοντες μύθων με θυμών ότι προς εσπέρασε στήκε και έκλειξεν η ημέρα και εισήλθε του μήνες είναι αυτής και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν μετά αυτόν λαβών των άρτων ευλόγησεν και κλάσασε παιδίδου αυτής. Αυτόν δε διενύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους ουχή η καρδία ημών και ομένη ημίν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν διωδό και ως διήνη γεν ημίν τες γραφάς. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθρισμένος τους ένδεκα και τους συναυτής λέγοντας ότι γέρθη ο Κύριος όντως και όφθη σήμονη και αυτή εξ

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρός Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά έρλο το κόσμο, δια παντός ολογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, Σταυρό

Λόγισον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιμήσει προς τον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ου την παγκόσμιον ύψωσιν εορτάζομεν, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης Ευσταθίου Μεγαλομάτων.

και παραδόντος εαυτός υπερεμούς.

κερδίζω.

Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος Ειρηναίου αρχιερέως του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού πάντων ημών των προσελθόντων εις την θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτή των διδασκόντων και διδασκομένων της εκπαιδευτηρής του γένους ημών πάντων των αδελφών ημών των εν ανάγκες θλίψες ή ασθενείες όντων και του ελέους του Θεού επιδεωμένων και των νοσηλευωμένων και εργαζομένων της θεραπευτηρής της χώρας ημών των αδελφών ημών των σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών και πυροπλήκτων των απανταχού της γης υπέρ υγείας των δούλων του Θεού Αλεξάνδρας Μαρίας, Αλεξάνδρας Αγγελικής Εμμανουήλ Μιχαήλ Αναστασίας Νικολάου Μάριου Ιωάννου Χαραλάμπου Σεφρέμ Εκατερίνης Τηλιανής Αλεξάνδρου Ελευθερίας Μιλτιάδου Εκατερίνης Λουκιανού και όνεκα στους καταδιάνει ανέχει και του δούλου του

Ακτιτόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών των Μακαρίων και Εμνής των Αρχιερέων των Αρχιερατευσάντων εν την πάλε ποτέ διαλαμψάς Επισκοπή Κνωσού Τιμοθέου και Προκοπίου των Αρχιερέων τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της ιερής αγώση του έθνους ημών, πάλετε και επεσχάτων. Όν τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν τη Θεία και ιερά προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Μεθοδίου Χριστοφόρου Γεναδίου Καλλινίκου Κυρίλου

Ύμνος Αρτεμισίας Πρεσβυτέρας Γεωργίου και Στεφάνου και των ψυχών πάντων των αδελφών ημών των τελευτισάντων κατά την μικρισιατική καταστροφή εν Μικράσια Πόντο, Καπαδοκία και Ανατολική Θράκη. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων της Ιεροσύνης ημών και της

παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε περιμών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον

μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροχινούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλί σας διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος

0: Ευχαριστούμε στον Παναγενήσιο του Πνευματίου του Αγίου Υπερπάντων, ονείσμε και ο Νοικίος του Φανερό και Φανευρεσιών των Ισημάς, ή εν ημέρων ευχαριστούμε και πέρα της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρομών δέξης κατεξίδες και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και οι μυριάδες εν τα χειρουργή της αρβήμα ξαπτέρια που είναι το μετάρσι από τα ερωτά.
1: Τον επιλύτιον ύμνον άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα.
0: Αυτό και εμείς τον μακαρίο δυνάμεν θέσουμε φιλάντων προβάλλον. Thank you.

πατριαρχό προπητών Αποστολών Κυρίου, Ευαγγελιστών Μαρτύρων, ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη του τελειωμένου. Εμπλέξας πράξεις παρακαλώ, σπαρβαίνει το εξουσιακό.

Αλήθεια.

της ουρανής, αγιαστήσω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν

0: τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Επουρανίων και ζωπιών δικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο.
2: Κύριε Ανάρισον.

ευλογώντας, ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζοντας, επισκεπηθώντας όσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας. Τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας της ιερεύς, της άρχουσε νημον το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε καθ' και πανδόρημα τέλειον, αν δεν εστήκατε πέν εξ πατρός των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, τέτοιες μέρες ήτανε του Σεπτέμβρη πριν 100 και πλέον χρόνια, το 1922, που ξεριζώθηκε βίαια ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές εστίες του, από την Ιωνία, από τον Πόντο, από την Καπαδοκία, από την Ανατολική Θράκη, από τις αλυσμόνητες πατρίδες, και χάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές σε εκείνα τα μέρη, είτε ντόπιων μικρασιατών είτε στρατιωτών από τον ελλαδικό χώρο που είχαν πάει για να πολεμήσουν εκεί. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να μην θυμόμαστε κατέτος τη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων και να μην παρακαλούμε τον Κύριό μας να τους αναπαύσει με τον Αγίον και Δικαίο. Γι' αυτό θα τελέσουμε το καθιερωμένο μνημόσυνο για τις ψυχές όλων εκείνων που άφησαν την τελευταία τους πνοή με τόσους διαφορετικούς τρόπους, είτε στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων, είτε στα πεδία των μαχών, είτε από τους άτακτους αντάρτες, είτε πνιγόμενοι μέσα στη θάλασσα προσπαθώντας να δραπετεύσουν. Και παρακαλώ όλοι να προσευχηθούμε ο Θεός να πάψει τις ψυχές τους. Μετά το πέρας την απόλυση, όπως έχει ορίσει και η περιφέρειά μας, θα κάνουμε και την δοξολογία, που παρόλα αυτά, παρόλο που ήρθαν καραβοτσακισμένοι στην μητέρα Ελλάδα, αυτές οι ψυχές, αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να σταθούν στα πόδια τους. Γι' αυτό δοξάζουμε το Θεό για τις γενιές των απογόνων μικρασιατών που ήρθαν και έδωσαν μια πνοή ζωής στην Μητροπολιτική Ελλάδα και μπορέσαμε να σταθούμε και πάλι στα πόδια μας σαν έθνος και να ζήσουμε ομονοημένοι, και αυτό να θυμόμαστε πάντοτε. Πρέπει να είμαστε μονιασμένοι, αγαπημένοι, να ανεχόμαστε και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο, γιατί όποτε η φυλή μας ήταν μονιασμένη, μεγαλουργούσε. Όποτε ερχόταν η διχόνοια, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά και γνωστά σε όλους μας. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα στιχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάτων να φτάσεις στην μακαρίαν ζωή, την παράση φυλάτων.

Θαύσεως των ψυχών, πάντων των της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσει και κατά την μικρασιατικήν καταστροφήν αναερεθέντων αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής παύλη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τα ψυχάς, τάξη των ψυχάς αυτού έθα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών

τον και πάσαρκο σου, το θάνατο καταπατήσα, τον δε διάβολο καταργήσα και ζωή το κόσμο δωρισάμενο. Αυτό, κύριε Ανάπαυσο, θα συχά τον υπέρ τη πίστεω και τη πατρίδο ημών, ηρωικό αγωνισαμένο και φιλαιό πεσόντων, εν τη ιερή αγό του έθνου ημών και κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω, εν θα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμό. Παναμάρτημα το παραυτό πραχθέν εν λόγω ή έργο διανύε, ο καθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Σιγά μόνο εκ τη αμαρτία υπάρχει δικαιοσύνη σου. Δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των ψυχών των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλαιός πεσόντων της ιερής αγώση του έθνους ημών και κατά τη μικρασιατική καταστροφή Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπεσαι τον άρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μνήμη μόνο αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη μόνο αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών.

0: Κύριος αυτού έλθε φημάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, Δεσποτάκη, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ούτην παγκόσμιον ύψος εορτάζομεν. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων.

0: Πατέρας του Κρητός, Χρυσοστόμου Σμύρνης, το συναυτής νεομαρτύρων και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς, αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

πάντων των υπερπίστης πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, εν της ιερής του έθνου ημών αγώση και κατά την μικρασιατικήν καταστροφήν αναιρεθέντων αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήν αυτή.

υπέρ του ήλαιον ευμενή και διάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημό κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούς

Επίσης πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γεννού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό

0: Κύριε Σαββαώθ, ο Θεός ο δυνάμεων, ο βασιλεύς των αιώνων, ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίονι, η ισχύς της σωτηρίας ημών, η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου, εν πάση γενεά και γενεά. Τις ομοιώσει εν Θεής Κύριε, τις ομοιώσει δεδοξασμένος εν Αγίης, θαυμαστός εν δόξη, ποιόν τέρατα εν ουρανό και επί γης. Η δεξιά σου δε δόξας εν ισχύει, η δεξιά σου χειρέθραψε εν εχθρούς, και το πλήθη της δόξου την έτριψε στους υπεναντίους. Αλότριοι επανέστησαν εφ' ημάς, και κρατεί εζήτησαν τον τόπο ημών. Ρομφαίαν εσπάστονται οι εχθροί ημών, και ενέτειναν τόξο του καταλαβήνει μας. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πάσα άνθρωπος. Εδοκίμασα σημάς ο Θεός και πήρωσε σημάς ως πυρού το αργύριο. Εισήγαγε σημάς εις παγίδα και έθου θλίψεις επί των νότων ημών, κατεργαζόμενος εν ημίν δια της θλίψεως την υπομονήν, δια δε της υπομονής την ελπίδα. Ούγαρ διεπετάσαμε γύρος ημών προς θεούς αλωτρίους και αντιθλίψη ημών ου διελείπωμε προσευχόμενοι λέγοντες. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, ο Θεός εν τες θλίψεις ή τες ευρούσες ημάς φόδρα, από τον επανισταμένο ημίν ύψωσεν ημάς και από ανδρών αδίκων ρίσε ημάς, ότι εσύ ο υπερασπιστής ημών Κύριε, επιλαβού όπλου και θηραού και ανάστε στην βοήθεια ημών, σκέπασεν ημάς από συστροφής πονηρευωμένων και από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, δώσει μην βοήθεια εν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Και επίκουσος ημών ο Θεός, ο διασκεδάζω βουλάς εθνών, ο αθετών λογισμούς λαών και βουλάς αρχόντων, εξαπέστη λασβέλη και εσκόρπισα στους εχθρούς ημών, και αστραπάσε πλήθυνα σε στην ετάραξες αυτούς, και εγένετο οι πολεμούντες ημάς ως συχνούς, κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου κατά διώκων αυτούς. Εμεγάλινας Κύριε, του ποιήσε με θυμόν και γεννήθη με νεφρενόμενη. Επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Και τα νυν δέσποτα παντοκράτουρ προσεύομεν εν αλλαγμό. Δόξα το κράτη της ισχύου σου, δόξα το βάθη των κρυμάτων σου, δόξα το πλήθη του ελαίου σου. Όθεν επάκουσαν ημών εκτενώς δεωμένος σου και τα ψυχάς των αδελφών ημών. Των πεσόντων και σφαγιαστέντων κατά τη μικρασιατική καταστροφή, όν το αίμα έρευσεν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, εν ουρανίης θαλάμης υπόδεξε και εν τη χωρία των εκλεκτών σου κατάταξον. Τους τάφους αυτών ιερούς εν τη γη διατήρησον και τα οστά αυτών λείψαν ατίμια παρά το λαό σου διαφύλαξον. Τήρησον τη μνήμη αυτών αιωνία και τα ονόματα αυτών γράψον εν βίβλο ζωής. Έτι δεόμεθά σου και υπέρ του λαού σου, υπέρ της πίμνης σου ταύτης, ή να φυλάξεις αυτήν και διατηρήσεις από της γενεάς ταύτησης των αιώνων. Οδήγησον ημάς εν τη δικαιοσύνη σου και νομοθέτησον ημάς εν τη οδό σου, εν εκα των εχθρών ημών, τη σύν ειρήν και τη σύν ευλογίαν δώρησε ημίν, τη εκκλησία σου, το έθνη ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Σίγαρη ο Θεός, ο σωτήρ πάντων ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σε.
1: Το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δεσποτά και ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράτου και Παναμώ Μαγιάς των Μητρός των Αγίων, εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων, Καλλινίκων, Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων,

0: τον πανηγυρικό της ημέρας θα κηρύξει ο κύριος Μπρίμης, τον παρακαλούμε να αναλάβει τη διακονία του λόγου και να ακούσουμε προσεκτικά. Μετά βέβαια όσοι θέλετε μπορείτε και να ακολουθήσουμε όλοι να πάμε στο μνημείο Μικρασιατών που είναι στην συμβολή των οδών Ιωνίας Εκνωσού στην αρχή για να τελέσουμε και το καθιερωμένο Τρισάγιο και να κατατεθούν και τα στέφανα στη μνήμη όλων αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα μας, για την πίστη μας, για να είμαστε εμείς λεύτεροι.
1: Η μικρασιατική καταστροφή του 1922, τα σφάλματά μας και ο ρόλος της Δύσης. Οι επαιτειακές κεντρώσεις, οι επιμνημόσυνες δεήσεις κρατούν άσβεστη τη μνήμη. Αλλά μόνο η ιστορική και η πολιτική εκτίμηση της τραγωδίας θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα. Ποιες ήταν οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής? Ήταν δυνατόν να κρατηθούμε στη Μικρασία? Έφταξε ο διχασμός? Ποιες οι επιπτώσεις στη σημερινή πραγματικότητα? Μάλλον δεν πεφόβη μετασυχίας ή μόνο αμαρτίας ήταν στον εναντίον διανοίας Θουκυδίδης. Περισσότερο δηλαδή φοβούμε τα δικά μας λάθη παρά τα σχέδια των εχθρών. Σήμερα θα μιλήσουμε, δεν έχουμε χρόνο, μόνο για τα σφάλματά μας. Από το Μέγα Αλέξανδρο και για 18 αιώνες μέχρι το 1453 κύριος χώρος δράσης του ελληνισμού είναι η Ανατολή. Η καταστροφή της Μύρνης μόνο με την πτώση της βασιλεύουσας μπορεί να συγκριθεί και ίσως να είναι και περισσότερο οδυνηρή στον ελληνισμό. Το 1453 κατελήθη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, διατηρήθηκε όμως το όνειρο, η ελπίδα και κυρίως η δυνατότητα αναγέννησης ενός εθνικού ελληνικού κράτους. Στην Ελλάδα ζούσαν 4 εκατομμύρια Έλληνες, ενώ στην Ανατολή ίσως και περισσότεροι. Μόνο με την πτώση της Μύρνης ο Κεμπάλ θα προσανατολιζόταν προς τη Δύση. Το 1915, έπειτα από 3 αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες του Βενιζέλου, ο Κωνσταντίνος δεν δίνει στον Βενιζέλο εντολή να κάνει κυβέρνηση. Έτσι η δημιουργία του κράτους της Εθνικής Αμήνης ήταν εθνική υποχρέωση, συνταγματική επιταγή. Ο Βενιζέλος οργανώνει πραξικόπημα και κάνει θριαμβευτική είσοδο στη Θεσσαλονίκη, εκαθιδρύοντας τον Οκτώβριο του 16 επαρχιακή κυβέρνηση. Το καλοκαίρι του 1917 γαλλικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κόρυνθο, στη συνέχεια στην Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος φεύγει για την Ελβετία εξόριστος και λίγο αργότερα ο Βενιζέλος έρχεται στην Αθήνα εν μέσω προφανών εκδηλώσεων. Η πρώτη ενέργειά του είναι να βάλει επισήμως την Ελλάδα στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Το 1919 συνεδριάζουν στο Παρίσι πρόεδροι πρωθυπουργείου ο Ιούλσον, ο Τζόρτς, ο Γάλλος Κλιμασό, ο Ιταλός Ορλάντο, οργανώνουν συσκέψεις για τη διαρκή ειρήνη. Ο Βενιζέλος πάντα εκεί με τη γνωστή ευγλωτία και τη βοητεία του αφηγείται ιστορίες στα βουνά της Κρήτης, απαγγέλει Όμηρο, συναρπάζει πολλούς και κερδίζει τη φιλία του Τζόρτζ. Εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την αρχή που διατύπωσε ο Ίλσον περί της αυτοδιάθεσης των εθών. Υποστηρίζει ότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας είναι εγκατεστημένοι αδιαλείπτως 3.000 χρόνια. Πρωταρχικός σκοπός του Βενιζέλου ήταν η Σμύρνη. Ενώ ήθελε και τα τουρκικά νησιά, το Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, Βόρειο Ήπειρο κλπ. Μάλιστα, λέξη για την Κωνσταντινούπολη, αστειευόμενος είπε, ο μόνος Έλληνας στον κόσμο που απορρίπτει την Κωνσταντινούπολη. Μέσα του Απριλίου 1919, επειδή δεν συμφωνούσε η σύμμαχη να παραχωρούσει στους Ιταλούς το λιμάνι της Μύρνης, αποχωρούν οι Ιταλοί από τη διάσκεψη. Στη συνέχεια ο Τζότς ειδοποιήθη ότι σύντομα οι Ιταλοί θα εγκαθίστανται στην Ανατολία. Πρέπει να επιτρέψουμε στους Έλληνες να καταλάβουν τη Σμύρνη. Ο Κλεμασό φάνηκε να συμφωνεί. Τότε οι Ιταλοί ανακοίνωσαν την επιστροφή τους στη διάσκεψη. Αμέσως ο Τζόρτς διέκοψε τη συζήτηση απόψε πρέπει να πούμε στον κύριο Βενιζέλο να στείλει στρατεύματα στη Σμύρνη. Ακολουθεί η διαλογική συζήτηση και στο τέλος ο Τζορτ τηλεφωνεί στον Βενιζέλο. Ο πρόεδρος Ουίλσον, ο Κλεμασό και εγώ αποφασίσαμε σήμερα να καταλάβετε τη Σμύρνη. Είμεθα έτοιμοι. 1 Πέμπτου 1919 ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, ο Βενιζέλος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη, αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν μόνοι τους την αποβίβαση. Επί Βενιζέλου μετά την απόβαση στη Μικρασία σχεδόν δεν υπήρξε διχασμός. Ακόμα και αυτοί που παρέμεναν βασιλόφρονες πολεμούσαν γενναία για την πατρίδα. Υπήρχε όμως το σαράκι του Κωνσταντινισμού που μόλινε διητηρίαζε την εθνική ψυχή και το σφάλμα του Βενιζέλου είναι που δεν άκουσε το συνταγματάρχη Νικόλο Ζορμπά, αρχηγό του συνδέσμου. «Κύριε πρόεδρε, θερμαίνεται έσυρνας εις τον κόρφο σας», όταν πληροφορήθηκε ότι θα επαναφέρει τους πρίγκιπες. Ακολουθεί η συνθήκη των Σεβρών με τις γνωστές επιτυχίες και το μέγα λάθος του Βενιζέλου, η διενέργεια εκλογών, που τη κερδίζει η αντιπολίτευση, έχοντας σημαία τον εξόριστο Κωνσταντίνο που επιστρέφει. Με αναφορές στους μύθους και στα τραγούδια ότι ένας τρίτος Κωνσταντίνος θα πάρει την πόλη, θυμηθήκαμε το μαρμαρωμένο βασιλιά, καλλιεργήσαμε στο μυαλό μας τη μεγάλη ιδέα, νοσταλγήσαμε την κόκκινη μηλιά, γυαλίσαν τα κουτιά, γυαλίσαν τα γαλόνια και πήγανε περίπατο χωρίς κανόνια. Ο Τσόρτσιλ γράφει: «Η επιστροφή του Κωνσταντίνου κλώνησε την πίστη των συμμάχων προς την Ελλάδα, ακριβώς τη στιγμή που οι ανάγκες ήταν μεγαλύτερες».

προς Ανατολάς, καταδιώκοντας τις δυνάμεις του Κελμάλ. Έπρεπε να διασχίσουν εδάφη πολύ αφιλόξενα την αλμυρό έρημο, την άξιλο έρημο των Αρχαίων, όπου δεν υπήρχε σταγόνα νερό, ούτε οδή, ούτε σιδηρόδρομοι. Ο Βενιζέλος επαναλαμβάνει από την εξορία στους Ιθήναντες. Διακυβεύεται η εθνική υπόθεση με τη χωρίς οργάνωση προέλαση. Ούτε τα χειμερινά ρούχα των στρατιωτών δεν είχαν να αλλάξουν, κατά καλό καιρό με 40 βαθμούς. Εσείς καταλάβατε 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα μικρασιατικού εδάφους. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κομπορημονούσαν. Αύγουστο μήνα, σε μια πορεία σε άνυδρη ύπαιθρο, οι Έλληνες στρατιώτες αναγκασμένοι να καλύπτουν 50 χιλιόμετρα τη μέρα πάνω στο αμμώδες έδαφος δίχως σύγκρους βλάστησης, γρήγορα άρχισαν να υποφέρουν έλλειψη νερού, ελονοσία, έτρωγαν συσίτιο και τα άλογα ήταν αδύνατο να κουβαλήσουν φορτίο. Ο Κεμάλ είχε μεταφέρει το επιτελείο του στο μέτωπο και έλεγε στους στρατηγούς του μέχρι να καταλάβουν το όρο Σαλ, δεν ανησυχώ για τίποτα. Ο ιστορικός το Ινμπιγκράτη ήταν ένα παρανοϊκό επιχείρημα, κάθε λογική επιδίωξη είχε εξαφανιστεί. Τι επιδίωκαν οι Έλληνες? Την καταστροφή του εχθρού, ήδη τρεις φορές το χτύπημα δεν είχε βρει το στόχο του. Την κατοχή της Άγκυρας, εδώ χάσανε την Κωνσταντινούπολη και δεν ίδρυσαν αυτή τους. 17 Αυγούστου 1921, στη μάχη του Κάλε Γκρότο, κρίθηκαν όλα. Η τουρκική εθνοσυνέλευση είχε καταψηφίσει τον Κεμάλ, η δε άμυνα του εκρατούτα από μια κλωστή. Δύο τα μεστάνυχτα στο τηλέφωνο ο Φευζή Πασά ειδοποιεί τον Κεμάλ. Οι Έλληνες θυμάται να υποχωρήσουν, παίρνει κουράγιο. Και ο Μεσίν, ο βιογράφος του Κεμάλ, γράφει: «Εάν οι Έλληνες κρατούσαν μερικά λεπτά ακόμα, ο Κεμάλ θα διέτασε απαγκίστρωση για να προλάβει την καταστροφή». Μπορούσαν να κρατήσουν οι Έλληνες? Στο Καλεγκρότο ο πλαστήρας, ο θρηλυκός μαύρος καβαλάρης, καράπι πέρι για τους Τούρκους, με το θρηλυκό 542, ο Φράγκος με το 138, όμως ολέθρια σφάλματα ανίκανων αξιωματικών που είχαν επανέλθει με την φιλοβασιλική κυβέρνηση έχουν αποδεκατήσει τη στρατιά. Ο πλατήρας ζητά την άδεια να επιτεθεί πλευρικά, ο Μέρχος δεν επιτρέπει, ο Φράγκος αγωνιά. Ο γονατάς ξυπνά τον πρίγκιπα Ανδρέα, όμως η διαταγή δεν αλλάζει. Αρκετά έχει δοξαστεί ο βενιζελικός παλέμπακος πλαστήρας. Ο πρίγκιπας σώθηκε από τα αγγλικά πολεμικά που τον άρπαξαν από την εκδίκηση της Επανάστασης. Η Μικρασία μπορούσε να κρατηθεί, δεν ήθελε ο Κωνσταντίνος και η συνένοχή του. Ακόμα και ο πιστό του Κωνσταντίνου στρατηγός Παπούλας, που διαδέχτηκε τον Παρσεβόπουλο όταν βλέπει ότι η εμπειροπόλεμη αξιωματική αντικαθίσταται με απότακτους των Βαλκανικών πολέμων και ότι οι αδειώσεις δεν επιστρέφουν, αλλά η κυβέρνηση των Αθηνών παρατείνει υποχρεωτικά τις άδειές τους, δρά ως τίμιος πατριώτης και έρχεται σε επαφή με τους βενιζελικούς αξιωματικούς που είχαν καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη, Πάγκαλος Γίδερ Ιωάν Κονδύλης Ζέρβας, εμπειροπόλεμοι ήρωες, έτοιμοι να πολεμήσουν και πάλι. Το αναφέρει στην Αθήνα, αλλά η αξιότιμη κυβέρνηση Βούναρη αξιώνει να παρουσιαστούν στην Αθήνα για να τους συλλάβει. Ο Παπούλας τότε παρετείται και τον αντικαθιστά ο ημιπαράφρον Χατζανέστης, απόστρατος λοχαγός, από ανίκανος λοχαγός, αρχιστράτηγος. Σε απόσταση 600 χιλιόμετρα από το μέτωπο ήταν απασχολημένος με την πολυτελή επίπλωση του μικρού ανακτόρου που είχε επιτάξει τη Σμύρνη, ενώ ο Κεμάλ ήταν στο μέτωπο. 10 Απριλίου 1922 ο στρατηγός Αναγνωστόπουλος σε διαταγή προς τον υποδιοικητή του Πετρίδη εκφράζει ανησυχίες και καταλήγει: «Δυστυχώς η εκένωση της Μικράς Ασίας φαίνεται επί του παρόντος αμετάκλητος». Έτσι φαίνεται πρώτον ότι η εγκατάλειψη της Μικράς Ασίας είχε αποφασιστεί.

0: πολύ πριν εκδηλωθεί η τουρκική επίθεση και δεύτερον ότι είχε αποφασιστεί να εγκαταληφθούν στην τύχη τους οι Μικρασιάτες, διότι αν έφταναν στην Ελλάδα θα καταψήφιζαν τον Κωνσταντίνο και γι' αυτό αφέθηκαν στο έλος του κατακτητή. Σεπτέμβριος 1922, μετά την καταστροφή, ο Τζόρτζ Χόρτον, γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Σμύρνη, μετά είναι στην Αθήνα και σε έκθεσή του για τα πάντα από τον τελευταίο Σουλτάνο Αβδούλ Χαμίτ, νεότερο σφαγή Αρμενίων, αμέλετα μπορούν μεταξύ άλλων γράφει. Ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική διοίκηση της Σμύρνης ήταν η ολέθρια και φαύλη πολιτική των Αθηνών. Οι Έλληνες πολιτικοί, για να διατηρήσουν το κόμμα τους στην εξουσία, έστω και μια εβδομάδα, μπορούν να θυσιάσουν την πατρίδα τους ή και ανθρώπινες ζωές προκειμένου να κρατηθούν στην κυβέρνηση. Συνεχίζει ο Χόρτον. Η πολιτική ήττα του Βενιζέλου, αυτού του εξαίρετου συνηγόρου της Ελλάδας στην Ευρώπη και την Αμερική, και η επαναφορά του έκτο του βασιλιά ήταν η αρχή του τέλους. Ακόμα και τώρα που αντιμετωπίζει την τραγωδία της Μικράς Ασίας, το βασιλικό κόμμα δεν επιτρέπει στους βενιζελικούς ούτε τα χρήματα που συγκέντρωσαν από την Ευρώπη να προσφέρουν, ούτε να διοργανώσει σύντια για τους πεινασμένους πρόσφυγες. Επί μήνες αποσύροντα σιγά σιγά όλη η βενιζελική, αξιωματική και αντικαθίστατο από βασιλόφλόγια του Χόρτον, ο οποίος συνεχίζει. Έγκυρες πηγές με διαβεβαίωσαν ότι ο ελληνικός στρατός θα μπορούσε ακόμα και την τελευταία στιγμή να αντισταθεί και να αντιστρέψει την κατάσταση, αφού οι δυνάμεις του Τσερμάλ που έμπαιναν στη Σμύρνη ήταν ασήμαντες. Δυστυχώς όμως διατάχθηκαν να υποχωρήσουν ακόμα και οι αξιωματικοί που εκδήλωναν την επιθυμία να προβάλλουν αντίσταση και υποστήριζαν ό,τι μπορούσαν να αμυνθούν αποτελεσματικά. Κατακαημένο Αϊβαλί και πενεμένο Αϊδίνη, χαροκαμένο εσύ σε χει αρχοντοπούλα Σμύρνη. Έτσι ο Κεμάλ είχε την ευκαιρία να μπει στη Σμύρνη ειρηνικά και να ντροπιάσει τους χριστιανούς, προσφέροντας προστασία σε όλους τους κατοίκους. Αντί γι' αυτό όμως διέταξε γενική σφαγή και τότε άρχισαν οι λαιλασίες, το πλιάτσικο ιδιασμοί και οι σφαγές. Ευχαριστώ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε γεροί, να θυμόμαστε και τα άσχημα αλλά και τα καλά που συνέβησαν τότε, να μην επαναλάβουμε ποτέ τα ίδια λάθη και όπως είπε προηγουμένως, να πορευόμαστε στη ζωή μας με αταλάντευτο το συμφέρον του τόπου μας και όχι ίδια συμφέροντα και πράξεις οι οποίες μπορεί να αποβούν καταστροφικές όπως συνέβη τότε για τον τόπο μας. Ας είναι η μνήμη του σε αιωνία. Και τώρα θα ακολουθήσω και η κατάθεση.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, θεοπίστης της συζύγου αυτού και των δύο ιών αυτών, Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο Άγιος Ευστάθιος, Ρωμαίος στην καταγωγή, ήταν στρατιλάτης του αυτοκράτορος Τραϊανού. Όταν ακόμη ήταν υδρολάτρης και ονομαζόταν Πλακίδας, ήταν περιβόητος για τις αρετές και τις ελεημοσύνες του. Ο Θεός, βλέποντας τις καλές διαθέσεις της ψυχής του, του αποκαλύφθηκε με τρόπο παρόμοιο προς εκείνον που εχρησιμοποίησε και στον Απόστολο Παύλο. Κάποια ημέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, καθώς κατεδίωκε ένα μεγάλο ελάφι, είδε ανάμεσα στα κέρατά του λαμπρότατο σταυρό και τη μορφή του Χριστού που το έλεγε: «Πλακίδα, τι με διώκεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσύ χωρίς να γνωρίζεις λατρεύεις με τα αγαθά σου έργα. Ήλθα στη γη με μορφή ανθρώπου για να σώσω το ανθρώπινο γένος και σήμερα σου εμφανίστηκα για να σε συλλάβω στα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου». Έντρομος ο Πλακίδας έπεσε από το άλογο του στη γη και για πολλή ώρα έμεινε αναίσθητος. Όταν συνήλθε, ο Χριστός του εβεβαίωσε την αυθεντικότητα της οράσεώς του, λέγοντας ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από άμετρη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Ο Πλακίδας επίστευσε από τα βάθη της καρδιάς του και βαπτίστηκε με όλη του την οικογένεια, με τον ονομαστής αυτός μεν Ευστάθιος, η σύζυγός του από Τατιανή Θεοπίστη και οι δύο υγιοί του Αγάπιος και Θεόπιστος. Ο Κύριος του εμφανίστηκε για άλλη μια φορά και του προανήγγειλε ότι θα υποφέρει μεγάλες δοκιμασίες από τον διάβολο όπως ο Ιώβ, αλλά η Θεία Χάρης δεν θα τον εγκαταλείψει. Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες, ο Ευστάθιος έχασε όλη του την περιουσία και πάμπτωχος πλέον απεφάσισε να αναχωρήσει κρυφά με την οικογένειά του σε ξένους τόπους, ώστε να αποφύγει το όνειδος της ρωμαϊκής κοινωνίας. Φτάνοντας με πλοίο στην Αίγυπτο, ο καπετάνιος, άνθρωπος βάρβαρος και σκληρός, κατά την ώρα της αποβιβάσεως κράτησε την Θεοπίστη, προφασιζόμενος πως δεν του είχαν πληρώσει όλο τον άβλο. Με δάκρυα και στεναγμούς, ο Ευστάθιος συνέχισε τον δρόμο του έχοντας παρηγοριά τα δύο μικρά παιδιά του. Καθώς προσπαθούσε να τα περάσει ένα-ένα από κάποιο ποτάμι, ένα λεοντάρι και ένας λύκος του τα άρπαξαν και αυτά, αφήνοντας το νέο Ιώβ έρημο και συντετριμένο, με μοναδικό του στήριγμα την πίστη και την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Ο άλλοτε ένδοξος Ρωμαίος αριστοκράτης, αδαμάντινος στην υπομονή, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές έως ότου εγκαταστάθηκε στην πόλη Βάδισο. Εκεί διορίστηκε φύλακας των οποροφόρων δένδρων για 15 χρόνια. Τον καιρό εκείνο συνέβη οι βάρβαροι, στους οποίους είχε οδηγηθεί η Θεοπίστη να επαναστατήσουν, οι δε Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του πολέμου. Τότε ο βασιλεύς θυμήθηκε τις πολλές ανδραγαθίες και νίκες του Πλακίδα κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν και να τον επαναφέρουν στη Ρώμη. Όταν ο Ευστάθιος παρουσιάστηκε στα ανάκτορα, ήταν τόσο αλλαγμένος στην όψη από τις κακουχίες και τις θλίψεις που με δυσκολία αναγνωρίστηκε. Ο αυτοκράτορ του απέδωσε τους παλαιούς του τίτλους και την περιουσία του και τον έθεσε επικεφαλής των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσες χρειάζονται, διατάχθηκε γενική στρατολογία νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα παιδιά του Αγίου, τα οποία ποιμένες είχαν διασώσει από τα στόματα των θηρίων. Βλέποντάς τα, ο Ευστάθιος, ωραιότατα και ευγενή, τα κράτησε ως ακολούθους του και τα διέταξε να συντρώγουν στο τραπέζι του. Κατά τον πόλεμο αυτόν, ο Ευστάθιος κατέλαβε και την πόλη στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του Θεοπίστη. Από Θεία Πρόνοια κατέλησε στην οικία όπου εκείνη έμενε και έστησε την σκηνή του στον κήπο της.
Μία ημέρα ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος καθισμένοι στον κήπο διηγούντο τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία. Η Θεοπίστη άκουσε τη συζήτησή τους και ενόησε ότι ήσαν τα παιδιά της, αναγνωρίζοντας δε στο πρόσωπο του αρχιστρατήγου τον άνδρα της Ευστάθιο, του απεκάλυψε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Θεός είχε διαφυλάξει και αυτήν σώα και απείρακτη από τους βαρβάρους. Μετά το τέλος του πολέμου, την θριαμβευτική επιστροφή του Ευσταθίου στη Ρώμη, ετοίμησε ο διάδοχος του Τραϊανού Αδριανός με επινίκιους εορδασμούς και λαμπρές ευοχίες. Κατόπιν προσκάλεσε τον Άγιο να προσφέρουν ευχαριστήριες σπονδές στους θεούς για την νίκη και την ανέβρεση της οικογενείας του. Αλλά ο στρατιλάτης του ουρανίου βασιλέως του απήντησε ότι η νίκη αυτή οφειλόταν μόνο στο Χριστό και όχι στη δύναμη των ψευδονύμων θεών. Η απάντησή του εξόργησε τον Αδριανό, ο οποίος για μια ακόμη φορά τον απεστέρησε από τους τίτλους του και διέταξε να απολυθεί εναντίον του Αγίου, της γυναικός και των τέκνων του μεγάλο λεοντάρι στο στάδιο. Επειδή το θηρίο δεν τόλμησε να τους αγγίξει, τους έκλεισαν μέσα σε χάλκομα κατασκευασμένο σε σχήμα βοδιού. Εκεί οι Άγιοι, υμνολογώντας την Αγία Τριάδα, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στο Θεό, χωρίς να καεί ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους. Όταν μετά από τρεις ημέρες οι ειδωλολάτρες άνοιξαν το χάλκομα και είδαν τα σώματα των Αγίων Σώα, ανεφώνησαν «Μέγας ο Θεός των Χριστιανών». Κατησχημένος ο Αδριανός απομακρύνθηκε από τον τόπο, δίδοντας ευκαιρίες στους χριστιανούς να πάρουν κρυφά τα Άγια Λείψανα και να τα ενταφιάσουν με τιμές.

0: Μνήμη των Αγίων Ομολογητών και Μαθητών του Αγίου Μαξίμου, Αναστασίου του Πρεσβυτέρου και Αποκρισιάριου, μετά των αυτού μαθητών Θεοδόρου και Ευπρεπίου και Αναστασίου του Μοναχού. Οι δύο συνώνυμοι αυτοί ομολογητέ, μαθητέ του Αγίου Μαξίμου, διακρίθηκαν κατά τον αγώνα για την καταδίκη του δόγματος περί μιας θελήσεως εν το Χριστό, που υποστήριζε ο Αυτοκράτορ Κώνστας Δεύτερος, 641-668. Ο Όσιος Αναστάσιος ο Μοναχός, αρχικά γραμματεύς της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας, συζύγου του Ηρακλείου, έγινε το 617 μαθητής του Αγίου Μαξίμου, στον οποίον έμεινε αφοσιωμένος ως το θάνατό του επί 37 χρόνια. Τον ακολούθησε στη μονή της Χρυσουπόλεως, στην Αφρική και στη Ρώμη. Ο άλλος Όσιος Αναστάσιος, ιερεύς στο αξίωμα, ήταν αποκρισιάριος της Εκκλησίας της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κώνστας Δεύτερος τυχοκόλλησε στον άρθικα της Αγίας Σοφίας τον τύπο, που απαγόρευε με βαριές ποινές τις συζητήσεις περί μιας ή δύο θελήσεων, ο μονοθελήτης Πατριάρχης Παύλος Δεύτερος, μπροστά στις έντονες διαμαρτυρίες του Αναστασίου του Αποκρισιαρίου, του απαγόρευσε την διαμονή στο παλάτιο των Πλακιδιανών, κατά παράδοση κατάλημα των παπικών αντιπροσώπων στην Κωνσταντινούπολη, και τον εξόρισε στην Τραπεζούντα. Μετά την εξορία του διδασκάλου του Αναστασίου, οι δύο αφοσιωμένοι του μαθητέ Θεόδωρος και Ευπρέπιος, υιοί του βασιλικού μάγκηπος Πλουτίνου, στην προσπάθειά τους να φύγουν στη Ρώμη, συνελήφθησαν στο λιμάνι της Αβίδου. Δημεύθηκε αμέσως όλος ο πλούτος τους, έχασαν τα αξιώματά τους και αφού μαστιγώθηκαν απάνθρωπα από τον έπαρχο, εξορίστηκαν στην χερσόνα της Κριμαίας. Εκεί υπέμειναν με καρτηρία τις κακουχίες της εξορίας, κλεισμένοι σε διαφορετικά κάστρα. Τον Μάιο του 654 έφτασε κοντά τους ως συνεξόριστος και ο Πάπας Μαρτίνος, τον οποίον ο Θεόδωρος παρηγορούσε και του ελάφρυνε τις θλίψεις. Από τους δύο αδελφούς, ο μενεότερος, ο Ευπρέπιος, παρέδωσε την μακαρία ψυχή του στον Κύριο στις 26 Οκτωβρίου 655, ένα μήνα μετά την κοίμηση του Πάπα Μαρτίνου, ο δε πρώτος, ο Θεόδωρος, εκοιμήθη εν Κυρίω ύστερα από 20 έτη εξορίας. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Μάξιμος από την Αφρική, όπου ηγείτο του αντιμονοθελητικού αγώνος, διαπεραιώθηκε στη Ρώμη για να συντονίσει την αντίδραση κατά του τύπου. Με εισήγησή του, ο Πάπας Άγιος Μαρτίνος συνεκάλεσε τη Σύνοδο του Λατερανού, η οποία κατεδίκασε τον μονοθελητισμό. Όταν οι αποφάσεις της έφτασαν στη Βασιλεύουσα, ο μονοθελήτης Κώνστας Δεύτερος διέταξε την άμεση σύλληψη του Μαξίμου και του μαθητού του Αναστασίου του Μοναχού, ενεργού μέλους της Συνόδου. Φθάνοντας οι Άγιοι στην Κωνσταντινούπολη, άνθρωποι του βασιλέως τους παρέλαβαν με ύβρις και ατιμίες από το πλοίο και ύστερα από ολιγόμενη κάθριξη σε ζωφερό δωμάτιο τους παρέστησαν στο κριτήριο. Κατά την ανάκριση, ο Αναστάσιος ο Μοναχός ομολόγησε ότι είχε αναθεματίσει τον τύπο και είχε γράψει λίβελο εναντίον του διατάγματος. Με απειλές και εκφοβισμούς προσπάθησαν οι αιρετικοί να τον πείσουν να κατηγορήσει τον διδάσκαλό του, αλλά αυτός κατέθεσε αντίθετα από τα προσδοκόμενα και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στις παριές. Ύστερα από την ανάκριση και του Μαξίμου, εξόρισαν τον μεν διδάσκαλο στην Βυζίη της Θράκης, τον δε Αναστάσιο σε κάστρο της Πέρβης. Τότε μετέφεραν και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο από την Τραπεζούντα στη Μεσημβρία. Το 662 ανεκάλεσαν και τους τρεις ομολογητάς στην Κωνσταντινούπολη για δεύτερη οριστική δίκη. Δεν μπόρεσαν όμως να καταβάλουν τους βράχους αυτούς της Ορθοδοξίας. Με διαταγή του επάρχου, ο Μάξιμος και ο Αναστάσιος ο Μοναχός μαστιγώθηκαν σκληρά και φυλακίστηκαν. Κατόπιν ο Δήμιος παρέλαβε τον Μάξιμο και τον Αναστάσιο. Τους απέσπασε την γλώσσα από τον φάριγγα και με σμήλη και σφυρί τους απέκοψε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Έπειτα τους έσυραν ανά την πόλη, θεατρίζοντας τα κομμένα τους μέλη. Μετά από προσωρινή κράτηση και των τριών στις φυλακές των καταδίκων του Διομήδους, απογυμνωμένους και από τα απολύτως αναγκαία, ανυπόδιτους και άτροφους, τους εξόρισαν στην λαζική του Καυκάσου. Εκεί, τον ασθενή και εξαντλημένο από τα βασανιστήρια Μάξιμο, μετέφεραν σε φορείο στο κάστρο του Σχημάρεως κοντά στην Αλανία. Τον Αναστάσιο τον Μοναχό οδήγησαν στο κάστρο Σκόταρη, κοντά στους Αβασγούς, και τον Αναστάσιο, τον Αποκρισιάριο, στο κάστρο Βούκουλο, στα σύνορα της Αλανίας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου 662, οι δύο Αναστάσιοι άλλαζαν πάλι τόπο εξορίας. Ο μεν Αναστάσιος ο μοναχός, προοριζόμενος για το κάστρο της Ουανίας, υπέκυψε καθοδόν στα βάσανα και παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό στις 24 Ιουλίου. Ο δε Αποκρισιάριος οδηγήθηκε στο κάστρο της Θουσούμης, στους πρόποδες του Καυκάσου, κοντά στην Αβασγία. Από τη μακρινή αυτή χώρα, ένα χρόνο πριν από την κοίμησή του, ο Μακάριος ομολογητής, στερεώνοντας δύο πτυσσόμενα ξυλάκια αντί για δάκτυλα στα φρικτά χέρια του, μάλλον δε με την θεία χάρη και δύναμη με την οποία μπορούσε και να ομιλεί ανεμπόδιστα, έγραψε με ακροτηριασμένα τα χέρια επιστολή στον φίλο του Θεοδόσιο Γάγκρας, στην οποία εξιστορούσε όλες τις περιπέτειές του. Στο κάστρο αυτό εκοιμήθη εν κυρίω στις 11 Οκτωβρίου 1666, ύστερα από 20 περίπου χρόνια εξορίας. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννου του Αιγυπτίου και των συναυτό 39 μαρτύρων ξύφη τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μελετίου, Επισκόπου Κύπρου, ως διδάσκων καθόλην την ζωήν αυτού εις των λαών των θείων λόγων και διαμοιράζων εις τους πτωχούς τα υπάρχοντα αυτού, εν ειρήνη ετελειώθη. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του εν Κρήτη. Μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός, του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ευσταθίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Ευστάθιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1115 και 1135. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχθηκε στη σχολή η οποία λειτουργούσε στη Μονή της Αγίας Εφημίας, όπου και νωρίς εκάρι μοναχός. Εν συνεχεία, ολόκληρη η ζωή του αφιερώθηκε στον Θεό και αφού είχε κάνει πρώτα φιλοσοφικές και θεολογικές σπουδές στην Πατριαρχική Σχολή, το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας Αγίας Σοφίας στη Μονή του Αγίου Φλόρου, από όπου έλαβε και την προσωνυμία Κατάφλωρος. Ήδη γνωστός όμως για την μεγάλη του μόρφωση και την ρητορική του δυνότητα, αναγορεύθηκε δημόσιος διδάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής με τον τίτλο του Μαΐστορος των Ρητόρων. Ο Ευστάθιος εκοιμήθη εν ειρήνη το 1194. Όλη η πόλη έκλαυσε την απώλεια του ιεράρχου της, ο οποίος είχε αποβεί για το ποίμνιό του λαμπτήρ του βίου, πυρσός του λόγου και ήλιος της ιεροσύνης. Ως μάγιστρος της Πατριαρχικής Σχολής έγραψε σχόλια σε πολλούς κλασικούς συγγραφείς και ποιητές, ενώ το συγγραφικό θεολογικό του έργο αποτελείται κυρίως από εγκομιαστικούς λόγους σε αγίους και πραγματείες ηθικού περιεχομένου γραμμένες σε ύφος περίτεχνο. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 20 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 490 π.Χ. Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στον Μαραθώνα. Οι Πέρσες υπό τον Δάτη και τον Αρταφέρνη αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλλίμαχος. Η ακριβής ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου.
1: Το 356 π.Χ. γεννιέται στην αρχαία Πέλα της Μακεδονίας ο Αλέξανδρος III ο Μακεδόν, κοινός γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας, αυτοκράτορας της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας και μέλος της δυναστείας των Αριαδών. Ήταν ηγεμόνας της Πανελλήνιας Συμμαχίας κατά της Αχεμενιδικής Αυτοκρατορίας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους στρατηγούς στην ιστορία και κατά την περίοδο των 13 ετών της βασιλείας του κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου προς την Ανατολή, φτάνοντας στις παρυφές της Ινδίας και χωρίς να έχει ιτηθεί σε καμία μάχη που ο ίδιος συμμετείχε. Η συνολική επικράτεια της αυτοκρατορίας του στη μεγαλύτερη της έκταση κατά το 323 π.Χ. υπολογίζεται σε 5.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλάμβανε κομμάτια από 26 σημερινές χώρες. Οι Αλεξανδρινοί χρόνοι αποτελούν το τέλος της κλασικής αρχαιότητας και την απαρχή της περίοδου της παγκόσμιας ιστορίας γνωστής ως ελληνιστικής.
0: Σαν σήμερα το 1633 ο Γαλιλαίος οδηγείται στην Ιερά Εξέταση κατηγορούμενος για τη διδασκαλία του ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο.
1: Το 1885 η Ελλάδα επαναφέρει την αναγκαστική κυκλοφορία της δραχμής.
0: Το 1922 αρχίζει στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας η διάσκεψη μεταξύ των συμμάχων και της Τουρκίας, η οποία θα καταλήξει στις 28 Σεπτεμβρίου 1922 με την απώλεια της Ανατολικής Θράκης από την Ελλάδα.
1: Το 1960 εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
0: Σαν σήμερα το 1971 πεθαίνει στην Αθήνα ο Γεώργιος Σεφεριάδης, γνωστότερος με το φιλολογικό ψευδώνυμο Γιώργος Σεφέρης, Έλληνας διπλωμάτης και ποιητής, εκ των δύο μοναδικών Ελλήνων βραβευμένων με Νόμπελ Λογοτεχνίας μαζί με τον Οδυσσέα Ηλίτη. Η γλώσσα του Σεφέρη πυκνή και κέρια συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε επιγραμματικά «Καημό της Ρωμιοσύνης». Η ζωντανή, γηγενής παράδοση συμπορεύεται με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή παιδεία. Στο πρόσωπό του, στην ποιητική, δοκιμιακή και μεταφραστική του εργασία, η νεοελληνική γραμματεία αναγνωρίζει έναν από τους κλασικούς του 20ου αιώνα. Δύο μέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του, η οποία εξελίχθηκε σε σιωπηρή πορεία κατά της δικτατορίας. «Ακόμα μια φορά σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα», θα πει ο Γιάννης Ρίτσος στον τελευταίο αποχαιρετισμό.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.
2: Η Ενωρία Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
3: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου, διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεωνάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

από τα κόκαλα βγαλμένη. Αν και τουρκόφωνη από μικρά. Μα να να ο πόντος σου. Εδώ, ματωμένος. Εδώ, σκόρπιος και ενωμένος στο αίμα της θυσίας. Πατημένος κάτω σαν τραγί, με τους φωνιάδες γύρω-γύρω να γελούν και να σαρκάζουν. Τον σκοτώνω τον ποντομάνα μου. Ναι, αλλά δεν τον αποτελειώνω. Τον θάβουν μέσα στο μαύρο χώμα βαθιά, αλλά δεν μπαίνει το καπάκι στο μνήμα. Αφαιρετεί η κασέλα. Τα πουλιά γλυκόπικρα και λαϊδούν τη μάτσκα στον ακρίνι. Μπλε και γκρίζο ο ουρανός. Αδειμονή. Η λύρα κοδονίζει. Χάσκει το χώμα θα νερά. Κουνιέται το θυμάρι. Γέρνει το κυπαρίσι φανερά κι ανοίγει η γη. Κρατάν την αναπνοή τους οι αγαρινοί, το ανίκουστο σαν περιμένουν. Λες πάλι του Λαζάρου, δεύτερη ζωή να ζούνε,

Μαύρες είναι οι φορεσιές, σαν την ψυχή τους μαύρη. Είναι οι τραντέλαινοι του πόντου παλικάρια, που αρματωμένοι και πεισματικά σκίζουν τον αέρα και φωνάζουν όλοι μαζί. Σέρα.

Το σώμα μου έχει λυγίσει. Τα χέρια μου από κάτω προσευχή στον ουρανό ανεβάζω με τα αδέλφια μου. Το σώμα μου σύεται και δυνάμεις παίρνει για να χυθεί στη μάχη χωρίς φόβο. Όπου και να πάμε μαζί θα είμαστε. Τι κι αν λυγίσω, τι κι αν στο χώμα γονατίσω, νικητής θα βγω με τα χέρια ψηλά, ευχαριστία στο Θεό.

Αναπόσπαστο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού είναι η Παναγία Σουμελά. Είναι το ιερό σύμβολο για εμάς τους Ποντίους. Παναγία Σουμελά. Προέρχεται η ονομασία από το όρος Μελά. Το εκεί που βρέθηκε, χτίστηκε στα υψίπεδα του Πόντου. Το όρος Μελά, του Μελά, Σουμελά. Και έχει μείνει έτσι. Σε πόσες περιοχές έτυχε να μαζέψουν όλους τους κατοίκους ενός χωριού και να τους βάλουν σε μια εκκλησία και να την κάψουν? Πολύ επώδυνα. 300 κοντά 85 χωριά στην περιοχή της Κερασούντας, κοντά 5.000 άνθρωποι κατέβηκαν σε διπλωνές περιοχές από το Αζάμ και εξολοθρεύτηκαν. Χαρακτηριστικό. Πόσους ανθρώπους τους απαγχώνησαν στα δικαστήρια της Αμάσιας, στα δικαστήρια της Ανεξαρτησίας για τους Τούρκους, γιατί ουσιαστικά για αυτούς ήταν ο πόλεμος Ανεξαρτησίας το 21. Άνθρωποι του πνεύματος, αστούς, αλλά και απλούς ανθρώπους που απλά αγωνίζονταν επιβίωση και ελευθερία. Μέσα στη διάρκεια των αιώνων κράτησαν με νύχια και με δόντια τη διάλεκτο. Η διάλεκτος για μας είναι ζωή. Το να μπορέσουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα μας και να επικοινωνήσουμε είναι ζωή. Καταπάτηση της κουλτούρας τους, του είναι τους. Πάρα πολύ δύσκολο. Και όσοι κατόρθωσαν και ήρθαν και μετέφεραν αυτό στις επόμενες γενιές που φτάνει μέχρι και εμένα, αλλά και στις επόμενες μετά από μένα, είναι ιδιαίτερο δώρο για μας.

0: Οπότε έγινε η πρώτη προσπάθεια στην Κρήτη για να φτιάξουν λοιπόν το δικό τους σύλλογο και να ξεκινήσουν να κοινωνούν τον πολιτισμό τους, τα έθιμά τους.
1: Σύλλογος υπήρχε παλιά, από τη δεκαετία του 82, 83, 84, αλλά δεν ήταν τόσο ενεργός. Μετά έγινε άλλος σύλλογος, η Παναγία Σουμελά. Είμαι από τα δυτικά μέλη του Δέλτα Σίγμα της Παναγίας Σουμελά, και μετά είδαμε ότι δεν χωράει στο Ηράκλειο να υπάρχουν δύο σύλλογοι. Ενωθήκαν οι δύο σύλλογοι και τον

0: λόγο.
1: Πόσα παιδιά έχετε, πρόεδρε?
2: Τρεις κόρες.
1: Και μεγάλωσαν στο σύλλογο μετά τη θέληση τη δική σας, προκειμένου...
0: Να σας πω κάτι, να το πω καλά, γιατί τη συγκινούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Τα δικά μου τα παιδιά μεγαλώσαν στο σύλλογο. Η κόρη μου πιο μικρή έμαθε να χορεύει κοιτάζοντας το δάσκαλο του χορευτικού πώς δείχνει και πώς χορεύει. Έχουμε υποχρέωση εμείς οι πόντοι, που είμαστε αυτοί που είμαστε λίγοι εδώ πέρα, να υπάρχει συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι τα μέλη του Δέλτα Σίγμα και τα μέλη αυτά που έρχονται εδώ έχουν κάνει πάρα πολλά για το Σύλλογο, και να φανταστείτε ότι ο Σύλλογος αυτός για να γίνει μεγάλο αγώνα και πάρα πολλές ώρες για να φτιάξουμε αυτό το πράγμα εδώ που κάναμε.

0: Αυτές οι λευκές πορείες λεγόταν πορείες θανάτου.
1: Όσες γυναίκες έπρεπε να πνίξουν τα μωρά τους για να μην ακουστεί το κλάμα τους και προδοθούν.
0: Η μάνα μου ήταν μικρό κοριτσάκι και έκλαιγε για την αδερφή της που πέθανε στην πορεία και την αφήσαν στο χιόνι.
1: Θέλω να εστιάσουμε και σε δύο κριτικούς, στον Ελευθέριο Βενιζέλιο και στον Καζαντζάκη, και να δούμε ποιες ήταν οι σκέψεις και οι δράσεις οι δικές τους.

Η γη του Πόντου τοποθετείται στην αγκαλιά της Μαύρης Θάλασσας, στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Εκεί ζούσαν Έλληνες πριν από το 1000 π.Χ.

Από το 1204 που θα δημιουργηθεί το Δεσποτάτο της Τραπεζούντας από τον Αλέξιο και τον Δαβίδ Κομνηνό, θα δούμε ότι αρχίζει μια εποχή όπου αρχίζεται άνθηση και περισσότερη εξέλιξη και στις επιστήμες και σε κοινωνικές δομές. Όλα αυτά θα διατηρηθούν μέχρι και το 1461, όπου θα πέσει το Δεσποτάτο της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς Τούρκους μετά από 8 χρόνια από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Το σύμβολο, αν δείτε σε χειρόγραφα και έγγραφα της

εποχής είναι ο μονοκέφαλος αετός και προστάτης της αυτοκρατορίας ο Άγιος Ευγένιος Τραπεζώντας. Μετά το 1361 αρχίζει μια περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη για τους Έλληνες εκεί, γιατί θα πρέπει για να ήδη για να προστατευτούν, θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τα ψηλά, προς τα βουνά, όπου θα δημιουργήσουν άλλες περιοχές. Αργότερα, για να μπορέσουν να κρατήσουν, να ζήσουν στις περιοχές αυτές, θα πρέπει να εξισλαμιστούν και αρχίζει να δημιουργείται το φαινόμενο των κρυπτοχριστιανών, γνωστών και ως κλόστων.

0: από το 17ο αιώνα αρχίζουμε σταδιακά και δημιουργούμε τα σχολεία μας. Με το φροντιστήριο της Τραπεζούντας το 1682 από το Σεβαστό Κιμινίτη, μετά στην Αργυρούπολη και στις άλλες περιοχές, εκκλησίες. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε και εμπορικά. Δημιουργούνται επιχειρήσεις. Αρχίζουν και αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι ο κίνδυνος δεν παραμένει, δεν ελοχεύει. Είναι πολύ σημαντικό το φροντιστήριο, γιατί η λειτουργία του συνεχίστηκε μέχρι και το 22, όπου αργότερα μετατράπηκε σε λειτουργικό σχολείο για τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή μέσα στους αιώνες συνέχισε και ήταν αρρωγός για τους Έλληνες πάνω στα γράμματα. Γιατί η Τραπεζούντα ήταν κέντρο ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και για την αστική τάξη και είχε εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούσε κάποιος να αναδειχθεί. Πολύ πολύ βασικό αυτό. Βέβαια δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στις πόλεις και στην εξοχή, στις περιοχές που είναι έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βλέπουμε ανάπτυξη και στην κτηνοτροφία και σε όλους τους τομείς του πρωτογενούς τομέα. Το βασικό και κυριότερο είναι η αγάπη των Ελλήνων της περιοχής εκείνης να κρατήσουν τα στοιχεία τους με κάθε δυνατό μέσο. Είτε ήταν η μόρφωση, είτε ήταν το εμπόριο, είτε ήταν κάποιες άλλες μορφές δραστηριότητα.
1: Να ξεκινήσουμε τώρα να συζητάμε για την περίοδο που οδήγησε στην εξολόθρευση της φυλής σας, για τις αιτίες που προκάλεσαν όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν.
0: Η περίοδο στην οποία ο ποντιακός ελληνισμός φτάνει στο τέλος για την περιοχή εκεί, θα ξεκινήσει η πρώτη φάση, είναι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, όπου έχουμε σταδιακές αθρώες εκτοπίσεις μεγάλων πληθυσμών χωριών, είτε ήταν στην Γερασούντα, είτε ήταν στην Αμάσια, ήταν σε διάφορες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Τούρκοι εκείνης της περίοδου, η κυβέρνηση ουσιαστικά, έκανε πορείες θανάτου, οι οποίες ήταν πορείες όπου ήταν απαρτιζόταν από γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους ανθρώπους, μέσα στο χιόνι, σε κακουχίες, χωρίς τροφή, με πολλά βασανιστήρια. Περιοχές, παρθεναγωγία τύπου, όπου γίνονταν ομαδικοί βιασμοί. Περιοχές στις οποίες πολλοί άνθρωποι, πολλοί χριστιανοί κατέφυγαν σε εκκλησίες, σε γειτονικές περιοχές για να σωθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Να τονίσουμε ότι αναπόσπαστο κομμάτι σε όλη την περίοδο εκείνη ήταν και το Αντάρκτικο Πόντου. Η Σάντα υπέστη φοβερή καταστροφή. Δεν υπήρχε δυνατότητα να φύγουν οι άνθρωποι, να γλιτώσουν. Πόσες γυναίκες έπρεπε να πνίξουν τα μωρά τους για να μην ακουστεί το κλάμα τους και προδοθούν. Στοιχεία πολύ, πολύ οδυνηρά για όσους τα περιγράφουν από εκείνη την περίοδο.

0: Ο πατέρας μου ήρθε 34 χρονών εδώ. Πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια. Από ό,τι κατάλαβε εκ των υστέρων, άκουγα γιατί ήταν ήδη μεγάλος και μας έλεγε ιστορίες. Τα εγγόνια του ήταν στην ηλικία μου και πιο μεγάλα και μαζί τους κι εγώ άκουγα αυτά που έλεγε, τις ιστορίες. Ιστορίες μας φαινόταν εμάς, αυτοί τα είχαν ζήσει όμως, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνανε αυτές τις λευκές πορείες, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Τους ξεκινήσαν από τον πόντο, μέσα στα χιόνια. Ταλαιπωρία χειμώνας. Βρεθήκανε στην περιοχή της Γιοσγάτης. Η μάνα μου ήταν μικρό κοριτσάκι και έκλαιγε για την αδερφή της που πέθανε στην πορεία και την αφήσαν στο χιόνι. Αυτές οι λευκές πορείες λεγόταν πορείες θανάτου. Το κάνανε αυτό για να τους εξοντώσουν, σαν φιλή βέβαια. Τα συζητούσαν, τα θυμότανε. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή, τους πονούσε αυτή η ιστορία πάρα πολύ. Δεν είχαν να λένε τίποτα άλλο πέρα από την πατρίδα. Στην πατρίδα αυτό, στην πατρίδα εκείνο. Ό,τι και να γινόταν, ο πατέρας μου ήταν ένας άντρας, άντρας με τα όλα του που λένε, οικογενειάρχης. Εμείς είχαμε πατριαρχική οικογένεια. Η μάνα ήταν από κάτω, η κλώσσα που λέμε, αυτό το παράδειγμα έχω, με τα πουλιά να τα έχει κάτω από τα φτερά της. Ο πατέρας επάνω. Αγωνίστηκαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Συγκίνομαι πολύ κάθε φορά που τα...
1: Η μητέρα πόσο χρονών ήταν τότε?
0: Η μητέρα μου όταν ήρθε εδώ δεν ήταν πάνω από 10 χρονών, 7-8 χρονών θα ήταν. Ο πατέρας μου ήταν 34 χρονών. Το 1888 θυμάμαι, στην ταυτότητά του 3 οχτάρια. Οπότε ήταν μεγάλος. Έζησε, ας πούμε, και τα θυμόταν πάρα πολύ καλά. Ήρθαν εδώ, η πρώτη του γυναίκα πέθανε από τις ταλαιπωρίες και τα λοιπά και πήρε τη μητέρα μου σαν δεύτερη γυναίκα, μωρό, μηνών το παιδί και με τη μητέρα μου έκανε 6 παιδιά. Τα 6 παιδιά ζούσανε. Κάθε χρόνο είχαμε παιδί. Ήταν πολύ δραστήριοι, να το πούμε... Βέβαια, μεγάλος αγώνας για να ζήσουνε στα χωράφια κάθε μέρα. Ήταν οικογένεια. Μαζευόταν οι φίλοι, ερχόταν φίλοι του πατέρα μου και καθόταν τα βράδια το χειμώνα να πιούν τσάι απαραίτητα και να λένε τις δικές τους ιστορίες.
1: Πάντα ταξίδευαν στον δρόμο.
0: Πάντα εκεί, το μυαλό τους ήταν εκεί.

Η πρώτη μεγάλη φάση λοιπόν θα ξεκινήσει το 14 με 18 περίπου, όπου είναι και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η ανάγκη όμως των Ελλήνων της περιοχής, των ποντίων, να δημιουργήσουν ένα κράτος ανεξάρτητο, στο οποίο θα μπορούν να ζουν ελεύθεροι, τους οδήγησε να κάνουν μία κίνηση με την Αρμενία και να δημιουργήσουν μία ομοσπονδία. Όμως όλες οι προσπάθειες απέτυχαν. Η συνθήκη που υπέγραψαν έπεσε στο κενό, οι Αρμένοι έχασαν σημαντικό χρόνο και εκείνοι και ουσιαστικά ο κίνδυνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος για τους ίδιους τους Έλληνες, αφού είχαν συμμαχήσει. Η όλη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου θα αρχίσει να παίρνει την τελική πορεία όταν θα γίνει η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στις 15 Μαΐου του 1919 στη Σμύρνη. Τότε ήταν η παραμονή ουσιαστικά του ελληνικού στρατού στην περιοχή της Σμύρνης για 5 χρόνια για την προστασία των Ελλήνων. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους Νεοτούρκους από το 1908 που ανέβηκαν στην εξουσία μέχρι και το 19 να δράσουν και να εφαρμόσουν το καταληκτικό σχέδιο. Στις 19 Μαΐου του 1919, λίγες μέρες αργότερα λοιπόν, ο Μουσταφά και η Μάλα αποβάζεται στη Σαμσούνα του Πόντου για το τελικό σχέδιο, την εξολόθρευση πλήρους του ελληνικού στοιχείου. Στις 29 Μαΐου θα δώσει εντολή στο Τοπάλ Οσμάν να αρχίσει τις εκαθαρίσεις στα διάφορα ελληνικά χωριά. Βλέπουμε ότι μέχρι και το 22 που θα γίνουν οι ανταλλαγές, έχουμε μαζικές εκτοπίσεις, έχουμε τα μελέτα μπουρού που ήταν επανδρωμένα από άνδρες 15-14 ετών ως 48 για να κάνουν εργασίες στους διάφορους δρόμους μέσα στα βάδια της Ανατολής, αλλά ουσιαστικά ήταν πορείες θανάτου και εξολόθρευσης. Είναι αυτό που είχε πει και ο πρώτος ιστορικός καθηγητής Πόντιος, ο Πολυχρόνης Ενεπικίδης, ένα Auschwitz εν ροή. Αυτό χαρακτηρίζεται.

0: Στην περίοδο από το 1914 ως το 1924, σύμφωνα με καταγραφές του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του Γαλλικού Ινστιτούτου, που υπάρχει πολύ αρχείο και φωτογραφικό υλικό, σκοτώθηκαν το 50% του εντόπιου πληθυσμού, του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 από τους 627.000 Έλληνες του Πόντου. Βέβαια, να πούμε ότι κάποιοι ξεκίνησαν να φεύγουν από τις περιοχές αυτές από το 1918 και πέρασαν στη Ρωσία, κάποιοι στην Ελλάδα, και αργότερα, όταν έγινε η ουσιαστική μικρασιατική καταστροφή και χάθηκαν τα πάντα στις περιοχές αυτές, πέρασαν και στην Περσία, στο Ιράν, στο Καζακστάν και σε κάποιες άλλες περιοχές. Δηλαδή μπήκαν και ακόμα πιο βάθος μέσα στην Τουρκία. Σήμερα έχουμε στοιχεία ότι πολλοί από τους ποντίους που έφυγαν από την πατρίδα και πέρασαν στην Ελλάδα δεν πήγαν μόνο στα γνωστά μέρη όπως ήταν η Μακεδονία.
1: Απλώθηκαν δηλαδή πόντι στη Μακεδονία και την Κρήτη.
0: Απλώθηκαν στη Μακεδονία, την Κρήτη, στη Στερεά Ελλάδα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά με το μεγαλύτερο ποσοστό στη Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, λίγο στα νησιά, αλλά και στην Κρήτη. Στοιχεία για την Κρήτη βέβαια έχουμε πολύ παλαιότερα, από την εποχή του Νικηφόρου Φωκά. Το 1961 ο ίδιος ήρθε μαζί με τους άνδρες του, ανάμεσα και πόντι στρατιώτες, για να βοηθήσουν και να ενισχύσουν το νησί, επειδή είχε αλωθεί από τους Αραχινούς και τους Τούρκους, και ήταν έντονο το στοιχείο το μουσουλμανικό. Ήθελα να βοηθήσει το πληθυσμό. Αργότερα, στα 1414, δημιουργήθηκε μια πόλη, αρχαία τραπεζόντα λεγόμενη, όπου 880 οικογένειες από τη τραπεζούντα έμειναν στην περιοχή εκεί. Εκτοπίστηκαν τους Τούρκους και είχαν εδώ. Και την περίοδο του 1910, δηλαδή από το 14, έχουμε έντονο προσφυγικό στοιχείο, γιατί αρχίζουν ήδη και φεύγουν από τη Μικρά Ασία πρόσφυγες, έρχονται στην περιοχή της Σιτίας. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθαν και στη Λιγόρτινο. Από το 22-23 έχουμε και οικογένειες που ήρθαν απευθείας από την πατρίδα και είναι κομμάτι πλέον της Κρήτης.
1: Θέλω να εστιάσουμε και σε δύο κριτικούς, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Καζαντζάκη, και να δούμε ποιες ήταν οι σκέψεις και οι δράσεις οι δικές τους απέναντι στον δικό σας λαό, στη δική σας φίλη, απέναντι στους Πόντιους.
0: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσπάθησε με κάθε τρόπο την περίοδο εκείνη να ενισχύσει την Ελλάδα. Στο θέμα του ποντιακού ελληνισμού δεν μπορούσε να έχει περαιτέρω διεκδικήσεις, γιατί ήταν ένα μέρος απομακρυσμένο και έπρεπε να κινηθεί πολύ διαφορετικά. Βέβαια, έχοντας ίδιος χάσει τις εκλογές του 1920, ανέλαβε την Ελλάδα ξανά το 1922, όπου έχει επέλθει η μικρασιατική καταστροφή και όπου μια Ελλάδα πρέπει να δεχτεί μια άλλη Ελλάδα. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έπρεπε να εγκατασταθούν εδώ. Στο θέμα των ποντίων, ο Καζαντζάκης θεώρησε ότι έπρεπε να μπουν στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ήταν αυτοί που μπορούσαν να διατηρήσουν τα σύνορα. Ήταν εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν, είχαν τη δομή να κρατήσουν τα σύνορα και να δημιουργήσουν κάτι νέο. Ως ακρίτες μπορούσαν να κρατήσουν τα δικά μας σύνορα. Και γι' αυτό, με σε συνεννόηση που ήρθε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τοποθετήθηκαν στις περιοχές αυτές.

σαράντα μίλα, μίλα κόκκινα γιαβρί μου, σ' ένα μαντί, ηλδεμένα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα βρει την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών συμμάχων της Αντάντ. Με τη συνθήκη των Σευρών, στην Ελλάδα παραχωρούνται η Δυτική και Ανατολική Θράκη, ενώ ο ελληνικός στρατός έχει ήδη πάρει εντολή να καταλάβει την περιοχή της Σμύρνης. Η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών φαίνεται να είναι γεγονός. Αλλά ήδη η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι διχασμένη σε βενιζελικούς και φιλοβασιλικούς. Ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές το 1920, ενώ στην Τουρκία ο Μουσταφά Κεμάλ έχει ήδη αρχίσει να ανασυντάσει τις τουρκικές δυνάμεις και το διεθνές κλίμα στρέφεται εναντίον της Ελλάδας. Το τέλος του 1922 βρίσκει την Ελλάδα σε ένα από τα χειρότερα σημεία της ιστορίας της. Ο ελληνισμός της Ιωνίας έχει αφανιστεί και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες πλημμυρίζουν την ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Το Μάιο του 1919 πραγματοποιήθηκε η απόβαση των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη με επικεφαλής τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον Ιωάννου, το άνθος θα λέγαμε του βενιζελικού στρατού που πολέμησε στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον στη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες τους υποδέχονται με έξαλλο ενθουσιασμό, οι Τούρκοι με μεγάλη ανησυχία και παγωμένη καρδιά. Είναι η αρχή πολλών δεινών αυτή η απόβαση. Στη συνέχεια με τη συνθήκη των Σευρών θα δοθεί και επίσημα στην Ελλάδα η εντολή για την φύλαξη του νόμου και της τάξης στο σαντζάκι της Σμύρνης.
2: Γεννήθηκα 6 Φεβρουαρίου του 1902. Στη Σμύρνη και λέγομαι Γιάννης Κρασόπουλος. Κρασόπουλος. Μεγάλωσα σε μια συνοικία, λεγότανε συνοικία του Αγίου Δημητρίου.
0: Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι σύμμαχοι έχουν πάρει την απόφαση να διαμελήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Μεγάλη Βρετανία καταλαμβάνει περιοχές στην Αραβία, Παλαιστίνη και Ιράκ. Η Γαλλία παίρνει τη Συρία, Λίβανο και μαζί με την Ιταλία μοιράζεται τα νότια παράλια της Μικράς Ασίας. Ο Βενιζέλος, ο οποίος ήδη από το τέλος του 1918 είχε φροντίσει με υπόμνημά του στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων να παρουσιάσει το σύνολο των ελληνικών διεκδικήσεων, πίεζε συνεχώς τους συνέδρους να προστατέψουν τους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προς την κατεύθυνση αυτή παρουσίασε τον ελληνικό στρατό ως τη μόνη συγκροτημένη δύναμη στην περιοχή ικανή να επιβάλλει την ειρήνη. Τελικά η συνδιάσκεψη των Παρισίων έδωσε εντολή στον Ελευθέριο Βενιζέλο να αποστείλει στρατό στη Σμύρνη το Μάιο του 1919.
3: Το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων για την ελληνική υπόθεση στη Μικρά Ασία ήταν στην καλύτερη των περιπτώσεων συγκυριακό και στην χειρότερη εντελώς προσχηματικό. Η απόφαση των τριών μεγάλων δυνάμεων, της Βρετανίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να επιτρέψουν το Μάιο του 19 την ελληνική απόφαση στη Σμύρνη, ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε βιαστικά και υπό την πίεση των περιστάσεων. Ήδη από τον Μάιο του ιδίου έτους, οι Ιταλοί είχαν καταλάβει την Ατάλεια και είχαν δώσει εντολές στο στρατό τους να κατευθυνθεί προς τη Σμύρνη. Ήταν αυτή ακριβώς η προσπάθεια να απεμπλέξει την Ιταλία από την Δυτική Μικρασία που όθησε τον Lloyd George, τον Κλεμανσό και τον πρόεδρο Wilson στο να επιτρέψουν την ελληνική απόφαση στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919. Πολύ σύντομα όμως τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή άρχισαν να απομακρύνονται από την ελληνική υπόθεση. Η Ιταλία βεβαίως, η οποία έκρινε ότι δεν ήταν ικανοποιημένη από τα εδάφη που θα είχε υπό την κατοχή της, συνήψε συμφωνία με τον Κεμάλ, αποσύροντας τις δυνάμεις της από την Μικρά Ασία και προσφέροντάς του διπλωματική υποστήριξη.
4: Μικρά Ασία, αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Συναισθήματα.
5: Σταυρίδης Αρσένιος, υποδεκανέας, 3 Νοεμβρίου 1918. Σύμπασα η γύρω φύσης του ελληνισμού, αγάλεται και πανηγυρίζει και ο Ανδρείος Εθνικός Στρατός, το καύχημα της Ελλάδας, με τα χαράς ήκουσεν ότι εδίο μεραρχίε σερών αρχιπελάγους αναχωρούν δια τη βασιλίδα των πόλεων. Η δε σιωπηλή μεραρχία Κρήτης αναχωρεί δια την περίλαμπρον νύμφην της Ιωνίας. Η χαρά μας ότι θα μεταβόμεν εις την ελληνικότατην Σμύρνην είναι απερίγραπτος. Ήδη εντός ολίγου αναχωρώμεν προς άγνωστον, αλλά η διάδοσης λέγει δια τη Σμύρνην.
2: Είχαμε ωραία προκυμαία, πολύ ωραία προκυμαία και πολύ μεγάλη. Είχε και τραγούδι και έλεγε «Σμύρνη με τα κάλλη σου και με το παιδιάνι σου».
6: Τα πρώτα τμήματα του ελληνικού στρατού, η πρώτη ελληνική μεραρχία υπό το συνταγματάρχη Ζαφυρίου, αποβιβάστηκαν στην προκυμαία της Σμύρνης το πρωί της Δευτέρας Μαΐου του 1919. Η αποβίβαση των ελληνικών τμήματων προκάλεσε τις επιθυμίες μεγάλου πλήθους Ελλήνων που από τα χαράματα είχε συγκεντρωθεί στην προκυμαία. Τα ελληνικά τμήματα, ακολουθούμενα από ζητοκραυγάζοντα πλήθη Ελλήνων και υποκοδονοκρουσίες, κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης και άρχισαν να καταλαμβάνουν επίκαιρα σημεία. Η κύρια δύναμη του συντάγματος Ευζώνων κινούνταν κατά μήκος της προκυμαίας προς το νότιο τμήμα της πόλης, όπου βρισκόταν η τουρκική συνοικία. Μετά από 20ήμερες επιχειρήσεις, οι ελληνικές δυνάμεις είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την παραλιακή ζώνη από το Αϊβαλί μέχρι το Αϊδίνιο. Τα ελληνικά στρατεύματα γίνονταν παντού δεκτά με ενθουσιασμό από τους Έλληνες κατοίκους, οι οποίοι για πρώτη φορά μετά από αιώνων σκλαβιά μπορούσαν να αναπνέουν ελεύθερα. Στο τέλος του 1919, η προσανατολάς προέλαση έφτασε σε βάθος 120 περίπου χιλιόμετρων. Στην κοιλάδα του Μεάνδρου καταλήφθηκε το Ναζλί και με σημαντικές απώλειες αμάχων και το Αϊδίνιο. Ο Βενιζέλος διόρισε σαν ύπατο αρμοστή της Σμύρνης τον Αριστίδη Στεριάδη. Ο Στεριάδης ήταν στενός φίλος του Βενιζέλου από την εποχή της Επανάστασης του Θερίσου και ο ρόλος που έπαιξε κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος. Η υπεροπτική και προσβλητική του συμπεριφορά τον έφεραν πολλές φορές σε σύγκρουση με την ηγεσία του ελληνικού στρατού. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας χαρακτηρίζει προδοτική τη συμπεριφορά του, γιατί μεροληπτούσε υπέρ των Τούρκων και γιατί δεν έκανε τίποτα για να τους προειδοποιήσει για την επερχόμενη καταστροφή, ενώ ο ίδιος δραπετεύει στη Γαλλία λίγο πριν την πτώση της Σμύρνης.
2: Στεριάδης λεγόταν, αρμοστής, που όταν φεύγαν οι Έλληνες με τα καράβια, με τα διάφορα μέσα, πάει ο Μητροπολίτης και λέει στον αρμοστή: «Τι θα το κάνουμε το ποιμνίο, τις Έλληνες θα τις κάνουμε». Λέει: «Να καθίσετε στα αυγά σας και να μην μιλάτε κανένας, να καθίσετε στα σπίτια σας». Αυτός έκανε το κομπόδεμα το μεγάλο και με ένα αεροπλάνο έφυγε για το Παρίσι.
6: Η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η εισβολή των ξένων αφυπνίζουν μέρος του τουρκικού λαού και οδηγούν στη δημιουργία εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος με ένοπλα τμήματα λιποτακτών του Σουλτανικού Στρατού και άλλων. Εκφραστής της νέας ιδεολογίας είναι ο Μουσταφά Κεμάλ, που αποδεικνύεται ικανότατος στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης.
3: Ο Μουσταφά Κεμάλ γεννήθηκε στην πολυεθνική Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Μια περιοχή όπου οι πληθυσμοί ζούσαν δίπλα ο ένας με τον άλλον, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ζούσαν και μαζί.
6: Οι Τούρκοι αντιδρούν στην εφαρμογή της ανακοχής και ο Κεμάλ αναπτύσσει πολιτική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη. Οι αρχές τον στέλνουν επιθεωρητή στις ανατολικές επαρχίες, όπου οργανώνει την αντίσταση. Έτσι ο Κεμάλ, από το Μάη του 1919, διαμορφώνει το σχέδιό του. Εθνική συνοχή και ανοχή απέναντι στο Σουλτάνο, πόλεμο φθοράς των ξένων, υποχώρηση προσωρινή απέναντι στους Έλληνες, συμμαχίες με ξένα κράτη και εκμετάλλευση των αντιθέσεών του.
3: Είναι δε χαρακτηριστικό και συμβατό βέβαια με τις εθνικές ιδέες του Κεμάλ Ατατούρκ ότι επέλεξε την Άγκυρα για πρωτεύουσα του νέου εθνικού τουρκικού κράτους και όχι βέβαια την Κωνσταντινούπολη, καθώς η πόλη αυτή είχε έντονο το ιστορικό αποτύπωμα του Βυζαντίου, του Χριστιανισμού αλλά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο γόνος λοιπόν της μεγάλης πολυεθνικής πόλης της Θεσσαλονίκης ήταν αυτός ο οποίος αρνήθηκε και τη μεγάλη πολυεθνική πόλη της Κωνσταντινούπολης.
6: Η υπογραφή της συνθήκης ειρήνης με την Τουρκία έγινε στις Έβρες της Γαλλίας στις 28 Ιουλίου του 1920.
7: Η συνθήκη ειρήνης των Σεβρών αποτελούσε το αποκορύφημα των διπλωματικών πρωτοβουλειών του Βενιζέλου. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ελλάδα λάμβανε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία την Ανατολική Θράκη ως τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων της Σύμβρου και της Ενέδου, καθώς και τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης. Μετά την παρέλευση πενταετίας, οι κάτοικοι της Σμύρνης θα μπορούσαν να αποφασίσουν την ένωση ή όχι με την Ελλάδα. Με βάση ειδική συνθήκη περί Θράκης που υπογράφηκε την ίδια ημέρα, η Ελλάδα λάμβανε επιπλέον τη Δυτική Θράκη. Ενώ, σύμφωνα με ειδική ελληνοϊταλική συνθήκη, η Ελλάδα θα αποκτούσε επιπλέον τα Δωδεκάνησα πλην της Ρόδου.
6: Ο Μουσταφά Κεμάλ δεν την αναγνώρισε ποτέ τη συνθήκη και στην πράξη η συνθήκη δεν αναγνωρίστηκε ούτε από ορισμένους συμμάχους της Ελλάδας. Και αμέσως μετά την υπογραφή της, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί έσπευσαν να βρουν τρόπους επικοινωνίας με τον Κεμάλ για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Η παρουσία και συνεχής ενίσχυση του κεμαλικού κινήματος έπεισαν τους συμμάχους να επιτρέψουν την ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση της ελληνικής ζώνης κατοχής στη Μικρά Ασία. Έτσι τον Ιούλιο του 1920 ο ελληνικός στρατός προήλασε σε βάθος 150 χιλιόμετρων και σταθεροποίησε το μέτωπο στη γραμμή Πάνορμος-Προύσα-Ουσάκ. Την ίδια περίοδο ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις προωθήθηκαν στην Ανατολική Θράκη φτάνοντας μέχρι τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης.

0: Τον Οκτώβριο του 1920 πεθαίνει ξαφνικά ο βασιλιάς Αλέξανδρος σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε συψεμία που προκλήθηκε από δάγκωμα ενός πιθήκου που είχε σαν κατοικίδιο στο κτήμα του Τατοίου. Ο Αλέξανδρος ανέβηκε στο θρόνο το 1917 μετά την απομάκρυνση του πατέρα του Κωνσταντίνου. Συνεργάστηκε αρμονικά με τον Βενιζέλο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγκρουση που θα τροφοδοτούσε το διχασμό, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο λαό. Ο θάνατός του, λίγο πριν τις εκλογές, έθεσε το ζήτημα της επανόδου του Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν είχε παραιτηθεί τυπικά από το θρόνο, αλλά απλώς είχε ορίσει τον Αλέξανδρο αντικαταστάτη του. Τα αποτελέσματα των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου του 1920 ήταν καταδικαστικά για την πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου και των Φιλελευθέρων. Αν και συνολικά το κόμμα του έλαβε μερικές χιλιάδες ψήφους περισσότερες από αυτές της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης, λόγω του ισχύοντος εκλογικού συστήματος, οι αντίπαλοι του συγκέντρωσαν περισσότερες έδρες. Η πολιτική του Βενιζέλου, όσο και αν υπήρξε μεγαλόπνοη και επιτυχής, κούρασε τον ελληνικό λαό, ο οποίος βρισκόταν σε συνεχή επιστράτευση από το 1912. Μετά την εκλογική του ήττα, ο Βενιζέλος αναχώρησε για το εξωτερικό, ενώ άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή του εξόριστου Κωνσταντίνου, παρά την αντίθετη άποψη που είχαν εκφράσει οι σύμμαχοι.
1: Η μεγάλη ιδέα συναντούσε βέβαια την ευρύτατη συνένεση του ελληνικού λαού, αλλά και των ηθινών του, τόσο των βενιζελικών όσο και των βασιλικών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ οι βασιλικοί κέρδισαν τις εκλογές του 1920 έχοντας ως βασικό του σύνθημα το «Ήκαδε», την επιστροφή δηλαδή των Ελλήνων στρατιωτών στα σπίτια τους, εν τούτης, μόλις ανέλαβαν την εξουσία, συνέχισαν τη γραμμή του Βενιζέλου και την εκστρατεία στη Μικρά Ασία.

0: Το Δεκέμβριο του 1920 η κυβέρνηση Δημητρίου Ράλη οργάνωσε δημοψήφισμα για την επάνωδο του Κωνσταντίνου. Λίγο πριν τη διεξαγωγή του, οι σύμμαχες χώρες διεμήνυσαν ότι η ενδεχόμενη επιστροφή του γερμανόφιλου βασιλιά θα τις αποδέσμευε από τις υποχρεώσεις τους προς την Ελλάδα. Δήλωσαν επίσης ότι ήταν αποφασισμένες να διακόψουν κάθε οικονομική υποστήριξη προς την κυβέρνηση της Αθήνας. Τελικά η επιστροφή του Κωνσταντίνου πρόσφερε τα αναγκαία προσχήματα στους Γάλλους και τους Ιταλούς για να αποδεσμευτούν από τη συνθήκη των Σευρών και να επιδιώξουν την προσέγγιση της Κεμαλικής Τουρκίας. Την επάνωδο των φιλοβασιλικών κομμάτων στην εξουσία ακολούθησαν μεγάλες εκαθαρίσεις στη δημόσια διοίκηση και στο στρατό. Απομακρύνθηκαν από το στράτευμα πολλοί ανώτεροι, κυρίως αξιωματικοί, ενώ επανήλθαν στις τάξεις του στρατού πολύ απότακτοι της περίοδου 1917 με 1920. Νέος αρχιστράτηγος στη θέση του Λεωνίδα Παρασκευόπουλου διορίστηκε ο στρατηγός Αναστάσιος Παπούλας, ο οποίος ανέλαβε και τη διεύθυνση των επιχειρήσεων στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Το Φεβρουάριο του 1921 συνήλθε στο Λονδίνο η διασυμμαχική διάσκεψη για να εξεταστεί η κατάσταση που επικρατούσε στην Ανατολή. Σε αυτή προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι των Τούρκων Εθνικιστών, κίνηση που αποτέλεσε επίσημη αναγνώριση του κεμαλικού καθεστώτος. Την ίδια περίοδο πύκνωσαν οι επαφές ανάμεσα στους Τούρκους Εθνικιστές και την νεαρή τότε Σοβιετική Ένωση, η οποία άρχισε να ενισχύει ποικιλοτρόπως τον πολεμικό αγώνα των Τούρκων.
1: Η Σοβιετική πλέον Ρωσία ήταν μια τρίτη δύναμη η οποία άρχισε να προσεγγίζει επίσης τους Κεμαλικούς, καθώς με τον τρόπο αυτό οι Σοβιετικοί πίστευαν ότι θα χτυπούσαν τους Άγγλους, οι οποίοι βεβαίως είχαν κάνει και εκστρατεία στην κομμουνιστική Ρωσία για την κατάπνιξη της Επανάστασης. Έτσι έμεινε μόνο η Βρετανία του Lloyd George να δίνει μια κάποια υποστήριξη στις ελληνικές θέσεις, και αυτή όμως η υποστήριξη ήταν σε μεγάλο βαθμό πλατωνική, καθώς δεν συνοδεύονταν από τις απαραίτητες υλικές προϋποθέσεις, δηλαδή στρατιώτες στο μέτωπο.
0: Το αδιέξοδο της διάσκεψης του Λονδίνου και η διπλωματική αναγνώριση, έστω de facto, του κεμαλικού κινήματος, έκαναν επιτακτική την ανάγκη για ανάληψη επιθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά του ελληνικού στρατού. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν και οι σχετικές παρενέσεις των Βρετανών. Έτσι το Μάρτιο του 1921 το ελληνικό στρατηγείο διέταξε ολομέτωπη επίθεση με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη δύο μεγάλων συγκοινωνιακών κόμβων, του Εσκή Σεχίρ στο βορρά και του Αφιόν Καραχισάρ στο νότο.

Η μάχη του Αφιών Καραχισάρ εντάσσεται στις επιθετικές επιχειρήσεις της στρατιάς Μικράς Ασίας κατά το Μάρτιο του 1921. Σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο, το γάμα σώμα στρατού, ξεκινώντας από την Προύσα, θα προήλαυνε προς Εσκής Εχήρ και το αλφα σώμα στρατού, ξεκινώντας από το Ουσάκ, θα προήλαυνε προς Αφιών Καραχισάρ. Το πρωί της 14ης Μαρτίου 1921, το πρώτο σώμα στρατού εκτόξευσε επίθεση για τη διάσπαση της εχθρικής τοποθεσίας με τις δεύτερη και 13η μεραρχίες. Η επίθεση έγινε με τις δύο μεραρχίες συμπαρατεταγμένες και όριο ανάμεσά τους τη γραμμή Μπουλτζά-Αξίν. Η δεύτερη μεραρχία επιτέθηκε από τις 6 το πρωί για την κατάληψη των υψωμάτων βόρεια και νοτιοδυτικά του Κιοπρουλού. Η τουρκική αντίσταση ήταν ισχυρή και υποστηρίζονταν από πυκνά πυρά πυροβολικού. Μέχρι το απόγευμα, τα τμήματα της μεραρχίας, μετά από σφοδρό αγώνα και αφού αντιμετώπισαν με επιτυχία όλες τις τουρκικές αντιπιθέσεις, εγκαταστάθηκαν στη γραμμή Αραπλίτσι-Φλικ-Σιψίν-Αξίν. Οι αμυνόμενες τουρκικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν ανατολικότερα. Η 13η μεραρχία επιτέθηκε στις 5:30 το πρωί μόνο με το 542 σύνταγμα Ευζώνων εναντίον της τοποθεσίας Αφιών Καραχισάρ. Ένα τάγμα των Ευζώνων, αφού προωθήθηκε προς τα υψώματα νοτιοδυτικά του Αφιών Καραχισάρ, επιτέθηκε στις 7 ευνηδιαστικά εναντίον του αριστερού πλευρού των Τούρκων. Στις 9 η ώρα, το 542 σύνταγμα Ευζώνων εκτόξευσε γενική επίθεση, αναγκάζοντας τα τουρκικά τμήματα να συμπτυχθούν νοτιοανατολικά. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το ελληνικό σύνταγμα κατέλαβε το Αφιόν Καραχισάρ.

0: χτυπούσαν οι καμπάνες. Τι είναι, τι είναι, κατάληψη του Αφιόν Καραγισάρ από τις Ελληνίες. Βγαίναμε στον δρόμο με τις ελληνικές σημαίες. Αυτά, κάναμε, αυτά όλα οι Τούρκοι θα παίρνανε προσημείωση, θα φωτογραφίζανε όλα αυτά.
1: Στο βόρειο τομέα όμως, το τρίτο σώμα στρατού συνάντησε μεγάλη αντίσταση στην περιοχή Ινωνού και αναγκάστηκε να υποχωρήσει προς την Προύσα. Η ανάγκη ευθυγράμμισης του μετόπου συμπαρέσυρε σε οπισθοχώρηση προς Ουσάκ και το τρίτο σώμα στρατού. Από την αποτυχημένη έκβαση των επιχειρήσεων προέκυψε κυβερνητική κρίση. Ο πρωθυπουργός Καλογερόπουλος παρετήθηκε και ανέλαβε ο ισχυρός άνδρας της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Δημήτριος Γούναρης. Οι στρατιωτικές αποτυχίες του Μαρτίου του 1921 επιδείνωσαν τη διεθνή θέση της Ελλάδας προς όφελος των Τούρκων. Ήταν πλέον φανερό πως ο διεθνής παράγοντας προετοίμαζε νέα ειρηνευτική διάσκεψη με τελικό στόχο την εκπόνηση σχεδίου που μεταξύ άλλων θα προέβλεπε εκένωση από τον ελληνικό στρατό της Μικράς Ασίας. Η ελληνική ηγεσία, που σε καμία περίπτωση δεν ήταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη Μικρά Ασία, αποφάσισε την ανάληψη ευρείας κλίμακας πολεμικής δράσης για να επιτύχει αποφασιστική νίκη επί των Τούρκων. Για την προετοιμασία της επίθεσης έφτασε στη Σμύρνη ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό Δημήτριο Γούναρη.
2: Από τις 25 Ιουνίου 1921 άρχισαν οι επιθετικές επιχειρήσεις της στρατιάς Μικράς Ασίας, η οποία εξόρμησε από τις περιοχές Προύσας και Ουσάκ. Η τουρκική στρατιά δυτικού μετόπου θα αμήνονταν σταθερά για την υπεράσπιση των ζωτικών περιοχών Αφιόν Καραγισάρ, Κιουτάχιας και Εσκής Εχήρ. Η τουρκική ηγεσία, προκειμένου να αποφύγει την κύκλωση των δυνάμεών της, της απέσυρε στη γραμμή Μποζντάγ, ανατολικά Εσκής Εχήρ, Αλπανός, Σεϊντή Γαζί. Στην περιοχή αυτή, τα τουρκικά τμήματα, αφού ανασυγκροτήθηκαν, ετοιμάστηκαν να εκτελέσουν αντεπίθεση εναντίον των ελληνικών δυνάμεων. Νωρίς το πρωί της 8ης Ιουλίου, το πρώτο τουρκικό επιθετικό κύμα συγκρούστηκε με το πρώτο σώμα στρατού στα νότια του Εσκής Εχήρ. Η μάχη ήταν σφοδρότατη και διήρκησε ως αργά το απόγευμα. Τα τουρκικά στρατεύματα υποχώρησαν με αταξία αφού υπέστησαν βαριές απώλειες. Το γάμα σώμα στρατού αντιμετώπισε τις τουρκικές δυνάμεις που επιτέθηκαν βόρεια του Εσκής Εχήρ το πρωί της 8ης Ιουλίου από τον Μποζντάγ. Τα ελληνικά τμήματα, αφού αντιμετώπισαν την εχθρική επίθεση με επιτυχία, εκτόξευσαν αντεπίθεση προς Μποζντάγ. Οι τουρκικές δυνάμεις υποχώρησαν κάτω από την ελληνική πίεση. Το δεύτερο σώμα στρατού είχε σχεδιάσει για τις 8 Ιουλίου να συνεχίσει την προέλασή του για την κατάληψη της γραμμής Ακτσακαλή-Χαμιδιέ. Μετά από πεισματώδη αγώνα, με συνεχείς αντεπιθέσεις και από τις δύο πλευρές, τα τουρκικά τμήματα αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Το βράδυ της 8ης Ιουλίου 1921, η γενική αντεπίθεση των Τούρκων στην ευρύτερη περιοχή του Εσκής Εχήρ όχι μόνο είχε αποτύχει τελείως, αλλά και είχε καταλήξει σε σπουδαία νίκη του ελληνικού στρατού. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι Τούρκοι συνέχισαν την υποχώρησή τους προς την Άγκυρα, η οποία τελικά σταμάτησε μετά από ημέρες όταν πέρασαν το Σαγκάριο ποταμό.

Οι επιτυχίες του ελληνικού στρατού έθεσαν το δίλημα στην ελληνική ηγεσία. Ο έλεγχος της στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομικής γραμμής Εσκής Εχήρ, Αφιών Καραχισάρ ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία. Όμως η ανασύνταξη του κεμαλικού στρατού, πέρα από το Σανγκάριο, συνιστούσε μια διαρκή απειλή για τους Έλληνες.

0: Έτσι, στο πολεμικό συμβούλιο που συγκλήθηκε στην Κιουτάχια στις 15 Ιουλίου του 1921, αποφασίστηκε η προέλαση στην Άγκυρα με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη της πρωτεύουσας των εθνικιστών και την καταστροφή των βάσεων εφοδιασμού τους.
1: Παρακούσαν οι Έλληνες τη συνθήκη των Σεβρών και θα πάνε μέχρι την Άγκυρα. Τα φώτα της Άγκυρας το βράδυ φαινόντουσε. Τόσο πολύ βαθιά πήγανε. Τόσο πολύ βαθιά.
2: Οι επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού θα διεξαγόταν στο κεντρικό μικρασιατικό οροπέδιο. Περιοχή η οποία περικλείεται από τα όρη Ελμά Ντάγ και Τσελίκ Ντάγ και από τους ποταμούς Σαγκάριο και Γκεούκ. Η αποστολή των τουρκικών δυνάμεων ήταν η σταθερή άμυνα στην υπόψη περιοχή για την απαγόρευση της ελληνικής προέλασης προς την Άγκυρα. Ταυτόχρονα, όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν, θα εκτελούσαν αντεπιθέσεις για την απόθεση των ελληνικών δυνάμεων στην Αλμυρά έρημο. Το ελληνικό σχέδιο ενεργείας προέβλεπε την καταστροφή των τουρκικών δυνάμεων ανατολικά του Σαγκάριου ποταμού και στη συνέχεια την κατάληψη της Άγκυρας. Το πρωί της 1ης Αυγούστου 1921 άρχισε η ελληνική προέλαση. Μέχρι τις 8 Αυγούστου η ελληνική στρατιά κατάφερε να περάσει το Σαγκάρι ποταμό και στράφηκε βόρειο-ανατολικά. Στις 10 Αυγούστου το πρωί άρχισε η ελληνική επίθεση με τα Α και Γ σώματα στρατού με σκοπό τη διάρρηξη του τουρκικού μετόπου στην περιοχή Ινράρ, Κατρατζή και Ιλιτζά. Μέχρι τις 22 Αυγούστου η ελληνική στρατιά κατάφερε να διασπάσει την αμυντική τοποθεσία και να καταλάβει τη γραμμή Καράνταγ, Κοσακλή, Τσάλνταγ, Αντίσνταγ, Καλεγκρότ. Τα προβλήματα όμως που αντιμετώπιζε ήταν πολύ σοβαρά. Η κούραση των τμήματων λόγω έλλειψης εφεδριών, οι μεγάλες απώλειες καθώς και τα προβλήματα σιτισμού λόγω δυσκεριών ανεφοδιασμού οδήγησαν στην πτώση του ηθικού των Ελλήνων μαχητών. Από τις 24 Αυγούστου η ελληνική στρατιά αποφασίζει τη διακοπή των επιθετικών επιχειρήσεων και τη μετάπτωση σε άμυνα. Καθώς οι προβλέψεις της για συνέχιση της επίθεσης προς Άγκυρα ήταν ιδιαίτερα δυσίωνες. Οι απώλειες της ελληνικής στρατιάς στη μάχη του Σαγκάριου ανήλθαν σε 217 αξιωματικούς και 3.565 οπλίτες νεκρούς και σε 736 αξιωματικούς και 18.623 οπλίτες τραυματίες. Επίσης, υπήρχαν και 376 οπλίτες αγνοούμενοι. Η μάχη του Σαγκάριου ποταμού σήμανε το τέλος των επιθετικών επιχειρήσεων για την ελληνική στρατιά Μικράς Ασίας.
0: Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 1921 εκδηλώθηκε τουρκική επίθεση στον νότιο τομέα, στην περιοχή του Αφιόν Καραχισάρ, που αποτελούσε σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο. Αντικειμενικός σκοπός των Τούρκων ήταν να αποκόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του νότιου συγκροτήματος των Μεραρχιών. Η ελληνική γραμμή του μετόπου σταθεροποιήθηκε ανάμεσα στην Κίο, το Εσκί Σεχίρ, το Αφιόν Καραχισάρ και τον ποταμό Μέανδρο και είχε συνολικό μήκος 700 περίπου χιλιόμετρα. Η αποτελμάτωση των επιχειρήσεων στο μικρασιατικό μέτωπο κατέβαλε το ηθικό των ελληνικών δυνάμεων. Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που συνεπαγόταν η συντήρηση της στρατιάς ανάγκασαν την κυβέρνηση να προχωρήσει με εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Πρωτοπαπαδάκη σε διχοτόμηση του νομίσματος, ενέργεια που προκάλεσε γενική δυσφορία. Οι συνεχείς κυβερνητικές αλλαγές στην Αθήνα, η αντικατάσταση του αρχιστράτηγου Παπούλα από τον Χατζιανέστη και οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να πείσει τους πρώην συμμάχους να προτείνουν κάποιο σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος σε συνδυασμό με την απόλυτη αδιαλαξία του Κεμάλ φανέρωναν τη σκληρή πραγματικότητα ότι η τελευταία σκηνή του δράματος θα πεζόταν στο πεδίο της μάχης. Τα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου του 1922 άρχισε η από πολύ καιρό αναμενόμενη τουρκική επίθεση. Εκδηλώθηκε στο νότιο τομέα, στην περιοχή του Αφιόν Καραχισάρ.
3: Καθόλην την ημέραν αγωνίζονται τα τμήματά μας να ανοίξουν δρόμο, αλλά δεν το κατορθώσανε. Οι Τούρκοι εμποδίζουν με ελιγμούς επικινδύνους. Όταν φτάσαμε κάτω στην κοιλάδα, ευρέθημεν κυκλωμένοι από Τούρκους υπείς. Έτσι ευρέθημεν χωρίς να το καταλάβουμε εχμάλωτοι. Ως εχμάλωτοι, οδηγήθημεν εις Μεκνάζ, όπου είχαν συγκεντρωθεί αρκετές χιλιάδες εχμάλωτοι αξιωματικοί και στρατιώτε. Και από εκεί, με 2 ημερών πορεία, μας έφεραν πάλιν εις το Αφιόν Καραχισάρ.
0: Ο ελληνικός στρατός, που το ηθικό του είχε καταρακωθεί λόγω της μακράς παραμονής του στο μέτωπο, αλλά και της προπαγάνδας που είχε αναπτυχθεί στις τάξεις του, γρήγορα έπαψε να αντιστέκεται αποτελεσματικά και άρχισε να υποχωρεί προς το Αιγαίο σε απόλυτη αταξία. Ενώ τον ακολουθούσαν πλήθη προσφύγων που προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο στη Σμύρνη και στη συνέχεια στην Ελλάδα.

άρχισε ο στρατός μας να φεύγει. Χτυπούσαν τις πόρτες μας και ζητούσαν ρούχα για να βγάλουν το χακί από πάνω τους. Πόσες δεν ντύσαμε. Οι μεγάλοι, οι δικοί μας ξεκουμπίστηκαν και φύγανε και άφησαν τον κόσμο στο έλεος του Θεού. Έφταναν οι στρατιώτες ξυπόλοιτοι, γυμνοί, κουρελιασμένοι, πρισμένοι, μυστικοί. Οι Τούρκοι κατέβαιναν και έσφαζαν τους Έλληνες. Το ίδιο έκαναν και οι δικοί μας. Παντού φωτιά και μαχαίρια άκουες και έβλεπες. Από τους κατοίκους του Μπουρνάμπας έμειναν καμιά δεκαριά οικογένειες. Μερικοί κατάφεραν να φύγουν, σέρνοντας με την κοιλιά προς το Σικλάρι και από εκεί στη Σμύρνη. Τους άλλους όλους τους ατιμάσανε, τους φάξαν, τους κρεμάσανε, τους κάψανε.

παράλληλα, άρχισαν να συγκεντρώνονται στο λιμάνι της πολεμικά πλοία των μεγάλων δυνάμεων για να προστατεύσουν τα μέλη των ξένων παρικιών. Στις 26 Αυγούστου, η ανησυχία του πλήθους μετατράπηκε σε πανικό, καθώς τα υπολείμματα του ελληνικού στρατού συγκεντρώθηκαν στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, έτοιμα να εγκαταλείψουν τη Μικρά Ασία. Στις 27 Αυγούστου μπήκαν στην πόλη τουρκικά στρατεύματα και εγκαταστάθηκε τουρκική διοίκηση υπό τον Νουρεντίν Πασά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Νουρεντίν Πασάς παρέδωσε στον τουρκικό όχλο τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο και μαζί του αρκετά μέλη της δημογεροντίας της πόλης, οι οποίοι αφού υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, θανατώθηκαν. Ακολούθησαν βιαιοπραγίες που κράτησαν μερικές μέρες.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία, στεναρίο διπορία, εναρχή του θέρους και των αγώνων που διακρίνουν τον καθένα μας κάθε μέρα, έχοντας πίστη, αγάπη και ελπίδα προς τους άλλους και προς το έργο μας. Νομίζω ότι σήμερα είναι σκόπιμο στην αρχή του θέρους και στον μήνα αυτό που ύστερα από μια δροσερή άνοιξη επέρχεται να μας δώσει τα δικά του μηνύματα για το θέρος που δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως γνωρίζουμε περισσότερο ότι πρέπει να έχουμε υγεία, καθότι το ζήτημα των φυσικών αλλαγών, των φαινομένων όπως προείπαμε και υιοθετήσαμε ως τίτλο στην τρέχουσα εκπομπή, στον κύκλο αυτό της εκπομπής, νομίζω ότι πρόκειται για μια ανασκευή εκ της ταπεινότητάς μου των αντιλήψεων των ανθρώπων που γενναιές γενναιών ήθελαν να καταγράψουν την παρατήρησή τους, την οπτασία τους, γενικότερα όσα ζούσαν εμπειρικά δια των αισθήσεων, επιγής αλλά και υπέργεια, όσα δηλαδή σήμερα ασχολείται πλέον έγκριτα η επιστήμη της μετεωρολογίας. Εγώ σήμερα σε αυτά τα όρια της εκπομπής θα παρουσιάσω ορισμένα αποσπάσματα από την νεοελληνική λογοτεχνία, κρίνοντας ότι έχουν μια, αν θέλετε, μετάβαση ή μάλλον σύζευξη ανάμεσα στην αντίληψη της φύσης και στην πίστη του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ευλογία το να επισκέπτεται, για παράδειγμα, κάποιος ένα εξοκλήσι που τώρα το επερχόμενο θέρος είναι και προσφυλές, αυτή η μετάβαση, αυτή η οδηπορία, και να θαυμάζει ότι αυτά τα μικρά εκκλησάκια χτίστηκαν σε θαυμάσιους τόπους με σπουδαία φυσιολατρεία, ανεπανάληπτα

Έχω εγώ μικρά θέρετρα όπου κανείς τα βλέπει δίπλα στο δάσος, στο ποτάμι, ψηλά σε ένα βράχο, σε μια απρόσιτη περιοχή, και μέσα σε αυτά τα μικρά εξοκλήσια υπάρχουν ακόμη μικρές εικόνες. Και δεν είναι βέβαια οι εικόνες μόνο που βλέπουμε τοποθετημένες ως τάματα από την εποχή των κτητόρων της Εκκλησίας και μετά, αλλά είναι και η πίστη μας που θεωρεί ότι το εσωτερικό της Εκκλησίας είναι μια εικόνα. Ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια είναι μια εικόνα. Είναι αυτή που μας καλεί στη γιορτή της Εκκλησίας, είναι αυτή που σε λίγο θα ακούσετε μας ταξίδεψε ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος διηγηματογράφος, ηθογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όταν το 1910 θα γράψει ένα υπέροχο ποίημα με τίτλο «Στην Παναγίτσα στο Πυργί». Ο Παπαδιαμάντης, γνωστός για τα περίφημα διηγήματά του, είναι εκείνος ο οποίος αφομοιώνει την εκκλησιαστική τάξη, τον κόσμο του Θεού θα έλεγα εγώ, έχοντας μέσα στα έργα του ασκητικά, εκκλησιαστικά και άλλα διδάγματα. Όμως το απόσπασμα που θα σας διαβάσω, δημοσιευμένο στο περιοδικό Πανδώρα, ένα από τα παλαιότερα λογοτεχνικά περιοδικά του 1923, αναφέρεται στη χαρά των ανθρώπων, στην μεγάλη χαρά, αφού ως κεντρικό θέμα έχει την γέννηση της Θεοτόκου, αναφέρεται δηλαδή στο γεγονός της γέννησης από τους γονείς, τον Ιωακείμ και την Άννα, αναφέρεται στην ίδια την Παναγία, αναφέρεται πράγματι στη λαϊκή ευσέβεια των ανθρώπων. Και βέβαια να πούμε ότι σε τέτοια θεομητορικά αλλά και δεσποτικά γεγονότα εξέχουσα θέση κατέχει η ευδαιμονία της φύσης. Όπως για παράδειγμα μας μεταφέρει Νοερά εκείνη την ανίποτη βραδιά της γεννήσεως του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άρα λοιπόν αγαπητοί ακροατές, έγινε αντιληπτό ότι εδώ θα δείτε πώς ζυγιάζει πραγματικά αυτή την ομορφιά της φύσης, την απερίγραπτη δημιουργία της από το Θεό, με το μεγάλο γεγονός της χαράς της γεννήσεως της Θεοτόκου, όπου η Εκκλησία μας πανηγυρίζει κατά μήνα Σεπτέμβριο. Και λέγει το ποίημα «Χαίρεται ο Ιωακείμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργί. Χαίρεται όλη η ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός αντίκρι του πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρεται από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη». Έμφαση τώρα στο φυσικό περιβάλλον. «Χαίρεται τ' άγριο δέντρο που γέρνει, το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρεται ο βοσκός που φυσά τον αυλό του, χαίρεται η γίδα του που τρέχει στα βράχια, χαίρεται το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα». Και το ποίημα ολοκληρώνεται. «Κι η πλάση όλη αναγαλιάζει και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης. Σα σεμνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της απ' τα ξένα και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά, και σαν τη στήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεράματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση Παναγιά μου, πριν απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω». Ο Παπαδιαμάντης, όπως γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι και όπως θα έχετε διαβάσει αρκετά ποίηματα αλλά και πεζά, ήτανε ο κοσμοκαλόγερος, ο ασκητής των ελληνικών γραμμάτων αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα ο άλλος μεγάλος ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης τον χαρακτηρίζει ως η κορυφή των κορυφών. Και βέβαια κάπου θα έχετε δει ότι ένας άλλος χαρακτηρισμός του ταιριάζει περισσότερο,
ως ο Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ο σκιαθήτης κοσμοκαλόγερος, ο ιεροψάλτης του Αγίου Ελισσαίου, μας άφησε όλα αυτά, όλους αυτούς τους στίχους, αλλά και τα πεζά, να πούμε την Φόνησα, τον έμπορο της Βενετίας, τον Λαμπριάτικο Ψάλτη και τόσα και τόσα έργα μεγάλης αξίας λογοτεχνικής, αλλά μέσα σε αυτά τα κείμενα, και επιτρέψτε μου να δώσω αυτή τη διάσταση, προβάλλει αυτή η εικόνα της φύσης, αυτό το όμορφο κελάιδισμα των πουλιών, αυτή η αγριάδα των δέντρων που γίνεται αγριότερη από μια χαρά σε ολόκληρη την πλάση με τη γέννηση της μητέρας του Χριστού μας, της Θεοτόκου. Το ποίημα λοιπόν αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί θα διαβάσω και κάτι άλλο από μια μεταγενέστερη γραφή ενός ορθόδοξου συγγραφέα και φιλόσοφου του Νικολάου Καβάσιλα. Όπως το μάτι λέει μόνο βλέπει τον ήλιο, από όλα τα μέλη του σώματος, έτσι και η Παρθένος αξιώθηκε από όλους τους ανθρώπους να δει κατάματα τη θεότητα. Νομίζω ότι αυτό που έγραψε ο Νικόλαος Καβάσιλας είναι συγκλονιστικό. Μας μεταφέρει στα μάτια του Χριστού μας, στα μάτια του Αγίου μας, στα μάτια εκείνων των μαρτύρων της Εκκλησίας που μας δίνουν φως με την προσευχή μας. Νομίζω ότι έτσι αδρομερός ας μεταβούμε σε ένα άλλο ποίημα που και εκείνο έχει στοιχεία συνυφασμένα. Είναι ποίημα γραμμένο από τον νομπελίστα μας ποιητή, ένα απόσπασμα από το ακόμη μεγάλο, πολύ μεγάλο του έργο, μελοποιημένο, στο οποίο εγκατοικεί, όπως λέμε, η ίδια η Εκκλησία μας, η προσευχή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Φαίνεται ότι ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε πράγματι όλη αυτή την λεγόμενη εκκλησιαστική δημιουργία. Μας έδωσε έντονο το θρησκευτικό στοιχείο μέσα από το πρόσωπο, την αλήθεια και την προσευχή. Δεν έφτιαξε ένα δημιούργημα, άλλωστε γνωρίζετε όλοι ότι η μελοποίηση αυτού του γιγάντιου ποίηματος μετέδωσε τόσα και τόσα στοιχεία που μας άφησε πραγματικά σταθερούς συνομιλητές με το έργο του. Το ποίημα αυτό, το απόσπασμα αυτό που θα σας διαβάσω από το Άξιον Εστί, να τολμήσω να πω και πάλι, και δεν το θεωρώ υπερβολή, ότι είναι καλό σήμερα να διαβάζουμε λογοτεχνία, και μάλιστα δίνοντας έμφαση και λόγω της, επιτρέψτε μου, της αιμονής μου, να μελετήσουμε αυτόν τον κόσμο που καταρακώνουμε κάθε μέρα, πολύ περισσότερο να σκεφτούμε ότι όσο εμείς μιλάμε για το ίνδελμα της φύσης, άλλο τόσο η φύση καταργείται, καίγεται, ερυπώνεται με τους πολέμους που προηγήθηκαν και δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτές τις φωτιές που ακόμη ανάβουν σε πολλά σημεία του πλανήτη μας. Ήθελα να πω ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας έχει και ένα άλλο στοιχείο αισθητικής και τέχνης, τη γνωριμία μας με την τέχνη των εκδόσεων. Οι εκδόσεις Ίκαρος είναι εκείνες που εδώ και πολλές δεκαετίες προχώρησαν στην έκδοση των απάντων του Οδυσσέα Ελίτη. Το ποίημα που θα σας διαβάσω είναι στην 13η έκδοση από τον Ίκαρο το 1980, δηλαδή πριν 36 χρόνια. Και λέει: «Ποιας φιλής ανύπαρκτης ο γόνος νάμουν, τότε μόνο ενόησα που η σκέψη του άλλου, διαγώνια σαν ακμή γυαλιού, και ορθόν ως πέρα με χάραξε, βλέπεις, είπε, είναι η άλλη, και δεν γίνεται αυτή χωρίς εσένα,
και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσένα και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ. Βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι και η ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις. Αν αλήθεια κρατήσεις και τους αντικρίσεις, είπε, η ζωή σου θα αποκτήσει αιχμή και θα οδηγήσεις, είπε. Αναφέρεται στο έργο αυτό στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στην ισχυρή αγάπη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του. Θα μου πείτε, μα εδώ δεν υπάρχει αναφορά για τη φύση. Κι όμως σιωπηρά υπάρχει, γιατί όταν αγαπούμε τον εαυτό μας, τότε αγαπούμε και τα έργα μας. Και βέβαια τα έργα μας όταν δημοσιοποιούνται, εγκαθίστανται και αυτά ως μικρά ή μεγάλα κατορθώματα του ανθρώπου μέσα στο φυσικό κόσμο. Είναι υπέροχο κανείς να διαβάζει την ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, η οποία, αν θέλετε, ως πρότυπα είχε την Αγία Γραφή, την υμνολογία κορυφαίων υμνογράφων της Εκκλησίας μας, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά είχε και ένα στίγμα από άλλους ποιητές και πεζογράφους και φυσικά, όπως προείπαμε, από τον Παπαδιαμάντη, τον Κωστή Παλαμά και άλλους. Ο Οδυσσέας Ηλίτης είναι εκείνος που δεν φανερώνει πρωτίστως τον εξωτερικό κόσμο, αν δεν σφυριλατήσει τον εσωτερικό κόσμο. Ίσως το ποίημα αυτό θα μπορούσε να καταταγεί σε φιλοσοφικά δημιουργήματα. Πολύ απλά όμως είναι αυτό που ομολογεί η πίστη μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας, αγαπούμε τα έργα μας, που σημαίνει ότι έχουμε γνώση ότι ο Θεός μας πρίκησε για έργα αγαθά. Και βέβαια μεγάλο μέρος των έργων των αγαθών είναι αυτό το χάδι μας σε αυτή την φύση, έργο του μέγα πλαστουργού μας Θεού. Ο Ηλίτης είναι εκείνος που σε ό,τι ακούσατε προηγουμένως φαίνεται να είναι περισσότερο ορθόδοξος από πολλούς από μας. Άλλωστε, σε μια από τις κριτικές που είχα διαβάσει, μεταξύ των άλλων εντόπισα το εξής. Ο Οδυσσέας Ηλίτης, ένας από τους συνειδητούς μας ποιητές, ακολούθησε το δρόμο της πίστης. Άλλοτε εξόχως θρησκευτικός, άλλοτε δογματικός, άλλοτε καλός αναγνώστης της ιεράς μας παράδοσης. Δηλαδή, με δύο λόγια, στο έργο του αποδέχεται, όπως λέμε, τον Λόγο του Θεού. Σε όλα του τα έργα δείχνει ότι ταξιδεύει με τους Αγίους, με τους Αποστόλους. Αν δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ένα απόσπασμα από «Της δικαιοσύνης ύλη εννοητέ» και τα λοιπά, είναι ακριβώς το αποτύπωμα, αν θέλετε, είναι ένας αιώνια ανοιχτός φάκελος όπου καταχωρούνται όλες αυτές οι εμπειρίες, όλη αυτή η ποιητική μεταπλασμή του κορυφαίου των ποιητών μας, του νομπελίστα Οδυσσέα Ηλίτη. Αλλά αυτό που λέει μέσα στο ποίημά του, ο άλλος, εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ασφαλώς ένα δίδαγμα για όσους σήμερα ομιλούν για μια κοινωνία η οποία ολοένα και αναδημιουργείται. Είναι ο σεβασμός του άλλου, δηλαδή εκείνου που έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετική ομιλία, διαφορετική θρησκεία. Άλλωστε, εδώ δεν μας λέει τίποτε άλλο παρά όσα είχε επισημάνει ποιος, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του, όταν λέει εκείνο το περίφημο «Πάντες γάρ ιή Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκ εν Ιουδαίος, ουδε Έλλην,
ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένιν άρσεν και θήλη, πάντες γαρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πράγματι κορυφώνεται αυτή η μεγάλη μας πίστη στην καρδιά ενός φαινομένου που λέγεται παγκόσμια δημιουργία. Και η δημιουργία βέβαια σε μια λεπτομερή της διάσταση είναι όσα βλέπουμε εκ του σύνεγγης. Το νερό, η βράχη, τα δέντρα, το φύσιμα του ανέμου, όλα αυτά όμως, όλα αυτά τι είναι? Είναι στην πραγματικότητα οι χώροι που περπατάνε οι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι? Κάθε φυλής και γλώσσας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι θα πρέπει να ομονοήσουν και να πούν αυτό που ακούσαμε και από τον ίδιο τον ποιητή, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Αυτός ο κόσμος είναι τόσο αρμονικά φτιαγμένος και δημιουργημένος, όπου ο άνθρωπος έχει παντού θέση. Γιατί είναι το έσκατο δημιούργημα, γιατί τον πρίκησε ο Θεός να διαχειριστεί την φυσική τάξη των πραγμάτων. Άσχετα αν προχώρησε σε ατέλειες, σε παρεμβάσεις, σε βάρβαρες ενέργειες κτλ. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά που διαβάσαμε στο ποίημα πρόκειται για ένα, κατά τη γνώμη μου, μικρό μανιφέστο, με την έννοια ότι ο ποιητής μιλάει χωρίς διάκριση. Αυτό που επαγγέλλεται βέβαια η θρησκεία μας, ότι είναι η Ορθόδοξη της Οικουμένης που καλούν στην αγκαλιά τους όλους τους ανθρώπους να ασπαστούν το χριστιανισμό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το άλλος που διαβάσαμε προηγουμένως εγέννησε ένα τεράστιο και αναρρύθμιτο μαρτυρολόγιο. Όταν σκεφτούμε πηγαίνοντας πίσω τους αιώνες, τους οσίους, τους μάρτυρες, τους αγίους, οι οποίοι κλήθηκαν να γίνουν όπως οι άλλοι, δηλαδή να απαρνηθούν την πίστη τους και να γίνουν, να στρατευθούν ως ειδωλολάτρες. Παρόλα αυτά έμειναν πιστοί, όρθιοι, αμύνθηκαν στον βασανιστικό τους αγώνα μέχρι ότου το τίμημα του μαρτυρίου, της θυσίας, ήτανε ο τραγικός θάνατος. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σπουδαίο να δει κανείς ότι όλα αυτά που είπαμε ως τώρα, διαβάζοντας δύο μικρά αποσπάσματα, είναι ότι όσα έγραφε και ο Ελίτης ένα άλλο ποίημα, όσα έγραφε και ο Σεφέρης, όσα έγραφε και ο Παλαμάς, ότι αυτή καθεαυτή η φύση, για να μην απομακρυνθούμε και από το εστιακό βάθος της εκπομπής μας, είναι προορισμένη να γαλινεύει τον άνθρωπο. Ταξίδι στη θάλασσα, ανέβασμα στο βουνό, ο ήχος της καμπάνας σε ένα εξοκλήσι που είπαμε στην αρχή, η λειτουργία, η περιφορά μιας εικόνας, η συνάντηση των ανθρώπων και όλα αυτά τα τραγούδια που βγαίνουν νοερά και ειδικά την όμορφη εποχή της Άνοιξης, αλλά και το θέρος. Αν σκεφτούμε ότι στο θέρος γίνονται πολλαπλάσιες αγροτικές εργασίες. Δηλαδή τι γίνεται? Είναι φανερή, περισσότερο φανερή θα λέγαμε, η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Είναι ο θερισμός, είναι το αλώνισμα, είναι ο τρίγος και άλλες εργασίες. Αυτά όλα έγιναν ανέκαθεν, θα λέγαμε, τραγούδια, αποτέλεσαν το μοτίβο λογοτεχνικών έργων, έδειξαν όμως κατά βάθος αυτό το άγχος του ανθρώπου να ζήσει.
να ζήσει, αν θέλετε, περιποιώντας ένα δέντρο, το αμπέλι, χαϊδεύοντας τα ζώα του, περπατώντας το να βρει μια πηγή νερού να ξεδιψάσει, σεβόμενος τη φύση, με τον τρόπο του, με τα έργα του και με την διάστασή του. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και αυτό ήθελα να μας πει και ο μεγάλος ποιητής, το Δησεελίτη. Ουσιαστικά, μια και παρήλθαμε τις αναστάσιμες ημέρες, αυτό που προσπαθώ να πω τόση ώρα είναι μια ανάσταση. Και είναι μια ανάσταση γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν θα βρούμε σχεδόν κανένα ποιητή ή πεζογράφο να μην διεξέρχεται μέσα από αυτά τα θέματα. Αγαπώ τη φύση γιατί αγαπώ τον εαυτό μου. Βλέπω τους ανθρώπους να περπατάνε και χαίρομαι. Βλέπω τους ανθρώπους να περιποιούνται την εκκλησία, που η εκκλησία εκτός από ο τόπος λατρείας είναι και ένα ιδιαίτερο σημείο στάσης, προσευχής, παρατήρησης, συμμετοχής. Ο Άβλιος χώρος, η πράσινη φύση, η σκιά του δέντρου, το αγίασμα είναι πράγματα που ανέκαθεν επηρέασαν τη λογοτεχνία μας. Και επηρέασαν τη λογοτεχνία, μεταπλάστηκαν σύμφωνα με την τέχνη του λογοτέχνη και έφτασαν σε μας σε μια άλλη εικόνα. Γιατί άραγε η ακμή της χριστιανικής τέχνης δεν εγκατέλειψε σχεδόν ποτέ, εξού και τα θέματα της βίβλου. Είπαμε στην αρχή η γέννηση του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, η γέννηση της Θεοτόκου, κοσμοϊστορικό γεγονός που ελάμπρινε όλη τη φύση, αυτό που λέμε Ανάσταση νεκρών, Ανάσταση της φύσης. Και εδώ πρόκειται για μια όθηση του ανθρώπου να καταλάβει ότι η αγαπητική του σχέση με τη φύση παράγει μια αιωνιότητα, διότι νιώθει ψυχική επάρκεια, νιώθει γαλήνη σε μια συστάδα λουλουδιών, τρέχει να προστατεύσει ό,τι καταστρέφεται, γιατί αυτό το φυτικό ή ζωικό στοιχείο είναι κομμάτι αυτής καθεαυτής της ζωής του. Και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Συμπέρασμα λοιπόν ότι τα φυσικά στοιχεία είναι εκείνα που δίνουν στον άνθρωπο ένα επιστέγασμα, δηλαδή τον ενεργοποιούν περισσότερο, τον κάνουν περισσότερο ευαίσθητο, αν θέλετε λύνεται η ψυχή του, εκφράζεται με περισσότερα λόγια και νιώθει πραγματικά ότι είναι από τη γέννησή του, όπως κάθε γέννηση, έτσι, όπως κάθε γέννηση είναι Ανάσταση, κάθε γέννηση η δική μας που υπήρξε των συνανθρώπων μας, έτσι ακριβώς, όπως πολύ ωραία μας τα είπε και ο Παπαδιαμάντης, αλλά και ο Οδυσσέας Ελίτης, ο άλλος είναι και εκείνος ο εαυτός μας, που θα τον συναντήσουμε μέσα στο φυσικό περίγυρο, σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που είναι η ίδια αυτή καθεαυτή η φύση, αναφωνώντας και πάλι, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την άνοδο του Φωτίου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, τη σύγκρουσή του με τους ζηλωτές στο εσωτερικό και τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο, η οποία επιδεινώθηκε με τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων, αφού η δικαιοδοσία της εκκλησίας τους έγινε μήλον της έριδος ανάμεσα στους δύο θρόνους Κωνσταντινούπολης και Ρώμης. Σήμερα θα δούμε την εξέλιξη των γεγονότων επί βασιλείου του Μακεδόνα. Την εποχή που κυριαρχούσε ακόμη ο Βάρδας, έκανε την εμφάνισή του ο βασίλειος Μακεδόν, μεγαλός όμως χωρικός από τα περίχωρα της Ανδριανουπόλεως και άρχισε να εργάζεται ως υποκόμος στα Ανάκτορα. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ τον πρόσεξε, τον έκανε φίλο του και τον ύμφευσε με μια ερωμένη του, την Ευδοξία Ιγκυρίνα. Επειδή ο βασίλειος καταλάβαινε ότι ο Κέσαρ Βάρδας θα στεκόταν εμπόδιο στην άνοδό του, κατόρθωσε να στρέψει τον αυτοκράτορα εναντίον του θείου του και σε μια εκστρατεία στην Κρήτη ο βασίλειος σκότωσε το Βάρδα μπροστά στον αυτοκράτορα το 865. Ο Μιχαήλ τον έκανε ύστερα από ένα χρόνο συναυτοκράτορα. Ο Μιχαήλ όμως ήταν άστατος και επειδή ο βασίλειος φοβόταν ξαφνική αλλαγή στις διαθέσεις του αυτοκράτορα, τον δολοφόνησε ενώ κοιμόταν μεθυσμένος στο κρεβάτι του. Έτσι άρχισε η βασιλεία του βασιλείου του πρώτου, 867-886, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής της Μακεδονικής δυναστείας, στη διάρκεια της οποίας το Βυζάντιο γνώρισε ημέρες ακμής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο βασίλειος έστρεψε την προσοχή του στη Δύση, γιατί οι Άραβες στην Ανατολή δεν ήταν τότε επικίνδυνοι. Ενώ στη Δύση κατήχαν τη Σικελία και ξεκινώντας από εκεί έκαναν επιδρομές στη Νότια Ιταλία και απέναντι στις Δαλματικές ακτές, όπου οι Σλάβοι, επειδή ο έλεγχος του Βυζαντίου ήταν χαλαρός, έτειναν να γίνουν ανεξάρτητοι. Ο βασίλειος, θέλοντας να ασχοληθεί με το ζήτημα των Αράβων στη Δύση, χρειαζόταν τη συνεργασία των Φράγκων και του Πάπα, που και αυτοί έβλεπαν τον κίνδυνο και ήθελαν τη συμμαχία του Βυζαντίου. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί τρόπος να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τον Πάπα και ένα φανερό δείγμα θα ήταν η απομάκρυνση του Φωτίου. Αυτή ακόμη θα συντελούσε και στη στερέωση της θέσεως του βασιλείου στο εσωτερικό, γιατί θα κέρδιζε τη συμπάθεια των φίλων του Ιγνατίου. Έτσι ο Φώτιος έπεσε θύμα της νέας αυτοκρατορικής πολιτικής. Ο βασίλειος τον εκθρόνησε τον Νοέμβριο του 867 και ξανάφερε στο θρόνο τον Ιγνάτιο. Περιόρισε το Φώτιο στη Μονή της Σκέπης στο Βόσπορο, όπου υπέμενε πολλές αντιξοότητες, στερήσεις και βάσανα. Τους φίλους του καταδίωξε και βασάνισε. Ανακάλεσε τους αντιπροσώπους του Μιχαήλ του Τρίτου που πήγαιναν να συναντήσουν τον Λοδοβίκο το Δεύτερο και έστειλε άλλους να ανακοινώσουν στον Πάπα τη μεταβολή που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο νέος Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος άκουσε με ευχαρίστηση τις μεταβολές, συγκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη το 869, η οποία αναθεμάτισε και καθαίρεσε το Φώτιο και τους επισκόπους που έλαβαν μέρος στη σύνοδο του 867, η οποία είχε αναθεματίσει τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο. Οι αποφάσεις αυτές κρίθηκαν πολύ αυστηρές και δημιούργησαν προβλήματα. Ο Πάπας Αδριανός ήθελε να συγκληθεί και σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη και αυτό ήταν ευνοϊκό για την πολιτική του βασιλείου, γιατί δεν ζητούσε να κριθεί το ζήτημα από τον Πάπα. Η σύνοδο συγκλήθηκε τον Οκτώβριο του 869 στην Αγία Σοφία με προέδρους τους αντιπροσώπους του Πάπα, τους επισκόπους Οστίας Δονάτο και Νέπη Στέφανο και το διάκονο Μαρίνο. Ο Πατρίκιος Βάνης και άλλοι αξιωματούχοι ήταν αντιπρόσωποι του αυτοκράτορα. Ως αντιπρόσωποι των Πατριαρχείων της Ανατολής έλαβαν μέρος ο Αρχιδιάκονος Ιωσήφ της Αλεξανδρίας, ο Μητροπολίτης Τύρου Θωμάς, τοποτηρητής του Πατριαρχείου Αντιοχίας και ο Σύγγελος Ηλίας των Ιεροσολύμων. Αυτοί βρέθηκαν στην πρωτεύουσα για άλλο σκοπό και έλαβαν μέρος στη Σύνοδο, γι' αυτό και οι Πατριάρχες αποδοκίμασαν τη στάση τους. Στην αρχή ήλθαν λίγοι μόνον επίσκοποι. Οι παπικοί αντιπρόσωποι ζητούσαν από αυτούς να υπογράψουν λίβελο ανάλογο με τον πολύ παλαιότερο του Πάπα Ορμίσδα, ο οποίος είχε υπογραφεί το 519 με τροποποιήσεις. Ο νέος λίβελος έγραφε ότι η αποφάση της Ρώμης για την καταδίκη σε καθαίρεση και αναθεματισμό του Φωτίου και των κληρικών και λαϊκών οπαδών του
και για την ακύρωση της καταδίκης του Ιγνατίου και του Νικολάου του Πρώτου πρέπει να γίνουν δεκτές, γιατί η ισχύς τους απορρέει από το παπικό πρωτείο. Ο Αυτοκράτορας πίεσε τους επισκόπους να υπογράψουν το Λίβελο, αλλά ο ίδιος βρέθηκε σε δύσκολη θέση, γιατί οι επίσκοποι έλεγαν ότι έτσι η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης υποτάσσονταν στον Πάπα. Ο Αυτοκράτορας έβαλε ανθρώπους του και αφαίρεσαν κρυφά τα έγγραφα που υπέγραψαν οι επίσκοποι, αλλά όταν οι παπικοί αντιπρόσωποι διαπίστωσαν την αφαίρεση, διαμαρτυρήθηκαν. Και αυτοί με τη σειρά τους και ο Αυτοκράτορας, ύστερα από μεσολάβηση αντιπροσώπων του βασιλιά Λουδοβίκου του Δευτέρου, οι οποίοι βρίσκονταν στην πρωτεύουσα, αναγκάστηκε να τα επιστρέψει. Για να ελαττωθεί όμως η εντύπωση από το Λίβελο που υπέγραψαν οι επίσκοποι στις συζητήσεις στη Σύνοδο, τονίστηκε επανειλημμένος ότι την εξουσία της στην Εκκλησία κατέχουν οι πέντε πατριάρχες. Η θεωρία αυτή της πενταρχίας αναπτύχθηκε από τον 5ο αιώνα. Εδώ όμως τονίστηκε με επιτυχία για να εκμηδενήσει τις αντιλήψεις του παπικού Λιβέλου. Κατόπιν ήρθε το θέμα να παρουσιαστεί στη Σύνοδο ο Φώτιος, αλλά οι παπικοί αντιπρόσωποι είπαν ότι δεν χρειάζεται, γιατί είναι καταδικασμένος από τον Πάπα Νικόλαο τον Πρώτο και αρκεί μόνο να ανακοινωθεί η απόφαση αυτή της στη Σύνοδο. Ο Αυτοκράτορας μήνυσε στον αντιπρόσωπό του ότι πρέπει να παρουσιαστεί ο Φώτιος, γιατί στη Ρώμη κρίθηκε χωρίς να είναι παρόν. Πιο αποτελεσματική ήταν η απειλή του ότι δεν θα υπογράψει τα πρακτικά. Τελικά οι αντιπρόσωποι του Πάπα δέχτηκαν και ο Φώτιος ήλθε με λίγους οπαδούς του. Ήξερε ποια θα ήταν η απόφαση, γιατί ήδη ήταν εκθρονισμένος, αλλά και γιατί κυκλοφορούσαν από τους εχθρούς του κατηγορίες εναντίον του. Έλεγαν ότι δίδασκε ότι οι σεισμοί γίνονται από συγκέντρωση πολλών νερών και όχι από τις αμαρτίες των ανθρώπων, ότι κάθε άνθρωπος έχει δύο ψυχές από τις οποίες η μία αμαρτάνει και η άλλη όχι, ότι δεν πρέπει να κοινωνούμε νηστικοί και ότι όταν λειτουργούσε δεν έλεγε ευχές, αλλά ψιθύριζε λόγια από ιδωλολάτρες ποιητές. Ο Φώτιος στη Σύνοδο είπε ότι δεν δέχεται ως κριτές τους αντιπροσώπους του Πάπα, ούτε και τον Πάπα, και ακόμη είπε ότι οι αντιπρόσωποι των Πατριαρχών δεν ήταν γνήσιοι και ότι το σωστό είναι να κριθεί από αντιπροσώπους των πέντε Πατριαρχείων. Οι φίλοι του Φωτίου Αρχιερείς που ήταν μαζί του φώναξαν «Τους τοποτεριτάς κριτάς ουδεχόμεθα, της παραλόγος πρατωμένης ου συνενούμεν, ο αναθεματίζων τον αρχιερέα αυτού ανάθεμα έστω». Η Σύνοδος απέρριψε τις ενστάσεις και προχώρησε. Έκαψε τα πρακτικά της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του 861 και της Συνόδου του 867, η οποία καταδίκασε τον Νικόλαο τον Πρώτο, και αφού δέχτηκε τις παπικές αποφάσεις, καθαίρεσε το Φώτιο και όσους επισκόπους χειροτώνησε ο ίδιος και όσους έμειναν αμετανόητοι, και ακόμη αφόρησε τους μοναχούς και λαϊκούς οπαδούς του. Χωρίς να λογαριαστεί η αξία του Φωτίου, χαρακτηρίστηκε από τη Σύνοδο ληστρικός προαχθής, επιβίτορ, μοιχός, τύρανος, πατροκτόνος, νέος Ιούδας, νέος Διόσκορος. Ο Φώτιος είπε στους παπικούς αντιπροσώπους ότι πρέπει να υποβληθούν σε μετάνοια για την αδικία που κάνουν. Τα πρακτικά τα υπέγραψαν πρώτοι οι αντιπρόσωποι του Πάπα ως αντιπρόσωποι του υψίστου αρχιερέως και οικουμενικού πατριάρχου, ο οποίος δι' αυτόν ήταν της Αγίας Ταύτης Οικουμενικής Συνόδου Προεδρεύων. Ο Αυτοκράτορας υπέγραψε μετά τους αντιπροσώπους των Πατριαρχείων. Δεν είναι αλήθεια ότι οι επίσκοποι υπέγραψαν με το αίμα της Θείας Ευχαριστίας, όπως αναφέρει ο Νικήτας Παφλαγών, ο φίλος του Ιγνατίου. Τα πρακτικά χάθηκαν, γιατί αυτά που είχαν στην Κωνσταντινούπολη τα κατέστρεψαν αργότερα, ενώ τα αντίγραφα που έστειλαν στη Ρώμη τα άρπαξαν στην Αδριατική Σλάβοι πειρατές. Ο Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος είπε ότι τους πειρατές αυτούς τους έστειλε ο Αυτοκράτορας. Ο Αναστάσιος Βιβλιοθηκάριος βρισκόταν τότε στην Κωνσταντινούπολη ως απεσταλμένος του βασιλιά Λουδοβίκου του Δευτέρου και έκανε εκτεταμένη περίληψη των πρακτικών στα λατινικά. Τη σύνοδο αυτή οι Δυτικοί την αναγνωρίζουν ως 8η Οικουμενική, όχι όμως και η δική μας Εκκλησία. Παρά το ότι φαίνεται ότι επικράτησαν οι παπικές απόψεις, το πνεύμα της Συνόδου έδειχνε την ανεξαρτησία των Ανατολικών Επισκόπων από την κηδεμονία του Πάπα, και αυτή την έννοια είχε ο τονισμός της πενταρχίας. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε πώς τακτοποιήθηκε το βουλγαρικό ζήτημα και πώς αποκαταστάθηκε ο Φώτιος στον πατριαρχικό θρόνο.

Ότι δεν υπήρχε διάθεση να συμμορφωθούν με τις επιθυμίες του Πάπα φάνηκε και από το πώς τακτοποιήθηκε το βουλγαρικό ζήτημα. Τρεις ημέρες μετά τη λήξη της Συνόδου έφτασαν αντιπρόσωποι του Βόρη και ρωτούσαν να πληροφορηθούν πού υπάγεται η Εκκλησία της Βουλγαρίας, στη Ρώμη ή στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Τότε όσοι επίσκοποι είχαν μείνει και οι αντιπρόσωποι των Ανατολικών Πατριαρχείων συνεδρίασαν πάλι στα Ανάκτορα και έβγαλαν την απόφαση ότι η Βουλγαρία υπάγεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Οι παπικοί αντιπρόσωποι μάταια διαμαρτυρήθηκαν. Η γνώμη αυτή έγινε δεκτή και ο Ιγνάτιος έστειλε αρχιεπίσκοπο στη Βουλγαρία τον Έλληνα Ιωσήφ και άλλους κληρικούς. Η Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας τοποθετήθηκε σε υψηλή θέση στην τάξη των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ύστερα από αυτά, οι δυτικοί κληρικοί έφυγαν από τη Βουλγαρία και αποκαταστάθηκαν πάλι τα ανατολικά έθιμα. Ο Βασίλειος και ο Ιγνάτιος ακολούθησαν την ίδια πολιτική με το Φώτιο στο θέμα της Βουλγαρικής Εκκλησίας, γιατί αυτή ήταν η βασική βυζαντινή πολιτική. Μετά τη Σύνοδο του 869 έκλεισαν το Φώτιο πάλι στη Μονή της Σκέπης στο Βόσπορο, όπου πάλι υπέφερε από κακουχίες, στερήσεις και ελλείψεις. Ούτε βιβλία δεν του επέτρεπαν να έχει. Έγραψε στο Βασίλειο τον Πρώτο επιστολή, όπου περιέγραφε τα παθήματά του με θάρρος και διαμαρτυρόταν για τις αδικίες που του έκανε. Ύστερα όμως από 3 χρόνια, αφού ο Βασίλειος ο Πρώτος αισθανόταν τον εαυτό του ισχυρό, γιατί έδιωξε τους Άραβες από την Νότια Ιταλία, νίκησε τους Σλάβους πειρατές στην Αδριατική και έκανε συμμαχία με τον Λουδοβίκο το Β', ανακάλεσε το Φώτιο από την εξορία, τον όρισε διδάσκαλο των παιδιών του και σύμβουλο στα εκκλησιαστικά θέματα. Με τον Ιγνάτιο είχε συμφιλειωθεί και τον βοηθούσε στο έργο του. Ο Ιγνάτιος πέθανε τον Οκτώβριο του 877 και ύστερα από 3 ημέρες ανέβηκε στο θρόνο πάλι ο Φώτιος. Ενώ ακόμη ζούσε ο Ιγνάτιος, ο Βασίλειος ήθελε να τακτοποιηθεί το ζήτημα της Εκκλησίας και έγραψε στον Πάπα Ιωάννη τον 8ο να βρεθεί τρόπος να αρθεί ο αφορισμός του Φωτίου. Ο Πάπας, επειδή οι Άραβες λαιλατούσαν τα παπικά εδάφη, έφτασαν έξω από τη Ρώμη και δεν περίμενε βοήθεια από τους Φράγκους. Είχε ανάγκη από τον Βασίλειο τον Πρώτο και τη βοήθειά του. Γι' αυτό έστειλε αντιπροσώπους 2 επισκόπους, τον Ευγένιο και τον Παύλο, και επιστολές στον Αυτοκράτορα και στον Ιγνάτιο τον Πατριάρχη, με τις οποίες όμως ζητούσε την επιστροφή της Βουλγαρίας στην παπική δικαιοδοσία. Ο Αυτοκράτορας έγραψε 9 επιστολή στον Πάπα και ο Φώτιος του ανακοίνωσε ότι ανέβηκε πάλι στον Πατριαρχικό θρόνο. Ο Πάπας έστειλε και άλλον αντιπρόσωπο, τον καρδινάλιο πρεσβύτερο Πέτρο, ο οποίος συνάντησε στην Κωνσταντινούπολη τους 2 άλλους αντιπροσώπους. Έτσι το Νοέμβριο του 879 έγινε στην Αγία Σοφία Μεγάλη Σύνοδος, στην οποία έλαβαν μέρος 383 επίσκοποι, αντιπρόσωποι του Πάπα και των Πατριαρχείων της Ανατολής. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση μίλησε ο Ζαχαρίας, Μητροπολίτης Χαλκιδόνος, ο οποίος είπε ότι αιτία για την διατάραξη της ειρήνης ήταν ο φθόνος για το Φώτιο, και στους αντιπροσώπους του Πάπα είπε ότι η σύνοδος αυτή γίνεται για χάρη τους, ή να μη παρά των σχισματικών λειψάνων διασύρισθε ως αρχηγός των στάσεων και των ταραχών, και όχι για διόρθωση της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, όπως καλώς έχει τα πάντα. Διάβασαν τα γράμματα του Πάπα Ιωάννη του 8ου προς τον Αυτοκράτορα, το Φώτιο και τον κλήρο της Κωνσταντινούπολεως. Στο γράμμα προς τον Αυτοκράτορα, ο Πάπας τόνισε την επιθυμία του για την επικράτηση της ειρήνης στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως και δήλωνε ότι δεν έπρεπε να είχε αποκατασταθεί ο Φώτιος πριν φτάσουν οι αντιπροσωποί του. Επικύρωνε όμως όσα έγιναν, δεχόταν την αποκατάσταση του Φωτίου και, στηριζόμενος στο παπικό πρωτείο, ακύρωνε την καταδίκη του. Ζητούσε όμως να μην χειροτονούνται πλέον αθρώων επίσκοποι και να αναγνωριστεί η παπική δικαιοδοσία στη Βουλγαρία. Όταν διαβάστηκαν τα λόγια από την επιστολή που έλεγαν την γενωμένη σύνοδον κατά Φωτίου του Αγιωτάτου Πατριάρχου εν Ρώμη επί Αδριανού και την εν Κωνσταντινούπολη ορίζομεν παντελώς εξωστρακισμένην και αποκεκηρυγμένην είναι, οι συνοδικοί φώναξαν «Εν τούτο το κεφαλαίο του Αγιωτάτου Πάπα Ιωάννου, τον άλλον απάντων μάλλον εφράνθημεν». Με το δικαίωμα που του έδινε ο Απόστολος Πέτρος, απάλλαξε το Φώτιο, καθώς και τους κληρικούς και λαϊκούς οπαδούς του, από κάθε καταδίκη. Επομένως αναγνωρίζονταν και οι χειροτονίες των κληρικών,
και ο Φώτιος αναγνωρίστηκε κανονικός πατριάρχης. Τα ίδια περίπου έγραφε και στην επιστολή προς το Φώτιο. Στις επιστολές έγραφε ότι ο Φώτιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, στη μετάφραση όμως που έγινε από τα λατινικά άλλαξαν το σημείο αυτό και τώρα λεγόταν ότι ο Φώτιος έπρεπε να ευχαριστήσει τον Πάπα, πράγμα που έγινε. Κατόπιν ζητήθηκε η αποκατάσταση των Ιγνατιανών, οι οποίοι είχαν εκθρονιστεί στην πρώτη πατριαρχία του Φωτίου. Οι παπικοί αντιπρόσωποι πρόβαλαν την απέτηση να μην χειροτονεί ο Φώτιος κληρικούς για την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Ο Φώτιος απάντησε ότι αυτό το θέμα είναι πολιτικό, γιατί ανοίγει στην αρμοδιότητα του αυτοκράτορα, αλλά και δεν μπορεί να συζητηθεί στη σύνοδο αυτή. Η σύνοδος δέχθηκε ότι ο Φώτιος δεν καταδικάστηκε κανονικά στη σύνοδο του 869. Ακόμη συγχωρήθηκε ο Μητροπολίτης Τύρου Θωμάς, που έλαβε τότε μέρος ως αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Κατόπιν έγινε δεκτό ότι μπορεί κάποιος λαϊκός να προαχθεί σε πατριάρχη αν δεν υπάρχει λόγος που να τον εμποδίζει. Στην πρωτοδευτέρα σύνοδο του 861, αν και είχε επικυρωθεί η χειροτονία του Φωτίου, είχε διατυπωθεί ο 17ος κανόνας που απαγόρευε στο εξής τη χειροτονία θρόνων. Τώρα όμως έδωσαν την εξήγηση ότι κάθε εκκλησία μπορεί να ακολουθεί τα έθιμα και τις παραδόσεις στο θέμα αυτό. Κατόπιν αποφάσισαν ότι όσοι καταδικάζονται ή αθωώνονται από τον Πάπα να θεωρούνται καταδικασμένοι ή αθωωμένοι και από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και το αντίστροφο. Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή και από τους παπικούς αντιπροσώπους και έχει μεγάλη σημασία γιατί αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των δύο θρόνων, θεωρεί τις αποφάσεις τελεσίδικες και δεν δίνει περιθώρια για έφεση ή αναθεώρηση της δίκης. Έτσι και από τις αποφάσεις για την ανθώωση του Φωτίου, καθώς και από την τελευταία που αναφέραμε, ο θρόνος της Ρώμης εντάσσεται μέσα στο θεσμό της πενταρχίας, δηλαδή της διοικήσεως της Εκκλησίας από τους πέντε πατριάρχες, γιατί κανένα ιδιαίτερο προνόμιο δεν αναγνωρίστηκε στον Πάπα. Η Σύνοδος αναγνώρισε ως οικουμενική την 7η της Νικαίας του 887 και επικύρωσε τις αποφάσεις της για την τιμή των εικόνων. Την εορτή των Χριστουγέννων συλλειτούργησαν όλοι μαζί με τους αντιπροσώπους του Πάπα. Στις 26 Ιανουαρίου του 880 έγινε συνεδρίαση στα Ανάκτορα, στην οποία έλαβε μέρος ο αυτοκράτορας και τα παιδιά του. Ο Φώτιος και 18 Μητροπολίτες, οι αντιπρόσωποι του Πάπα και των Πατριαρχείων για να υπογράψει τα πρακτικά ο αυτοκράτορας. Ο ίδιος ζήτησε τότε να διαβάσουν το σύμβολο της πίστεως και όλοι κατόπιν συμφώνησαν και πανηγύρισαν. Οι παπικοί αντιπρόσωποι δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις γιατί στην ίδια τη Ρώμη δεν είχε ενταχθεί ακόμη το Φιλιόκβε στο σύμβολο. Το Μάρτιο έγινε στην Αγία Σοφία η τελευταία συνεδρίαση στην οποία έγιναν γνωστά τα όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση των ανακτόρων. Ορισμένοι νεότεροι επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την ιστορικότητα των δύο τελευταίων συνεδριάσεων γιατί είναι κάτι το ασυνήθιστο στην τακτική των συνόδων, όμως σήμερα γίνονταν δεκτές από τους ιστορικούς. Η σύνοδος αυτή αυτοχαρακτηρίστηκε οικουμενική. Αυτό όμως δεν αναγνωρίστηκε γενικά γιατί δεν έγινε άλλη μεγάλη σύνοδος για να επικυρώσει το χαρακτηρισμό. Ο Πάπας Ιωάννης ο 8ος, όταν πληροφορήθηκε τις αποφάσεις της Συνόδου, δεν έμεινε από όλες ευχαριστημένος. Δυσαρεστήθηκε γιατί ο Φώτιος δεν ζήτησε συγγνώμη και γιατί το ζήτημα της Βουλγαρίας δεν τακτοποιήθηκε σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Οι σχέσεις όμως ανάμεσα στους δύο εκκλησιαστικούς ηγέτες εξακολούθησαν να είναι φιλικές. Δεν είναι σωστό αυτό που πιστευόταν άλλοτε ότι δεν επικύρωσε τις αποφάσεις της Συνόδου ή ότι οι διάδοχοί του αναθεμάτισαν πάλι το Φώτιο και προκλήθηκε νέο σχίσμα. Η αλήθεια είναι ότι οι διάδοχοί του, Μαρίνος ο Πρώτος και Στέφανος ο Πέμπτος, δεν συμφώνησαν με τις υποχρεώσεις που έγιναν στη Σύνοδο του 879-880. Ο διάδοχος του Μαρίνου, Αδριανός ο Τρίτος, έστειλε ενθρονιστήρια επιστολή και επανέλαβε τις καλές σχέσεις με το Φώτιο. Ο Στέφανος ο Πέμπτος τήρησε πάλι αυστηρή στάση, όπως ο Μαρίνος, όμως ζήτησε τη βοήθεια του αυτοκράτορα για να αποκρούσει τις αραβικές επιδρομές στην Ιταλία. Στις επαρχίες της Νότιας Ιταλίας σημειώθηκαν διαφορές ανάμεσα στον Πάπα και τους Βυζαντινούς ως προς την εκκλησιαστική δικαιοδοσία και το διορισμό νέων επισκόπων σε κενές επισκοπές. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε την τελευταία απομάκρυση του Φωτίου και το θάνατό του στην εξορία, καθώς επίσης τον εκχριστιανισμό των Μοραβών με τη δράση των αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Μανταλένα του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Οι πρώτες μου για αυτήν αναμνήσεις ξεκαθαρίζουν με δυσκολία, χαμένες στα σύθαμπα της νηπιακής ηλικίας, ανάμεσα στους ήχους που έφθαναν από μακριά στην ασυνήθιστη ακοή μου, αγνώριστη, όλη και εκπληκτική, έμαθα γρήγορα να ξεχωρίζω τη φωνή της. Ήταν μια φωνή δυνατή, καθαρή, δροσερή, γλυκιά, που θα έλεγα πως έλαμπε και στα μάτια μου με το χρώμα του μελιού ή του χειμωνιάτικου ήλιου. Την άκουγα από το περιβολάκι όπου έπαιζα με τα χώματα και τα πετραδάκια, καθισμένος μέσα στην πέτρινη γούρνα. Την άκουγα από το παράθυρο της σάλας όπου στεκόμουν ανεβασμένο σε μια καρέκλα και έβλεπα αντίκρυ το κάστρο. Την άκουγα κάποτε και από το κρεβατάκι μου, στην άλλη κάμαρα, όταν ξυπνούσα το πρωί με τα κελαδήματα των πουλιών. Και πρέπει να άδειχνα μια πολύ χαρούμενη έκπληξη, γιατί συχνά η μητέρα μου γελαστή μου έλεγε: «Άκου, η Μανταλένα». Έτσι ήξερα πως η γλυκιά και καθαρή εκείνη φωνή έβγαινε από κάποιο πλάσμα που το έλεγαν Μανταλένα, μα που δεν το είχα δει ποτέ. Πολλά άλλα πλάσματα ακόμα τότε τα ξέρα έτσι μόνο από τη φωνή τους, από τον ήχο τους. Μα ανάμεσα σ' όλα γνωστά μου και άγνωστα, ειδωμένα και ανείδωτα, η Μανταλένα μου φαίνονταν σαν κάτι ξεχωριστό. Τη φανταζόμουν πιο όμορφη και από τη μητέρα μου, όταν με κοίταζε γελαστή, πιο γλυκιά και από τη γιαγιά μου, όταν με χάιδευε στο κεφάλι και στο πηγούνι. Μια μέρα, καθώς στεκόμουν μπροστά στο παράθυρο, ανεβασμένο στην καρέκλα, άκουσα πάλι τη φωνή της. Μου φάνηκε πως έβγαινε από τόσο κοντά μου, ώστε όρμησα να προβάλλω για να ειδώ. Η μητέρα μου, που με παράστηκε από πίσω, με κράτησε. Επειδή όμως επέμενα, με σήκωσε στην αγκαλιά της και μ' άφησε να βγάλω το κεφάλι μου από τη γρίλια. Και να, το ξεχωριστό, το θαυμάσιο, το θείο που μου υπόσχονταν η φωνή. Σε ένα διπλανό παράθυρο, 2-3 σπίτια πιο κάτω από το δικό μας, αριστερά μου, είδα ένα κεφάλι ολόξανθο που έλαμψε στα μάτια μου με το χρώμα του μελιού και του χειμωνιάτικου ήλιου. «Η Μανταλένα», μου ψιθύριζε καθώς με κρατούσε η μητέρα μου. «Την είδες λοιπόν τη Μανταλένα?» «Ναι, την είδα. Την έβλεπα, μα όχι όσο ήθελα». Γιατί καθώς ήταν και εκείνη γυρισμένη αριστερά και μιλούσε με ένα άλλο κορίτσι μαυριδερό σε ένα άλλο παράθυρο πιο κάτω, δεν μου δείχνε παρά τα ξανθά της μαλλιά, το κάτασπρο σβέρκο της και λιγάκι από την ουρανιά καμιζόλα της. Του κάκου περίμενα να γυρίσει μια στιγμή το πρόσωπό της προς το μέρος μου. Του κάκου αντιστάθηκα όσο μπορούσα 2-3 φορές που θέλησε η μητέρα μου να με τραβήξει μέσα. Η Μανταλένα εξακολουθούσε να μιλά με το μαυριδερό κορίτσι γυρισμένη αντίθετα. Και άξαφνα, με ένα απότομο κίνημα, σαν να τη φώναξε κάποιος από το σπίτι, έμπασε μέσα το κεφάλι της και την έχασα. Δεν θυμούμαι αν έκλαψα και τότε, όπως μια φορά που μου έκαναν με το πρίσμα φάσματα στον τοίχο και άξαφνα μου το κόψαν. Από εκείνη όμως την ημέρα που είδα το ξανθό κεφάλι, η γλυκιά φωνή μου φαίνονταν πιο γνώριμη, πιο αγαπητή και πιο ζωηρά χρωματισμένη με το χρώμα του μελιού και του χειμωνιάτικου ήλιου. Γυρίζαμε από τη γειτονική μας εκκλησία, κάποια Κυριακή, κάποια γιορτή. Η μητέρα μου με κρατούσε από το χεράκι και η νταντά στο πλάι μας ήταν έτοιμη να με σηκώσει στην αγκαλιά της γιατί μόλις έσερνα τα πόδια μου. Αξαφνά βλέπω τη μητέρα μου να στέκεται και να μιλά προς τα ψηλά. Στέκουμε κι εγώ και σηκώνω το κεφάλι μου. Είμαστε κάτω από ένα παράθυρο που πρέπει να ήταν το ίδιο εκείνο, όπου εδώ και λίγες μέρες είχα ήδη το ξανθό.

παραμέσα μια σκάλα κυτρινοπή ίσια φωτισμένη ζωηρά και φεδρά από κάποιο αθόρυτο φεγγίτη. Τράβηξα τη μητέρα μου από το χέρι για να της δείξω πως ήθελα να μπούμε σε εκείνη την πόρτα και να ανεβούμε σε εκείνη τη σκάλα για να φτάσουμε τη Μανταλένα. Μα η μητέρα μου αντιστάθηκε. «Ησύχασε», μου είπε, «τώρα θα πάμε στο σπίτι μας». Και πρόσθεσε κοιτάζοντας ψηλά, «Δε βλέπεις καλέ, ο γιος μου θέλει να σου κάνει βίζιτα, να, να, με τραβουλιάζει». Τράπηκα και έπαψα αμέσως στο τραβούλιγμα. Η Μανταλένα γελούσε δυνατά και έλεγε λόγια που δεν τα θυμούμε, γιατί ίσως και δεν τα καταλάβαινα. Γελούσε και η μητέρα μου, που έσκυβε τώρα σε μένα και μου έλεγε, «Την αγαπάς την κυρία Μανταλένα, σ' αρέσει, ιδέες τη λοιπόν, να». Μου σήκωνε το κεφαλάκι από το πηγούνι και εγώ αντιστεκόμουν, έβαζα δύναμη να το κρατώ σκυφτό, γιατί καταλάβαινα πως άμα το σήκωνα τώρα θα αντίκριζα τα μάτια της Μανταλένας να με κοιτάζουν και αισθανόμουν ντροπή, ίσως μάλιστα και κάποιο φόβο. Γιατί πρωτήτερα που η Μανταλένα μιλούσε με τη μητέρα μου, είχα δει μια στιγμή αυτά τα μάτια από το πλάι και μου είχαν φανεί πολύ αλλιώτικα, πολύ διαφορετικά από όσα μάτια είχα δει έως τότε. Φανταζόμουν πως αν τα έβλεπα ολόησια, καρφωμένα στα δικά μου, θα τρόμαζα, όπως τρόμαξα μια φορά στη Σοφίτα, όπου παίζοντας γύρισα μια παλιά εικόνα πεταμένη ανάποδα σε μια άκρη και βρέθηκα άξαφνα αντίκριση ένα μεγάλο πρόσωπο με κάτι μάτια φοβερά. Άντρας ήταν, γυναίκα ήταν, δεν ξέρω. Με μια κραυγή τρόμου πέταξα την εικόνα, έφυγα και ούτε ξαναπάτησα στη Σοφίτα εκείνη. Μα σήμερα η περιέργεια κατανίκησε και την τροπή και το φόβο. Έπειτα η μητέρα μου ήταν κοντά μου, με κρατούσε από το χέρι. Τι είχα να πάθω. Και επιτέλους σήκωσα το κεφάλι μου και είδα τα μάτια της Μανταλένας που με κοίταζαν. Τρόμαξα πάλι, γύρισα μια στιγμή τα δικά μου αλλού και έσφιξα το χέρι της μητέρας μου. Μα σαν να με τράβηξαν με μαγνήτη τα μάτια εκείνα, τα ξανακοίταξα χωρίς να θέλω. Αυτό έγινε 2-3 φορές ώσπου να ξεθαρευτώ. Κι άφοβα τότε εξακολουθούσα να τα κοιτάζω. Τα μάτια της Μανταλένας, μεγάλα ολάνυχτα, τριγυρισμένα από μαύρα μακριά τσίνορα, είχαν το χρώμα της γαλαζόπετρας. Μα έχιναν τόσο φως, ώστε δεν μ' άφηναν να βλέπω τίποτα άλλο από το πρόσωπό της. Αυτά έβλεπα μόνο και τα ξανθά της μαλλιά. Ήταν για μένα μια καινούρια εντελώς γοητεία. Είχα καρφωθεί εκεί στη μέση του δρόμου, με το κεφάλι μου ψηλά. Η μητέρα μου, για να κουνηθώ, αναγκάστηκε να με τραβήξει με δύναμη. Την ακολούθησα. Μα όσο πηγαίναμε, εγώ, ώσπου μπήκαμε πια στην πόρτα μας, ξακολουθούσα να κρατώ το κεφάλι μου γυρισμένο κατά το παράθυρο της Μανταλένας. Από τότε, μόλις άκουγα τη γλυκιά δυνατή φωνή, ξαναφαίνονταν μπροστά μου το ξανθόμαλο κεφάλι με τα γαλάζια μάτια. Η Μανταλένα για μένα ήταν ένα αλλιώτικο πλάσμα, ένα γοητευτικό τέρας που δεν είχε παρά μαλλιά και μάτια. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας τη συμπλήρωνα την έβλεπα καθαρά. Όταν έγινα πια 5 χρονών η Μανταλένα εκτός από τα μαλλιά και τα μάτια είχε για μένα και ένα κατακόκκινο στόμα με κάτασπρα δόντια που τα μπροστινά, τα πάνω μου φαίνονταν σαν μεγαλύτερα από τα άλλα. Είχε ακόμα μια μύτη ίσια, στενή και μακριά που με δυσκολία ξεχώριζα τα ρουθουνάκια της και 2 αυτάκια τριανταφυλιά στολισμένα με 2 μικρούτσικα διαμάντια. Πάντα όμως τα μάτια της έλαμπαν περισσότερο και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα βλέπα σαν μέσα από ένα γαλάζιο φως. Και το μέλι ακόμα των μαλλιών της μου φαίνονταν πως εκιάνιζε ελαφρά σαν το παλιό χρυσάφι μιας καρφίτσας που φορούσε η γιαγιά μου. Ήταν άραγε τόσο υπερφυσικά όμορφη η Μανταλένα, όπως την έβλεπα από τα 5 μου χρόνια ως τα 7. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα. Δεν θα ξέρα καν να πω ούτε τι ηλικία είχε τον καιρό που μαζί με τον κόσμο την πρωτογνώρισα. Θυμάμαι πάντα το στήθος της μεστό, στρογγυλό, φουσκωμένο. Μα ήταν τότε κοριτσόπουλο 15 χρονών ή μεγάλο κορίτσι 25 άρα. Αδύνατο να συμπεράνω. Το μόνο βέβαιο είναι πως ύστερα από 30 χρόνια που την ξαναείδα, η Μανταλένα ήταν γριά και άσχημη, με 2 δόντια μονάχα και εκείνα τα μπροστινά που μου φαίνονταν πάντα μεγαλύτερα. Μα και από αυτό τίποτα δεν βγάζω. Μπορεί να γέρασε πρόωρα η δυστυχισμένη όπως πρόωρα, μπορεί να είχε μεστώσει και το στήθος της. Και η πιο άσχημη γριά δεν μπορεί να στάθηκε στον καιρό της πεντάμορφη. Την ιστορία

Μία της όμως την ξέρω και από αυτή βγάζω πως η όμορφη Μανταλένα, αυτό το νηπιακό μου όνειρο, στάθηκε μια από τις πιο δυστυχισμένες γυναίκες του τόπου της και του καιρού της. Και είναι μάλιστα το πρώτο πλάσμα στον κόσμο που μαζί με τη χαρά της ομορφιάς μου γνώρισε και τη θλίψη της δυστυχίας. Θα ήμουν τότε ως 7 χρονών. Η μητέρα μου με έστελνε κάθε μέρα στο σπίτι της Μανταλένας, όπου η θεία της, μια αγαθότατη και καθαρότατη γριούλα, με μάθαινε να συλλαβίζω στη φυλάδα μου και μου έλεγε παραμύθια. Το μάθημα με στενοχωρούσε πολύ. Μια μέρα μάλιστα θυμούμαι, πέταξα με θυμό τη φυλάδα μου και φώναξα «Να μου δώσετε το μηνιάτικό μου να φύγω», γιατί ίσα ίσα εκείνο το πρωί είχα πάει το ασημένιο δίφραγκο που πληρώναμε κάθε μήνα τα 5-6 παιδιά γειτονόπουλα του νηπιαγωγείου. Τα παραμύθια όμως τα άκουγα πάντα με ευχαρίστηση, αν και τα ξέρα πια απόξω, γιατί η γριά δασκάλα μας έλεγε 2-3 πάντα τα ίδια. Ήμουν κατενθουσιασμένος προπάντων όταν μπορούσα, ακούγοντας το παραμύθι με τις πεντάμορφες, τις βασιλοπούλες, τις νεράιδες, τις μάγισσες, να βλέπω και τη γλυκιά Μανταλένα, πότε από τη μισάνυχτη πόρτα, στην καμαρούλα της όπου κτένιζε ατέλειωτα τα χρυσά της μαλλιά, ολάκερη η ιεροτελεστία. Πότε εκεί μπροστά μας να κάθεται στην καρέκλα και να πλέκει ήσυχα ή να κεντά. Σπάνια, πολύ σπάνια μιλούσε και σιγά σιγά. Η φωνή της μέσα στο σπίτι ήταν ολοσδιόλο αλλιώτικη, παρά όπως την άκουγα από το περβόλι. Την ύψωνε καθαρή και δυνατή μόνο σαν κουβέντιαζε από τα παράθυρα του δρόμου ή της αυλής με τις αντικρινές της φιλενάδες. Φώναζε τότε και γελούσε σαν ένα πλάσμα χαρούμενο και ξένιαστο, μα μόλις τέλειωνε την κουβέντα και έμπαινε μέσα, το γέλιο της έσβηνε, το πρόσωπό της γίνονταν σοβαρό, μελαγχολικό και η φωνή της δεν ατυχούσε παρά σε ένα πολύ χαμηλό τόνο, βαρύ, σχεδόν πένθυμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πώς χτυπά ένα κουδούνι όταν το χουφτώνεις ολάκερο και όταν πάλι το κρατάς μόνο από το χερούλι. Έτσι μου φαίνονταν και η Μανταλένα όταν μιλούσε από το παράθυρο και όταν μιλούσε μες στο σπίτι. Φώναζε τότε και γελούσε σαν ένα πλάσμα χαρούμενο και ξένιαστο. Μα μόλις τέλειωνε την κουβέντα και έμπαινε μέσα, το γέλιο της έσβηνε. Το πρόσωπό της γίνονταν σοβαρό, μελαγχολικό και η φωνή της δεν αντιχούσε παρά σε ένα πολύ χαμηλό τόνο, βαρύ, σχεδόν πένθυμο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η διαφορά. Πώς χτυπάει ένα κουδούνι όταν το χουφτώνεις ολάκερο και όταν πάλι το κρατάς μόνο από το χερούλι. Έτσι μου φαίνονταν και η Μανταλένα όταν μιλούσε από το παράθυρο και όταν μιλούσε μέσα στο σπίτι. Μα το λυπημένο ύφος της πήγαινε. Γίνονταν πιο όμορφη όταν σιωπούσε, ήσυχο μιλούσε μελαγχολικά. Τα χαμηλωμένα ματόκλαδα με τα μαύρα τσίνορα έριχναν μια θαυμάσια σκιά στις γαλάζιες κόρες. Ήταν στιγμές που ζωντάνευε μπροστά μου τη βασιλοπούλα του παραμυθιού. Κι ήταν άλλες που μου φαίνονταν σαν τη γαλανή Φραγκοπαναγιά που είχε στο εικονοστάσι της μια γειτόνισσά μας κοντέσα. Το βράδυ το έλεγα στη μητέρα μου «Μαμάκα, η κυρία Μανταλένα δεν είναι απαράλλαχτη με την Παναγία». Και η μητέρα μου το έλεγε του πατέρα μου και γελούσαμε. Ένα βράδυ εκεί που διπνούσαμε ο πατέρας μου με ρώτησε «Κωστάκη, άμα μεγαλώσεις θέλεις να πάρεις γυναίκα σου τη Μανταλένα?» Εγώ κούνησα αμέσως το κεφάλι μου ζωηρά με προθυμία και έπειτα ξαφνικά μια φλόγα ντροπής ανέβηκε στα μαγουλά μου. Εκείνοι έσκασαν από τα γέλια. Άλλη φορά ρώτησα τη μητέρα μου «Μα γιατί η κυρία Μανταλένα είναι πάντα λυπημένη?» «Γιατί δεν έχει μητέρα, παιδί μου?» «Της πέθανε?» «Ναι». «Ούτε πατέρα?» «Όχι, πατέρα έχει». «Και γιατί δεν είναι μαζί του?» «Γιατί άμα έχασε τη μητέρα της πριν γεννηθείς εσύ, την πήρε η θεία της να την έχει σαν παιδί της». Τόσο μόνο μου είπε η μητέρα μου και χωρίς να τη ρωτήσω άλλο, εποφελήθηκε για να προσθέσει. «Λυπάται η καημένη, σαν θυμάται τη μητερούλα της. Βλέπεις, παιδί μου, τίποτα δεν μπορεί να μπει στη θέση της μητερούλας, ούτε μπαμπάς, ούτε θεία. Γι' αυτό και εσύ πρέπει να είσαι φρόνιμος, να μ' ακούς, να μην με συγχύζεις και να μ' αγαπάς». «Σ' αγαπώ», της ψιθύρισα, «πάντα θα σ' αγαπώ, μαμάκα». Και από μέσα μου είπα, «θα αγαπώ όμως και τη Μανταλένα». Αργότερα έμαθα, δεν ήταν μόνο που δεν είχε μητέρα η Μανταλένα, παρά που είχε και μητριά.
Η μητριά αυτή κάμποσα χρόνια της είχε κάνει πολύ κακή ζωή. Δηλαδή και η Μανταλένα μπορεί να είχε κάνει κακή ζωή της μητριάς της. Οπωσδήποτε δεν μπορούσαν πια να ζουν στο ίδιο σπίτι. Γι' αυτό η Μανταλένα αναγκάστηκε να φύγει από το πατρικό και να ζητήσει άσυλο στο σπίτι της φτωχής της θείας. Την αγαπούσε τάχα ο πατέρας της. Της χάριζε ωραία πράγματα. Την έβλεπε συχνά. Τίποτα από αυτά δεν μπορούσα τότε να ξέρω. Εγώ ποτέ δεν είδα πατέρα της Μανταλένας. Μα για να εξηγώ την αιώνια μελαγχολία της, μου έφταναν οι πληροφορίες της μητέρας μου. Μια μέρα τη ζήγωσα ξαφνικά και της είπα: «Ξέρω γιατί είσαι λυπημένη. Θυμάσαι τη μαμάκα σου που πέθανε». Και η Μανταλένα ξαφνιάστηκε, θύμωσε και με αποπήρε. «Να μου κάνεις τη χάρη», μου φώναξε. «Δεν είναι δική σου δουλειά, πήγαινε να διαβάσεις τη φυλάδα σου, ορίστε εκεί». Μου ήρθαν κλάματα, τα είδε η γριά δασκάλα μου, με χάιδεψε και μου είπε στ' αυτή: «Μη της μιλάς ποτέ για τη μάνα της, της τη θυμίζεις και πικραίνεται χειρότερα. Έπειτα έχει κι άλλα βάσανα το καημένο, είναι βαριά άρρωστος ο πατέρας της». Μόλι μου την καρδιά συγχώρεσα αμέσως τον απότομο τρόπο της Μανταλένας, γιατί είδα πως όλο το λάθος ήταν δικό μου. Λυπήθηκαν μάλιστα πολλοί που, χωρίς να θέλω, την πίκρανα. Και από εκείνη την ημέρα, αντί να λιγοστέψει, μεγάλωσε η παιδιάτικη λατρεία που της είχα. Άξαφνα ένα βράδυ, πολύ ώρα αφού σκόλασα, ήλθε στο σπίτι μας η είδηση. Πέθανε ο πατέρας της Μανταλένας. Δεν ήξερα ακόμα από θάνατο και η είδηση δεν μου έκανε και τόσο φοβερή εντύπωση. Δεν φαντάστηκα αμέσως καμιά μεγάλη συφορά για τη Μανταλένα. Συλλογίστηκα μόνο ότι την άλλη μέρα θα την έβλεπα πολύ λυπημένη, ίσως και κλαμμένη. Υποσχέθηκα όμως τον εαυτό μου να μην της πω ούτε λέξη για τον πατέρα της. Θα έκανα σαν να μην έμαθα τίποτα. Και το πρωί, ανύποπτος μπορώ να πω, πήρα τη σάκα μου και πήγα, όπως πάντα, στο σχολείο μου. Θεέ μου, τι με περίμενε. Δεν ξέρω τι ώρα ήταν, θυμούμαι μόνο πως ο ήλιος δεν είχε κατεβεί ακόμα στο στενό μας δρόμο με τα ψηλά σπίτια. Έτρεξα το μικρό διάστημα που χώριζε την πόρτα μας από την πόρτα της Μανταλένας μέσα σε μια στακτερή σκιά, δροσερή, σχεδόν κρύα. Ψήλωσα όσο μπορούσα τις μύτες των ποδιών και κτύπησα μια φορά το σιδερένιο μπαταδούρο. Κάποιος από πάνω τράβηξε το σχοινί του σαρταρέλου και το σκούρο λαδί πορτόφυλλο άνοιξε. Τόσο πρόξα τότε μπήκα μορμή και ετοιμάστηκα να ανεβώ. Αλλά η σκάλα, φωτισμένη ζωηρά από ένα μικρό ανατολικό φεγγίτι, δεν ήταν ελεύθερη. Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν δύο άνθρωποι, η Μανταλένα μπροστά και ο θείος της από πίσω. Στάθηκα ευθύς με το κεφάλι ψηλά. «Ποιος είναι?», ρώτησε από πάνω η δασκάλα μου. Και η Μανταλένα, κατεβαίνοντας με τα γαλάζια της μάτια όλα άνοιχτα, καρφωμένα πάνω μου, αποκρίθηκε σιγά, μα πολύ σιγά: «Ο Κωστάκης». Η φωνή της ήταν αθόρυβη όπως το βήμα της. Ήταν σαν μια αληθινή οπτασία, σαν ένα πλάσμα υπερφυσικό που κατέβαινε τη σκάλα χωρίς να την αγγίζει. Το φουστάνι της ήταν τόσο μακρύ που αλήθεια δεν έβλεπα τα πόδια της, και το φουστάνι αυτό ήταν κατάμαυρο, κατάμαυρη και η ζακέτα με τα στενά μανίκια. Κατάμαυρη και η μαντήλα που ήταν ρηγμένη απάνω στα ξανθά μαλλιά και έφτανε με απλές ίσιες πτυχές ως παρακάτω από τη μέση. Με τόνα της χέρι κατάλευκο σαν το κερί την κρατούσε ενωμένη κάτω από το πηγούνι. Τα αυτιά της όμως έβγαιναν έξω και είδα ευθύς πως σήμερα δεν ήταν στολισμένα με τα μικρά διαμάντια. Η Μανταλένα ήταν βουτυγμένη στα φρικτά μαύρα. Δεν έκλαιγε, μα το πρόσωπό της κατακόκκινο αναμένο είχε μια τέτοια έκφραση λύπης, πόνου, συντριβής που μου φαίνεται πως ποτέ δεν την είδα σ' άλλο πρόσωπο ανθρώπου. Τα μάτια της προπάντων, αχ Θεέ μου, εκείνα τα μάτια της, πως γυάλιζαν στεγνά, κατάξερα, πως φαίνονταν σαν να είχαν χύσει όλα τα δάκρυα που μπορούσαν. Δύο-τρεις στιγμές μπόρεσα να ανθέξω στο κοίταγμά τους. Έπειτα κατέβασα τα δικά μου και ξιστά-ξιστά, τείχο-τείχο κρατώντας και την αναπνοή μου, προσέχοντας να μην αγγίξω ούτε ένα κρόσι της μαύρης μαντήλιας, ανέβηκα γρήγορα τη σκάλα, μα πολύ γρήγορα, σαν να με κυνηγούσαν, έτρεξα ίσα στη γωνίτσα μου και κάθισα, έπεσα στο σκαμνάκι μου. Τα μικρά μου πόδια έτρεμαν σαν να είχα κάνει δρόμο πολύ. Ήμουν στην κάμαρα ολομόναχος. Κανένα παιδί δεν είχε έλθει. Ακόμα και η δασκάλα μου ήταν στην κουζίνα, από όπου με είδε τη στιγμή που ανέβαινε και μου φώναξε:
ένα θλιμμένο «καλώστονε». Η Μανταλένα με το θείο της βγήκαν στο δρόμο, άκουσα το βρόντο της πόρτας που ξανάρτησε πίσω τους και μου ήρθε να σηκωθώ και να κοιτάξω από το παράθυρο. Ήθελα να βλέπα, έτσι αλαφρά, αερικά, θα περπατούσε και στο δρόμο η μαυροφόρα Μανταλένα, όπως κατέβηκε και τη σκάλα. Μα δεν τόλμησα και έμεινα στη θέση μου μονάχος, λυπημένος, συλλογισμένος. Μπορώ να πω και φοβισμένος, γιατί η ζωντανή εκείνη εικόνα της δυστυχίας μου είχε προξενήσει λύπη μαζί και φόβο. Πού πήγαινε τάχα τόσο πρωί η μαυροφόρα Μανταλένα? Στο σπίτι βέβαια του πεθαμένου πατέρα της και της κακής μητριάς της. Θα έκαναν σήμερα την κηδεία. Και πότε θα γύριζε? Θα την ξανάβλεπα σήμερα? Ύστερα το μεσημέρι, το απόγευμα θα έρχονταν πάλι. Θα βγάζε εκείνα τα φρικτά μαύρα, θα φορούσε την κόκκινη, τη γαλάζια ή την άσπρη καμιζόλα της και θα κάθονταν εκεί με το εργοχειρό της να ακούει και αυτή το παραμύθι της γριάς. Τίποτα από αυτά. Η μέρα εκείνη πέρασε ολοσδιόλο αλλιώτικα στο σκολάκι μας. Τα παιδιά δεν ήλθαν εκτός από μένα και ένα άλλο. Η δασκάλα δεν μας έβαλε καινούργιες συλλαβές, μας άφησε να λέμε και να ξαναλέμε τις περασμένες. Κι ούτε παραμύθι μας είπε, ούτε φιγούρες μας έδειξε, ούτε να παίξουμε μας έδωσε την άδεια. Όλη την ημέρα είχε το νου της αλλού, στον πεθαμένο βέβαια και στη μαυροφόρα Μανταλένα. Κι εγώ εκεί τον είχα, στιγμή δεν μπορούσα να ξεχάσω την πρωινή οπτασία. Ολοένα η λύπη έσφυγε τη μικρή μου καρδιά δυνατότερα. Πολλές φορές τα μάτια μου βούρκωσαν και τα δάκρυά μου χοντρά και ζεστά έσταξαν στη φυλάδα. «Γιατί κλαις?» με ρωτούσε ο μικρός μου συμμαθητής. «Έτσι», του απαντούσα, ή και δεν του απαντούσα καθόλου. Το μεσημέρι κρατώντας με κόπο τα κλάματα διηγήθηκα στη μητέρα μου τη συνάντηση που είχα κάνει στη σκάλα και περιγράφοντας τη Μανταλένα της είπα. «Φορούσε ολόμαυρα σαν γριά». Η μητέρα μου χωρίς να θέλει χαμογέλασε. Έπειτα ευθύς σοβαρεύτηκε και μου αποκρίθηκε. Η καημένη τώρα απόμεινε δυσάρφανη και θα αργήσει να τα βγάλει αυτά τα μαύρα. Τι αιωνίως έτσι θα βλέπα μπροστά μου τη Μανταλένα μαυροφόρα σαν γριά? Μα αυτό δεν θα μπορούσα να το υποφέρω. Θα ήταν σαν άλλαζε ο ρυθμός του παντός, σαν να μην ξημέρωνε ποτέ. Το απόγευμα ξαναπήγα στο σχολείο, αλλά η Μανταλένα δεν είχε γυρίσει. Μόνο ο θείος της ήρθε μια στιγμή και ξανάφυγε. Όσο βράδιαζε, όσο λιγόστευε το φως της μέρας, τόσο μεγάλωνε η θλίψη και ο αόριστος εκείνος φόβος μου. Με τη φαντασία έβλεπα τη Μανταλένα ακόμα πιο μαύρη, ακόμα πιο δυστυχισμένη και τα γαλάζια της μάτια με κοίταζαν με έναν τρόπο που στιγμές-στιγμές μου έρχονταν να ξεφωνήσω σαν να βλέπα φάντασμα. Έφαγα ανόρεκτα, έπεσα στο κρεβατάκι μου, μα στάθηκε αδύνατο να κοιμηθώ. Η βαριά μου καρδιά ζητούσε ένα ξεθύμασμα και άρχισα να σιγοκλαίω. Ποτέ ως τότε δεν είχα κάνει τέτοιο θρήνο και εγώ δεν ξέρω πόσες ώρες είχα κλάψει με το πρόσωπο χωμένο στο προσκεφάλι. Όταν η μητέρα μου μπήκε στην κάμαρα για να πλαγιάσει κι αυτή, με βρήκε έτσι και τρόμαξε. «Τι έχεις παιδί μου, γιατί κλαις?» με ρώτησε και εγώ δυναμώνοντας το κλάμα της φώναξα «Λυπάμαι τη Μανταλένα!» Μ' αγκάλιασε, με σκούπισε, με φίλησε, με χάιδεψε, δεν ήξερε τι να μου κάνει για να με παρηγορήσει και εγώ ξακολουθούσα να κλαίω και να λέω «Λυπάμαι τη Μανταλένα!» Ούτε την άλλη μέρα φάνηκε στο σπίτι της θείας της η Μανταλένα, ούτε την άλλη, ούτε την άλλη, ποτέ πια. Φαίνεται πως η κακή μητριά είχε ξαναγυρίσει στη μητέρα της και η Μανταλένα μπόρεσε να καθίσει πάλι στο πατρικό της με τη γιαγιά της και με έναν αδερφό που είχε μεγαλύτερο. Για πολλές ημέρες έβλεπα να τις κουβαλούν από το σπίτι της θείας της τα πράγματά της. Μια ντουλάπα καρυδένια, ένα φορτσεράκι με χρυσά καρφάκια, μια κασετίνα με αχιβάδες, ένα καθρέφτη με βελουδένια κορνίζα, δύο βάζα κόκκινα. Τίποτα δεν έμεινε εκεί μέσα που να τη θυμίζει εκτός από μια κορδελίτσα των μαλλιών μαυριά που κρέμουνταν ξεχασμένη απάνω από το σκοτεινό κωμό της θείας στην ίδια κάμαρα που καθόμαστε τα παιδιά. Και το σπίτι μου φαίνονταν σαν άδειο. Δεν την ξαναείδα. Πέρασαν χρόνια, μεγάλωσα, πήγα στο αληθινό σχολείο, άρχισα να ερωτεύω με κορίτσια της ηλικίας μου,
μα πάντα θυμόμουν την ομορφιά της μεγάλης εκείνης Μανταλένας. Ήταν αδύνατο να ξεχάσω την πρωτογνώριστη λύπη που μου προξένησε η δυστυχία της και έμεινα με την εντύπωση της μαύρης οπτασίας που μου παρουσιάστηκε εκείνο το πρωί. Δεν την ξαναείδα. Πέρασαν κι άλλα χρόνια, χρόνια πολλά. Έγινα άντρας, ξενιτεύτηκα, δυστύχησα, ευτύχησα, αγάπησα, παντρεύτηκα, χείρεψα, ξαναπαντρεύτηκα, έκανα ένα σωρό παιδιά, έζησα και έφτασα στην ηλικία εκείνη που ο άνθρωπος αρχίζει να ζει περισσότερο με αναμνήσεις. Και οι αναμνήσεις αυτές με ξαναγύριζαν συχνά στην πατρίδα μου, στο πατρικό μου σπίτι, στο καντούνι μας, στο σκολάκι της θείας, στο σπίτι της Μανταλένας. Πότε άκουγα με το νου μου την καθαρή και γλυκιά φωνή της, όπως την άκουγα τότε, πριν γνωρίσω την ίδια. Πότε έβλεπα το κεφάλι της με τα ξανθά μαλλιά, γυρισμένο, όπως το πρωτοείδα στο παράθυρο. Πότε τα γαλάζια της μάτια, όπως με πρωτοκοίταξαν εκείνη την Κυριακή που γύριζα από την εκκλησιά. Και πότε τα ίδια αυτά μάτια, μα τόσο αλλιώτικα, όπως μου φανίστηκαν το πένθυμο εκείνο πρωί. Έτσι συχνότερα οι αναμνήσεις μου έφερναν μια Μανταλένα μαυροφόρα και θλιμμένη, σαν εικόνα υπέρτατης δυστυχίας, και μαζί με αυτή κάτι από τη βαθιά λύπη, κάτι από το θρησκευτικό φόβο που είχε δοκιμάσει τότε η παιδική μου καρδιά. Σαν ξαναγύρισα μετά 30 χρόνια ξενιτιά στην πατρίδα μου, ρώτησα για τη Μανταλένα. «Ζει, ζει», μου είπαν, «η τρισκακομήρα, μα καλύτερα να μη ζούσε». Και μου διηγήθηκαν από τη ζωή της όσα δεν ήξερα. Σε αυτά τα 30 χρόνια είχε παντρευτεί 2 φορές, είχε κάνει 10 παιδιά και καινούργια νιώβη τα είχε θάψει όλα ένα-ένα. Στο τέλος της πέθανε και ο δεύτερος άντρας της. Ο αδερφός της παντρεμένος έλειπε στα ξένα από καιρό. Θιά, θιός δεν υπήρχαν πια και η Μανταλένα, ολομόναχη έρμη, ζούσε σε ένα μαύρο κατάκλειστο σπίτι με μια ψυχοπαίδα. Αισθάνθηκα μια ανακατανίκητη επιθυμία να την ξαναειδώ. Ξεκίνησα ένα απόγευμα και πήγα σπίτι της. Η ψυχοπαίδα σαστισμένη με έμπασε σε μια σάλα σκονισμένη με παλιούς μαυρισμένους καθρέφτες που τα παράθυρά της από την αντίσταση που έκαμαν κατάλαβα πως είχαν να ανοίξουν καιρό. Ο αέρας που έμπαινε απ' έξω προσπαθούσε να διώξει κάποια μυρωδιά μούχλας και νεκρουλιάς. Σε λίγο, χωρίς να με προειδοποιήσει ο παραμικρός κρότος, παρουσιάστηκε μπροστά μου μια μαυροφόρα γυναίκα, μια ψηλή γριά. Ήταν η Μανταλένα. Θα την εγνώριζα αν δεν ήξερα πως ήμουν στο σπίτι της. Μου φαίνεται ναι, διατηρούσε ίσιο το αναστημά της και ίδιο τον αέρα της. Φορούσε ολόμαυρα, όπως την τελευταία φορά που την είδα, και περπατούσε αλαφρά, αερικά, σαν να μην άγγιζαν τα πόδια της στο πάτωμα. «Με γνωρίζετε», της είπα, «ο Κωστάκης». «Μπα, μπα», έκανε. Με θυμήθηκε και τα μάτια της που τα κρατούσε μισόκλειστα με διαφορία τα άνοιξε ζωηρά και τα κάρφωσε απάνω μου. Ανατρίχιασα. Ήταν τα ίδια, απαράλλακτα, όπως με είχαν κοιτάξει την τελευταία φορά σε εκείνη τη σκάλα. Το ισχνό, το καταζαρωμένο πρόσωπο φωτίστηκε πάλι από το γαλάζιο εκείνο φως, τα κάτασπρα μαλλιά ξαναπήραν το χρυσό τους χρώμα που κοιάγιζε και για μια στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά μου η ίδια Μανταλένα της τελευταίας οπτασίας, η ίδια ζωντανή εικόνα της υπέρτατης δυστυχίας, το ίδιο φάντασμα του πόνου και του πένθους. Τα 40 χρόνια που χώριζαν τις 2 στιγμές ξαφανίστηκαν από τη μέση και ξανά έγινα το παιδάκι που ανέβηκε φοβισμένο τη σκάλα του σχολιού του εκείνο το πρωί, προσέχοντας μην αγγίξει τα κρόσια της μαύρης μαντήλιας. Ο ίδιος αόριστος φόβος με κυρίεψε και κοίταξα γύρω μου σαν άθελα να φύγω.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, που είναι μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα και την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ξεκινάμε με την συνταγή, τόσο για φαγητό όσο και για γλύκισμα αργότερα, που θα μας δώσει η Κεχαγιά Αναστασία, ένα εξαίρετο μέλος της ομάδας μας. Αναστασία, έχεις το λόγο.
2: Γεια σας. Το φαγητό που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι χοιρινό με δαμάσκηνα. Το φτιάχνω κυρίως τον χειμώνα και αρέσει πολύ στην οικογένειά μου και κυρίως στην εγγονή μου. Τα υλικά του είναι 1,5 κιλό χοιρινό κρέας ψαχνό κατά προτίμηση, μισό κιλό δαμάσκηνα, ένα κρεμμύδι μέτριο, μία σκελίδα σκόρδο, χυμό από 3 πορτοκάλια, ένα ποτήρι κρασί άσπρο, ένα μικρό ποτηράκι κονιάκ, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα δαφνόφυλλο, αλάτι, πιπέρι και ένα φλιτζανάκι του καφέ βούτυρο. Πώς φτιάχνεται αυτό το φαγητό? Σε ένα δοχείο βάζουμε τον χυμό από τα πορτοκάλια, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Τα αφήνουμε στην άκρη όσο θα χρειαστεί να ετοιμαστεί το κρέας.
1: Πολύ ωραία.
2: Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι, το βούτυρο και ροδίζουμε το κρέας από όλες τις πλευρές του. Ρίχνουμε και το κρεμμύδι με το σκόρδο και αφού τα σοτάρουμε λίγο, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να σιγοβράσει το κρέας για 45 περίπου λεπτά. Αφού προσθέσουμε όμως και λίγο νεράκι, περίπου ένα ποτήρι και το δαφνόφυλλο. Όταν βράσει το κρέας, ρίχνουμε και τα υλικά που είναι στο μπολ, δηλαδή τον χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Ρίχνουμε και το αλάτι και το πιπέρι και βράζουμε σε σιγανή φωτιά για μισή ώρα περίπου. Βλέπουμε ότι καραμελώνει η σάλτσα του και έτσι το βγάζουμε από τη φωτιά και συνοδεύεται αυτό το ωραίο φαγητό με πιλάφι ή πουρέ.
1: Πάρα ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Αναστασία, ήταν πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον ακουστικά, και είμαι σίγουρη ότι οι ακροάτριές μας που θα το τολμήσουν, που θα το κάνουν, θα έχει επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα από την Τασούλα.

0: Αγαπητοί ακροατές, και πάλι χαίρετε. Συνεχίζουμε με το γλύκισμα από την Αναστασία και Χαγιά.
1: Το γλύκισμα που θα σας παρουσιάσω είναι ένα πολύ συνηθισμένο γλυκό, αλλά με άλλο τρόπο φτιαγμένο. Είναι ο κορμός σοκολάτας.
0: Ωραίο.
1: Τα υλικά του: 2 πακέτα πισκότα πτιμπέρ, 1 κουτί ευαπορέ γάλα, 1 κουτί νερό, το ευαπορέ δηλαδή το γεμίζουμε με νερό και το προσθέτουμε, 1 βιτάμ, 8 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας κακάο, 4 κουταλιές της σούπας corn flour, 1 κουβερτούρα 125 γραμμαρίων και λίγα αμύγδαλα φιλέ για το στόλισμα.
0: Ωραία.
1: Πώς το φτιάχνουμε? Τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί στην κατσαρόλα. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι η κρέμα να πήξει. Τόσο απλά. Τραβάμε από τη φωτιά την κατσαρόλα, αφήνουμε να κρυώσει λίγο η κρέμα, ανακατεύουμε όμως που και που για να μην πιάσει κρούστα από πάνω, και μετά ρίχνουμε τα πισκότα, τα οποία φυσικά έχουμε σπάσει σε μικρότερα κομμάτια. Μετά ανακατεύουμε το μείγμα και το βάζουμε σε μία φόρμα του κέικ κατά προτίμηση ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο θέλει ο καθένας, αφού πρώτα το καλύψουμε καλά με μία μεμβράνη. Βάζουμε το υλικό στο ψυγείο για 5 έως 8 ώρες και όταν χρειάζεται να το σερβίρουμε, όταν χρειαστεί να το σερβίρουμε, το αναποδογυρίζουμε σε μία τουρτιέρα. Από πάνω ρίχνουμε το φιλέ τα αμύγδαλα για στόλισμα ή ό,τι άλλο μας αρέσει. Μπορεί να βάλουμε ινδοκάριδο, τριμμένη σοκολάτα, τρούφα, ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Πολύ
1: καλή
0: ωραίο.
1: Επιτυχία.
0: Να είσαι καλά, πολύ ωραίο και εύκολο το βλέπω, οπότε θα το τολμήσουμε όλες μας.
1: Να είναι πολύ εύκολο.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

Αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό διάλειμμα συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά είναι μαθητές, πάνε στο σχολείο, αλλά αφορά πάρα πολύ και δασκάλους. Στο μικρόφωνο η Καψίδου Τερζίδου Μίνα, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός. Το θέμα που θα διαχειριστούμε σήμερα αφορά την συμπεριφορά γονιών απέναντι στα παιδιά σε όποια βαθμίδα σχολική και αν βρίσκονται, αλλά αφορά πολύ και τους δασκάλους. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό μέσω της ιστορίας ενός συμβάντος που έχω διαβάσει και αφορά τον εφευρέτη, τον μεγάλο εφευρέτη τον σύγχρονο, τον Θωμά Έντισον, ο οποίος, τον Αμερικανό, ο οποίος Θωμάς Έντισον, να πούμε λίγα στοιχεία για τη ζωή του αρχικά, έζησε από το 1847 μέχρι το 1931, αν και αυτοδίδακτος, υπολογίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της σύγχρονης εποχής. Ανάμεσα στις γνωστότερες εφευρέσεις του συγκαταλέγεται το μικρόφωνο, ο φωνόγραφος, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Επιδόθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δημιούργησε μεταξύ άλλων το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδότησε με ηλεκτρικό ρεύμα τη Νέα Υόρκη και εξελίχθηκε στην κολοσιαία επιχείρηση General Electric. Κάποια μέρα, μικρός μαθητής ο Θωμάς Έντισον επέστρεψε στο σπίτι του με ένα σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλός του για τη μητέρα του. Της το έδωσε λέγοντας «Να το δώσει στη μητέρα σου». Η μητέρα, αφού το διάβασε, βούρκωσε και δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της. Ξαφνιασμένος ο μικρός Θωμάς ρώτησε τη μητέρα του τι έγραφε το σημείωμα. Εκείνη του το διάβασε δυνατά. «Ο γιος σας είναι ιδιοφυΐα», έγραφε ο δάσκαλος. «Το σχολείο είναι πολύ λίγο για αυτόν. Δεν διαθέτουμε αρκετούς πόρους και καλούς δασκάλους για να τον εκπαιδεύσουμε. Παρακαλούμε, διδάξτε τον εσείς». Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα και θα δείτε παρακάτω πώς εξελίχθηκε. Μετά από πολλά χρόνια η μητέρα του Έντισον πέθανε. Εκείνος είχε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες. Κάποια μέρα, καθώς έψαχνε ανάμεσα στα παλιά κοιμήλια της οικογένειας, είδε ένα διπλωμένο και τρινισμένο χαρτί σε μια γωνιά ενός συρταριού του παλιού γραφείου. Το πήρε, το ξεδίπλωσε και διάβασε. «Ο γιος σας είναι ψυχικά άρρωστος και δεν θα το επιτρέψουμε να ξανάρθει πλέον στο σχολείο μας», έγραφε το κιτρινισμένο χαρτί. Ήταν το ίδιο εκείνο σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλος στο σχολείο για τη μητέρα του. Η αγάπη της μητέρας όμως, ο σεβασμός προς το παιδί της, την έκανε να το διαβάσει έτσι όπως το ακούσαμε στην αρχή της ιστορίας. Όταν ο Έντισον το διάβασε, έκλαψε για ώρες και έγραψε στο ημερολόγιο του: «Ο Θωμάς Έντισον του Άλβαρου ήταν ένα ψυχικά άρρωστο παιδί, το οποίο με τη βοήθεια της ηρωίδας μητέρας του έγινε η ιδιοφυΐα του αιώνα». Αγαπητοί ακροατές, καταλάβαμε όλοι τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτήν την ιστορία. Αν η μητέρα του Θωμά έμενε στο τι έγραφε εκείνος ο απρόσεκτος, ο χωρίς προνοητικότητα δάσκαλος και ίσως και χωρίς αγάπη για αυτό το παιδί που το έβλεπε να είναι ξεχωριστό αλλά το χαρακτήριζε αρνητικά, ίσως το παιδί αυτό να εξελίσσονταν πολύ άσχημα αν η ηρωίδα πράγματι η μητέρα του δεν σκεφτόταν τη στιγμή που πήρε το σημείωμα στο χέρι να το αντιστρέψει, γιατί η καρδιά της μάνας γνώριζε καλύτερα τι ήταν το παιδί της και ενδεχομένως του πόσο πρόκειτο να εξελιχθεί. Λοιπόν, το μήνυμα που βγαίνει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι στα παιδιά πρέπει να δείχνουμε αγάπη, αγάπη, αγάπη, αποδοχή, επιβράβευση,
Μπράβο για κάθε τι που κάνουν. Ενθάρρυνση. Και ξαναλέω, πολύ αγάπη. Η αγάπη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Έχουν πει την κουβέντα αυτή άνθρωποι σοφοί. Και στο σημείο αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο και πολύ σωστό να ακούσετε και κάποια ωραία λόγια που έχουν γραφεί από παιδαγωγό. Αν θέλεις να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, αυτό έχει σχέση και με την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και επικοινωνία γονιών με τα παιδιά τους, αλλά και δασκάλων με τα παιδιά. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, θα πρέπει να είσαι απλός, να είσαι ευαίσθητος, να μην μιλάς συνέχεια εσύ, αλλά να μάθεις να ακούς και τους άλλους. Ενθάρρυνέ τους να σου μιλάνε. Να θυμάσαι πως οι άνθρωποι σε κρίνουν περισσότερο από το πώς μιλάς παρά από το τι λες. Αγαπητοί ακροατές, επικοινωνία. Ιδιαίτερα επικοινωνία με τα παιδιά μας.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα και ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων, Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. 8ος αιώνας, Κωνσταντινούπολης. Και οι δύο αυτοί Άγιοι κατήγοντο από την επαρχία της Λιδίας. Συμμαθητέ και φίλοι από μικράς ηλικίας, συνηγωνίζοντος τις νηστείες και αγρυπνίες και στα έργα της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης. Όταν ανδρώθηκαν, ο Ιπάτιος έγινε μοναχός, ενώ ο Ανδρέας έγινε διάκονος και ιεροκήρυκας της Εκκλησίας. Εκτιμώντας ο επίσκοπος Εφέσου την ενάρετη πολιτεία τους, τους κάλεσε κοντά του και χειροτώνησε τον μεν Ιπάτιο επίσκοπο, τον δε Ανδρέα πρεσβύτερο. Όταν ο οικονομάχος βασιλεύς Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος πληροφορήθηκε για τα ορθόδοξα φρονήματά τους, έστειλε ανθρώπους να τους φέρουν στην βασιλεύουσα και τους έριξε στην φυλακή. Αργότερα, με διαταγή του, τους έσυραν κατά γης και τους καταξέσχισαν, χτυπώντας τα σώματά τους με ξύλα, έως ότου τους άφησαν ημιθανείς. Μετά από ημέρες, τους αφήρεσαν με ξηράφι το δέρμα της κεφαλής και επάνω στα κρανία τους κατέκαυσαν ιερές εικόνες. Τέλος, άλυψαν τις γενιάδες τους με πίσα και σύροντάς τους διαμέσου της πόλεως, τους έφεραν στα μέρη του ξηρολόφου, όπου τους κατέσφαξαν και τους πέταξαν τροφή στους σκύλους. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Ομολογητών και μαθητών του Αγίου Μαξίμου, Αναστασίου του Πρεσβυτέρου και Αποκρισιαρίου, μετά των αυτού μαθητών Θεοδόρου και Ευπρεπίου και Αναστασίου του Μοναχού. 7ος αιώνας, Κάφκασος και αλλού. Οι δύο συνώνυμοι αυτοί ομολογητέ, μαθητέ του Αγίου Μαξίμου, διακρίθηκαν κατά τον αγώνα για την καταδίκη του δόγματος περί μιας θελήσεως εν το Χριστό που υποστήριζε ο αυτοκράτορ Κόνστας Δεύτερος. Ο Όσιος Αναστάσιος ο μοναχός, αρχικά γραμματεύς της αυτοκράτηρας Ευδοκίας, σύζυγου του Ηρακλείου, έγινε το 617 μαθητής του Αγίου Μαξίμου, στον οποίο έμεινε αφοσιωμένος ως τον θάνατό του επί 37 χρόνια. Τον ακολούθησε στη Μονή της Χρυσουπόλεως, στην Αφρική και στην Ρώμη. Ο άλλος Όσιος Αναστάσιος, ιερεύς το αξίωμα, ήταν αποκρισιάριος της Εκκλησίας της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κόνστας Δεύτερος τυχοκόλλησε στον άρθικα της Αγίας Σοφίας τον τύπο που απαγόρευε με βαριές ποινές τις συζητήσεις περί μιας ή δύο θελήσεων, ο μονοθελήτης Πατριάρχης Παύλος Δεύτερος μπροστά στις έντονες διαμαρτυρίες του Αναστασίου, του Αποκρισιαρίου, του απαγόρευσε τη διαμονή στο παλάτιο των Πλακιδιανών κατά παράδοση κατάλημα των παπικών αντιπροσώπων στην Κωνσταντινούπολη και τον εξόρισε στην Τραπεζούντα το 647 με 648. Μετά την εξορία του διδασκάλου τους Αναστασίου, οι δύο αφοσιωμένοι του μαθητές Θεόδωρος και Ευπρέπιος, οι του βασιλικού μάγκηπος Πλουτίνου, στην προσπάθειά τους να φύγουν στη Ρώμη, συνελήφθησαν στο λιμάνι της Αβίδου. Δημεύθηκε αμέσως όλος ο πλούτος τους, έχασαν τα αξιώματά τους και αφού μαστιγώθηκαν απάνθρωπα από τον έπαρχο, εξορίστηκαν στην Χερσόνα της Κρυμαίας. Εκεί υπέμειναν με καρτερία τις κακουχίες της εξορίας, κλεισμένοι σε διαφορετικά κάστρα. Τον Μάιο του 654 έφτασε κοντά τους ως συνεξόριστος και ο Πάπας Μαρτίνος, τον οποίον ο Θεόδωρος παρηγορούσε και του ελάφρυνε τις θλίψεις. Από τους δύο αδελφούς, ο μεν νεότερος, ο Ευπρέπιος, παρέδωσε την μακαρία ψυχή του στον Κύριο στις 26 Οκτωβρίου 655, ένα μήνα μετά την κοίμηση του Πάπα Μαρτίνου. Ο δε πρώτος, ο Θεόδωρος, εκοιμήθη εν Κυρίω ύστερα από 20 έτη εξορίας. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Μάξιμος από την Αφρική, όπου ηγείτο του αντιμονοθελητικού αγώνος, διαπεραιώθηκε στην Ρώμη για να συντονίσει την αντίδραση κατά του τύπου. Με εισήγησή του, ο Πάπας Άγιος Μαρτίνος συνεκάλεσε την Σύνοδο του Λατερανού 649, η οποία κατεδίκασε τον μονοθελητισμό. Όταν οι αποφάσεις της έφτασαν στην βασιλεύουσα, ο μονοθελήτης Κώνστας Δεύτερος διέταξε την άμεση σύλληψη του Μαξίμου και του μαθητού του Αναστασίου του Μοναχού, ενεργού μέλους της Συνόδου.

μυαλό του. Αλλά αυτός κατέθεσε αντίθετα από τα προσδοκόμενα και τον γροθοκόπησαν στο κεφάλι και στις παριές. Ύστερα από την ανάκριση και του Μαξίμου, εξόρισαν τον μεν διδάσκαλο στην Βυζή της Θράκης, τον δε Αναστάσιο σε κάστρο της Πέρβης. Τότε μετέφεραν και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο από την Τραπεζούντα στη Μεσημβρία, 655. Το 662 ανεκάλεσαν και τους τρεις ομολογητάς στην Κωνσταντινούπολη για δεύτερη οριστική δίκη. Δεν μπόρεσαν όμως να καταβάλουν τους βράχους αυτούς της Ορθοδοξίας. Με διαταγή του επάρχου, ο Μάξιμος και ο Αναστάσιος ο μοναχός μαστιγώθηκαν σκληρά και φυλακίστηκαν. Κατόπιν ο Δήμιος παρέλαβε τον Μάξιμο και τον Αναστάσιο, τον Αποκρισιάριο, τους απέσπασε την γλώσσα από τον φάριγγα και με σμήλι και σφυρί τους απέκοψε τα δάκτυλα του δεξιού χεριού. Έπειτα τους έσυραν ανά την πόλη, θεατρίζοντας τα κομμένα τους μέλη. Μετά από προσωρινή κράτηση και των τριών στις φυλακές των καταδίκων του Διομήδους, απογυμνωμένους και από τα απολύτως αναγκαία, ανυπόδητους και άτροφους, τους εξόρισαν στη Λαζική του Καυκάσου. Εκεί τον ασθενή και εξαντλημένο από τα βασανιστήρια Μάξιμο μετέφεραν σε φορείο στο κάστρο του Σχημάρεως, κοντά στην Αλανία ή Αλβανία της Κασπίας θαλάσσης. Τον Αναστάσιο τον μοναχό οδήγησαν στο κάστρο Σκόταρη, κοντά στους Αβασγούς, και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο στο κάστρο Βούκουλο, στα σύνορα της Αλανίας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου 662, οι δύο Αναστάσιοι άλλαξαν πάλι τόπο εξορίας. Ο μεν Αναστάσιος ο μοναχός, προοριζόμενος για το κάστρο της Σουανίας, υπέκυψε καθοδόν στα βάσανα και παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό στις 24 Ιουλίου. Ο δε Αποκρισιάριος οδηγήθηκε στο κάστρο της Θουσούμης, στους πρόποδες του Καυκάσου, κοντά στην Αβασγία. Από την μακρινή αυτή χώρα, ένα χρόνο πριν από την κοίμησή του, ο μακάριος ομολογητής, στερεώνοντας δύο πτυσσόμενα ξυλάκια αντί για δάχτυλα, στο φρικτά ακροτηριασμένο χέρι του, μάλλον δε με την θεία χάρη και δύναμη με την οποία μπορούσε και να ομιλεί ανεμπόδιστα, έγραψε επιστολή στον φίλο του Θεοδόσιο Γάνδρας, στην οποία εξιστορούσε όλες τις περιπέτειές τους. Στο κάστρο αυτό εκοιμήθη εν κυρίω στις 11 Οκτωβρίου του 666, ύστερα από 20 περίπου χρόνια εξορίας. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννου του Αιγυπτίου και των συναυτό 39 μαρτύρων, ξύφη τελειοθέντων.

Αιώνας, Παλαιστίνη. Αιγύπτιος στην καταγωγή ο θαυμαστός αυτός άνδρας, αν και τυφλός, χάρης στην απέραντη μνήμη του, είχε καταγράψει όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής στην καθαρότατη και διαυγή διάνοιά του και τα απήγγελε από στήθους όποτε ήθελε. Κατά τις εκκλησιαστικές συνάξεις στεκόταν στο μέσον του πλήθους των πιστών και απήγγελε τις διάφορες περικοπές των γραφών μόνο με την βοήθεια της μνήμης, ενώ εκείνοι όρθιοι γύρω του τον άκουγαν. Επειδή κατά τον μεγάλο διωγμό του Διοκλητιανού 303 διέπρεψε με την ομολογία της πίστεώς του, τιμωρήθηκε απάνθρωπα, όπως και πολλοί συμπατριώτες του, με καυτήρες στα πόδια αλλά και στους οφθαλμούς, παρόλη την τύφλωσή του, και εστάλη στα μεταλλεία της Φένο στην Παλαιστίνη. Εκεί ο Ιωάννης έμενε σε ξεχωριστόν τόπο μαζί με όσους από τους ομολογητάς είχαν απαλλαγεί από την σκληρή εργασία, είτε λόγω γύρατος είτε λόγω αναπηρίας ή άλλης σωματικής ασθενείας. Υπό την καθοδήγηση του Επισκόπου Αγίου Σιλβανού ζούσαν με νηστεία, προσευχή και διάφορες ασκήσεις, ώσπου με πρόσταγμα του Μαξιμίνου Δάια 309 ο Ιωάννης και 39 άλλοι Αιγύπτιοι από τον ιερό αυτόν όμιλο απετμήθησαν τις κεφαλές την ίδια ημέρα με τον Σιλβανό. Και αυτή ημέρα 20 Σεπτεμβρίου μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του εν Κρήτη, 11ος αιώνας Κρήτη. Ο Όσιος Ιωάννης κατήγετο από το χωριό Σίβα της επαρχίας Πυριώτισσας της Κρήτης. Γεννήθηκε επί της βασιλείας του Κωνσταντίνου 7ου Πορφυρογεννήτου, δηλαδή κατά τα τελευταία χρόνια της κατοχής της Μεγαλονήσου από τους Σαρακινούς πειρατάς. Κατά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, στην Ίσο μετέβη για λίγο ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης και ο Όσιος Νίκων ο Μετανοήτε, ο οποίος επί 7 χρόνια με τα κηρύγματά του αναζωπήρωσε την χριστιανική πίστη των κατοίκων. Από την νεανική του ηλικία ο Άγιος εγκατέλειψε τους γονείς του για να ζήσει στις ερήμους του νησιού δίον εις άγγελο με άσκηση και προσευχή. Για ένα διάστημα ασκήτευσε στο σπήλαιο των Αγίων Αυταδέλφων Ευτυχίου και Ευτυχιανού. Στο όρος Ράξος, όπου έκτισε ναό επωνόματί τους και εκάρι μοναχός. Από τότε, συνδυάζοντας την παντελή ακτιμοσύνη και αυταπάρνηση του μοναχικού βίου με την ευαγγελική εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, διέτρεχε τις δυτικές επαρχίες της πατρίδος του για να τονώσει τα χριστιανικά ήθη ύστερα από την κυριαρχία των Σαρακινών με την ίδρυση ιερών ναών και μονών. Στην κορυφή του όρους Μυριοκεφάλου έκτισε την Ιερά Μονή της Θεοτόκου της Αντιφωνητρίας. Της αφιέρωσε ως μετόχια 3 εκκλησίες και μία μονή που έκτισε με προσφορές των χριστιανών στην επαρχία Ρεθύμνου. Παρέδωσε την διαπίμανσή της σε έναν από τους 6 μοναχούς που είχαν εντωμεταξύ προσέλθει στην συνοδεία του
και αποξενωμένος από κάθε γήινη προσπάθεια, ανεχώρησε δυτικότερα στις επαρχίες Χανίων και Σελήνου, όπου έκτισε ένα ναό και μία μονή. Για να αποφύγει τον θόρυβο και την αγάπη των πιστών που τον ακολουθούσαν παντού, αποσύρθηκε στην επαρχία Κισάμου και εγκαταστάθηκε σε μικρό ησυχαστήριο που έκτισε στο χωριό Ακτή. Όταν προεγνώρισε ότι έφτασε ο καιρός να εγκαταλείψει τον κόσμο, ο Ιωάννης μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και έλαβε από τον Πατριάρχη Αλέξιο τον Στουδίτη συγκύλιο, δια του οποίου κατέστησε τη μονή Μυριοκεφάλων μαζί με όλα της τα μετόχια σταυροπηγιακή, ώστε να τελεί ανενόχλητη από κάθε εκκλησιαστικό ή πολιτικό πρόσωπο. Επίσης, με χρυσόβουλο που έλαβε από τον αυτοκράτορα Ρωμανό Τρίτο, της εξασφάλισε βασιλική χορηγία 0,5 λίτρα νομίσματα ως ετήσια έσοδα. Επιστρέφοντας στο ησυχαστήριό του στην Ακτή, συνέταξε την διαθήκη του και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του εν πλήρη ησυχία, μόνος με μόνον το Θεό, προς τον οποίον απήλθε εν ειρήνη. Το ησυχαστήριο της Ακτής εξελίχθηκε αργότερα στο μεγάλο κοινόβιο του Αγίου Ευσταθείου. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός, του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. 19ος αιών, Κωνσταντινούπολης, Άγιον Όρος. Ο Όσιος Ιλαρίων κατήγετο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι ευσεβείς γονείς του στο βάπτισμα τον ονόμασαν Ιωάννη και τον ανέθρεψαν με την χριστιανική πίστη. Φροντίζοντας για την μόρφωσή του, τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη σε κάποιον θείο του γιατρό, ο οποίος τον φιλοξένησε επί 10 έτη. Δεν έδειξε όμως κανένα ενδιαφέρον προς τον ανιψιό του και ο Ιωάννης τον εγκατέλειψε και προσελήφθη στην υπηρεσία χείου εμπόρου. Επιστρέφοντας κάποτε από ταξίδι, ο έμπορος ισχυρίστηκε ότι βρήκε έλλειμμα στα κέρδη του καταστήματος και με απειλές απέτησε από τον Ιωάννη να του αποδώσει το ποσόν. Ο Άγιος απεγνωσμένος κατέφυγε για βοήθεια στο ανάκτορο του Σουλτάνου, όπου συναντήθηκε με τον Αιθίωπα Μπάς Αγά. Με την συνεργία του διαβόλου αυτός έπεισε το νέο να εξισλαμιστεί. 3 ημέρες μετά την αποστασία του, ο Ιωάννης, ελεγχόμενος από την συνείδηση, μετενόησε θερμά, έφυγε από το παλάτι και βρίσκοντας πλοίο ανεχώρησε στην Κρυμαία, όπου παρέμεινε 10 μήνες. Ελεγχόμενος όμως από την επιθυμία να αποκαταστήσει την άρνησή του με το μαρτύριο, επέστρεψε στην πόλη και ζήτησε την συμβουλή πνευματικών. Με υπόδειξή τους πήγε στο Άγιον Όρος. Για λίγον καιρό έμεινε στην σκήτη της Αγίας Άνης, υποτασσόμενος στον ιερομόναχο Βυσαρίωνα, ο οποίος του έδωσε ως κανόνα να κάνει 1000 μετάνοιες μεγάλες το ημερονύκτιο και να τρώγει μετά την δύση του ηλίου μόνον ψωμί και να πίνει μόνον νερό. Μετά από λίγο τον έκυρε μοναχό με το όνομα Ιλαρίων. Η δίψα όμως του Αγίου για μετάνοια εθέρμενε διαρκώς μέσα του τον πόθο να μιμηθεί τον Κύριο δια του μαρτυρίου. Διαβλέποντας ο γέροντάς του ότι ο σκοπός του ήταν κατά Θεόν, συγκατένευσε στην επιθυμία του και ο Άγιος, επανερχόμενος
στην Κωνσταντινούπολη παρουσιάστηκε στα ανάκτορα. Μπροστά στον Μπας Αγά ομολόγησε με παρησία ότι ήταν χριστιανός, αναθεμάτησε την ομολογία της τουρκικής πίστεως και ποδοπάτησε το Σαρίκι. Με διαταγή του Αγά τον βασάνισαν σκληρά και τέλος τον αποκεφάλισαν στις 20 Σεπτεμβρίου του 1804. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αναγίης Πατρός Ιμών Ευσταθίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. 12ος αιώνας, Κωνσταντινούπολης, Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Ευστάθιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1115 και 1135. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχθηκε στη σχολή η οποία λειτουργούσε στην Μονή της Αγίας Εφημίας, όπου και νωρίς εκάρη μοναχός. Εν συνεχεία ολοκλήρωσε τις φιλοσοφικές και θεολογικές του γνώσεις στην περιβόητη Πατριαρχική Σχολή. Το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην Μονή του Αγίου Φλόρου, από όπου έλαβε και την προσωνυμία Κατάφλωρος. Ήδη γνωστός όμως για τη μεγάλη του μόρφωση και την ρητορική του δυνότητα, αναγορεύθηκε δημόσιος διδάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής με τον τίτλο του Μαΐστορος των Ρητόρων. Στην διδασκαλία του απεδείκνυε ότι η ελληνική φιλοσοφία έγινε θεραπενής της χριστιανικής αληθείας. Λέγεται ότι τόσο εξαιρετικό ήταν το διδασκαλικό του χάρισμα, ώστε πάσα η φιλόλογος νεολαία της πόλεως συνοστιζόταν με ακόρεστη επιθυμία στην ακρόαση των μαθημάτων του, όταν δε έφευγε έμοιαζε με σμήνη μελισσών που βγαίνουν μέσα από το κύλωμα του βράχου. Έχοντας αποσπάσει την ιδιαίτερη εκτίμηση του βασιλέως Μανουήλ I Κομνηνού για την πολυμάθειά του και τον θαυμασμό της Εκκλησίας για τον άμεμπτο βίο του, το 1174 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Μύρων της Λυκίας. Ευθύς αμέσως όμως, μετά την εκλογή του, επανεξελέγει Αρχιεπίσκοπος του Χειρεύοντος Θρόνου της Θεσσαλονίκης. Αληθινός μοναχός ο ίδιος, ως πρώτη στο μέλημά του, θεώρησε την ανόρθωση του καταπεσμένου ηθικά και πνευματικά λαού και κλήρου και την βελτίωση και εξύψωση του μοναχικού βίου. Ο αυστηρός έλεγχος και η ανυποχώρητη στάση του στις παρεκτροπές λαϊκών και μοναχών ερέθιζε τους παρεκτρεπομένους, οι οποίοι τον κατηγορούσαν δημοσίως και επεβουλεύοντο την ζωή του. Οι καταγγελίες τους έφτασαν ως την Κωνσταντινούπολη και ο Άγιος αναγκάστηκε προσωρινά να απομακρυνθεί στην Φιλιππούπολη. Εκεί συναντήθηκε με τον βασιλέα Ισαάκιο Άγγελο, ο οποίος τον εδικαίωσε χωρίς να του ζητήσει απολογία. Επιστρέφοντας στον θρόνο του, ο Ευστάθιος συνέχισε τις προσπάθειές του για την βελτίωση της ηθικής καταστάσεως του ποιμνίου του, στυλίτευε κάθε μορφή κοινωνικής αδικίας, ενώ με πατρικό ενδιαφέρον περιέθαλπε τους πτωχούς και τους δυστυχισμένους που κατέφευγαν για βοήθεια στην Μητρόπολη από πολύ πρωί μέχρι αργά το βράδυ, διαμοιράζοντάς τους ο ίδιος όλα του τα υπάρχοντα. Κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς τον Αύγουστο του 1185, ενώ θα μπορούσε να σωθεί δια της φυγής,
παρέμεινε στην πόλη συγκακουχούμενος με το ποιμνιό του και δεν εδίστασε να καταγγείλει δημοσίως την αδιαφορία και την αμέλεια του διοικητού της, Δαβίδ Κομινού. Με σπαρασόμενη καρδιά έβλεπε τις φοβερές σκηνές φαγής και λαϊλασίας του λαού και τις πρωτοφανείς βαρβαρότητες των Λατίνων εισβολέων. Ο ίδιος συνελήφθη από τους πρώτους. Με ύβρις και εκτυπήματα σύρθηκε δέσμιος ως τα καράβια, περνώντας ανάμεσα από τα πτώματα των συμπολιτών του. Αντί να δηλιάσει μπροστά στον βάρβαρο αρχηγό, τον Κόμι Αλδουίνο, ο αδάμαστος ιεράρχης τόλμησε να του ζητήσει ηπιότερη μεταχείριση του λαού, απέτησε την κατάπαυση των βιαιοπραγιών και πέτυχε την διατήρηση της λατρείας κατά το ορθόδοξο δόγμα. Επειδή οι εχθροί του διέδωσαν φήμες ότι ο Άγιος έκρυβε πλούτο στην Αρχιεπισκοπή, οι Νορμανδοί του ζήτησαν πολλά λίτρα. Μετά όμως από αυστηρή έρευνα αποδείχθηκε πως ήταν πάμπτωχος και αφέθηκε ελεύθερος. Όταν επανήλθε στην Αρχιεπισκοπή, την βρήκε κατηλημένη από Λατίνους και αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στον κήπο, όπου παρέμεινε με συνεχή στέρηση των αναγκαίων ως την απελευθέρωση της πόλεως από τους Νορμανδούς το Νοέμβριο του 1185. Ο Άγιος Ευστάθιος εκοιμήθη εν ειρήνη το 1194. Όλη η πόλης έκλαυσε την απώλεια του ιεράρχου της, ο οποίος είχε αποδεί για το ποίμνιό του λαμπτήρ του βίου, πυρσός του λόγου και ήλιος της ιεροσύνης. Ως μάγιστρος της Πατριαρχικής Σχολής έγραψε σχόλια σε πολλούς κλασικούς συγγραφείς και ποιητάς, ενώ το συγγραφικό θεολογικό έργο που άφησε ως αρχιερεύς αποτελείται κυρίως από εγκομιαστικούς λόγους σε Αγίους και πραγματείες ηθικού περιεχομένου, γραμμένες σε ύφος περίτεχνο. Και αυτή η μέρα, 20 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μιχαήλ, ηγεμόνος του Τσερνικόφ και του Κιέβου και Θεοδόρου του Βογιάρου αυτού, 13ος αιώνας, Ρωσία. Στις αρχές του 13ου αιώνος, οι ταταρικές ορδές του Χάνου Μπατού, εποφελούμενες από τις διαρκείς αντιζηλίες των Ρώσων ηγεμόνων, ξεχύθηκαν από τα βάθη της Κεντρικής Ασίας στην Ρωσική Πεδιάδα, καταστρέφοντας και λαιλατώντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Το 1240 κυρίευσαν και το Κίεβο, μη εξαιρουμένης ούτε της περίφημης λαύρας των σπηλαίων. Μπροστά στην ακαταμάχητη ορμή των Τατάρων, ο ηγεμόν του Τσέρνιγκοφ και του Κιέβου Μιχαήλ, όπως και πολλοί άλλοι ηγεμόνες, τράπηκε σε φυγή μαζί με τον αφοσιωμένο του βογιάρο Θεόδωρο, εγκαταλείποντας την χώρα του στην Λαιλασία. Για αυτήν την έλλειψη θάρρους και ελπίδος στον Θεό γρήγορα μετενόησε. Μετά την τρομακτική ερήμωση της γης, ο Μπατού επέτρεψε στους Ρώσους πρίγκιπες να επανέλθουν στις ηγεμονίες τους, υπό τον όρον να είναι υποτελείς του, απέτησε δε να παρουσιαστούν ενώπιόν του για να του δηλώσουν υποταγή. Ο Μιχαήλ ανεκκίνωσε στον Θεόδωρο την απόφασή του να ομολογήσει τον Χριστό με το αίμα του και ο πιστός βογιάρος του υποσχέθηκε πως δεν θα τον εγκαταλείψει ούτε στον θάνατο.
φθάνοντας στο στρατόπεδο της Χρυσής Ορδής, οι Άγιοι δέχθηκαν να δηλώσουν υποταγή στον Μπατού ως επίγειο βασιλέα. Αρνήθηκαν όμως να περάσουν μέσα από την πυρά και να προσκυνήσουν τον ήλιο σύμφωνα με το πυρολατρικό τυπικό των Τατάρων. Οι άλλοι ηγεμόνες, οι οποίοι είχαν υποκύψει προκειμένου να μην χάσουν τα αξιώματά τους, τον εδίαζαν να συμμορφωθεί στο θέλημα του χάνου, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι όταν επιστρέψουν στην χώρα τους μπορεί να μετανοήσει και τότε θα μοιραστούν όλοι μαζί το επικίνδυνο της εξωμοσίας του. Ο Μιχαήλ, ενισχυμένος και από τον Θεόδωρο, τους απήντησε με γενναιότητα: «Δεν μου είναι δυνατόν στο όνομα να είμαι χριστιανός και στα έργα ειδωλολάτρης». Σύροντας δε το ξύφος του, το πέταξε στον ηγεμόνα του Ροστόφ λέγοντας: «Κράτα για τον εαυτό σου την δόξα του μάταιου αυτού κόσμου». Έτσι αυτός που είχε δείξει δειλία κατά την ώρα της μάχης προσφέρθηκε στο μαρτύριο με αξιοθαύμαστο ηρωισμό. Οι Δήμοι τον έριξαν στην γη και τον χτυπούσαν ανελαίητα ώσπου κοκκίνησε το χώμα από το αίμα του. Επειδή ο μάρτης δεν σταμάτησε να ομολογεί «Είμαι χριστιανός», κάποιος πυρολάτρης με το σπαθί του του απέκοψε την τιμία κεφαλή και την πέταξε μακριά, ενώ αυτή συνέχισε να επαναλαμβάνει «Είμαι χριστιανός». Κατόπιν οι Δήμοι στράφηκαν στον βογιάρο Θεόδωρο υποσχόμενοι αξιώματα εάν τους υπακούσει. Αλλά ο μακάριος Θεόδωρος τους είπε: «Ένα μόνο θέλω, να πάω στον Χριστό και Θεό μου από τον ίδιο δρόμο που πήγε και ο Κύριος μου Μιχαήλ». Τον κτύπησαν τότε και αυτόν βάναυσα και του απέκοψαν την κεφαλή στις 20 Σεπτεμβρίου του 1246, την ίδια ημέρα που θανάτωσαν και τον Μιχαήλ. Οι άθεοι πέταξαν τα μαρτυρικά τους σώματα στους σκύλους για να τα κατασπαράξουν. Η Θεία Χάρις όμως τα διεφύλαξε για πολλές ημέρες απείραχτα. Κάθε νύχτα στήλος πυρός κατέβαινε και τα φώτιζε, ώσπου χριστιανοί τα πήραν κρυφά και τα ενεταφίασαν με τιμές. Το 1774 τα μετέφεραν στο ναό των Αρχαγγέλων στην Μόσχα, όπου σώζονται μέχρι σήμερα. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Όλεγκ, πρίγκιπος του Μπριάνσκ, 13ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος αυτός πρίγκιπας ίδρυσε το 1274 στο Μπριάνσκ τη Μονή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όπου εκάρη μοναχός και έζησε με αυστηρή άσκηση. Ανεπάφθη από τους κόπους του προς το τέλος του 13ου ή στις αρχές του 14ου αιώνος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θέστε ούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιούδιν ίσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών μη απόλυτε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.
2: Η Ενωρία Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
3: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου, διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυριακή, μετά την ύψωση του Σταυρού, και η Εκκλησία μας, το Ευαγγέλιο που μας διαβάζει, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός του Σταυρού, στην πράξη του Σταυρού. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι στην εποχή μας δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής η έννοια του Σταυρού, της θυσίας ή της άσκησης. Όπως επίσης είναι φανερό ότι ο άνθρωπος πάσχει από πολλά ψυχολογικά προβλήματα, δεν έχει δυνάμεις να αντισταθεί στις δυσκολίες, κλονίζεται εύκολα και έχει την ανάγκη για μια παρηγορία, για έναν τάντεμα, ας το πούμε έτσι απλά. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της αμαρτίας, της απομάκρυσης από τον Θεό, της απουσίας του νοήματος. Ο άνθρωπος μέσα από αυτήν την κατάσταση γίνεται τραγικά υπερευαίσθητος. Κλονίζεται εύκολα, φύγεται εύκολα. Δεν μπορείς να το πεις κουβέντα. Ή οργίζεται ή βάζει τα κλάματα. Εκφράζει με αυτόν τον τρόπο τη δύναμή του που κρύβει την αδυναμία του. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικό. Είναι τόσο πληγωμένος ο άνθρωπος με τα κενά του, μάλλον όλοι έτσι είμαστε, που εύκολα νιώθουμε την πληγή και τη δυσκολία. Και από την άλλη έρχεται ο Χριστός τώρα και μας μιλά για την οδύνη του Σταυρού, για την άσκηση ως δρόμο θεραπείας, ως θεραπευτική μέθοδος. Πώς μπορεί να το αντέξει αυτό ο άνθρωπος? Θέλει να ακούσει ωραία πράγματα. Θέλει να ακούσει εύκολα πράγματα, ευχάριστα. Να μην τον δυσκολεύουν. Από την άλλη έχουμε και μια άλλη εκτροπή που μπορεί να παρεξηγήσουμε την έννοια του Σταυρού και να την δεχθούμε ως μια κατάσταση οδυνισμού. Κατάσταση, ας το πούμε απλά, μαζοχισμού. Ότι θέλει ο Θεός να μας ταλαιπωρεί και μας υποδεικνύει αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε αυτές οι δύο εκτροπές. Ο κόσμος γίνεται υπερευαίσθητος μέσα από την αμαρτία, δεν αντέχει να τον κρίνεις, να τον λέξεις, τρελαίνεται. Και από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι γραφικοί τύποι που προτείνουν την έννοια του Σταυρού σε μια κατάσταση οδύνης χωρίς νόημα και περιεχόμενο. Και σε όλα αυτά, σε αυτό το πλαίσιο, έρχεται ο Χριστός και λέει: «Ή αν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, πρέπει να τη χάσεις. Για το όνομά μου, στο όνομά μου, στο όνομα του Ευαγγέλου και του ονόματός μου. Και αν θέλεις να την σώσεις, θα την χάσεις». Και λες τώρα τι σημαίνει να σώσεις και τι σημαίνει να χάσεις και τι σημαίνει στο όνομα του Ευαγγελίου και του ονόματός μου. Χρειάζεται λοιπόν να τα διακρίνουμε τα πράγματα. Το πιο βασικό στην πνευματική πορεία είναι η διάκριση. Να δώσουμε το πραγματικό περιεχόμενο στα ονόματα, στις έννοιες, στις πνευματικές καταστάσεις. Αλλιώς πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Τι σημαίνει λοιπόν αν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, ότι χάσεις, αν θέλεις να ικανοποιείς τον εαυτό σου, αν βάλεις ως κέντρο τον εαυτό σου, τον εγωισμό σου, τις επιθυμίες σου και θέλεις να τα περισσώσεις όλα αυτά, δηλαδή όταν θέλεις να περισσώσεις το τομαράκι σου και τις ειδονές σου και τις ευχαριστήσεις σου και χίλια δύο πράγματα, θα χάσεις την ψυχούλα σου. Και από την άλλη, αν θέλεις όλα αυτά να σταυρώσεις τον εγωισμό σου, τις επιθυμίες σου, αλλά όχι έτσι και όπως τύχει, αλλά ένα και εν του ονόματός μου και του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η διάκριση που ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δηλαδή ο κάθε ένας που θυσιάζεται δεν σημαίνει ότι είναι και σωσμένος. Γιατί χρειάζεται εκεί τότε να διερευνήσουμε τα κίνητρα της θυσίας μας. Γιατί πολλές φορές η θυσία μας είναι σε λάθος βάση. Δεν είναι στο όνομα του Χριστού. Δεν είναι για χάρη του Χριστού. Δεν είναι για με προοπτική των Χριστών. Αλλά άλλες καταστάσεις ιδιωτελείς, σκοτεινές, που δύσκολα εμείς αναγνωρίζουμε. Και ταυτόχρονα μας λέει και την ποιότητα αυτής της θυσίας. Σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο Του. Γιατί και ένας απατεώνας κάνει θυσία για να κερδίσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Και ένας φιλίδωνος άνθρωπος στερεί την καταστάσεις για να κατοποιήσει τις ειδονές του. Και ένας άνθρωπος επίβουλος και δολοπλόκος προσπαθεί με τακτικισμούς και μεθοδεύσεις του οποίου στερούν την ησυχία να επιτύχει αυτό που θέλει. Ακόμη και στην πνευματική ζωή, όταν πάμε και κάνουμε γονικλησίες, ασκήσεις, νηστείες, ποιος είναι ο λόγος? Θέλουμε ένα αίτημα από τον Χριστό. Το αίτημα όμως αυτό που θέλουμε είναι ο Χριστός ή είναι η ιδιοτέλειά μας? Το αίτημα αυτό που θέλουμε είναι σύμφωνα με τον λόγο του και το θέλημά του, είναι η ικανοποίηση της πτώσης μας, του στόχου μας που δεν έχει Χριστό? Ακόμη και όταν εγώ θέλω θαύματα και κάνω χίλια δύο πράγματα να μου αποκαλυφθεί ο Θεός, το θέλει ο Θεός? Είναι το θέλημά του? Είναι η φαντασίωσή μου και η εγωκεντρική μου επιδίωξη? Αυτά λοιπόν παιδεύουν τον άνθρωπο. Πολλές φορές και εμείς πορευόμενοι σε αυτή την κατάσταση δεν έχουμε ησυχία και ανάπαυση και λέμε «Μα Θεέ μου, προσεύχομαι, εξομολογούμε, κοινωνώ, νηστείες, αγώνες, δεν αμαρτάνω, γιατί δεν έχω πλέον χαρά?» Γιατί πολύ απλά ψάξε τον λόγο που τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η επίδειξή σου? Είναι ανάγκη σου να αναγνωρίσεις από τον εαυτό σου και τους άλλους? Είναι αυτοδικαίωσή σου? Είναι ο πόθος σου να γίνεις σπουδαίος στο όνομα του εαυτού σου? Είναι πραγματική σου προσδοκία ο Χριστός και ο πόθος για τον Χριστό? Και σύμφωνα με τον δρόμο που μας δείχνει αυτός, την αγωγή που μας δίνει αυτός, που είναι ξεκάθαρη στον Ευαγγελικό Λόγο. Γι' αυτό έχουμε πολλά πράγματα θολά μέσα μας και δεν είναι τακτοποιημένα. Γι' αυτό ακούμε σταυρό, θυσία και δεν τρομάζει ο άνθρωπος. Δεν αναπαύεται. Γιατί δεν βρήκε το μυστικό νόημα του σταυρού. Το μυστικό νόημα του θυσιάζομαι και έτσι βρίσκω τη ζωή μου. Χάνω τη ζωή μου και έτσι την βρίσκω. Δεν βρήκαμε το μυστικό νόημα τι σημαίνει όλα αυτά να δεν κάνω σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο και όχι και σύμφωνα με προοπτική τον Χριστό. Το βλέπουμε αυτό και σε απλά πράγματα. Έχεις μία σχέση, έχεις οικογένεια, θυσιάζεις για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου. Για ποιον λόγο? Για να είπεις ότι εγώ είμαι εντάξει για να σε κρίνω? Γιατί έτσι πρέπει? Ή για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον αγαπώ και το κάνω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού? Γιατί τα παιδιά μου θυσιάζουν, τους έχω τα πλούσια όλα, χίλια δύο πράγματα? Γιατί να πω κατάφερα τα παιδιά που είναι δικά μου παιδιά να γίνουν σπουδαία παιδιά. Μπράβο. Ή με την έννοια ότι θέλω τα παιδιά μου να είναι χαρούμενα. Ποια χαρά όμως? Η χαρά δεν έχει σταυρά και δεν έχει θυσία και δεν δηλώσουμε και την αγωγή του κόπου, της θυσίας. Δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος. Αυτό που μας έκανε, είμαστε χαζοί και να μην έχουμε γνώση και αντίληψη ότι δεν αγαπούμε το σταυρό. Δεν αγαπούμε τον κόπο. Δεν αγαπούμε την άσκηση. Δεν σταυρώνουμε το εγώ μας. Και γινόμαστε επίπεδοι, εξωτερικοί άνθρωποι. Το μυαλό μας δουλεύει. Αλλά αυτή η αντίληψη είναι επιφανειακή. Επιδερμική γνώση και αντίληψη. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο βάθος της υπάρξεώς μας και με αυτή την θεώρηση και με αυτή την όραση και με αυτές τις αισθήσεις να αντιληφθούμε και τον άλλο και τη ζωή και να δούμε τις αποκαλύψεις του Θεού. Ο Σταυρός λοιπόν είναι μια καλλιέργεια της υπάρξεώς μας, ούτως ώστε να γινόμαστε δεκτικοί των αποκαλύψεων του Χριστού, της χάριτος του Χριστού. Αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Κάθε συνθυσία δεν μας δικαιώνει. Γιατί μπορεί ένας τακτικισμός δικός μας με μία σκοπιμότητα, είτε πνευματική είτε κοσμική, ξεκάθαρα μέσα μας αγαπούμε τον Χριστό, θέλουμε τον Χριστό, ποθούμε τον Θεό, ή ο Θεός είναι ο υπηρέτης του δικού μας τόπου ζωής που αποφασίσαμε, ο οποίος είναι έξω από την προοπτική του, έξω από το θέλημά του, έξω από το έλεος του. Και έτσι το πράγμα μας φέρνει σε μια ταλαιπωρία και σιγά σιγά ο άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση, δεν έχει ισορροπία, δεν έχει ειρήνη, δεν έχει χαρά. Μετά είναι ένας γκρινιάρης άνθρωπος, ένας απαιτητικός άνθρωπος, πω, ή να το πάρει στο γραφείο και δεν το κάνει μνημόσυνα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό το ότι ο άνθρωπος φύγεται εύκολα, δεν αντέχει, είναι ευπρόσβλητος, αντιδράει. Τι σημαίνει? Είναι στην πτώση του, είναι στα κενά του. Και δεν αντέχει ο άνθρωπος που βρίσκεται μια κουβέντα. Ούτε εμείς αντέχουμε μια κουβέντα. Αντιδρούμε αμέσως. Ο άνθρωπος όμως που βρήκε την ανάπαυση, που βρήκε την πραγματική προοπτική ζωής, δεν θίγεται. Έχει ησυχία, έχει ειρήνη, έχει αντίληψη, έχει γνώση, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου? Είναι, όπως είπαμε, η χαρά, η ειρήνη και η εμπειρία της αγάπης του. Και λες, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ζωντανός άνθρωπος. Ξέρει που πατά και που βρίσκεται. Και ξέρει την προοπτική της ζωής του. Αλλιώς με το παραμικρό αντιδρούμε σαν τον αέρα. Μας παίρνει η κατάσταση και από εδώ και από εκεί. Αυτό όμως που μας δίνει ο Χριστός είναι αυτή η αγωγή της ζωής. Εάν θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, τη χάσεις. Και αν θέλεις να τη χάσεις ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, θα την βρεις. Αυτή είναι η προοπτική ζωής. Και αυτή είναι η προοπτική που μας είναι ο Κύριος για να θεραπευτούμε και να θεραπευτεί ο κόσμος. Και αυτή είναι η ελπίδα μας.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξεργασία και την νοηματική του ανάλυση.

Το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων και αναφέρεται σε αυτό από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Εισελθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισελθείς, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτου: πορεύθητη και πορεύεται. Και άλλο: έρχου και έρχεται. Και το δούλο μου ποιήσω τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τις ακολουθούσιν: αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ή της βασιλείας εκβληθήσονται στο σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς στο εκατόνταρχο: είπαγε και ως επίστευσας γεννηθεί του σύ. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση του θαύματος στα νέα ελληνικά. Μόλις ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ο εκατόνταρχος, λέγοντάς του τα εξής: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει». Τότε ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω να τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος αποκρίνεται: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από την εξουσία και έχω στρατιώτη στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, τον θαύμασε και είπε: «Σε διαβεβαιώ πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σου λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόντραχο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και έτσι γιατρεύτηκε ο δούλος τη στιγμή εκείνη.

Τώρα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το νόημα της Ευαγγελικής Περικοπής. Όταν ο Κύριος ολοκλήρωσε την επί του όρους ομιλία και ενώ τον ακολουθούσε πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων, πρώτα θεράπευσε έναν λεπρό, στη συνέχεια δε κατευθύνθηκε προς την Καπερναούμ, όπου τελέστηκε η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος ήταν μια θέση στο Ρωμαϊκό στρατό, το οποίο τα καθήκοντα σχετίζονταν με τη διοίκηση μιας στρατιωτικής μονάδας 80 περίπου λεγεωνάριων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει λόγο στις αφηγήσεις του για τον εν λόγω εκατόνταρχο, που είχε καλή σχέση με τους πρεσβύτερους του τοπικού εβραϊκού πληθυσμού και είχε χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της συναγωγής στην Καπερναούμ. Τόσο και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από την περικοπή του οποίου κάναμε αφήγηση στο θαύμα της σημερινής μας εκπομπής, όσο και ο Λουκάς, αναφέρονται πως ο εκατόνταρχος ήταν παρόν στη Σταύρωση και είπε ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού και κατά συνέπεια, αυτός ο εκατόνταρχος θεωρείται από πολλούς ως ως πρώτος χριστιανός. Επιπλέον, το βιβλίο των Πράξεων λέει για τον εκατόνταρχο που ονομάζεται Κορνήλιος, του οποίου οι γενναιόδωρες πράξεις βρίσκουν εύνοια από το Θεό. Οι εκατόνταρχοι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά παρόλα αυτά είχαν επιδείξει καλή συμπεριφορά. Εδώ στη συγκεκριμένη αφήγηση αποφασίζει να προσεγγίσει τον Ιησού, προσφωνώντας τον Κύριε με ευγενικό τρόπο. Η προσφώνηση αυτή δείχνει την αναγνώριση της ενωτερότητας του Κυρίου, διότι προφανώς είχε ήδη ακούσει το λυτρωτικό του λόγο ή είχε δεχτεί την ίαση των ασθενειών. Έπειτα, συνεχίζει αναφερόμενος στον δούλο του ως «πες». Ο «πες» στα αρχαία ελληνικά είναι το παιδί. Πιθανόν να τον αποκαλεί έτσι, είτε επειδή ήταν γιος του, είτε δούλος, ιδιαίτερα πιστός και ικανός, γι' αυτό και ο εκατόνταρχος δείχνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτόν. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός ότι κάνει αναφορά στο πρόβλημα του δούλου χωρίς να λέει στον Ιησού «πες να θεραπευτεί». Πιθανόν επειδή φοβάται μήπως είναι ανάξιος να λάβει την ευεργεσία αυτή. Ο Ιησούς στο συγκεκριμένο θαυματουργικό γεγονός και επιθυμώντας να καλύψει την αρετή του εκατόνταρχου, όχι απλά ακολουθεί την προαίρεση αυτού που τον οικετεύει, αλλά προτέρεχει να του υποσχεθεί ότι θα τον θεραπεύσει και πως θα μεταβεί ο ίδιος στην οικία του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανακοίνωνε στον εκατόνταρχο να πάει στο σπίτι του βρίσκοντας θεραπευμένο το δούλο του. Όμως εδώ αποφασίζει να πράξει διαφορετικά. Από τη στάση του εκατόνταρχου μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολλά συμπεράσματα. Αρχικά δείχνει συνέστηση της αγιότητας, της καθαρότητας και της ανωτερότητας του Κυρίου, αλλά και της δικής του αμαρτωλότητας όμως, λέγοντας ότι δεν είναι άξιος να τον δεχτεί στον οίκο του. Δεν εννοεί λόγω ευπρέπειας, αλλά δείχνοντας την ταπεινότητά του στο μεγαλείο του Κυρίου. Η φράση «πες μόνο ένα λόγο σου» κρύβει μέσα της την βαθιά πίστη στη δύναμη του Χριστού, και όχι μόνο πίστη αλλά και λογική, αφού στηρίζεται στην καθημερινή εμπειρία του. Ο Ιησούς από την πλευρά του θαυμάζει την πίστη αυτή. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος εμφανίζεται μόνο σε δύο σημεία να επιδείχνει θαυμασμό ή έκπληξη. Το ένα είναι στον προκειμένο εκατόνταρχο και το άλλο στην απιστία που έδειξαν οι συμπατριώτες του στη Ναζαρέτ. Ο έπαινος των Εθνικών υπήρξε και προάγγελος της μελλοντικής εισδοχής του στην Εκκλησία του Χριστού, όπως διαφαίνεται και στη φράση ότι στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών θα έρθουν και θα καθίσουν πολλοί από την Ανατολή και τη Δύση, διότι αν και ειδωλολάτρες και μη Ιουδαίοι θα διαθέτουν την πίστη του εκατόνταρχου. Αντίθετα, οι μέχρι τότε προσδοκώντες στην Ουράνια Βασιλεία Ιουδαίοι, στους οποίους ως τέκνα του Αβραάμ είχε επαγγελθεί εκβληθήσονται ότι θα πεταχτούν έξω από το σκοτάδι εξαιτίας της απιστίας που έδειξαν στο πρόσωπο και στη διδασκαλία του Υιού του Θεού, επειδή είχαν καλλιεργήσει την πεποίθηση πως ως περιούσιος λαός του Θεού είχαν εξασφαλισμένη τη σωτηρία τους, χωρίς όμως να έχουν τα ηθικά εκείνα προσόντα που ήταν αναγκαία για την είσοδό τους στην Ουράνια Βασιλεία. Αυτοί που θα εκβληθούν το σκότος στο εξώτερον, δηλαδή θα στερηθούν εντελώς από το φως της Θείας Χάρης, θα βιώνουν αιωνίους λύπη και οδύνη, έσχατη λύπη και υπέρτατη απελπισία, που θα εκδηλώνουν με κλαθμό και βρυγμό των δοντιών, τόσο από αγανάκτηση προς τον εαυτό τους γιατί δεν συμμορφώθηκαν προς τις εντολές του Χριστού, όσο και από ζήλια για αυτούς που σώθηκαν.
Επιβράβευση της πίστης αποτελεί θεραπεία. Κατόπιν, ο Ιησούς είπε στον εκατόντερχο να επιστρέψει στο σπίτι του και να γίνει αυτό που πιστεύει. Την ίδια στιγμή γίνεται το θαύμα, διότι αυτό που θέλει να πει ο Ευαγγελιστής είναι να θαυμάσουμε και την ταχύτητα του γεγονότος. Ο Κύριος, δηλαδή, δείχνει τη δύναμή του για να θεραπεύσει το δούλο και το κάνει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο ευθύς αμέσως, αρκεί να υπάρχουν βέβαια οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας σταθούμε λίγο ακόμα στο παράδειγμα του εκατόνταρχου. Αυτός είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο Χριστό. Αυτός είναι ο πρώτος που πίστεψε στο Χριστό. Και επειδή ο ίδιος αγιάστηκε από τον Κύριο, σώθηκε και ο δούλος του. Αν δεν δεχτούμε εμείς οι ίδιοι το Χριστό, πώς θα αξιωθούμε θέση στην ουράνιο βασιλεία? Ας αναρωτηθούμε από πού πηγάζει το ψυχικό του πορτρέτο. Πολλοί ερευνητές ομιλούν για την ταπείνωσή του, που όλοι μας βέβαια δεχόμαστε αναμφισβήτητα. Η ταπείνωση όμως αυτή είναι συνέπεια του γεγονότος ότι πρώτα αναγνώρισε την απόστασή του από τον Χριστό. Αναγνώρισε τον Χριστό ως ανώτερό του, ως τέλειο και ηθικά απρόσιτο. Ο Ιησούς του λέει «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν» και απαντάει ο εκατόνταρχος «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό τη στέγηνης έλθεις». Η φράση αυτή πήρε στην εκκλησιαστική γλώσσα την ίδια θέση με το «Ο Θεός ηλάσθη τη μύτη αμαρτωλό» του τελώνου. Γι' αυτό βρίσκεται και μέσα στις ευχές της μετάνοιας. Ο εκατόνταρχος πατά στο πρώτο σκαλοπάτι της γνήσιας μετάνοιας, που είναι η συνέστηση της αναξιότητας και της αμαρτωλότητάς μας, καθώς και η αναγνώριση της το απροσπέλας του ύψους της Θείας Αρετής. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ας υπολογίσουμε κι εμείς τη δική μας πίστη, ως απάντηση στη Θεία Πρόσκληση σαν αναγνώριση της λυτρωτικά κυριαρχικής εξουσίας του Χριστού στη ζωή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Η μεγάλη και πλούσια οικογένεια των Καραοσμάνογλου εμφανίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα, αφού ο ηγέτης της οικογένειας εκτόπισε τον αγά της Περγάμου και ανέλαβε αυτό στη διοίκηση της περιοχής, με δικαιοδοσία εκτινόμενη μέχρι το Αξάρι, τη Μενεμένη και το Αϊβαλή. Η φήμη του Καραοσμάνογλου για την ικανότητά του στη διοίκηση, αλλά και τη δικαιοσύνη και την ελευθερία που απολάμβαναν οι κάτοικοι, ξεπέρασε τα όρια του τόπου και άρχισαν να καταφθάνουν άπικοι από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτούς παραχώρησε ο Καραοσμάνογλου χωράφια, με αντάλλαγμα το δέκατο της παραγωγής ή αναλόγως τα κέρδη. Πολλοί από αυτούς εξελίχθηκαν σε μεγάλους τσιφλικάδες, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονταν οι άπικοι από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα με την προοπτική του πλουτισμού. Σε όλη αυτήν την οικονομική και πνευματική άνθηση, ο χριστιανισμός κατήχε εξέχουσα θέση, καθώς και ο ίδιος ήταν βαθύτατα προσιλωμένος στη χριστιανική πίστη. Ήταν αδέκαστο σε Έλληνες και Τούρκους και κανένας υψηλόβαθμος Τούρκος δεν τόλμησε ποτέ να τον αμφισβητήσει. Αντίθετα, έχερε τις εκτιμήσεώς τους και ο λόγος του πάντα περνούσε. Πολλοί πίστευαν πως ήταν χριστιανός και είχε αναγκαστικά αλλαξοπιστήσει. Ο Καραοσμάνογλου έχτισε και το εκκλησάκι του Αϊγιώργη ψηλά σε ένα βουνό, μετά το θαύμα του Αγίου να γιατρευτεί η ψυχοπαίδα του στις 23 Απριλίου. Και από τότε γινόταν μεγάλο πανηγύρι μέχρι την τραγική ημέρα της 24ης Αυγούστου 1922 με το όνομα «Η Πανήγυρη του Αγίου Γεωργίου του Οξού». Σύμφωνα με την παράδοση, η ψυχοπαίδα έπασχε από σοβαρό δερματικό νόσημα και γιατρεύτηκε ύστερα από όνειρο που είδε με τον Αϊγιώργη να της υποδεικνύει να αλείψει όλο της το σώμα με τη λάσπη της παρακείμενης πηγής. Όταν η δύναμη του Καραοσμάνογλου κέντρισε την ανησυχία της υψηλής πύλης, κατά τρόπο σκοτεινό και μυστηριώδη, εξαφανίστηκε μαζί με τους συνεργάτες του από το πρόσωπο της γης. Τη διοίκηση ανέλαβε ο πρωτότοκος γιος του, Χατζή Ομέρ Αγά, με τον αδελφό του Χατζή Μουράτ Αγά, οι οποίοι πορεύτηκαν στο ακριβοδίκαιο πνεύμα του πατέρα τους. Στο διάστημα αυτό πολλαπλασιάζονταν οι κάτοικοι από την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Ρούμελη και άλλες περιοχές, καθώς την Πέργαμο έβρισκαν συνθήκες ελευθερίας χωρίς την καταπίεση του Τούρκου που κυριαρχούσε στην Ελλάδα, αλλά και όλες τις προϋποθέσεις για ευημερία. Ανάμεσά τους ξεπήδησαν μεγάλες βαθύπλουτες οικογένειες, μερικές από τις οποίες επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας. Η εμπορική κίνηση διαρκώς μεγάλωνε με πλούσια μαγαζιά και εμπορικές εγκαταστάσεις. Η μικρή εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής έγινε περίλαμπρος μητροπολιτικός ναός και τα σπίτια των κατοίκων ήταν μεγάλα αρχοντικά, παρόμοια με τα σαράγια των Πασάδων και των Μπέιδων, αλλά μετά το 1818 κανένας δεν είχε απομείνει από την πανίσχυρη οικογένεια των Καραοσμάνογλου. Συγκοινωνία τότε δεν υπήρχε και μόνο μερικές βάρκες, κυρίως για ψάρεμα, διέσχιζαν την απέναντι ακτή, μέχρι που το 1874 μία ναυτική εταιρεία έβαλε δύο μικρά ατμόπλια με αγγλική σημαία να εκτελούν το δρομολόγιο Σμύρνη-Κορδελιό. Από τη στιγμή εκείνη το Κορδελιό άλλαξε όψη και από μικρό ψαροχώρι άρχισε να γίνεται κοσμοπολίτικο κέντρο. Μέσα σε ελάχιστο διάστημα, στο εσωτερικό με τα χωράφια και τους λαχανόκηπους, άρχισαν να χτίζονται επαύλεις από τους πλούσιους Σμυρνιούς για παραθερισμό ή για μόνιμη κατοικία. Σε λίγα χρόνια ιδρύεται και δεύτερη ναυτιλιακή εταιρεία με δύο ακόμα βαποράκια και λίγο μετά και τρίτη με άλλα τρία βαπόρια. Με τη συγκοινωνιακή αυτή επέκταση που έκανε τη διαδρομή σε μισή ώρα, ο άσημος μέχρι τότε συνοικισμός εξελίχθηκε σε μια ωραία κομμόπολη,
με καλή ερημοτομία, με κήπους και λουλούδια, με αρχοντική εμφάνιση και ζωή, που έφτασε μέσα σε λίγα χρόνια να μετράει 5.000 κατοίκους. Τότε ακριβώς εμφανίστηκε και η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων με τη γραμμή Σμύρνη-Κορδελιό. Παράλληλα υπήρχε και ένας ωραίος, παραθολάσσιος καροτσόδρομος, που άρχιζε από την προκυμαία της Σμύρνης και δίπλα από τα Κρογιάλη οδηγούσε στο Κορδελιό. Η διαδρομή αυτή ήταν για τους ρομαντικούς και ονειροπόλους που ήθελαν να κάνουν έναν ρομαντικό περίπατο για μια μισή περίπου ώρα. Ο περισσότερος κόσμος πάντως προτιμούσε το θαλασσινό ταξιδάκι για την ωραία διαδρομή με τη δροσούλα, το καλοκαίρι που θα τους μετέφερε στην παραλία με τα κρυστάλλινα νερά και τις ταβέρνες στη σειρά για το ουζάκι τους και τους λαχταριστούς μεζέδες, αλλά και στα ζαχαροπλαστεία για τα γνωστά κατημέρια. Η κίνηση ήταν μεγάλη και τα δύο καραβάκια πηγαινοέρχονταν. Το ένα έπαιρνε 700 άτομα και τ' άλλο 1.000. Και τα δύο είχαν πρώτη και δεύτερη θέση με σαλόνι, με καθίσματα στο κατάστρωμα και με μπάρια καφέ, αναψυχτικά και γλυκά.

0: από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά. Τα Αγγελιανά Μελοποτάμου βρίσκονται πολύ κοντά στο Ρέθυμνο, στο δρόμο για το Πέραμα. Σε υψόμετρο μόλις 90 μέτρων, τα Αγγελιανά είναι ένα από τα πιο γνωστά παιδινά χωριά της Κρήτης μας. Φημίζεται για το ποιοτικό λάδι του, γι' αυτό και θα δείτε μεγάλες εκτάσεις γης με πολλά ελαιόδεντρα.

Το όνομα του χωριού λένε ότι προέρχεται από τον αγγελιοφόρο της περιοχής. Επί τουρκοκρατίας, το χωριό κατοικούταν από Τούρκους αγάδες, αλλά και στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, οι Αγγελιανοί πολέμησαν τους Γερμανούς με περίσσιο θάρρος. Στο κέντρο των Αγγελιανών υπάρχει ο τριμάρτυρος ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που είναι η μεγαλύτερη εκκλησία του χωριού, και κάτω από αυτήν υπάρχει το μνημείο για τους πεσόντες. Και κάπως έτσι ξεκινάμε και εμείς την όμορφη ιστορία μας μπροστά στο μνημείο των ηρώων, για να σας γνωρίσουμε έναν αληθινό ήρωα που είναι στη ζωή. Το νεαρό τότε σαμποτέρ του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, Νικό Πλατοκούκι. Η αληθινή μαρτυρία του για τα χρόνια της κατοχής και για το πώς κατάφερε να ξεγελάσει τους Γερμανούς θα σας καθυλώσει.

0: Είναι μεγάλη μας η χαρά και είναι και μεγάλη μας η τιμή, γιατί έχουμε δίπλα μας τον καπετά Νικολή. Είναι ο νεότερος σαμποτέρ του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει ουσιαστικά σώμα και ψυχή για την απελευθέρωση της Κρήτης μας.
1: Ήτανε αυτοί, επέσανε Γερμανοί του 41.
0: Ναι.
1: Του 40 και ρίχτηκε ο πόλεμος με τους Ιταλούς, να πούμε, και πήγαν ναι. Όλοι οι νέοι από εδώ και πήγανε. Έχουμε ναι. Τότε 10 χρονών.
0: Γεννήθηκα
1: του 1930, ναι. του 40, ήμουν 10 χρονών. Ναι, και...
0: Σας μαζέψανε λοιπόν οι Γερμανοί.
1: Ναι,
0: φύγατε
1: μετά
0: από... ναι.
1: Πήγανε, θέλανε στον Τιμπάτσι να κατεβήκαν, να πούμε και έτσι καταλάβανε την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ήθελαν να κάνουν τα αεροδρόμια για να καταλάβουν όλο τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Ειδικά στη Λιβύη, για τη Λιβύη ήταν εκείνο να το, αυτό το θυμάμαι ακόμη. Είχα.
0: Και τι κάνατε εσείς τότε, τι εργασίες κάνατε, ήσασταν μικρό.
1: Φτιάχνανε το αεροδρόμιο για να βάνει πολλά αυτοκίνητα. Πολλά αυτοκίνητα ήταν, μπορεί να ήταν 100-150. Ήταν τι να σου πω.
0: Ποια ήταν η εργασία σας τότε εκεί.
1: Εμείς, έτσι που φτιάχνανε, εγώ δεν έκανα τίποτα, παιδιά μου. Ήταν οι Γερμανοί καλοί άνθρωποι, ήταν και
0: άγριοι.
1: Κάτι, ναι.
0: Γιατί σας λένε ο νεότερος σαμποτέρ?
1: Δύο φορές γέμοζα το Βουρζάλι δυναμίτες. Τι δυναμίτες? Εξεβίδωνα τις βόμβες. Εξεβίδωνα κοπέλιδα που ήμουν, γιατί αν με δάνα μου πεις να πάω να δείξω, δεν πάω. Τότε σας ήθελα εγώ να πάω, γιατί ήθελα να πηγαίνω στα ψάρια, λέει, με τις δυναμίτες. Πραγματικά σκοτώνανε. Δύο αυτοκίνητα, δύο βουρζάλια γέμωσα τις δύο φορές που πήγα από τις νάρκες, από τις βόμπες. Σε ξεβίδωνα, αλλά την αρχή δεν ήξερα και πολέμου να την ξεβιδώσω ανάποδα και αυτοί εξεβίδωνε δεξιά.
0: Ξεβιδώνατε λοιπόν τις βόμβες.
1: Τις βόμβες και βγάναμε από κάθε μια καψούλα. Μια σαν ένα δυναμίτη. Πώς είναι ο δυναμίτης, τόσο είναι στο μάκρο και τόσο είναι στο χοντρό. Και τώρα πρέπει να γέμωσα δύο φορές το Βουρζάλι.

0: Γερμανοί,
1: ναι,
0: ξεχάσανε και δεν βάλανε καψούλες,
1: ναι,
0: στις βόμβες και στις ρίφλες στη Λιβύη και δεν γεντούν.
1: Πω πω, τι αναμνήσεις, ναι, έχετε από αυτή την εποχή.
0: Για να το μάθουμε.
1: Ναι.
0: Τα είπα, να μην το λέω.
1: Να μην το λέτε,
0: το λέτε γιατί... Ναι, ναι, και ο πρόεδρος, ναι, ούτε ήταν μεγάλοι και με βρήκανε. Μην το λες γιατί θα κάψουνε το χωριό.
1: Το χωριό θα κάψουνε.
0: Και
1: τι μόνο... αναμνήσεις έχετε από αυτή την περίοδο, δύσκολη καιρή.
0: Δύσκολη.
1: Τι αναμνήσεις έχετε, έρχονται εικόνες στο μυαλό σας από τότε.
0: Δεν μου έρχονται.
1: Πώς πέρασαν τα χρόνια,
0: ναι,
1: στη
0: πέρασαν,
1: ζωή σας.
0: Πέρασανε.
1: Πώς πέρασαν, δύσκολα, ναι, πέρασαν.
0: Πέρασαν τώρα το να είναι 80 χρόνια, ακριβώς είναι από η Κυριακή. Καταλάβανε την Κρήτη, να πούμε, και οι Γερμανοί. 80 χρόνια.
1: Έχετε οικογένεια, καπετάνε Νικολή, ε?
0: Ναι.
1: Πόσα παιδιά έχετε?
0: Δύο γιους έχω και είναι στο πέραμα.
1: Πώς αισθάνεστε που εδώ στο χωριό σας λένε καπετάνιο Νικολή? Πώς δεν... αισθάνεστε? Θέλω να μου πείτε το μυστικό της μακροζωίας σας. Είστε 92 χρονών. Μια χαρά, περπατάτε, μιλάτε, είστε τέλειος είστε. Πώς τα έχετε καταφέρει, ενώ έχετε περάσει τόσο δύσκολα χρόνια.
0: Έχω κάνει όμως πολλά ζάλα. Άμα θα σου πω, το ψιλορίτη τον έχω γυρέψει πολλές φορές και πάει από πίσω στη λόγρια. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Και...
1: Η άσκηση λοιπόν είναι το μυστικό.
0: Και, ναι, έχουν μεστώσει να πούμε για τα κοκαλάνου, πώς να το πούμε.
2: Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στο σταθμό σας. Μεγάλο, λογαριάζεται το έργο το δικό σας. Όλος ο κόσμος εύχομαι να δει την εκπομπή μας και φίλοι να αισθάνονται όλοι και αυτοί μαζί μας.

Και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στα όμορφα Αγγελιανά. Η πιθανότερη εκδοχή για την προέλευση του ονόματος είναι από το γεγονός ότι στο χωριό Παλιά αποτελούσε σταθμό

δορυφόρων. Πριν του κρακρατεία λέγεται ότι υπήρχε ένας αγγελιοφόρος που λεγόταν Αγγελής και έκανε τη διαδρομή Αγγελιανά Πάνωρμο. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα, λόγω ότι ήταν σταθμός αγγελιοφόρων το χωριό και για το όνομα που ήταν ο Αγγελής, λέγεται η ιστορία και έτσι γράφουν και λένε και παλαιότεροι, αλλά αυτό γράφει και η ιστορία του χωριού μας, ότι από αυτό πήρε το χωριό μας το όνομα Αγγελιανά.

θεωρώ ότι είμαστε σε ένα ευλογημένο τόπο. Είμαστε στην επαρχία Μυλοποτάμου. Το χωριό μας γεωγραφικά, στη θέση στην οποία είναι, έχει πάρα πολλά πλειονεκτήματα. Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο Δήμο, στο κέντρο του Δήμου, το Πέραμα, αλλά ακόμα είμαστε για 21 χιλιόμετρα ανατολικότερα του Ρεθύμνου, που εξυπηρετεί πάρα πολύ τους κατοίκους. Και το καλό για το χωριό είναι ότι οι κάτοικοι και οι νέοι μένουν στο χωριό, παραμένουν στο χωριό, δραστηριοποιούνται στο χωριό, και έτσι έχει σαν αποτέλεσμα να μεγαλώνουμε, τέλος πάντων.

Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με την ενασχόληση εδώ των κατοίκων και με το τι ασχολούνται, είναι δύο οι τομείς που υπάρχει και είναι η ενασχόληση που υπάρχουν οι κάτοικοι. Ο πρώτος είναι ο κτηνοτροφικός και ο γεωργικός τομέας και ο δεύτερος τώρα που αναπτύσσεται πολύ έντονα στο χωριό μας είναι το τουριστικό κομμάτι. Στο τουριστικό κομμάτι έχουμε πάρα πολλούς από το χωριό οι οποίοι δουλεύουν στον κλάδο του τουρισμού, αλλά ακόμα τα τελευταία χρόνια το χωριό μας αναπτύσσεται πάρα πολύ στο θέμα των σπιτιών και των κατοικιών για εκμετάλλευση και δραστηριοποιούνται πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό το κομμάτι. Τα Γιαννά έχουν 13.510 χιλιόμετρα έκταση. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες στο Δήμο Μυλοποτάμου, αλλά νομίζω και στον ευρύνομο σε έκταση. Πιάνουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο. Και η κύρια ενασχόληση των ανθρώπων εδώ είναι ο πρωτογενής τομέας και η παραγωγή του ελαιολάδου. Και κατά βάση και παραγωγικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα. Αλλά η κύρια ενασχόληση μας είναι το ελαιόλαδο. Τώρα για την ακτινοτροφία υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες ακόμα δραστηριοποιούνται και ασχολούνται και με αυτό το κομμάτι.

Και αφού μιλάμε για την κύρια απασχόληση των Αγγελιανών, δεν έχουμε παρά να επισκεφθούμε ένα πρωτότυπο πάρκο, το Ελαιόπαρκο, με τις υπερονόβιες ελιές και την ιστορία των 6 προγιαγιάδων της οικογένειας του ιδιοκτήτη, που ήταν και η αφορμή να δημιουργηθεί. Το ελαιόλαδο είναι φάρμακο, ένα δώρο της φύσης, και εμείς θα μάθουμε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να λείπει από την καθημερινότητά μας.

0: Ολόκληρη η περιοχή στην οποία εντάσσονται και τα Αγγελιανά είναι χαρακτηρισμένη pop βόρειος μυλοπόταμος. Γιατί υπάρχει μια ενιαία ποιότητα λαδιού, έχουμε 90% και πάνω κοροναϊκή που είναι μια φανταστική ποικιλία ελιάς και γι' αυτό η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη pop βόρειος μυλοπόταμος. Βγάζει ένα λάδι που είναι κορυφαίο. Και γιατί είναι κορυφαίο και τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει. Η κοροναϊκή δίνει ένα λάδι το οποίο έχει πλούσια αντιοξειδωτικά, δηλαδή αντιστέκεται στο χρόνο, έχει πολύτιμες πρώτες ύλες μέσα που εμποδίζουν την οξείδωση και προστατεύουν από τις ρίζες οι οποίες, ξέρετε, δημιουργούν τη φθορά στους οργανισμούς και παράλληλα είναι πλούσιο σε χλωροφύρη. Επομένως, έχουμε ένα ποιοτικό λάδι, συν αν λάβετε υπόψη ότι η περιοχή εδώ έχει αλκαλικά πετρώματα, άρα βγάζει ένα έντονα φρουτόδες ελαιόλαδο και όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε ένα ποιοτικό λάδι.
1: Όλα μας τα δέντρα, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και τα σκεφτόμαστε λίγο πολύ σαν τις προγιαγιάδες μας, φέρνουν μια συγκεκριμένη ονομασία, έχουν ονόματα. Ξεκινώντας με την Νικολέτα, την Νίνα, τη Βενετίτσα, τη Μαρίτσα, την Χαρούλα και τη Φωτεινή. Όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα, περιληπτικά μιλώντας, ανήκουν σε πρόγονους δικούς μου και των γονέων μου. Είχαμε την μεγάλη ευτυχία να βρούμε αυτά τα ονόματα μέσα από γραπτά που μας άφησαν οι προηγούμενες γενναίες. Αυτό είναι ένα χούι, αν θέλετε, της οικογένειάς μας, ένα συνήθιο πολύ καλό. Με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς αυτές τις 6 προγιαγιάδες εμείς εδώ δεν θα υπήρχαμε, όπως και το κτήμα αυτό δεν θα ανήκε πλέον στην οικογένειά μας. Τι συνέβη περιληπτικά? Βάλαμε τα ονόματα τους στην κάθε μία από αυτές γιατί κατόρθωσαν να πείσουν τους συζύγους τους να μην πουλήσουν, να μην δώσουν το κτήμα έξω από τα όρια της οικογένειας. Επομένως τιμούμε τη μνήμη τους απλά τοποθετώντας το όνομά τους πάνω σε αυτές τις ελιές.
0: Το λάδι είναι ένας χυμός, γιατί για χυμό πρόκειται, κυριολεκτικά δώρο της φύσης. Έχει αγγειοπροστατευτικές ιδιότητες αποδεδειγμένα. Έχει νευροπροστατευτικές ιδιότητες, και γενικά έχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία πραγματικά είναι ένα δώρο για την υγεία. Καταρχήν έχει πολυφενόλες. Οι πολυφενόλες είναι ισχυρότατα αντιοξειδωτικά. Έχει για παράδειγμα την ελαιοκανθάλη και την ελαιοευρωπαΐνη τα οποία είναι ισχυρότατα αντιφλεγμονώδη και κυριολεκτικά θα έλεγα είναι το αντιβιωτικό του οργανισμού μας.
1: Τα ονόματα που βλέπετε είναι επίσης τα code names, όπως λέμε στα αγγλικά, με τα οποία έχουμε καταχωρήσει αυτά τα δέντρα μέσα στο γεωπάρκο του Ψιλορίτη, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και το οποίο είναι υπό την αιγίδα της UNESCO. Πέραν, επίσης, επιπροσθέτως, ο μέσος επισκέπτης που έρχεται εδώ, παίρνει το ότι έρχεται σε άμεση επαφή με τα συγκεκριμένα ελαιόδέντρα, έχει την πολύ μεγάλη χαρά να μπει και να ξεναγηθεί μέσα από σύγχρονα πλέον μέσα με το απλά να σκανάρει ένα QR code, να βρει τη γλώσσα που επιθυμεί και να εισέλθει μέσα στο Μουσείο Ελιάς που έχουμε δημιουργήσει εδώ, συνδυαστικά με το Ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, μέσα στο οποίο πολύ γρήγορα και με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο μαθαίνει, ξεκινώντας από το 60.000 π.Χ. και φτάνοντας μέχρι το σήμερα, μαθαίνει γιατί εμείς ως σύγχρονοι Έλληνες κριτικοί χρησιμοποιούμε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο όχι μόνο απλά στην κουλτούρα που έχουμε ως λαός αναφορικά με το τι μας αρέσει να τρώμε, αλλά και σαν καλλυντικό και σαν να πω ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε σημαντική εορτή και εορτασμό, όπως τα βαφτίσια, οι γάμοι, τα μνημόσυνα, οι κηδείες, τα μεταπτυχιακά, οι ορτασμοί, τα τραπεζώματα, όπως θέλετε πείτε το, είτε μιλάμε για κάτι θετικό στη ψυχολογία είτε για κάτι αρνητικό, χρησιμοποιούμε το εξτραπαρθένο ελαιόλαδο. Οπότε μέσα από τα εκθέματα που έχουμε εδώ βοηθούμε το μέσο επισκέπτη όχι απλά να μυθεί στην φιλοσοφία του τόπου και στο γιατί χρησιμοποιούμε εξτραπαρθενολόλαδο, αλλά και να μπορέσει λίγο πολύ να μπει μέσα στην κουλτούρα των τοπικών κατοίκων. Λίγο πολύ προσπαθούμε να τον κάνουμε φίλο μας και επαναλαμβανόμενο επισκέπτη.
0: Στις πινακίδες που αυτά που γράφουμε είναι μια συνεργασία δική μου και του γιού μου. Ψάξαμε πάρα πολύ για να τα βρούμε. Ψάξαμε πάρα πολύ για να καταλάβουμε τι πρέπει να βάλουμε. Μαλώσαμε σε εισαγωγικά πολλές φορές με τον Γιώργη. Έτσι η εμπειρία η δική μου, αλλά οι παλιές ιδέες μου σε συνεργασία και σε συνδυασμό με τις νέες ιδέες της φρέσκης του Γιώργη. Και βγήκε σαν αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα που το χαίρονται και οι ξένοι, το βλέπουν και είναι πραγματικά κάτι όμορφο.

Ο συνεταιρισμός έχει φτιαχτεί του 1948. Το βάλανε μπροστά και του 49 δούλεψε σαν συνεταιρισμός. Έχουμε 250 μέλη στο συνεταιρισμό. Μας εστηρίζει το χωριό. Αλέθουμε από 250 μέχρι 300 τόνους και 320 τόνους έχουμε πάει τη χρονιά όταν η βεντέμα είναι καλή όπως είναι φέτο. Αποθηκεύουμε από 230 μέχρι 250 τόνους έχουμε δεξαμενές οποίο αποθηκεύουμε το λάδι και το πουλάμε τελευταία για μια καλύτερη τιμή για να ωφελούνται οι συνεταιριζόμενοι του χωριού και οι χωριανοί. Τα ελαιόδεντρά μας πρέπει να τα ψυκάζουμε, να τα φροντίζουμε κανονικά, να τα κλαδεύουμε, να τα ποτίζουμε. Εμείς εδώ στα Γιγιανά έχουμε πάρα πολλά νερά, οποία μπορούμε και το 90% το χωριανό τα ποτίζουμε τα μουρέλα. Και γι' αυτό είναι και τόσο πολύ παραγωγικά εδώ οι ελιές. Και πάνε και καλά. Και φταίει ότι εμείς είμαστε στο πιο καλό τόπο του νομού Ρεθύμνης. Εδώ. Και γι' αυτό και οι ελιές πάνε τόσο καλά.

0: Εδώ, στην κεντρική πλατεία του χωριού, δεσπόζει ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία, πατέρα Νεκτάριε.
1: Αγαπητή μου Αναστασία, καλωσορίζουμε και εσάς και τους συνεργάτες σας στον περικαλή αυτό ναό, τον οποίο βρισκόμαστε τώρα, που τιμάται τριμάρτυρη, έχει με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το βόρειο κλήτος είναι αφιερωμένο στην Αγία Ένδοξο Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνα και το νότιο κλήτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Αγίων Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Τι διαφορετικό βρίσκουμε σε αυτήν εδώ την εκκλησία, τι ξεχωριστό υπάρχει?
1: Το ξεχωριστό που μπορούμε να βρούμε είναι η περίοδος στην οποία οικοδομήθηκε αυτός ο ναός. Ήταν ένας άθλος για τους κατοίκους της εποχής εκείνης, στις δύσκολες εποχές μετά τον πόλεμο του 40, μέσα στη φτώχεια, μέσα στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν πολιτισμικά, θρησκευτικά και υλικά, να μπόρεσαν να ξεκινήσουν αυτό το μεγαλοπρεπές έργο και μέσα σε μία δεκαετία να καταφέρουν να το ολοκληρώσουν και να το εγγενιάσουν. Επί της περίοδου που ο Μητροπολίτης ήταν στο Ρέθυμνο ο μακαριστός Τίτος Σιλιγαρδάκης και επί εφημερίας του μακαριστού Ιωάννου Ζαχαράκη.
0: Αν κάναμε μία βόλτα στο χωριό, ποια θα ήταν η γνώμη σας, σε ποιες εκκλησίες θα πρέπει ουσιαστικά να ξεναγηθούμε, να ανάψουμε το κεράκι μας?
1: Κοιτάξτε, πέρα από αυτόν τον ναό, ο οποίος είναι αρκετά σύγχρονος, σε σύγκριση με τους άλλους ιερούς ναούς που βρίσκουμε στον ενορία μας, υπάρχει η Δίκλητος Βασιλική, η οποία είναι αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα και στους τρεις ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος ναός κτίστηκε το 1834 και ανακαινίστηκε το 1894. Επίσης, στο ένα από τα κημητήριά μας βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος είναι και αυτός του 19ου αιώνος, καθώς και στο κημητήριο του οικισμού Χάνη Αλεξάνδρου, όπου συναντούμε τον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή, ο οποίος είναι και αυτός κτίσμα του 19ου αιώνος. Ο ναός αυτός που βρισκόμαστε τώρα αρχικά ήταν να χτιστεί νοτιότερα, γύρω στα 250 μέτρα από εδώ, σε έναν χώρο ο οποίος ονομάζεται τώρα Πάρκο της Περδικοπούλας. Εκεί κατά την παράδοση, πριν το 1940, ένας κάτοικος εδώ, σε ένα αγροτεμάχιο ακαλλιέργητο που υπήρχε τότε, σε έναν θάμνο επανειλημμένος άκουγε να κράζει μία πέρδικα.
0: Αυτό λέγεται Πάρκο της Περδικοπούλας.
1: Αυτό λοιπόν του κίνησε την περιέργεια, γιατί αυτή η πέρδικα να βρίσκεται εκεί και συνεχώς να κράζει. Πλησίασε λοιπόν και αφού καθάρισε λίγο το μέρος, έψαξε, αλλά αντί για την πέρδικα βρήκε ένα εικόνισμα όπου ιστορείται η μορφή της Παναγίας. Αυτό θεωρήθηκε από τους κατοίκους ως ιδιαίτερη τιμή και από ευλάβεια προς τιμή της Παναγίας της Θεοτόκου θέλησαν να ξεκινήσουν εκεί και να φτιάξουν ένα ναό στο όνομά της. Μπήκε ο θεμέλιος λίθος, ξεκίνησαν οι εργασίες, το δάπεδο και ένα μέρος της τυχοποιίας, αλλά ο πόλεμος του 1940 στάθηκε η αφορμή να σταματήσει αυτή η προσπάθεια και έπειτα όλη η ύστερη κατάσταση της φτώχειας, της ένδυας και των όλων δυσκολιών είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταληφθεί αυτή η προσπάθεια. Το 1960, όπου έγινε μια σημαντική κίνηση στο χωριό, στην κοινότητα των Αγγελιανών, όπου αγοράστηκαν από την Ιερά Μονή Αρκαδίου κάποια κτήματα για να αξιοποιηθούν εδώ από τους κατοίκους, ένα μεγάλο μέρος από αυτήν την μονή, από την Ιερά Μονή του Αρκαδίου, των κτημάτων, έμεινε στο κέντρο του χωριού για να φτιαχτεί ο ιερός αυτός ναός, να επεκταθεί το σχολείο το δημοτικό, να φτιαχτεί η αγροτολέσχη και ο συνεταιρισμός, το εργοστάσιο της ελαιοπαραγωγής. Έτσι λοιπόν θεώρηθηκε τότε καλύτερο να γίνει εδώ ο ιερός ναός και εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια κάτω. Εκεί θα βρούμε τώρα σώζονται τα ερείπια και δύο εικονοστάσια που υπάρχουν για να ανάβεται εκεί το καντιλάκι προς τιμήν αυτής της ανάμνησης της προσπάθειας των κατοίκων εκείνης της εποχής.

0: κύριος Ζαχαρίας ήταν εδώ 60 χρόνια ιεροψάλτης. Ουσιαστικά μια ζωή εδώ, κύριε Ζαχαρία.
1: Εκτός τα προηγούμενα, τα μικρά μου χρόνια που ήμουν με τον πατέρα μου. Γιατί και ο παππούς μου και ο πατέρας μου ήταν παπάδες. Και έτσι ήμουνα και εγώ κολλημέρος μαζί.
0: Έχει αφήσει ο μπαμπάς σας τη δική του ιστορία.
1: Βέβαια.
0: Του άρεσε να γράφει.
1: Ο Ιωάννης ο Ζαχαράκης.
0: Έτσι. Έχει ολόκληρα αρχεία εδώ η εκκλησία. Ουσιαστικά από τον πατέρα σας ξεκίνησε η ανέγερση.
1: Ναι. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλός ιερέας. Και υπηρέτησε κατά 70 χρόνια.
0: Με τη Μονή Αρκαδίου πώς έγινε
1: ο μοιρασμός.
0: Ναι, αυτή η επέκταση ουσιαστικά της περιουσίας.
1: Να σας πω, αυτή η περιουσία ήταν τεράστια που είχε το μοναστήρι εδώ πέρα ο Άγιος Κωνσταντίνος, το Αρκάδι. Πώς έγινε η περιουσία? Παλαιά οι άνθρωποι εδώ πέρα στο χωριό ήταν και Τούρκοι μαζί βέβαια. Και θαλασσοπήγε σε ένα ωραίο χωράφι, το οποίο ήθελε ένας Τούρκος, αγάς. Και θαλασσοπήγε Γιώργη, Μανώλη, ό,τι, όποιο όρομα είχε, το χωράφι αυτό μ' αρέσει και το θέλω. Λοιπόν, για να μην το πάρει ο Τούρκος, τι έκαναν οι χριστιανοί? Είχαν συνοηθεί με το μοναστήρι, με τον ηγούμενο, και είχαν κάνει προσύμφωνα. Και πηγαίνανε και γράφανε το χωράφι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και έμενε λοιπόν εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, και όταν ερχόταν ο Τούρκος για να στο πάρει, του έλεγε: αχ, ευχαρίστω αγάπη να στο δώσω, αλλά το έχω τάξει στον Άγιο Κωνσταντίνο και το έχω χαρίσει. Εάν το έχει χαρίσει στον Άγιο Κωνσταντίνο, έλεγε ο Τούρκος, χαλάει το Αγίου. Φοβότανε τον Άγιο να το πάρει. Και έτσι σιγά σιγά σιγά σιγά απέκτησε μια περιουσία τεράστια. Και έφτανε από εδώ μέχρι τη θάλασσα.
0: Μετά όμως που έφυγαν οι Τούρκοι, οι άνθρωποι δεν πήραν πίσω τα χωράφια τους.
1: Ναι.
0: Έμειναν στη Μονή.
1: Στη Μονή ήταν όλα. Λοιπόν, τα νίκιαζε η Μητρόπολη, τα νίκιαζε σε ένα χωριανό μας, ο οποίος ήταν πολύ έξυπνος και σου λέει: ξέρεις, θα πιάσω να τα φυτέψω αμπέλια. Τα εγχέρισα όλα τα χωράφια. Να τα βάλω αμπέλια, είχε τότε το δικαίωμα. Αν τα φύτευε, το μισό ήταν δικό του, αυτός που το φύτευε. Το άλλο μισό έμενε στη Μητρόπολη.
0: Τι είναι για σας τα Αγγελιανά, τι είναι για σας αυτό το
1: για χωρίς? Μας τα Αγγελιανά είναι η πατρίδα μου. Είναι εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, έχω όλα, ας πούμε, όλοι τις αναμνήσεις τις έχω στα Αγγελιανά και είναι, είναι το σπίτι μου, τίποτα άλλο. Είχα λοιπόν, είμαι και ο νεότερος στρατιώτης της νεολαίας του Μεταξά, απόδειξη.
0: Α, ήσασταν μωρό εδώ. Και πώς...
1: Ήμουν 3 ετών και 7 μηνών.
0: Μικρούλη ήσασταν, τι να θυμάστε μικρούλη από αυτή την εποχή, ε?
1: Και την είχαν βγάλει τότε. Ήταν ο Μεταξάς, τότε η δικτακτορία του Μεταξά. Και στον πόλεμο του 40 ήταν ο Μεταξάς που είπε το όχι. Και θυμάμαι πολύ καλά όταν πήραν τους στρατιώτες από εδώ πέρα και φύγανε για το μέτωπο. Και θυμάμαι και τους Γερμανούς όταν πέφτανε πολύ καλά. Τα αλεξίπτωτα τα βλέπα και τους ρίχνανε, γιατί τους ρίχνα κοντά προς το Λατζιμά. Και φαινόταν από ένα σημείο που ήμασταν πολύ ψηλό το χωριό, φαινόταν οι αλεξιπτωτιστές που πέφτανε. Ύστερα φύγαμε από εδώ πέρα, ήρθαν εδώ πέρα, ήμουν στην πρώτη του Δημοτικού, εδώ πέρα, το σχολείο από πάνω όπως το δείτε, πάνω από 110 χρονών είναι το σχολείο χτισμένο. Και ήμουν στην πρώτη του Δημοτικού, μας βγάλανε οι Γερμανοί, μας το κάμανε φρουραρχείο το σχολείο μας. Είχανε κάπου 25 με 30 τάγκς φέρει εδώ οι Γερμανοί, είχανε κάνει κάτι μπούγκες μέσα στις ελιές και τα κρύβανε, και είχανε και κανόνια πιο χαμηλά εδώ πέρα στην Παιδιάδα Μέδα, καμιά 20-30 κανόνια είχανε. Τα θυμούμαι, είχαμε παιδάκι βέβαια, αλλά τα θυμούμαι πολύ καλά. Διότι οι Γερμανοί μας έβγαλαν και εμείς που πήγαμε. Πήγαμε στην εκκλησία, στον Άγιο Ιωάννη, εδώ στη μέση. Εκεί έκαναμε την πρώτη τάξη του Δημοτικού και τη δεύτερη, και ένα σπίτι εδώ πέρα απέναντι εδώ και στην πλατεία. Ήταν καφενείο, το επιτάξανε και το κάμανε σχολείο. Ήμασταν 130 παιδιά τότε στο σχολείο. Επιτάξανε το σχολείο και ένα-δυο σπίτια και μένανε. Νουστιούμε ένα σπίτι, το κάνανε λαζαρέτο. Δεν σημαίνει νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν το λέω καλά γερμανικά το λαζαρέτο. Έτσι λέγανε αυτοί λαζαρέτο. Ήτανε λοιπόν δύο γιατροί. Ένα τον λέγανε Ερμούτ και τον άλλο Κάρολ. Μια μέρα είχα βγάλει εδώ πέρα, είχαν κάτι χανιώτικα εδώ πέρα στα αυτιά και στα πόδια. Όλοι οι άνθρωποι είχαν βγάλει, δεν ξέρω. Το λέγανε χανιώτικο, ήταν σαν πόνεμα. Και μίδε ο Ερμούτ. Και μου λέει, Κομαία, Κομαία Πίκουλο. Λέω, Πίκουλο, παιδί, έτσι μου λέγανε. Και με βάλει στο αυτό και μου το καθαρίζει, μου βάλει ένα οξυζενέτη, μου βάλε. Μου βάζει μια άλλη φούλα και σε πέντε μέρες είχα γιάνει. Η αδελφή μου είχε και αυτή το στο πόδι το ίδιο. Ναι, έγινε και αυτή. Μας αγαπούσαν γιατί, ως φαίνεται, είχανε παιδιά. Και ο ένας και ο άλλος μικρά.
0: Ναι, και τους έλειπαν τα παιδιά
1: μας τους. Μας έβλεπανε ως παιδιά τους.

Η παραλία του Γεροπόταμου έχει συμβάλει στη μεγάλη ανάπτυξη του χωριού, ειδικότερα την τουριστική περίοδο. Οι Αγγελιανοί βοήθησαν για να φτιαχτεί η γέφυρα του Μυλοπόταμου και η παραλία είναι από τα πιο αγαπημένα μέρη τους. Η ονομασία της παραλίας προέρχεται από τον ομώνυμο ποταμό. Η μικρή γραφική παραλία είναι αμμουδερή, ηρέμη με καθαρά νερά και είναι η παραλία των Αγγελιανών.

Όντως η παραλία αυτή είναι ένα συνυφασμένο πράγμα το χωριό των Αγγελιανών. Όλοι οι Αγγελιανοί νιώθουν αυτή την παραλία και είναι, δεν το νιώθουν μόνο, είναι μια παραλία η οποία ανήκει, την αγαπάνε, τη σέβονται και την εκτιμούν από τους πολύ παλιούς σε ηλικία μέχρι τώρα τους νεότερους, τα μικρά παιδιά. Θεωρούν λοιπόν αυτή την παραλία χτίσμα των Αγγελιανών, ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια, όπως και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο για τα Αγγελιανά. Ειδικά αυτή η παραλία λοιπόν θεωρείται το αγαπημένο μέρος όλων των ανθρώπων οι οποίοι ζουν και μεγαλώνουν στο χώρο των Αγγελιανών. Σε αυτή την παραλία έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Εγώ προσωπικά θυμάμαι τον εαυτό μου και με έφερνε ο πατέρας, η μάνα μου, ο παππούς μου, μας έφερνε εδώ και κάναμε μπάνιο. Παλιά ερχότανε αποκλειστικά και μόνο Αγγελιανοί, κανείς άλλος. Τώρα βέβαια οι εποχές έχουν αλλάξει, ο χώρος έχει γίνει διαφορετικά, πιστεύω ότι είναι προς το καλύτερο. Έχει γίνει ένα τουριστικό μέρος, το οποίο αποδίδει όφελος και στο Δήμο στον οποίο ανήκουμε.

0: Αναστάση, μαζί σου σήμερα θα κάνουμε μία βόλτα σε ένα από τα ωραιότερα σπίτια, αρχοντικά, παλατάκια, μπορώ να πω, που έχω δει εγώ τουλάχιστον.
1: Να είστε καλά, καλώς ορίσατε στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου. Χαρά μας υποδεχτούμε στη θέση πύργος των Αγγελιανών. Ιστορικά ήταν ένας πύργος εδώ, όπου μπορούμε να δούμε ακόμα και στην είσοδο την παλαιότητα του κτηρίου. Μπορούμε να πούμε ότι είναι περίπου 200 με 300 χρόνων το λιγότερο. Αυτό προσδιορίζεται από τις επιγραφές που υπάρχουν είτε στην αραβική γλώσσα και προσδιορίζει ακριβώς αυτό.
0: Ουσιαστικά είναι το σπίτι του ιδιοκτήτη που έρχεται, είναι από την Ελβετία, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι... πλέον είναι ιδιωτικός χώρος, είναι του ιδιοκτήτη του κ. Μερώνη. Η ιστορία έχει ξεκινήσει από αρκετά πριν, όπου ο κύριος Μαθιουδάκης, ο γιατρός, συγχωρημένος χωριανός μας, είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά εδώ και είχε αναπαλαιώσει όλο το κτίριο με το κρητικό στυλ, το οποίο διατηρείται ακόμα και σήμερα μέσα. Και ακόμα πάλι παλαιότερα, εδώ στην είσοδο που θα μπούμε και θα δούμε την παραδοσιακή μυλόπετρα, ήταν μια φάμπρικα όπου εκείνα τα χρόνια κάνανε το ελαιόλαδό τους με τον παραδοσιακό τρόπο.
0: Έχει τη φάμπρικά του.
1: Ακριβώς.
0: Έχει το κελάρι του.
1: Κελάρι.
0: Έχει πολύ ωραία στοιχεία παλαιϊνά, θα έλεγα εγώ αντίκες.
1: Υπάρχουν αντίκες, είτε ακόμα και σε ένα αυτοκίνητα, ακόμα και μέσα στο σπίτι κάποια κοιμήλια του ίδιου του κυρίου Μαθιουδάκη, όπως όπλα παλαιάς εποχής, και κρατιούνται και διακοσμούν ακόμα και σήμερα το σπίτι.
0: Να κάνουμε μία βόλτα του σπιτιού και να μας πεις τι βλέπουμε.
1: Στην είσοδο βλέπουμε τη μυλόπετρα και το πιεστήριο με τους ντορβάδες, όπου εδώ γινόταν όταν ήταν η φάμπρικα η παραγωγή του ελαιολάδου. Στη συνέχεια βρίσκουμε το αγαπημένο μου δωμάτιο του πύργου, που δείχνει την ιστορία της Κρήτης, βλέποντας τα κάδρα τον Ελευθέριο Βενζέλο, τον Νίκο Καζαντζάκη και τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον Ελγκρέκο. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει μια ιστορία που μας φέρνει ακόμα στο σήμερα. Τα έπιπλα είναι βαριά κλασικό στυλ και το παλαιό, το κρητικό είναι εμφανές, αλλά ακόμα και η ίδια η προσωπικότητα του νέου ιδιοκτήτη με αυτό το κλασικό ελβετογερμανικό στυλ και την αρχιτεκτονική αυτή.
0: Ένας μικρός παράδεισος, δεν θέλεις να φύγεις. Ακόμα και τα υπνοδωμάτια του είναι ξεχωριστά.
1: Τα υπνοδωμάτια είναι αρκετά. Έχουν όλα ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα με την κρητική παράδοση, τα τζάκια τους, κάθε δωμάτιο. Εκείνες τις εποχές δεν υπήρχαν οι σημερινές ανέσεις, χρειαζόταν μια αυτόνομη θέρμανση, οπότε γι' αυτό βλέπουμε και το τζάκι σε κάθε δωμάτιο.
0: Τη συνέντευξή μας την κάνουμε σε ένα υπέροχο εξωτερικό χώρο.
1: Ναι, εδώ θα μπορούμε να δούμε ακόμα και το φούρνο, τον παλιό φούρνο που εκεί κάνανε από το ζυμωτό του ψωμί μέχρι και τα φαγητά της Κυριακής. Έχει έρθει στις ανάγκες τις σημερινές. Βλέπουμε εκεί γίνει και μια πισίνα, δεν υπήρχε βέβαια τότε.
0: Αυτό που μου κάνει περισσότερη εντύπωση είναι ότι βλέπω ένα αυτοκίνητο μπροστά μου που ζωντανεύει μνήμες. Είναι μια αντίκα Rolls Royce της τότε
1: είναι
0: εποχής.
1: Μια αντίκα Rolls Royce.
0: Αλλά πολύ καλά διατηρημένη σήμερα.
1: Είναι ένα αυτοκίνητο του 77. Είναι ένα πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο ακόμα και σήμερα εντυπωσιάζει κι ας υπάρχουν νέες τεχνολογίες. Και υπάρχει εδώ, είναι πολύ καλά διατηρημένο, μπορεί να κινηθεί. Φυσικά έχει πινακίδα αντίκα, ώστε να κρατηθεί η ανολίωτη αξία του.
0: Είναι το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη μας,
1: Είναι στη συλλογή του ιδιοκτήτη ακριβώς.

0: Χαρούλα μου, θέλουμε να μας πεις πώς ξεκίνησες να γράφεις ματινάδες.
1: Ήταν τα παιδιά μου μικρά και είχε έρθει επίσκεψη μια κουμπάρα μου στο σπίτι και κρατούσε το μωρό και λέει: Κοίτα τώρα αυτό μικρό είναι, ότι αν το κάνεις τι καταλαβαίνει. Και από εκεί πήρα φόρα και γράφω μια ματινάδα, δείχνω τι λέει το μωρό. Δεν ξέρω τι θα κάνετε και πώς θα με ανεχτείτε. Στον κόσμο αφού με φέρατε τώρα θα με υποστείτε. Σημείωσα τη ματινάδα για να τη γράψω στο άλμπουμ του μωρού και από εκεί άρχισα να γράφω κι άλλες μετά. Και συνέχισα μετά να γράφω και να σημειώνω ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό και έγραψα κι άλλες πολλές και μετά συνεργάστηκα και με κάποιους καλλιτέχνες και έχουμε κάνει κάποιες καλλιτεχνικές δουλειές με διάφορους. Και για μένα έγραφα και ό,τι θέμα μου ερχόταν στο μυαλό, ό,τι με συγκινούσε, μια κουβέντα και την έκανα ματινάδα. Ένα φεγγάρι, τον ήλιο, κάτι να βλέπα, εγώ το έκανα ματινάδα. Σε ένα ήλιο βασίλεμα, ας πούμε, όπως είδα τον ήλιο να βουτάει μέσα στα νερά, λέω, γαλάζια θάλασσα μπορεί το χρώμα σου να αλλάξει. Στάζει το αίμα της καρδιάς κόκκινη να σε βάψει. Ή μια άλλη στιγμή, λέω, ταξίδι έκανε αστραπή η σκέψη στο φεγγάρι. Μα γοργογύρισε γιατί ξέχασε να σε πάρει. Ή για τα μαύρα, ξέρω εγώ. Τα μαύρα ρούχα σύμβολο, τσιλίπεις και τσοδίνεις. Σαν τα φορείς και δεν πενθείς, μάχη της αγάπης δίνεις. Και ένα άλλο λέω, κι όμως μπορώ να σ' αγαπώ με το δικό μου τρόπο και να μην τα αντιλαμβάνονται τα μάτια των ανθρώπων. Έτσι κι αλλιώς ο έρωτας κάποτε θα περάσει. Μα η αγάπη που είναι αληθινή, ποτέ έτσι δεν θα αλλάξει. Ποτέ έτσι δεν αλλάζει.

Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο των Αγγελιανών είναι ένα στολίδι για το ίδιο το χωριό. Ένα παραδοσιακό πέτρινο κτίριο με δέντρα, ξυλίνα παγκάκια.

0: εξασκηθεί κάπου πρακτικά η θεωρία που όλη τη χρονιά διδάσκονταν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν το 2009 ερχόμενη στα Αγγελιανά, μετέφερα την ιδέα μου αυτή και τον προβληματισμό μου σε μια συνέλευση γονέων, καθώς και το όνειρό μου για τη δημιουργία ενός μικρού πάρκου πρακτικής εξάσκησης και διδασκαλίας. Φτάσαμε λοιπόν το 2011 να καταφέρουμε να φτιάξουμε αυτό το μικρό πάρκο που βλέπετε, να κάνουμε εγκαίνια, στη συνέχεια να δημιουργήσουμε μια μικρή αίθουσα κυκλοφοριακής αγωγής με σκοπό την προαγωγή της κυκλοφοριακής συνείδησης και αμέσως μετά εκπονήθηκε πρόγραμμα με σχέδιο εργασίας εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή, το οποίο πρακτικά εφαρμόστηκε εδώ με πολύ μεγάλη ζέση, οφείλω να πω, και αφιλοκερδός από τον διοικητή αστυνομικού τμήματος Περάματος, τον κύριο Κατοπόδη Θεοφάνη, και την κυρία Πετροδασκαλάκη Δήμητρα, μέλος τότε και αργότερα πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
1: Κάναμε μία ώρα εσωτερικά θεωρία στα παιδιά με τρόπους οδικής συμπεριφοράς και μετά βγαίνοντας έξω, εκείνοι είχαν ποδήλατα και εμείς τα κατευθύναμε στο να ακολουθήσουν κάποια βασικά στοιχεία, όπως ας πούμε οι διαβάσεις πεζών, να ακολουθούν κάποια σήματα. Μετά το πηγαίναμε λίγο με ενίγματα στα σήματα, με σκυταλοδρομίες. Ουσιαστικά παίζαμε και εφαρμόζαμε κάποια πολύ βασικά πράγματα.
2: Πώς φαίνονταν στα παιδιά όλο αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά, το βιωματικό?
1: Τα παιδιά το διασκεδάζανε πάρα πολύ. Στην αρχή ερχόταν λίγο σαν εκδρομή, μετά όμως μπαίνανε στο κόνσεπτ. Μετά μαθαίναμε ότι λέγανε στους γονείς τους ότι πρέπει να βάζουμε ζώνη, κάθισμα. Το αποδεχόταν πάρα πολύ σωστά.
0: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέδραμαν την προσπάθεια αυτή, καθώς αποτελεί μια τρανή απόδειξη πως όταν οι άνθρωποι συμπορεύονται και πιστεύουν σε ένα κοινό σκοπό, γίνονται και θαύματα.
3: Είναι ένα σχολείο το οποίο χρονολογείται από το 1926. Το σχολείο μας είναι πενταθέσιο. Τη φετινή σχολική χρονιά, το 2022-2023, λειτουργεί σαν πενταθέσιο. Έχουμε τρία κτίρια. Το υπέροχο κύριο κτίριο που βλέπετε πίσω μου, το οποίο είναι και παραδοσιακό με πέτρινους τοίχους και είναι αρκετά αξιόλογο οικοδόμημα. Έχουμε άλλα δύο κτίρια τα οποία φιλοξενούν χώρους του σχολείου, με αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες υπολογιστών και άλλους χώρους που χρειάζεται το σχολείο. Πίσω, στην πίσω πλευρά των κτηρίων, βρίσκεται και το νηπιαγωγείο. Το Δημοτικό και ο Σύλλογος Διδασκόντων και εγώ προσωπικά, σαν διευθυντής του σχολείου, έχω να δηλώσω ότι έχουμε μια άριστη συνεργασία και σχέση με τους φορείς και του χωριού και ευρύτερα του Δήμου Μυλοποτάμου. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να λειτουργούμε σε ένα άρτιο διδακτικό, σχολικό περιβάλλον και να βρούμε απαρέγκλητα, χωρίς άγχος, τη διδακτική μας διαδικασία.

Το 2003, από ό,τι θυμάμαι, είχα πρωτοπαίξει εδώ, σε αυτό το χώρο. Τότε με χιλιάτομο χωροσπαίδα. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους κατοίκους για τις ωραίες παρέες τόσα χρόνια. Τυχαίνει να με τυχαπώσεις από εδώ. Πιστεύω ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά τα παγιά στο σύλλογο. Έχουν αδερφικό σύλλογο, πάρα πολύ καλό σύλλογο. Προσπαθούν για το καλύτερο, συντράμει όλο το χωριό. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ένα μεγάλο χωριό, ίσως το μεγαλύτερο στο κάτω μήλο ποτάμι.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγελιανών έχει ζωή από το 1960. Ένα μπουκέτο ανθρώπων που αγαπάνε το τόπο τους και πασχίζουν για το χωριό τους. Το κρατάνε ενωμένο και ζωντανό με κάθε λογής δραστηριότητες, όπως πολιτιστικές δράσεις που βοηθάνε στην ανάπτυξη του χωριού αλλά και στην ψυχαγωγία των κατοίκων. Και εμείς με τη σειρά μας τους ευχαριστούμε τόσο πολύ για την πολύτιμη βοήθειά τους, αλλά και για το υπέροχο καλάθι δώρο έκπληξη με όλα τα καλούδια της περιοχής που μας χάρισαν.
1: Η πολιτιστική λοιπόν ανάπτυξη του χωριού μας ξεκίνησε αρχές δεκαετίας του 60. Όταν και ιδρύθηκαν δύο σχολές στο χωριό, του Κτίστη και του Μαραγκού. Ήταν λοιπόν η αφορμή και κτίστηκε το πολιτιστικό μας κέντρο. Αγδοτολέσχη το ονομάζουμε εμείς στο χωριό μας. Αλλά η μεγάλη πολιτιστική ανάπτυξη στο χωριό ξεκίνησε το 2002, όταν η τότε νεολαία του χωριού πήρε τα ηνία και ξεκίνησε διάφορες δράσεις με την τεράστια βοήθεια φυσικά των χωριανών μας. Από το βήμα που μας δίνεται σήμερα σαν πολιτιστικό σύλλογο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους χωριανούς για την βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια που προσφέρουν στον πολιτιστικό σύλλογο και τους υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε ενεργά να δούμε, να βοηθάμε το χωριό, να το αναπτύσσουμε και να βοηθάμε και στην προβολή όσο το δυνατόν καλύτερα.

0: Μάνολης Πλευράκης, είμαστε στον Παράδεισό του. Τι ωραίο σπίτι.
1: Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι σε ένα κήπο, γιατί βέβαια η κυρία σχολείο σου ήταν να φτιάχνεις κήπους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αλλά άλλαξες.
1: Άλλαξα.
0: Το επάγγελμά σου και τώρα φτιάχνεις υπέροχα αρωματικά σαπούνια και όχι μόνο από τη μάνα γη, από υλικά
1: ακριβώς.
0: Που έχουμε.
1: Και μόνο.
0: Κλεβότανα.
1: Ουσιαστικά αποτελεί μια συνέχεια.
0: Μπράβο, ρε Μανώλη. Πώς όμως άλλαξες εντελώς την τέχνη σου ουσιαστικά.
1: Λοιπόν, πάντα μου άρεσε η φύση, αγαπούσα τα φυτά, τα δέντρα, κυρίως τα δέντρα. Και με βάση αυτό υπήρχαν οι ελιές, βγάζαμε λάδι και είπα να κάνω μια προσπάθεια να φτιάξουμε σαπούνι.
0: Και έφτιαξε σαπούνι για το σπίτι σου ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η πρώτη προσπάθεια ήταν αποτυχία, δεν το βάλαμε κάτω, ξαναφτιάξαμε, το δώσαμε σε φίλους, συγγενείς. Τους άρεσε και σιγά σιγά ξεκινήσαμε σαν χόμπι αρχικά και μοιράζαμε σαπουνάκια. Άρεσαν, ξαναφτιάξαμε μετά από πολύ διάβασμα, πολύ προσπάθεια, πολλές ξεχωριστές προσπάθειες. Καταλήξαμε σε κάποιες συνταγές με βότανα, μόνο εθέρια έλαια.
0: Τέλεια, τι θα μας φτιάξεις λοιπόν?
1: Λοιπόν, σήμερα θα σας φτιάξουμε το σαπούνι ελαιόλαδο. Χρησιμοποιούμε έξτρα παρθενοβιολογικό ελαιόλαδο. Επίσης, μάλλον να πούμε το εξής. Τα τρία βασικά συστατικά για να φτιάξουμε σαπούνι είναι το ελαιόλαδο, στη δική μας περίπτωση, έξτρα παρθένο βιολογικό, το νερό και η καυστική σόδα. Ξεκινάμε εδώ ρίχνοντας τη σόδα. Η σόδα θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι καυστική.
0: Ναι.
1: Έτσι και την αγγίξουμε καϊκάμε.
0: Σιγά σιγά λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε.
0: Σιγά σιγά και ανακατεύουμε το...
1: Ακριβώς.
0: Ξεράκι.
1: Αλλάζει το χρώμα σιγά σιγά. Να βάλουμε το λάδι καρύδας. Θα το προσθέσουμε τώρα.
0: Το λάδι καρύδας το βάζουμε για να μυρίσει και το σαπονάκι μας.
1: Δεν είναι τόσο αρωματικό όσο βοηθάει, είπαμε, να κάνει περισσότερο αφρό και να είναι πιο σκληρό το σαπούνι με φυσικό τρόπο. Όπως βλέπετε, ήδη έχει αρχίσει και να αναμειγνύεται.
0: Ναι.
1: Σαν διαδικασία κρατάει πολύ λίγο, δεν είναι, είναι πολύ γρήγορο.
0: Βλέπουμε το μείγμα μας να φουσκώνει και να πίζει παράδειγμα.
1: Σιγά σιγά πίζει, ναι. Για να δούμε ότι είναι έτοιμο, θα πρέπει οι σταγόνες που ρίχνουμε έτσι από πάνω να αρχίζουν να στέκονται στην επιφάνεια.
0: Σωστά.
1: Βάλαμε το σαπουνάκι μας στο καλούπι.
0: Αν δεν έχουμε αυτό το καλούπι στο σπίτι, μπορούμε,
1: μπορούμε από ξύλο, από βάζα, από πλαστικά να χρησιμοποιήσουμε, ναι, βεβαίως.
0: Δεν...
1: Ό,τι θέλουμε ελεύθερα, αρκεί να μην έχει τρυπούλες, δηλαδή.
0: Δεν θέλει συγκεκριμένο υλικό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Βάζεις εσύ μία λατόκολλα εδώ.
1: Για να μπορούμε εύκολα να το βγάλουμε, από το, να το ξεκαλουπώσουμε όταν είναι έτοιμο, μετά από 2 μέρες δηλαδή. Αυτό.
0: Μετά από 2 μέρες.
1: Θα πρέπει να μείνει 2 μέρες να σταθεροποιηθεί.
0: Σε θερμοκρασία δωματίου ή
1: σε θερμοκρασία. Όχι, σε θερμοκρασία δωματίου.
0: Τέλεια.
1: Είναι υπεραρκετό.
0: Το ξεχνάμε για 2 μερούλες.
1: Για 2 μέρες ακριβώς.
0: Και μετά το κόβουμε.
1: Ακριβώς. Είναι αρκετά σκληρό έτσι ώστε να το βγάλουμε, αλλά μαλακό για να το κόψουμε.

Βρισκόμαστε στο δημοτικό γήπεδο του χωριού μας, όπου προπονείται και αγωνίζεται η αντρική ομάδα ποδοσφαίρου μαζί με τις ακαδημίες μας, όπως θα δείτε πίσω μας, που είναι από 6 έως 14 ετών, και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που το έχουμε καταφέρει αυτό. Ο αθλητικός όμιλος Αγγελιανών ιδρύθηκε το 1962, οπότε μια ιστορία 60 χρόνων είναι μια μεγάλη κληρονομιά. Έχουμε κερδίσει 3 φορές το πρωτάθλημα Β' κατηγορίας τοπικού Ρεθύμνου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιχτών του χωριού μας είναι χωριανοί παίχτες, και αυτός και είναι ο στόχος των μελών του Συμβουλίου μας, δηλαδή να παρέχουμε στο παιδί του Αγγελιανού γονέα να ξεκινήσει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία από 6 ετών μέχρι να πάει στην αντρική ομάδα και να παίξει μέχρι να μπορεί και να θέλει στην αντρική ομάδα. Δηλαδή είναι πραγματικά αυτό που λέμε ένα ερασιτεχνικό σωματείο.

0: Γεωργία μου, σήμερα θα μας κάνεις το πιο απλό φαγητό που δεν λείπει από τα πολλά σπίτια, έτσι. Ναι. Τους χοχλήσουμε μπουριστούς. Ένα δικό μας τοπικό, της Κρήτης μας πιάτο. Σας αρέσουν εδώ οι χοχλήμπουμπουριστοί?
1: Πολύ μας αρέσουν.
0: Και τι επέλεξες να μου φτιάξεις αυτό το φαγητό σήμερα?
1: Καταρχήν, καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Και σκέφτηκα να κάνω αυτό το φαγητό. Είναι και παραδοσιακό της Κρήτης.
0: Και είναι και εύκολο.
1: Και εύκολο.
0: Ποια είναι τα υλικά μας?
1: Έχουμε υλικά αλεύρι, αλάτι, λάδι, ξύδι και η χοχλή βρασμένη έτοιμη.
0: Πάμε. Έχουμε ήδη.
1: Λοιπόν, έχω πάλι το τηγάνι να κάψει, ρίχνω μέσα το λάδι. Όσες κουταλιές αλάτι βάλουμε, βάζουμε τις διπλές κουταλιές αλεύρι και τις ανακατεύουμε. Παίρνουμε χοχλού.
0: Το λάδι ωστόσο καίει, okay,
1: ναι.
0: Θέλουμε το λάδι μας να είναι καυτό για να τους βάλουμε μέσα,
1: Όχι και τόσο, ας μην είναι και πολύ καυτό. Ανακατεύουμε, προσπαθούμε η μουσουδίτσα του χοχλού να έχει πάρει πολύ αλεύρι και αλατάκι και τις τοποθετούμε η μουσούδα προς τα κάτω, ένα-ένα. Μέχρι να γεμώσει το τηγάνι.
0: Γεωργία, έχω μάθει ότι ήσουν πρωταγωνίστρια σε διάφορες παραστάσεις που κάνατε εδώ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Αλλά θέλω να μου μιλήσεις για τον κλείδωνα. Αναβιώσατε ουσιαστικά όπως ακριβώς γινόταν τα παλιά τα χρόνια ο κλείδωνα στο χωριό.
1: Ναι, όπως ακριβώς. Δεν παραλείψαμε τίποτα. Μαντινάδες, όλα τα ήθη, όλα τα ήθη από το κλείδωνα. Ήρθε η κυρία Πόπη Ζιπισκάκη και μας ζήτησε να μας έφερε, μας έδωσε την ιδέα. Και τότε πολλοί χωριανοί δεχτήκανε και μας επέλεξε και ανοίξαμε τον κλείδωνα σε παράσταση. Στείλαμε δύο Μαρίες να φέρουν
0: το αμύλητο νερό. Τέλεια. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία και στιγμή για όλους εσάς.
1: Ήτανε για όλους μας πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Είχε μεγάλη επιτυχία. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
0: Τι είναι τα αγγελιανά για σένα, θέλω να μου πεις. Το χωριό σου, τι είναι για σένα?
1: Το χωριό μου. Θέλω να σας πω ότι είμαι εδώ από το 1979. Δεν είμαι από εδώ, δεν είμαι εδώ, από εδώ, από το Αγγελιανά. Έχω έρθει ερωτική μετανάστρια. Μετανάστρια. Είναι η ζωή μας. Πώς να σας το εξηγήσω? Τα Αγγελιανά για μένα είναι η ζωή μου. Εδώ έκανα 4 παιδιά, τα μεγάλωσα. Δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά.
0: Πόση ώρα αφήνουμε τους μπομπουριστούς χοχλιούς το τηγανάκι?
1: Οι μπομπουριστοί χοχλί σου λένε μόνοι τους πότε πρέπει να βάλουμε το ξύδι. Αλλά εμένα θα είναι δύο τηγανιές εδώ πέρα από ό,τι βλέπουμε. Και θα τους βγάλω πρώτα. Θα τους βγάλω και να βάλω τους άλλους.
0: Πώς το καταλαβαίνουμε?
1: Αρσινούνε και γυρίζουνε μόνοι τους και τους καταλαβαίνουμε. Τώρα θα είναι η πρώτη που έχω αλευρώσει. Το έχω τοποθετήσει στο τηγάνι, φέρνει ανακάτεμα τώρα.
0: Αφού λοιπόν τα ανακατέψουμε, γυρνάνε μόνοι τους.
1: Ναι, τους ανακατώσουμε, γυρίζουνε που και ένα γυρίζει μόνος και τότε σου λέει βγάλε με για να βάλεις την άλλη τηγανιά. Αλλιώς αν δεν έχεις άλλους χοχλιούς, ρίχνεις κατευθείαν το ξύδι και παίρνουν μεγάλη δράση. Είναι έτοιμο. Λοιπόν, οι χοχλοί μας είναι έτοιμοι, μπορούμε να τους σβήσουμε με το ξύδι. Τώρα θα ακούσουμε μία πολύ ωραία μυρωδιά. Ακούς?
0: Μοσχομυρίζουν οι χοχλοί σου, Γεωργία. Και τους αφήνουμε στο ξυδάκι για 2-3 λεπτάκια.
1: Ναι, για 2-3 λεπτά να απορροφηθεί λίγο-λίγο το ξύδι.
0: Μία κούπα ξύδι βλέπω ότι έβαλε.
1: Ναι,
0: σε μία τηγανιά χοχλιού.
1: Ναι, σε μία τηγανιά χοχλιού. Αλλά και τους άλλους, άμα είχα, πάλι μία κούπα θα έβαινε. Βάζουμε και το αριζμαρί.
0: Χουχλή μπουμπουριστή.
1: Χουχλή μπουμπουριστή.
0: Είναι το ορεκτικό που εμείς εδώ στην Κρήτη το αγαπάμε πολύ.
1: Και σηκώνει και κρασάκι.
0: Έτσι.
1: Ιρακή.
0: Βρίσκουμε τους χουχλιούς στην εξοχή, ελεύθερα.
1: Στην εξοχή, σφαδέντρα προπαντός, τέτοια εποχή.
0: Κάνουμε και τη βόλτα μας.
1: Τη βόλτα μας, τη
0: περπατάμε και
1: δραστηριότητά μας. Χρησιμοποιώ ξύλινη κουτάλα γιατί είναι το τηγάνι τέτοιο που δεν θέλει μεταλλικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή όρεξη.
0: Να χαίρεσαι τον τόπο σου, Γεωργία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς σας ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε και με καλό να ξανάρθετε στο χωριό μας.

0: Ολογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες ιδρύθηκε το 2018. Το όνομα έτσι σκεφτήκαμε και το βρήκαμε που να μας πρεσβεύει και να μας εκφράζει. Είναι ο χορός, είναι η Κρήτη και έτσι το σκεφτήκαμε και τα ενώσαμε και κάναμε τους χοροκρήτες. Ο στόχος μας και οι σκέψεις μας ήταν να μεταφέρουμε όλα αυτά που έχουμε ζήσει, που έχουμε μάθει από τους γονείς μας, παππούδες μας, γιαγιάδες μας και να τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας και όχι μόνο. Έχουμε μαθητές μικρούς από 4 χρονών, έχουμε μαθητές μεγάλους που είναι 40-50 χρονών, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία μικρότεροι να πάνε να μάθουν και να χορεύουν. Και ο στόχος μας και ο σκοπός μας είναι όχι μόνο ο χορός, αλλά όλες οι αξίες που έχει ο κρητικός λαός, τα ήθη, τα έθιμα, η ιδεολογία, η συμπεριφορά, ο σεβασμός, η τιμή, όλες αυτές οι αρετές που έχει ο κρητικός λαός, να μπορέσουμε να τις μεταφέρουμε και στα παιδιά, αλλά και στους μεγαλύτερους, οι οποίοι σαφώς τα γνωρίζουν, απλά εμείς τα υπενθυμίζουμε, γιατί η καθημερινότητα μας έχει λίγο εγκλωβίσει στις δουλειές μας και έτσι προσπαθούμε να βρούμε μια ευκαιρία μέσα από το σύλλογο και να βρεθούμε και να σμίξουμε και να περάσουμε ωραία και να μάθουμε και να χορεύουμε, που είναι και το βασικότερο στόχος του συλλόγου.
1: Να πούμε καταρχάς ότι βρισκόμαστε στα Αγγελιανά, ένα χωριό του κάτω Μηλοποτάμου όπως λέμε, όπως και όλα τα χωριά της επαρχίας και της περιοχής, κρατούν τα ήθη και τα έθιμα ζωντανά. Οι άνθρωποι προσπαθούν και η νεολαία, και αυτό είναι το σημαντικό και το ελπιδοφόρο, ότι προσπαθούν να διατηρήσουν τη φλόγα αυτή των νέων εκεί ζωντανή, να μάθουν στα παιδιά το φιλότιμο, την αλληλοβοήθεια, να σέβονται ο ένας τον άλλο. Αν όπως βλέπετε κι εσείς εδώ όλοι βοηθούν, όλοι είναι μαζεμένοι να φτιάξουν το γλέντι, να φτιάξουν το τραπέζι, να ανοίξουν τα σπίτια τους, οποιοδήποτε έρθει να φύγει με μια καλή ανάμνηση από τον τόπο μας και τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ να παραμείνουν εδώ για να μείνουν ζωντανά τα χωριά, να ζήσουν τα παιδιά στη φύση για να δουν τον πραγματικό ανθρώπινο τρόπο ζωής. Η σύγχρονη κοινωνία, όπως είπαμε και νωρίτερα, μας παρασύρισε αυτό. Είναι καλό να μένουν τα παιδιά στο χωριό και χαίρομαι πάρα πολύ που τα χωριά μας διατηρούν αυτή την νοοτροπία.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας.

Πληροφορίες, σχολή βυζαντινής μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5.30 με 7.30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10.30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 20 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 490 π.Χ. Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στον Μαραθώνα. Οι Πέρσες υπό τον Δάτη και τον Αρταφέρνη αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192, ανάμεσά τους και ο Καλλίμαχος. Η ακριβή ημερομηνία αμφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι υπολογίζουν ότι η μάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου.
1: Το 356 π.Χ. γεννιέται στην αρχαία Πέλα της Μακεδονίας ο Αλέξανδρος III ο Μακεδόν, κοινός γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας, αυτοκράτορας της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας και μέλος της δυναστείας των Αριαδών. Ήταν ηγεμόνας της Πανελλήνιας Συμμαχίας κατά της Αχεμενιδικής Αυτοκρατορίας. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους στρατηγούς στην ιστορία και κατά την περίοδο των 13 ετών της βασιλείας του κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου προς την Ανατολή, φτάνοντας στις παρυφές της Ινδίας και χωρίς να έχει ιτηθεί σε καμία μάχη που ο ίδιος συμμετείχε. Η συνολική επικράτεια της αυτοκρατορίας του στη μεγαλύτερη της έκταση κατά το 323 π.Χ. υπολογίζεται σε 5.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και περιλάμβανε κομμάτια από 26 σημερινές χώρες. Οι Αλεξανδρινοί χρόνοι αποτελούν το τέλος της κλασικής αρχαιότητας και την απαρχή της περίοδου της παγκόσμιας ιστορίας γνωστής ως ελληνιστικής.
0: Σαν σήμερα το 1633 ο Γαλιλαίος οδηγείται στην Ιερά Εξέταση κατηγορούμενος για τη διδασκαλία του ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο.
1: Το 1885 η Ελλάδα επαναφέρει την αναγκαστική κυκλοφορία της δραχμής.
0: Το 1922 αρχίζει στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας η διάσκεψη μεταξύ των συμμάχων και της Τουρκίας, η οποία θα καταλήξει στις 28 Σεπτεμβρίου 1922 με την απώλεια της Ανατολικής Θράκης από την Ελλάδα.
1: Το 1960 εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
0: Σαν σήμερα το 1971 πεθαίνει στην Αθήνα ο Γεώργιος Σεφεριάδης, γνωστότερος με το φιλολογικό ψευδώνυμο Γιώργος Σεφέρης, Έλληνας διπλωμάτης και ποιητής, εκ των δύο μοναδικών Ελλήνων βραβευμένων με Νόμπελ Λογοτεχνίας μαζί με τον Οδυσσέα Ηλίτη. Η γλώσσα του Σεφέρη πυκνή και κέρια συμπυκνώνει στην ποιησή του αυτό που ο ίδιος ονόμασε επιγραμματικά «Καημό της Ρωμιοσύνης». Η ζωντανή, γηγενής παράδοση συμπορεύεται με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή παιδεία. Στο πρόσωπό του, στην ποιητική, δοκιμιακή και μεταφραστική του εργασία, η νεοελληνική γραμματεία αναγνωρίζει έναν από τους κλασικούς του 20ου αιώνα. Δύο μέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του, η οποία εξελίχθηκε σε σιωπηρή πορεία κατά της δικτατορίας. «Ακόμα μια φορά σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα», θα πει ο Γιάννης Ρίτσος στον τελευταίο αποχαιρετισμό.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε με τις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν τόμο κηρυγμάτων σε μία σειρά που τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά» και υποτιτλοφορείται ο τόμος της αυτός «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Τόμος πρώτος, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Για όσους ρωτάτε, επειδή είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε, ξαναλέω. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Να ζει το παιδί τις συνέπειες των πράξεών του». Γιατί οι γονείς δεν νιώθουν κανέναν ενδιασμό, λέει ο γιατρός αρθρογράφος που συμβουλεύεται τα κείμενά του, ο πατήρ Σημεών, όταν πρόκειται να προκαλέσουν τον πόνο με το ξύλο? Γιατί δεν νιώθουν ενδιασμό οι γονείς? Νιώθουν όμως φρίκη με την ιδέα του άλγους της πείνας που ένα παιδί επιβάλλει στον εαυτό του. Φαίνεται πως οι γονείς αισθάνονται ότι σε αυτούς ανήκει η απόλυτη ευθύνη της παροχής τροφής και έχουν την ένοχη συνείδηση του ανάξιου γονιού όταν βλέπουν το παιδί τους να πεινά και δεν μπορούν να κάνουν τίποτε γι' αυτό. Ωστόσο, η υπερβολική μας έγνοια γύρω από το φαγητό, το έντονο άγχος που νιώθουμε για το αδυνάτισμα και την αρρώστια του παιδιού, είναι συχνά ένα προσωπείο. Δεν είναι δηλαδή ενδιαφέρον ανιδιοτελές. Κρύβει κάποια ιδιοτέλεια. Για να δούμε πώς το αναλύει αυτό ο πατήρ Σημεών. Εδώ κάνουν ένα λάθος οι γονείς, νομίζοντας ότι φέρουν αυτή την ευθύνη που το παιδί δεν τρώει, την ευθύνη που δεν έκαναν κάτι παραπάνω να του προσφέρουν. Ευθύνη φέρουν μόνο για το ότι δεν ενεργούν σωστά και δεν αφήνουν το παιδί να φάει ελεύθερα και άνετα. Οι γονείς μπορεί να είναι, λέει ο γιατρός, απόλυτα πεπισμένοι πως το αίσθημα της ευθύνης και μόνο τους κάνει να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Σκοπεύω να αναγκάσω το παιδί μου να φάει με τον τρόπο που θέλω εγώ. Έτσι είναι σαν να λέει η μητέρα, όταν τρέχει από εδώ και από εκεί, κυνηγάει το παιδί της που θα το βρει για να του δώσει καμιά κουταλιά. Επικίνδυνη όμως είναι η τάση των γονέων να θεωρούν κτήμα το παιδί τους. Η επιθυμία να έχουν κάποιον υπό τον έλεγχό τους οθεί πολλούς γονείς. Ακούτε, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, αλλά εξ όσων γνωρίζω, λέει ο πατήρ Σημεών, μου φαίνεται ότι δεν είναι λίγοι οι γονείς εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται αυτή την ανάγκη να κάνουν τον μεγάλο στα παιδιά τους, να θέλουν να έχουν κάποιον και αυτός ο κάποιος είναι τα παιδιά τους, στον οποίο να επιβάλλονται, τον οποίο να διατάσσουν, στον οποίο να λένε «κάνε αυτό, κάνε εκείνο». Είναι μια αρρώστια αυτή στον άνθρωπο. Πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στα χρόνια μας, είπαμε ότι η ζωή είναι κάπως διαφορετική τώρα, το παιδί αντιδρά σε αυτά. Δεν μπορούμε έτσι αυθαίρετα να το επιβάλλουμε κάτι. Μπορούμε να ζητήσουμε ορισμένα πράγματα από το παιδί, μπορούμε να δώσουμε ορισμένες εντολές στο παιδί, μπορούμε να περιχαρακώσουμε το παιδί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά κατά έναν τρόπο που πάντοτε σέβεται την προσωπικότητά του και όχι κατά έναν τρόπο που θέλουμε εμείς να κάνουμε το κέφι μας. Το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε? Όχι κατά έναν τρόπο που θέλουμε εμείς να εκδηλώσουμε την αδυναμία μας, ότι δηλαδή θέλουμε να έχουμε κάποιον πάνω στον οποίο να επιβαλλόμαστε. Αυτόν ακριβώς τον κυριαρχικό έλεγχο πολεμά η αλήκη, μας λέει ο γιατρός στο άρθρο του. Η αλήκη, εδώ στο παράδειγμα, με τον τρόπο της που κάθεται και βγάζει το φαγητό προς τις άκρες του πιάτου, που βάζει καμιά μπουκιά και ύστερα δεν τρώει, ακριβώς αυτό θέλει να πετύχει. Να μπορέσει να μην αισθάνεται αυτόν τον έλεγχο, τον κυριαρχικό έλεγχο των γονέων πάνω της. Έχουμε πει, θυμάστε, ότι το παιδί δεν είναι ένα κτήμα μας, δεν είναι ένα εξαρτημά μας, δεν είναι κατά δικό μας. Κάθε άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού. Συνήργησαν οι γονείς και το έφεραν στον κόσμο και έχουν υποχρέωση και καθήκον να το διαπαιδαγωγήσουν, να το μεγαλώσουν. Έχουν υποχρέωση συν της άλλης, σύμφωνα και με την εντολή, να του μάθουν να σέβεται τους γονείς, να του μάθουν να εκτιμά τους γονείς, αλλά όχι κατά έναν τέτοιο τρόπο σαν να είναι δικό τους κτήμα. Ξέρετε πόσο σπρώχνει κανείς το παιδί του προς το κακό προπαντός στα χρόνια μας και πόσο οι γονείς οι ίδιοι γίνονται υπαίτιοι να παρασυρθούν τα παιδιά τους από την τάση που έχουν, μην τυχόν το παιδί πάψει να είναι κατά δικό τους. Στις συγκεντρώσεις που κάνουμε με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τριών ανωτέρων τάξεων του γυμνασίου, αν θέλει ο Θεός, του χρόνου θα κάνουμε συγκεντρώσεις και για τους μαθητές των τριών κατωτέρων τάξεων του γυμνασίου. Ακόμα την εποχή εκείνη το 70 δεν είχαν χωριστεί το γυμνάσιο από το λύκειο. Προσπαθούμε ακριβώς να βοηθήσουμε τα παιδιά να αντιμετωπίσουν όσο παίρνει καλύτερα το κρίσιμο αυτό σημείο, την κρίσιμη αυτή κατάσταση που δημιουργείται όταν πάβει ένα παιδί να είναι παιδί μετά από τα 12, από τα 13 και μπαίνει στην εφηβική ηλικία. Έχει μέσα του ένα νέο κόσμο. Τι να κάνει? Αρχίζει το παιδί να μπαίνει σε μια νέα κατάσταση από ψυχολογικής απόψεως, από βιολογικής απόψεως, από συναισθηματικής και διανοητικής απόψεως και είναι υποχρεωμένο το παιδί να το ζήσει αυτό. Και το πιο χαρακτηριστικό σε αυτή την ηλικία είναι ότι αρχίζει το παιδί φυσιολογικότατα να πάβει λίγο να είναι κτήμα των γονέων. Μερικές μητέρες κατατρομάζουν από αυτό. Τι γίνεται με το παιδί μου? Μέχρι χθες το παιδί μου δεν απομακρυνόταν από κοντά μου, δεν ξεχώριζε καθόλου. Τώρα το παιδί μου τι έπαθε και αρχίζει να μου κρύβεται και αρχίζει και αρχίζει και κάνει διάφορα. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι γονείς ότι είναι πολύ φυσικό το παιδί να αρχίσει να έχει μια τάση εσωτερικής ελευθερίας, εσωτερικής ανεξαρτησίας, να έχει μια τάση να συνειδητοποιεί πιο πολύ την ξεχωριστή προσωπικότητά του, την ξεχωριστή οντότητά του. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι γονείς και κάνουν το παν για να μην τους ξεφύγει το κτήμα τους. Τα παιδιά από την άλλη πλευρά, όσο το βλέπουν αυτό, τόσο προσπαθούν να φύγουν και γίνεται αυτό το φοβερό που γίνεται. Αν αυτά αληθεύουν, ξέρετε, τα κάνουμε όντως θάλασσα. Όταν εξαφανιστεί η κυριαρχία και η αλήκη δεν έχει πια τίποτε να πολεμήσει, όταν δεν υπάρχει δηλαδή η τάση των γονέων να κυριαρχήσουν στο παιδί, γιατί αυτό θέλει να πολεμήσει η αλήκη, κατά έναν τρόπο τελείως αντιχριστιανικό, τότε η αλήκη δεν έχει τίποτε να πολεμήσει και επομένως δεν υπάρχει λόγος να κάνει τα νάζια που κάνει. Αυτό θέλει να πει. Δεν έχει και κανένα κέρδος, λέει στο άρθρο ο ιατρός, στο να μην τρώει και κατά πάσα πιθανότητα θα φάει. Μπορεί να περάσει λίγος καιρός και χρειάζεται σίγουρα κάποια υπομονή. Βέβαια, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα αμέσως. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να συμβουλεύεται κανείς, χρειάζεται να επανέρχεται και να ξαναπροσπαθεί να ενεργήσει κατά τον πιο σωστό τρόπο.

Σταθερή αλλά όχι αυταρχική. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι οι γονείς πρέπει από το ένα μέρος να δείχνουν στα παιδιά τους αγάπη, τρυφερότητα, στοργή, κατανόηση και από το άλλο μέρος να θέτουν ορισμένα όρια για να αισθάνονται έτσι τα παιδιά ασφαλέστερα. Όχι απλώς ασφαλέστερα. Χωρίς αυτά τα όρια δεν θα αισθάνονται καθόλου ασφαλή και επίσης η αγωγή τους θα είναι πάρα πολύ κακή. Ή μάλλον δεν θα υπάρχει καθόλου αγωγή. Το κακό είναι ότι όταν οι γονείς αποφασίζουν να θέσουν ορισμένα όρια μέσα στα οποία οφείλουν να κινηθούν τα παιδιά τους, δια των ορίων αυτών, δια των οροσήμων αυτών εκδηλώνουν την αυταρχικότητά τους. Ανέκαθεν η αυταρχικότητα ήταν μια ενέργεια αντιπαιδαγωγική. Κυρίως μέσα στο χριστιανισμό δεν μπορεί να σταθεί η αυταρχικότητα. Ανέκαθεν ήταν αντιπαιδαγωγική η αυταρχικότητα, αλλά στα χρόνια μας όμως είναι ακόμα πιο αντιπαιδαγωγική. Όταν εκδηλώνεται αυταρχικότητα από μέρους των γονέων προς τα παιδιά, είναι εντελώς αδύνατον να υπάρχει συνεννόηση πραγματική και κοινωνία πραγματική με τα παιδιά και επομένως δεν μπορεί να δοθεί βοήθεια πραγματική στα παιδιά. Άλλο είναι να θέτει κανείς ορισμένα ορόσημα μέσα στα οποία θα κινηθεί το παιδί και να εμένει σε αυτά με σταθερότητα και άλλο είναι να εκδηλώνει αυταρχικότητα με την ενέργειά του αυτή. Χωρίς ορόσημα, η συμπεριφορά των παιδιών είναι και θα γίνει ακόμα πιο προκλητική. Με τη βοήθεια πάλι του βιβλίου που χρησιμοποιούμε αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε αυτό το θέμα. Ότι δηλαδή οι γονείς πρέπει να δείχνουν σταθερότητα στις αποφάσεις τους, αν οι αποφάσεις τους είναι σωστές, αλλά να μην είναι αυταρχικοί. Γράφει ο συγγραφέας. Συχνά είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τη διαφορά ανάμεσα στη σταθερότητα και την αυταρχικότητα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από σταθερότητα γιατί εκείνη τους θέτει ορισμένα ορόσημα που χωρίς αυτά τα παιδιά δεν αισθάνονται σιγουριά. Αν υπάρξουν περιορισμοί, το παιδί δεν θα σταματήσει προτού δοκιμάσει ως πού φτάνει η αντοχή των άλλων και ειδικότερα βέβαια των γονέων. Το συνηθισμένο αποτέλεσμα είναι μια συμπεριφορά που αποτελεί πραγματική πρόκληση. Το παιδί, εάν δεν καταλάβει ότι υπάρχουν ορισμένα ορόσημα, συμπεριφέρεται προκλητικά απέναντι των γονέων. Ακολουθεί μια δυσάρεστη σκηνή και η αρμονία καταστρέφεται. Και έχει ένα παράδειγμα. Ενώ η μητέρα οδηγούσε, η Μέρη και ο Γιωργάκης, δίδυμα 5 χρόνων, έκαναν τρέλες στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Επανειλημμένα η μητέρα του ζήτησε να ησυχάσουν. Εκείνα σταματούσαν για λίγο και ύστερα ξανάρχιζαν το τρελό τους παιχνίδι που γινόταν όλο ένα και πιο θορυβώδες. Ξαφνικά ο Γιωργάκης έσπρωξε τη Μέρη με τέτοιο τρόπο ώστε εκείνη έπεσε πάνω στους ώμους της μητέρας. «Αυτό είναι το τέλος», ξεφώνησε εκείνη, η μητέρα δηλαδή, και σταμάτησε το αμάξι κοντά στο πεζοδρόμιο. Τα παιδιά έμειναν τρομαγμένα και πανικόβλητα. Η μητέρα έδωσε και στα δύο μερικές γερές ξυλιές. Τα είχαν και τα δύο τελείως χαμένα, αφού η μητέρα πολύ σπάνια μεταχειριζόταν τη βία. Η μητέρα αυτή, αναλύει ο πατήρ Σημεών, είχε φαίνεται τη συνήθεια, δεν είναι λίγες οι μητέρες, ούτε λίγοι οι πατέρες και γενικώς οι μεγαλύτεροι που το κάνουν αυτό, είχε τη συνήθεια να αφήνει τα παιδιά να κάνουν τρέλες. Γι' αυτό και, όπως ακούσαμε στο τέλος, σπάνια μεταχειριζόταν τη βία, και μόνο όταν έφταναν στο απροχώρητο επενέβαινε κατά τον τρόπο που επενέβαινε και ενεργούσε όπως ενεργούσε. Φυσικά και το πρώτο ήταν κακό και το δεύτερο. Και τότε δηλαδή ανεχόταν τις τρέλες των παιδιών και τα άφηνε έτσι ελεύθερα να δούμε ως πού πάει και το ότι επενέβαινε μόνο όταν έφταναν τα πράγματα στο απροχώρητο. Λάθος ενέργειες, ακραίες δηλαδή και οι δύο. Διότι έτσι έδινε την εντύπωση στα παιδιά ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν έως την ώρα που θα θυμώσει η μητέρα. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουν να είναι φρόνημα. Η μητέρα είναι πολύ επιεικής για τις τρέλες των παιδιών, λέει ο γιατρός, και αυτά με τη σειρά τους νιώθουν πως τα πάντα τους επιτρέπονται. Αν τη μία ανεχόμαστε μια παράβαση της τάξης και την άλλη αφήνουμε την αγανάκτησή μας να ξεσπάσει, διδάσκουμε στα παιδιά να μας λογαριάζουν μονάχα όταν μεταχειριζόμαστε τη βία. Δεν ξέρω, αλλά ίσως είναι λίγοι γονείς εκείνοι οι οποίοι δεν ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο.
Δηλαδή, όταν δεν έχουν διάθεση να θυμώσουν, αν επιτρέπεται να πω έτσι, αφήνουν τα παιδιά να κάνουν παραβάσεις, τα αφήνουν να διασαλεύουν την τάξη, να κάνουν τα πάντα άνω κάτω. Μόλις έλθει η ώρα που έχουν διάθεση να θυμώσουν, που έχουν διάθεση να χρησιμοποιήσουν βία, τότε εκδηλώνονται. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι πολλοί γονείς οι οποίοι δεν το κάνουν αυτό και φυσικά έχει πάντοτε πολύ κακά αποτελέσματα. Η μητέρα μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη χωρίς να χρησιμοποιήσει τη βία. Μπορεί να δείξει σταθερότητα χωρίς να είναι αυταρχική. Όταν εκδηλώθηκε η μητέρα με τον τρόπο που εκδηλώθηκε απέναντι στα παιδιά, θέλησε να επιβάλλει τη θέλησή της κατά έναν βίαιο και αυταρχικό τρόπο. Ενώ θα μπορούσε να πει ορισμένα πράγματα στα παιδιά, να δείξει σταθερότητα, ότι αυτά τα πράγματα θέλει να γίνουν, διότι πρέπει να γίνουν, και όχι απλώς την ώρα που θύμωσε να θέλει κατά αυταρχικό τρόπο να επιβάλλει τη θέλησή της.

Τι είναι η αυταρχικότητα όμως και τι η σταθερότητα, πώς τις διακρίνουμε? Το μυστικό βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο θα είναι κανείς σταθερός. Αυταρχικότητα σημαίνει πως προσπαθούμε να επιβάλλουμε τη θέλησή μας πάνω στο παιδί. Εμείς του λέμε τι θα έπρεπε να κάνει. Αν η μητέρα επιχειρήσει να επιβάλλει τη θέλησή της πάνω στα δίδυμα, το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να προκαλέσει την αντίδρασή τους. Αντιθέτως, η σταθερότητα εκφράζει μια προσωπική μας ενέργεια. Η σταθερότητα στις αποφάσεις μας, στις εντολές που δίνουμε, εκφράζει μια δική μας ενέργεια, με την έννοια ότι δείχνουμε στο παιδί τι θα κάνουμε εμείς αν δεν κάνει αυτό που του είπαμε. Και αυτό το οποίο έχουμε εμείς να κάνουμε δεν είναι μια προσπάθεια να επιβάλλουμε κατά αυταρχικό τρόπο τη θέλησή μας. Η μητέρα μπορεί πάντα να αποφασίζει τι θα κάνει εκείνη και να μένει σταθερή σε αυτή την απόφαση. Κάθε φορά που αρχίζουν τη φασαρία, εκείνη θα σταματάει το αυτοκίνητο. Μπορεί να πει «Δεν θα οδηγήσω εφόσον δεν κάθεστε φρόνημα». Θα μπορούσε, αντί να αφήσει τα παιδιά να κάνουν τρέλες μέχρι του σημείου που το ένα να πέσει πάνω της, να πει καθαρά και εξάστερα, αλλά με μια εσωτερική βεβαιότητα, με μια εσωτερική πίστη σε αυτό που λέει. Γιατί πολλές φορές λέμε τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν το λέμε με πίστη, γιατί δεν είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει αυτό να γίνει, και αυτό περνάει στο παιδί, περνάει στο υποσυνειδητό του και μας αμφισβητούν κατόπιν. Παιδιά, αν θέλετε να πάμε εκεί που πηγαίνουμε, θα καθίσετε φρόνημα. Εάν δεν καθίσετε φρόνημα, δεν πρόκειται να πάμε. Αυτόν τον λόγο της να τον τηρήσει, χωρίς να αρχίσει πόλεμο με τα παιδιά, διαμάχη με τα παιδιά, οπότε και εκείνα θα αντιδράσουν με τον τρόπο τους, αλλά να τον τηρήσει ως προς τον εαυτό της. Εφόσον είπε στα παιδιά, ξεκινήσαμε να πάμε εκεί που θα πάμε και θα πάμε εάν θα είστε ήσυχα. Σε περίπτωση που δεν είστε ήσυχα, δεν θα πάμε και θα γυρίσουμε πίσω. Μόλις δει ότι δεν κάνουν έτσι τα παιδιά, να σταματήσει, χωρίς να κάνει, επαναλαμβάνω, πόλεμο με τα παιδιά. Ήθελα εδώ να τονίσω αυτό το θέμα της σταθερότητος, αλλά προηγείται της σταθερότητος η πίστη σε αυτό το οποίο λέμε. Η πίστη ότι λέμε το σωστό, η πίστη ότι θέλουμε, ότι αποφασίζουμε να γίνει αυτό που λέμε. Θα έχετε παρατηρήσει ή σε άλλους ή και στους ίδιους τους εαυτούς σας πόσες φορές ο μπαμπάς ή η μαμά ή γενικότερα ο μεγαλύτερος λέει στο παιδί «Κάθισε καλά, κάθισε φρόνημα, γιατί θα κάνω έτσι και έτσι». Και ούτε ο ίδιος, καθώς μιλάει στο παιδί, πιστεύει ότι θα κάνει αυτό που λέει. Το παιδί, καθώς λέει ο γονέας, ο πατέρας ή η μητέρα, αυτό που λέει, διαισθάνεται ότι δεν θα το τηρήσει. Και φυσικά δεν δίνει σε αυτό σημασία. Και τα πράγματα αποδεικνύουν ότι έτσι είναι. Ότι δηλαδή δεν μένει ο γονέας σταθερός σε αυτό που είπε. Λέει παραδείγματος χάριν ο γονέας στο παιδί, «Κάθισε φρόνημα, διότι αν δεν καθίσεις φρόνημα, δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο δωμάτιο και εμείς και εσύ. Ή εμείς θα φύγουμε ή εσύ θα φύγεις». Δεν το λέει με έναν τρόπο εκδικητικό, με έναν τρόπο διαθέσεως να το τιμωρήσει, αλλά το λέει με την έννοια ότι είναι κάτι που θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Θα βγεις παιδί μου έξω. Και ενώ το παιδί κάνει την αταξία του, από την πλευρά της η μητέρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, απλώς επαναλαμβάνει, «Κάθισε φρόνημα, γιατί θα σε βγάλω έξω». Το παιδί όμως, διαισθανόμενο ότι ο γονέας δεν πιστεύει αυτό που λέει, ότι δεν πήρε απόφαση να κάνει αυτό που λέει, προκαλεί, ώσπου βέβαια κάτι θα σπάσει, ίσως θα χτυπήσει το αδελφάκι του ή θα κάνει κάτι άλλο, οπότε καταθυμωμένος ο γονέας, ο πατέρας ή η μητέρα, σηκώνεται, το δέρνει και το βγάζει έξω. Αυτό δεν είναι αγωγή, δεν είναι συμπεριφορά. Αν θέλετε, για να είμαστε μέσα στα δικά μας πλαίσια, αυτό δεν είναι συμπεριφορά χριστιανού γονέα. Μπορεί να πει «Δεν θα οδηγήσω εφόσον δεν κάθεστε φρόνημα». Ύστερα κάθεται ήρεμα στη θέση της, χωρίς να οδηγεί, ώσπου να ησυχάσουν. Η μητέρα καθόρισε τη θέση της και θα είναι σταθερή στην απόφασή της. Το είπε αυτό και πρέπει να το τηρήσει.

ο σεβασμός απέναντι στο παιδί. Για να είναι κανείς σταθερός χωρίς να είναι αυταρχικός, εδώ είναι όλο το λεπτό σημείο, χρειάζεται κάποια εξάσκηση στον τομέα του αμοιβαίου σεβασμού. Να μην βλέπει κανείς το παιδί σαν κάτι που δεν το υπολογίζει. Να μην το βλέπει απλώς σαν ένα αδύνατο πλάσμα. Όταν ο γονέας, ο πατέρας, η μητέρα, με τη δύναμη που διαθέτει, βλέπει το παιδί του πολύ μικρό και αδύναμο και τροποντινά, σαν να του λέει, ή θα κάνεις έτσι που σου λέω εγώ ή θα σου δείξω. Όταν δεν βλέπει αυτό το πλασματάκι ως έναν ολόκληρο άνθρωπο που το έφερε ο Θεός στην ύπαρξη με την ίδια αγάπη, με την ίδια φροντίδα, με την ίδια μέρημνα, με την ίδια πρόνοια που έφερε και τον καθένα μας, είτε μεγάλοι είμαστε είτε μικροί, είναι και αυτό ένα πλάσμα του Θεού, ένα δημιούργημα του Θεού. Όταν λοιπόν δεν το βλέπει κανείς έτσι το μικρό παιδί και δεν το σέβεται κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το θεωρεί σαν ένα πράγμα που άλλοτε ικανοποιεί τα αλφα γούστα μας και άλλοτε ικανοποιεί τις βήτα αδυναμίες μας, τότε δεν θα του συμπεριφερθεί καλά και θα εκδηλώσει αυταρχικότητα, κάτι που είναι καταστρεπτικό. Ενώ αλλιώς δεν θα είναι αυταρχικός κανείς απέναντι του παιδιού, αλλά θα του συμπεριφερθεί με σεβασμό ως μεγαλύτερος που είναι ο γονέας και ο οποίος ξέρει καλύτερα και έχει ευθύνη. Και το παιδί το καταλαβαίνει αυτό, ότι ο γονέας έχει ευθύνη απέναντί του και ότι μπορεί να πει ορισμένα πράγματα, μπορεί να ζητήσει ορισμένα πράγματα. Το παιδί το ξέρει αυτό. Όχι μόνο το ξέρει, αλλά τα θέλει αυτά, τα χρειάζεται, γιατί δεν μπορεί να σταθεί στην ύπαρξή του, όπως έχουμε πει και άλλη φορά. Το παιδί θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Πού θα τη βεβαιώσει? Μέσα στην οικογένεια, μέσα σε αυτά τα ορόσημα. Ως μεγάλος λοιπόν που είναι ο γονέας, θα πει ορισμένα πράγματα. Παιδιά, αυτό και αυτό. Και να μείνει σταθερός. Να μείνει σταθερός αυτός ο ίδιος, ο εαυτός του. Είναι θέμα πιο πολύ προς τον εαυτό του, είναι κάτι το οποίο στρέφεται πιο πολύ προς τον εαυτό του παρά προς τα παιδιά. Και έτσι αποφεύγει την αυταρχικότητα. Άλλο παράδειγμα. Ο Μίμης, 7 ετών, ήταν πολύ μίζερος στο φαγητό του. Καθώς ο μπαμπάς σερβίριζε χορταστικές μερίδες βραστού, το αγαπημένο φαγητό της οικογένειας, ο Μίμης, μισοξαπλωμένος στην καρέκλα του, ανήγγειλε θρασίτατα: «Εγώ τέτοια πράγματα δεν τρώγω». «Σε παρακαλώ, Μίμη, δοκίμασε λίγο», παρακάλεσε η μητέρα. «Ξέρεις πως δεν μ' αρέσουν τα πράγματα που είναι ανακατωμένα όλα μαζί», γκρίνιαξε ο Μίμης. «Δεν πρόκειται να τα φάω». «Τότε να σου φτιάξω ένα μπιφτέκι», λέει η μητέρα. Ενώ η μητέρα ετοίμαζε το μπιφτέκι, ο Μίμης έπαιζε με το μαχαίρι του. Ο πατέρας και τα άλλα παιδιά τελείωσαν το φαγητό τους και σηκώθηκαν από το τραπέζι. Καθώς η μητέρα και ο Μίμης έτρωγαν, κουβέντιαζαν για την ημέρα που είχε περάσει εκείνο στο σχολείο. Ο Μίμης χειρίστηκε έτσι την κατάσταση, ώστε η μητέρα όχι μονάχα του ετοίμασε ειδικό φαγητό, αλλά του έδωσε και την αμέριστη προσοχή της. Είχε τη μητέρα του στην υπηρεσία του ολοκληρωτικά. Μερικές φορές τα παιδιά μπορεί να μην τρώνε, μπορεί να κάνουν άλλες ζαβολιές, μπορεί να κάνουν άλλα πειράγματα, μόνο και μόνο για να νιώσουν τον γονέα και κυρίως τη μητέρα κατά δικό τους και για να ασχοληθεί ειδικά με αυτά, χωρίς να υπάρχει βέβαια λόγος σοβαρός. Ο Μίμης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να φάει το φαγητό και η μητέρα πρέπει να σεβαστεί αυτό το δικαίωμα, αλλά με την επιθυμία της να είναι μια καλή μητέρα, εντός αγωγικών όπως αυτή το εννοεί, έχει πάρει το ρόλο της σκλάβας στο Μίμη. Μπορεί το παιδί να πει «Δεν θέλω να φάω». Η μητέρα θα πρέπει να το σεβαστεί το παιδί και να μην επιβάλλει στο παιδί της να φάει. «Δεν θέλεις να φας, μην τρως». Θέλοντας όμως να είναι μια καλή μητέρα όπως αυτή το εννοεί, ίσως την ενδιαφέρει πολύ και η δημόσια εικόνα της, έχει γίνει τροποντινά σκλάβα στο παιδί της ή στα παιδιά της. Η μητέρα και ο πατέρας μπορούν να είναι σταθεροί σε ό,τι πρόκειται εκείνοι να κάνουν και να αφήσουν τον Μίμη να φροντίσει τον εαυτό του. Πάλι είναι δικό τους θέμα να σκεφτούν τι έχουν να πούν στο παιδί. Να το πούν και να τελειώνει και όχι να άγονται και να φέρονται από το παιδί.

όχι διαπληκτισμοί με το παιδί. Ας δούμε τι θα συμβεί αν οι γονείς μείνουν σταθεροί. Αναφέρει ο συγγραφέας, ο αρθρογράφος, το ίδιο παράδειγμα με τους γονείς να έχουν σωστή στάση. Ο Μίμης ανήγγειλε πως δεν ήθελε το φαγητό. «Καλά παιδί μου, δεν είσαι αναγκασμένος να το φας», απάντησε ο μπαμπάς. «Εξακολούθησε να σερβίρει, άρα παρέλειψε το Μίμη». «Λοιπόν, εγώ δεν θα φάω τίποτε?», ρώτησε το παιδί. «Απόψε έχουμε βραστό. Αν δεν το τρως, τότε μπορείς να σηκωθείς από το τραπέζι». «Μα δεν μου αρέσει εμένα το βραστό», φώναξε ο Μίμης. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτε γι' αυτό», ήταν η απάντηση της μητέρας. Σε αυτό το σημείο και η μητέρα και ο πατέρας απέφυγαν με σταθερότητα κάθε προφορικό διαπληκτισμό. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Να μην αρχίσουν οι γονείς. «Μα ως πότε, παιδί μου, εσύ θα κάνεις έτσι? Γιατί βεντρός, θα πάθει η υγεία σου και δεν θα μπορέσεις να μεγαλώσεις». Τίποτε από αυτά να μην πουν, αλλά να πουν: «Καλά, παιδί μου, βεντρός, δεν είναι υποχρεωτικό να φας. Άμα θέλεις, σήκω από το τραπέζι». Και τίποτε άλλο. Να μην αρχίσει διαπληκτισμός, διαμάχη με το παιδί. Βλέπετε, εδώ είναι ακριβώς που τα κάνουν οι γονείς θάλασσα. Αγνόησαν τελείως οποιοδήποτε άλλο σχόλιο του Μίμη περί φαγητού, πείνας κτλ. Και τελείωσαν το γεύμα τους. Ασφαλώς το παιδί θα έλεγε τούτο, θα έλεγε εκείνο, για να προκαλέσει τον ίκτο τους, τη συμπάθειά τους, για να τους κάνει να το λυπηθούν. Τα αγνόησαν τελείως, σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Με τη στάση τους έδειξαν στο παιδί αυτό που ήθελαν να του πούν. Εμείς ως γονείς σου καταλαβαίνουμε ότι μπορείς και εσύ να φας το φαγητό αυτό που τρώμε κι εμείς. Αν πεινάς, το τρως. Αν δεν πεινάς, δεν το τρως. Δεν πειράζει. Και έμειναν σταθεροί σε αυτή την απόφαση. Το παιδί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έστω και αν εκείνη την ώρα το πει με τα λόγια, βαθύτερα είναι αδύνατο να σκεφτεί ότι τάχα το εκδικούνται οι γονείς, εφόσον δεν θα το κάνουν με τέτοια διάθεση. Όχι. Ναι μεν το παιδί θα στενοχωρηθεί, ναι μεν μπορεί να πει «δεν με λυπάστε και με αφήνετε νηστικό, αφού δεν μπορώ αυτό να το φάω, εσείς να τρώτε και σε μένα να μην δίνετε». Μπορεί να τα πει όλα αυτά το παιδί. Αλλά όμως αν μείνουν σταθεροί οι γονείς στην απόφασή τους, σε αυτό που είπαν, και δεν πιάσουν πόλεμο με το παιδί, στο βάθος το παιδί μπορεί να πει «έχουν δίκιο». Φαινομενική σκληρότητα στη στάση των γονέων τελικά αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη. Ο Μίμης σηκώθηκε από το τραπέζι θυμωμένος. Αργότερα ήρθε στην κουζίνα ζητώντας μπισκότα και γάλα. «Λυπάμαι πολύ, Μίμη, αλλά εδώ δεν έχω κανένα εστιατόριο. Σερβίρω μόνο τις ώρες των γευμάτων», του είπε η μητέρα. Βέβαια, είναι λίγο σκληρό. Αλλά όταν δεν το λέει κανείς με σκληρότητα, ούτε με διάθεση να μεταχειριστεί το παιδί σαν ένα αντικείμενο, αλλά με διάθεση που δείχνει ότι σέβεται κανείς το παιδί του και θέλει να το κάνει ολοκληρωμένο άνθρωπο, καμιά φορά αυτή η σκληρότητα είναι απαραίτητη και πολύ χρήσιμη. Έχουμε αναφέρει και άλλη φορά το παράδειγμα εκείνου που πηγαίνει ο πατέρας το παιδί στο χειρουργείο. Είναι σκληρό ένας πατέρας, ο ίδιος μάλιστα έχοντας το παιδί του στην αγκαλιά του, να το πηγαίνει στο χειρουργικό κρεβάτι. Είναι σκληρό και μπορεί εκείνη την ώρα να πει το παιδί «δεν με λυπάσαι, πώς με αφήνεις εδώ, θα με σφάξουν». Αλλά όταν όλα αυτά τελειώσουν, το παιδί δεν θα έχει στην ψυχή του ίχνος παραπόνου και πικρίας ότι ο πατέρας του το πήγε επίτηδες εκεί. Θα ξέρει ότι το πήγε να γιατρευτεί και θα είναι γιατρεμένο και θα χρωστάει ευγνωμοσύνη στον πατέρα. Μερικές φορές κάτι που φαίνεται σκληρό, όταν δεν ξεκινάει από μια δική μας σκληρότητα, από μια δική μας εκδικητική διάθεση, από μια δική μας διάθεση να χρησιμοποιήσουμε το παιδί σαν να μην είναι τίποτα,

Παρόλες τις διαμαρτυρίες του, λέει ο αρθρογράφος, δεν πήρε καμιά απάντηση από τη μητέρα. Δεν το μάλωσε η μητέρα. Τι κάθεσαι και κλαις κοντά μου, τι έρχεσαι και παραπονιέσαι, όταν σου είπα εγώ να φας δεν έφαγες. Δεν χρειάζονται τέτοια. Και οι δύο οι γονείς παρέμειναν σταθεροί στη στάση τους αρκετές ακόμη φορές. Και να προσέχετε οι γονείς έτσι μεταξύ σας, να μην διαφωνείτε μπροστά στα παιδιά και τα παιδιά. Τότε έχετε υπογράψει τη χρεοκοπία σας ως οικογενειών. Αυτό φαίνεται έγινε όχι μία φορά, αλλά και άλλες φορές. Ο Μίμης σύντομα ακολούθησε την οικογένεια, τρώγοντας ό,τι υπήρχε για όλους στις συγκεκριμένες ώρες. Γιατρεύτηκε δηλαδή το παιδί. Να ξεχωρίζουν οι γονείς τις ανάγκες του παιδιού από τις ιδιοτροπίες του. Ο σεβασμός για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του παιδιού είναι κάτι το βασικό. Χρειάζεται κάποια άσκηση της ευαισθησίας μας για να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις ανάγκες του, τις πραγματικές ανάγκες του, από τα καπρίτσια του, τα νάζια και τα καμώματά του. Στον διαχωρισμό αυτό μπορεί να μας βοηθήσει το σύνολο των αναγκών που παρουσιάζει μια κατάσταση. Βέβαια εδώ είναι ένα λεπτό θέμα όπως το λέει ο αρθρογράφος. Δεν πρέπει να μένει κανείς σταθερός σε ορισμένες αποφάσεις όταν αυτές είναι μία πλάνη. Εάν παραδείγματος χάρη το παιδί είναι άρρωστο και δεν μπορεί να φάει, τότε είναι έγκλημα που ο γονέας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, ότι λόγω ασθενείας το παιδί δεν μπορεί να φάει. Επομένως, εδώ υπάρχει μία ανάγκη και πρέπει κανείς να ικανοποιήσει την ανάγκη του παιδιού. Πώς θα ξεχωρίζει κανείς τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού από τα καπρίτσια του? Αυτό είναι θέμα των γονέων. Γι' αυτό έχουμε πει ότι δεν φτάνει κανείς απλώς να έχει διάθεση να κάνει οικογένεια και δεν είναι κανείς γονέας απλώς διότι κάνει παιδιά, αλλά διότι μπορεί να έχει, μπορεί και έχει και τη δυνατότητα και την ικανότητα να τα αναθρέψει τα παιδιά καλά και σωστά. Θυμάστε, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό. Παράδειγμα πάλι. Η Κατερίνα, 3 ετών, είχε αρρωστήσει και για λίγες νύχτες είχε ανάγκη από φροντίδα. Με το παράδειγμα αυτό ξεχωρίζει ο συγγραφέας τις ανάγκες από τα καπρίτσια. Όταν έγινε καλά, εξακολουθούσε ακόμη να ζητά νυχτερινή περιποίηση. Είχε καλό μάθη. Ύστερα από μερικές μέρες, η μητέρα αποφάσισε να σταματήσει αυτή την τακτική. Είχε κακοσυνηθίσει το παιδί και ήθελε σώνει και καλά να ξενυχτάει η μητέρα μαζί της. Η μητέρα πια είδε ότι δεν χρειαζόταν αυτό. Έβαλε την Κατερίνα στο κρεβάτι, τη φίλησε και της είπε: «Ο μπαμπάς και εγώ έχουμε σκοπό απόψε να κοιμηθούμε και δεν θα μπορέσουμε να σε ακούσουμε αν μας φωνάξεις». Όταν η Κατερίνα ξύπνησε και φώναξε, κανείς δεν της απάντησε. Ύστερα από αυτή την εμπειρία, η Κατερίνα άρχισε πάλι να κοιμάται συνέχεια ολόκληρη τη νύχτα. Η μητέρα ανακοίνωσε τι επρόκειτο εκείνη να κάνει και άφησε την Κατερίνα να πάρει τη δική της απόφαση. Η μητέρα της εξήγησε πιο μπροστά, ήταν όμως σίγουρη ότι το παιδί της δεν χρειάζεται πια αυτή την ιδιαίτερη περιποίηση. Πέρασε η αρρώστια της, έγινε καλά και μπορεί να κοιμάται, όπως κοιμόταν και πρώτα, άλλο τώρα ότι έχει κακοσυνηθίσει. Γι' αυτό λοιπόν, σταθερά, η μητέρα της λέει: «Απόψε, εγώ και ο μπαμπάς σου θα κοιμηθούμε και αν φωνάξεις δεν θα σε ακούσει κανείς. Μπορείς λοιπόν να αποφασίσεις και εσύ τι θα κάνεις». Βέβαια η Κατερίνα ίσως δεν πίστευσε στην αρχή ότι μπορούσε να γίνει έτσι και φώναξε, αλλά επειδή ακριβώς δεν ενέδωσαν οι γονείς σε αυτό το καπρίτσιο της, έμειναν δηλαδή σταθεροί σε αυτό που αποφάσισαν και σε αυτό που είπαν στην κόρη τους ότι θα γίνει, η Κατερίνα έμαθε πάλι να κοιμάται καλά.

0: Είναι ουσιαστική τελικά η βοήθεια στο παιδί από τη σταθερότητα των γονέων. Άλλο παράδειγμα. Η μητέρα και η Άννα γύριζαν από το πάρκο όταν η Άννα είπε πως ήθελε να σταματήσουν για λίγο στο σπίτι της θείας. Η μητέρα είπε «Όχι τώρα». Ήταν ώρα να πάνε σπίτι. Η Άννα άρχισε να γκρινιάζει και να παρακαλεί. Η μητέρα εξακολουθούσε να περπατά. Το παιδί κάθισε στο πεζοδρόμιο ξεφωνίζοντας. Η μητέρα εξακολούθησε να προχωρεί ήρεμα χωρίς να κοιτάζει πίσω της. Αν ήταν μια άλλη μητέρα, λέει ο πατήρ Σιμεών, που δεν ξέρει πώς πρέπει να αφαιρθεί σε αυτές τις περιπτώσεις, θα τραβούσε την κόρη της από το χέρι λέγοντας «Πάμε, γιατί κάθεσαι» και αν δεν σηκωνόταν θα την έδερνε. Η κυρία αυτή είπε στην κόρη της ότι δεν είναι ώρα τώρα να πάνε στη θεία της και το είπε σταθερά. Το πίστευε πρώτα η ίδια. Αυτό το ότι τώρα δεν θα πάνε στη θεία της δεν το είπε ταλαντευόμενη σαν να έλεγε από μέσα της «Αν επιμείνεις λίγο κόρη μου θα πάμε», αλλά το είπε σταθερά. «Δεν θα πάμε, δεν είναι καιρός, θα πάμε άλλη φορά». Και πήρε απόφαση να εφαρμόσει αυτό το οποίο είπε. Η κόρη της βέβαια δοκίμασε να βγάλει τη μητέρα από την απόφαση αυτή και γι' αυτό κάθισε στο πεζοδρόμιο. Η μητέρα όμως εξακολουθούσε να προχωρεί ήρεμα χωρίς να κοιτάζει πίσω της. Έκανε πως δεν κατάλαβε τίποτα η μητέρα, διότι αν προχωρούσε και κάθε τόσο γύριζε να δει τι γίνεται, τι κάνει η κόρη της, θα ενθαρρυνόταν η κόρη να παραμείνει ακόμη πιο πολύ στο πεζοδρόμιο και θα έκλαιγε και θα διαμαρτυρόταν. Τώρα όμως φεύγει και δεν δίνει σημασία. Και αν ακόμη έκαμνε κάτι η κόρη της, δεν θα έδινε σημασία και θα προχωρούσε. Ξαφνικά η Άννα πετάχθηκε πάνω και έτρεξε στη μητέρα της πηδηχτή και χαμογελαστή. Περπάτησαν ως το σπίτι σε απόλυτη αρμονία. Αυτό το τελευταίο ίσως σας φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι που 100% γίνεται. Ένα πεισματάρικο παιδί που φαίνεται πολύ βουρκωμένο και πολύ συννεφιασμένο και είναι έτοιμο να ξεσπάσει σε καταιγίδα, όταν του φερθεί κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, με τέτοια σταθερότητα, το βοηθάει πάρα πολύ και ουσιαστικά. Το βοηθάει η στάση της μητέρας, η στάση των γονέων. Βρίσκει το παιδί τη δύναμη να ξεπεράσει αυτό το βούρκωμα, αυτό το συνέφιασμα, αυτό το τέλος πάντων άσχημο βίωμα, αυτή την άσχημη απόφαση που έχει πάρει εκείνη την ώρα και μπορεί να βρεθεί σε μια εντελώς άλλη κατάσταση. Και πραγματικά, το παιδί χαμογελαστό και πεταχτό, σαν να μην συνέβη τίποτε, έσπευσε, όπως λέει ο συγγραφέας, πίσω από τη μητέρα. Ας δούμε τώρα μία αδυναμία του συγχρόνου κηρύγματος. Η μητέρα έδειξε με τον τρόπο της πως είχε αποφασίσει να πάει σπίτι. Δεν έπεισε την Άννα με επιχειρήματα και εξηγήσεις, ούτε και ενέδωσε τις απαιτήσεις της. Όταν το παιδί δε πως η μητέρα εννοούσε πραγματικά πως θα πήγαινε σπίτι, σεβάστηκε την αποφασή της και την ακολούθησε. Μπορούμε να δίνουμε με τη στάση μας, με τη συμπεριφορά μας, να καταλαβαίνει το παιδί ότι πήραμε κάποια απόφαση. Εγώ θα έλεγα μάλλον ότι αυτό μπορούμε να το εφαρμόζουμε όχι μόνο με τα μικρά παιδιά, αλλά και όταν έχουμε να κάνουμε με τους μεγάλους και προσπαθούμε κάποιον να τον πείσουμε και λέμε και λέμε και λέμε και ξαναλέμε. Όσο πιο πολλά επιχειρήματα προσπαθούμε να φέρουμε, όσο πιο πολύ προσπαθούμε να τον πείσουμε, τόσο αυτός δεν μπορεί να πιστεί. Ενώ είναι αλλιώς όταν του πούμε αυτό που έχουμε να του πούμε και αφήνουμε τροποντινά να τον πείσει αυτό που είπαμε και όχι να προσπαθούμε εμείς να τον πείσουμε. Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε και στις ομιλίες, στα κηρύγματα που κάνουν οι ιεροκήρυκες, οι διάφοροι ομιλητές. Και όπως λέγαμε και μια άλλη φορά, ας το πούμε με την ευκαιρία αυτή και τώρα. Από ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, ένα τέτοιο πνεύμα υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός δηλαδή δεν προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους σώνη και ντε να τον ακολουθήσουν. Λέει αυτά που έχει να πει, λέει τις αλήθειες που έχει να πει και μετά ή τις θέλει ο πίσω μου ελθύν ή τις ου θέλει ας μην έρθει. Είναι το λογικό εξαγόμενο αυτής της πρότασης. Και η μεγαλύτερη δυναμία, το πιο αδύνατο σημείο του συγχρόνου κηρύγματος αλλά και γενικότερα της προσπαθίας του συγχρόνου χριστιανού να προσελκύσει και άλλους είναι ακριβώς αυτό. Προσπαθούμε να πείσουμε τους ακροατές μας, προσπαθούμε να πείσουμε τους συνομιλητές μας. Φυσικά, αυτό αντί να κάνει καλό, κάνει κακό. Ουδής ποτε πείθεται εάν προσπαθούμε να τον πείσουμε. Θέλει ο καθένας ελεύθερα να πιστεί και φυσικά ο Θεός έτσι θέλει να πιστούν οι άνθρωποι. Ελεύθερα. Όχι με καταναγκασμό. Όχι με το ζόρι. Όχι προβάλλοντας φοβίες. Ο Θεός λέει την αλήθεια. Λέει ότι έχει να πει στους ανθρώπους και τους αφήνει ελεύθερους να δεχτούν την αλήθεια. Και εμείς μπορούμε να κηρύττουμε, να λέμε αυτό που έχουμε να πούμε και να το λέμε με βεβαιότητα, όπως οι γονείς μιλούν στο παιδί και αυτό που λένε το πιστεύουν και το περιμένουν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό που λένε οι γονείς που μιλάνε, ναι, το λένε, το πιστεύουν και το περιμένουν. Γιατί εμείς πολλά πράγματα που λέμε στα παιδιά να τα κάνουμε, δεν είμαστε πεπισμένοι από μέσα μας ότι αυτά όντως πρέπει να γίνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτή την αφιταλάντευσή μας το παιδί την πιάνει δια του υποσυνειδήτου του. Και δεν πείθεται. Να το λέμε λοιπόν με πεποίθηση πρώτον. Δηλαδή να εκφράζει η θέση μας πεποίθηση και εσωτερική βεβαιότητα. Και κατόπιν να αφήνουμε ελεύθερο τον άλλον. Θες κάντου, θες μην το κάνεις. Ας μην τον υποτιμούμε τόσο πολύ. Και αυτός έχει μυαλό και κρίση. Ας κρίνει, ας σκεφτεί και ας αποφασίσει τι θα κάνει. Άρα, εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτό που λέμε, πεπισμένοι για την αλήθεια αυτού που λέμε και να αφήνουμε στον άλλον την επιλογή, όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός μας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας, σε μία καινούργια εκπομπή για αυτή την όμορφη χρονιά η οποία ξεκίνησε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το όμορφο καλοκαίρι σας, πώς ξεκίνησε το σχολείο σας, πώς έτσι βάλατε στο πρόγραμμά σας τις δραστηριότητές σας, τα κατηχητικά σας που έχουν ξεκινήσει. Το κάθε τι, εύχομαι έτσι να είναι μία όμορφη ευλογημένη χρονιά και εδώ να είναι μία χρονιά όπου θα συναντιόμαστε, θα επικοινωνούμε και θα περνάμε μισή ώρα μαζί για να μπορεί ο ίδιος ο Χριστός μας να έρχεται, να μας συντροφεύει, να ακούμε όμορφα λόγια για τον ίδιο τον Χριστό και τόσο όμορφα τραγούδια, ιστορίες και μέσα από τις διάφορες όμορφες διηγήσεις να μπορούμε να παίρνουμε όμορφα μηνύματα που θα μας ανανεώνουν, θα μας γεμίζουν και θα μας κάνουν να έχουμε περισσότερο δύναμη και αγώνα για την εβδομάδα την οποία έρχεται. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στους δέκτες μας, όλους τους φίλους μας που μας ακούνε, τους παλιούς και τους καινούριους. Εύχομαι έτσι αυτή η χρονιά και αυτή η εκπομπή να είναι μια όμορφη, όπως και ξεκίνησε και όλο το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού με τις όμορφες εκπομπές. Έτσι λοιπόν και αυτή η εκπομπή σηματοδοτεί σε αυτό το νέο πρόγραμμα της Αρχιεπισκοπής μας, το ραδιόφωνο μας, την εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας». Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό στις καρδιές όλων μας. Έτσι λοιπόν εύχομαι να μας κρατάει συντροφιά ο ίδιος ο Χριστός μας και έπειτα εμείς εδώ και να έχουμε μια όμορφη και ευλογημένη χρονιά. Όμως πολύ μακρηγόρησα και επειδή έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, πρόκειται να ξεκινήσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο γνωστό βιβλίο. Το βιβλίο που κάποιοι μπορεί να το έχετε διαβάσει, άλλοι να το έχετε ακουστά, άλλοι να το έχετε στη βιβλιοθήκη σας και να μην προλάβατε ακόμη να το διαβάσετε. Είναι ένα όμορφο βιβλίο, πολύ χαριτωμένο, από τη Μυρσίνη Βιγκοπούλου, η συγγραφέας του βιβλίου, και ο τίτλος είναι «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη». Είναι ένα βιβλίο που θα το διαβάζουμε όλη αυτή τη χρονιά εδώ στο σταθμό μας, παίρνοντας όμορφα ευλογημένα μηνύματα τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Και είναι από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε κάποια πράγματα από το τι έχει να μας πει η ίδια συγγραφέας του βιβλίου. Να πούμε κάποια πράγματα από τον εκδότη και από τον πρόλογο. Πάμε λοιπόν. Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τη νέα έκδοση του βιβλίου αυτού, που τόσο πολύ αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους. Χωρίς να γνωρίζει σύνορα και γλώσσες, ταξίδεψε στις 5 Ηπείρους και άγγιξε τις καρδιές όλων μας. Μέσα από αυτό το βιβλίο, τα παιδιά μας δείχνουν πως μία σχέση προσώπων χωρίς εγωισμό μας βοηθά να πλησιάσουμε με αγάπη τους συνανθρώπους μας και να φτάσουμε από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Το βιβλίο αυτό το αφιερώνει η συγγραφέας Μυρσίνη Βιγκοπούλου στο σύζυγό της Δημήτρη. Και λίγα λόγια για αυτό το βιβλίο και ποιος το έγραψε. Το μακαριστό γέροντα Παΐσιο, παιδιά μου, μια φορά μόνο τον συνάντησα στη ζωή μου, λίγο καιρό πριν φύγει για το αιώνιο ταξίδι. Ό,τι έμαθα για τη ζωή και τη διδασκαλία του ήταν από τα βιβλία. Διαβάζοντάς τα, είδα πόσο πολύ ο γέροντας αγαπούσε τα παιδιά και πονούσε γι' αυτά. Η αγωνία μου, έλεγε, είναι για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να τους δίνει ο Θεός φώτιση. Πίστευε πολύ ότι από μικρός ο άνθρωπος πρέπει να βοηθηθεί για να συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να είναι ενωμένος με το Θεό και να χαίρεται σωστά. Η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό φέρνει τη Θεία Χάρη. Κάτω από αυτήν ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Για να ενωθούμε όμως με το Θεό και να έχει δύναμη η προσευχή μας, πρέπει πρώτα να απαλλαγούμε από το μεγάλο μας εγώ. Το βάσανο του ανθρώπου, έλεγε ο γέροντας, είναι ο εγωισμός, ενώ η ταπείνωση είναι η πραγματική σοφία. Αρχηγός του εγωισμού, ο ίδιος ο διάβολος. Το πιο δραστικό όμως φάρμακο είναι πάντα ο καλός λογισμός. Όσο μας βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση. Μέσα από ένα ξεχύλισμα αγάπης για τα παιδιά και προσπαθώντας αυτά που μας φαίνονται δύσκολα να τα κάνω πιο απλά, έγραψα τούτο το παραμύθι. Διαβάζοντάς το όμως και εμείς οι μεγάλοι, με τη χάρη του Θεού, ίσως βοηθήσουμε τον εαυτό μας και μετά βοηθηθούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Γιατί τα παιδιά, σύμφωνα με την πεποίθηση του γέροντα, είναι άγραφες κασέτες. Ό,τι βλέπουν σε εμάς τους μεγάλους, το αντιγράφουν. Οι ήρωες του παραμυθιού είναι προσωποποιημένες καταστάσεις της ψυχής του ανθρώπου και της ζωής γενικότερα. Πείσμονας, η γαλήνη, η ταπείνωση κτλ. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που με ενθάρρυναν να προχωρήσω στη νέα έκδοση του βιβλίου, αλλά και όσους με πολύ μεράκι δούλεψαν πάνω σε αυτό. Πραγματικά, οι άνθρωποι αυτοί το έκαναν όχι μόνο από αγάπη για τα παιδιά, αλλά και από σεβασμό προς τη μνήμη του γέροντα. Θα κλείσω το μικρό αυτό πρόλογο με λίγα λόγια του Παπούλη, όπως συνηθίζουμε να αποκαλούμε το γέροντα Παΐσιο. «Παιδιά μου, τα πράγματα είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα.
όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στο διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό πάντα να φέρνετε τον καλό λογισμό για να εξασφαλίζετε την ψυχή σας. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. 25 Μαρτίου 2001, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μυρσίνη Δικοπούλου. Και κάτι από τον ίδιο τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Οι Άγιοι όταν αναγνωρίζονται από την Εκκλησία αισθάνονται υποχρέωση να μας βοηθούν. Αναγκάζονται κατά κάποιον τρόπο να βοηθούν περισσότερο, αλλά και ο Θεός τους στέλνει να βοηθούν τον κόσμο. Αγαπητά μου παιδιά, με πολύ συγκίνηση σας γράφω αυτά τα λίγα λόγια ενώ ακούω τις καμπάνες στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη να χτυπούν χαρμόσυνα. Αυτή την ώρα ο αγαπημένος μας παππούλης που τόσα χρόνια μας κρατά συντροφιά στις ιστορίες μας με τα λόγια και τις συμβουλές του ανακηρύχθηκε επίσημα Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Τώρα, όπως ο ίδιος μας διαβεβαιώνει, θα μας βοηθά περισσότερο. Περιμένει όμως να έχουμε αγάπη και ταπείνωση για να φτάσουμε πιο εύκολα στην Εσύπολη. Άγιε του Θεού, πρέσβε δε υπέρ ημών. Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015, Γιαγιά Μυρσίνη. Έτσι λοιπόν, αυτό το όμορφο βιβλίο πρόκειται να ξεκινήσουμε από την επόμενη φωλά διαβάζοντας το πρώτο μέρος. Πάμε όμως στη συνέχεια να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό για να δούμε το έργο του και να προσκυνήσουμε τον Δημιουργό. Αλλά οι ειδωλολάτρες θεοποίησαν το έργο του. Αιτία όμως δεν είναι το έργο, αλλά η αγνωμοσύνη εκείνων. Και όπως ακριβώς ο αγνώμονας δεν ωφελείται από κανένα, έτσι και ο ευγνώμονας και από τον εαυτό του ωφελείται. Τι υπάρχει ίσο με τον Χριστό? Κι όμως δεν ωφελήθηκε ο Ιούδας. Τι υπάρχει υποτιμηρότερο από το διάβολο? Κι όμως στεφανώθηκε ο Ιώβ. Κι ούτε τον Ιούδα ωφέλησε ο Χριστός επειδή ήταν αγνώμονας, ούτε τον Ιώβ τον έβλαψε ο διάβολος επειδή ήταν ευγνώμονας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και τη μοναχικότητα. Όταν νιώθεις μοναξιά, σκέφτεσαι τον άλλον, σου λείπει ο άλλος, είναι εξαρτημένος. Η μοναξιά είναι μια αρνητική κατάσταση. Η μοναξιά είναι η απουσία του άλλου. Η μοναχικότητα είναι η παρουσία του εαυτού. Η μοναχικότητα είναι πολύ θετική, είναι αληθινή ελευθερία. Είναι μια παρουσία που ξεχυλίζει. Είσαι τόσο γεμάτος από παρουσία που μπορείς να γεμίσεις ολόκληρο το σύμπαν με την παρουσία σου και δεν υπάρχει η ανάγκη του άλλου. Απόσπασμα από το βιβλίο του Όσο, από τη μοναξιά στη μοναχικότητα. Όταν οι Ρωμαίοι νίκησαν τον βασιλιά της Συρίας Αντίοχο, του επέβαλαν μεταξύ άλλων να τους παραδώσει και τον μισό στόλο του. Ο Αντίοχος χάρηκε που θα έμενε ο άλλος μισός. Όταν όμως ήρθε η στιγμή να εφαρμοστεί αυτός ο όρος, είδε με έκπληξη τους Ρωμαίους να πριονίζουν στη μέση όλα τα καράβια του. Με αυτό το σκληρό τρόπο, οι νικητές έκαναν τον ιτημένο βασιλιά να ταπεινωθεί πιο πολύ. Γι' αυτό και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος λέγει: «Όταν δώσεις τη μισή ψυχή σου στον σατανά, η άλλη μισή είναι άχρηστη στον Θεό».

0: στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, καλά μου παιδιά, μικρή και μεγάλη μου φίλη, στο σημείο αυτό, μετά από όλα όσα είπαμε, όπως κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής μας, διαβάζουμε και μελετάμε κάποιο θέμα που φέτος πρόκειται να μας απασχολήσει ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη. Θα λέμε δηλαδή ιστορίες, γεγονότα που αφορούν την Παλαιά Διαθήκη, που έζησε ο ίδιος ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη μας ιστορία. Την ιστορία που θα πούμε είναι παρμένη από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση. Πάμε λοιπόν. Πόσο όμορφος είναι στα αλήθεια όλος ο κόσμος που μας περιβάλλει. Το κάθε τι, από το μικρότερο λουλουδάκι ως τους γαλαξίες, είναι φτιαγμένο με θαυμαστή τέχνη και ξεχωριστή ομορφιά. Δεν μοιάζει στα αλήθεια όλη η φύση με ένα πανέμορφο πίνακα που χάρισε ο Θεός σε εμάς τα παιδιά του. Και όχι μόνο με πίνακα, μοιάζει με βιβλίο, με φύση γύρω μας, με ένα υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο. Στις σελίδες του διαβάζουμε μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι γραμμένη με λέξεις, αλλά με χρώματα, με ζωγραφιές. Έτσι μπορούν να τη διαβάζουν και όσοι δεν ξέρουν γράμματα. Τι γράφει λοιπόν αυτό το υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο της φύσης? Ότι υπάρχει Θεός, παιδιά, πάνσοφος και παντοδύναμος, που δημιούργησε όλο τον κόσμο επειδή πολύ μας αγαπά. Ξέρετε όμως, παιδιά, τι υπήρχε πριν γίνει ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας? Απέραντο σκοτάδι. Ούτε γαλανός ουρανός, ούτε πλατιά θάλασσα, ούτε η γη με τη βλάστησή της. Δεν υπήρχε τίποτε παρά μόνο ο αιώνιος και γεμάτος αγάπη Θεός. Και είπε ο Θεός να γίνει φως. Και έγινε φως. Με ένα λόγο του διέλυσε το απέραντο σκοτάδι. Με ένα του λόγο δημιούργησε στη συνέχεια όλο τον κόσμο σε 6 μέρες. Σε 6 δηλαδή χρονικά διαστήματα που δεν ξέρουμε πόση διάρκεια είχαν, ίσως εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια χρόνια, ίσως και πολύ λιγότερα. Πάμε να τα πούμε τα πράγματα από την αρχή. Την πρώτη μέρα ο Θεός δημιούργησε το φως και χώρισε το φως από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε μέρα, ενώ το σκοτάδι νύχτα. Τη δεύτερη μέρα ο Θεός είπε και έγινε το στερέωμα, που το ονόμασε ουρανό. Την τρίτη μέρα ο Θεός χώρισε τα νερά από την ξηρά. Έτσι ξεχώρισε η θάλασσα και η στεριά. Έπειτα είπε ο Θεός να παρσινίσει η γη, να βλαστήσουν φυτά και δέντρα καρποφόρα. Την τέταρτη μέρα είπε ο Θεός να γίνουν τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, ο ήλιος και το φεγγάρι, που θα καθορίζουν τη μέρα και τη νύχτα και τις διάφορες εποχές. Επίσης δημιούργησε και αμέτρητα άλλα αστέρια. Την πέμπτη μέρα είπε ο Θεός και έγιναν τα ζώα της θάλασσας και τα πουλιά του ουρανού. Την έκτη μέρα είπε ο Θεός και έγιναν όλα τα ζώα της ξηράς. Τελευταίο έπλασε τον άνθρωπο, το τελειότερο δημιούργημά του. Όταν κάποιος χτίσει ένα σπίτι, έχει ένα σκοπό. Το σπίτι αυτό να κατοικηθεί, και ο μεγάλος αρχιτέκτονας, ο πάνσοφος Θεός, έκτισε, παιδιά, όλο αυτό τον θαυμασίο κόσμο, το υπέροχο αυτό σπίτι, για έναν και μοναδικό σκοπό, να τον παραδώσει στο παιδί του, στο ξεχωριστό δημιούργημά του, στον άνθρωπο, για να είναι η κατοικία του. Τον άνθρωπο τον έπλασε ο Θεός με ιδιαίτερη φροντίδα. Πήρε χώμα και έκανε το σώμα του ανθρώπου. Ύστερα φύσηξε στο πρόσωπό του τη θεία του πνοή και έδωσε σε αυτόν ζωή και αθάνατη ψυχή. Τον έκανε ικανό να σκέφτεται, να αισθάνεται, να μιλάει. Του χάρισε επίσης μια συντροφιά για να μην είναι μόνος του. Τον έριξε πρώτα σε βαθύ ύπνο και έπειτα πήρε ένα μέρος από την πλευρά του και δημιούργησε τη γυναίκα. Τον άνδρα ο Θεός τον ονόμασε Αδάμ, που σημαίνει χωματένιος. Τη γυναίκα την ονόμασε Εύα, που σημαίνει ζωή. Ο Αδάμ και η Εύα λοιπόν ονομάζονται πρωτόπλαστοι. Γιατί ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πλάστηκαν. Ονομάζονται επίσης παιδιά προπάτορες, γιατί είναι οι πρόγονοι όλων των ανθρώπων. Ο Θεός τους ευλόγησε με τα εξής λόγια: «Να αυξάνετε και να πληθαίνετε και να γεμίζετε τη γη και να εξουσιάζετε στα ψάρια της θάλασσας και στα πουλιά του ουρανού και σε όλα τα ζώα της γης και σε όλα τα ερπετά που έρπουν πάνω στη γη». Με την ευλογία αυτή, οι άνθρωποι μέχρι σήμερα αυξάνουν και προοδεύουν. Η δημιουργία, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε μέσα σε 6 ημέρες. Την 7η ημέρα ο Θεός αναπαύτηκε, ξεκουράστηκε δηλαδή, και χάρηκε τα δημιουργήματά του, όπως χαίρεται ένας καλλιτέχνης όταν τελειώσει το έργο του. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν πως ο κόσμος έγινε στην τύχη, χωρίς σχέδιο, χωρίς δημιουργό. Σας φαίνεται λογικό αυτό, παιδιά? Φανταστείτε να κάναμε πορεία μέσα σε ένα δάσος και ξαφνικά μπροστά μας προβάλλει ένα σπίτι. Πλησιάζουμε, η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά κανείς δεν είναι μέσα. Είναι ένα καλοπιπλωμένο σπίτι, καθαρό και τονικοκυρεμένο. Το τραπέζι του είναι στρωμένο, με ανιχνιστό φαγητό, και το ρολόι του τοίχου δείχνει την ώρα που δείχνουν και τα δικά μας ρολόγια. Τι θα λέγατε αν κάποιος από την παρέα μας υποστήριζε: «Το σπίτι αυτό έγινε σίγουρα στην τύχη. Κανείς δεν το κατασκεύασε εδώ στην Ερήμια». Θα γελούσατε μαζί του, θα το θεωρούσατε ασφαλώς παράλογο. Τίποτε από τα πράγματα που είναι γύρω μας δεν έγινε μόνο του, παιδιά, στην τύχη. Ούτε ένα μολυβάκι. Κάποιος τα επινόησε και τα κατασκεύασε. Είναι δυνατόν το απέραντο σήμαν που λειτουργεί αιώνες τώρα με ακρίβεια και αρμονία να μην έχει δημιουργό? Κάποτε δύο φίλοι διαφώνησαν μεταξύ τους. Ο πρώτος υποστήριζε πως ο κόσμος έγινε μόνος του, τυχαία. Ο δεύτερος, που ήταν πιστός, προσπαθούσε να τον πείσει ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει: «Σου αρέσει το ρολόι μου? Πολύ ωραίο. Ποιος σου το χάρισε, βρε παιδί μου?» «Κανείς». «Το αγόρασες μόνος σου?» «Όχι. Ξέρεις, βρέθηκε μόνο του πάνω στο χέρι μου σήμερα το πρωί. Καθόμουν στο γραφείο μου που ήταν γεμάτο πράγματα και κάποια στιγμή ένα ελαττήριο, ένα κομμάτι δέρμα, ένα γυαλί, δεν ξέρω να πω και τι άλλο, ενώθηκαν πάνω στο χέρι μου, συναρμολόγησαν αυτό το ρολόι και οι δείκτες του έδειξαν τη σωστή ώρα. Από εκείνη τη στιγμή λειτουργεί μόνο του ολόσωστα. Δεν είναι καταπληκτικό?» Άρχισε να γελάει. «Με κοροϊδεύεις, βρε φίλε μου?» τον ρωτάει ο φίλος του. «Όχι, φίλε μου, αλλά θέλω να σου εξηγήσω πως αν είναι αδύνατον ένα απλό ρολόι να κατασκευαστεί μόνο του, πως είναι δυνατόν όλο το σύμπαν που λειτουργεί εκατομμύρια χρόνια τώρα σαν το πιο θαυμαστό ρολόι με μοναδική ακρίβεια να έχει γίνει τυχαία? Υπάρχει κάποιος σοφός δημιουργός που δημιούργησε και κυβερνά τον κόσμο. Τον όμορφο τον κόσμο τον έπλασε ο Θεός, ο αιώνιος παντοδύναμος σοφός δημιουργός. Ο δημιουργός του κόσμου, παιδιά, είναι και ο μόνος που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το πώς έγινε ο κόσμος. Κανείς άλλος δεν ήταν παρός την ώρα της δημιουργίας. Οι επιστήμονες κάνουν κάποιες υποθέσεις, διατυπώνουν διάφορες θεωρίες, αλλά με το πέρασμα του χρόνου η μία ανατρέπει την άλλη. Αυτά που με βεβαιότητα γνωρίζουμε είναι όσα μας αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Πώς μας τα αποκάλυψε ο Θεός? Πώς γνωρίζουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου? Τα διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο του Θεού. Εκτός από το υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο της φύσης, ο Θεός έγραψε για μας ένα ακόμη βιβλίο. Ονομάζεται Βίβλος ή αλλιώς Αγία Γραφή. Το βιβλίο αυτό ξεχωρίζει από όλα τα βιβλία του κόσμου. Είναι αν συγκεντρώναμε σε ένα τεράστιο γήπεδο όλα τα βιβλία που γράφτηκαν μέσα στους αιώνες, θα σχηματίζονταν οπωσδήποτε ένας γιγάντιος σωρός, ένα πανύψηλο βουνό. Αν θέλαμε να βάλουμε στην κορυφή του τον βασιλιά των βιβλίων, θα τοποθετούσαμε την Αγία Γραφή. Ξεχωρίζει από όλα τα ανθρώπινα βιβλία, γιατί την έγραψε ο ίδιος ο Θεός. Πώς? Με το χέρι των προφητών και των Αποστόλων. Όταν ήμασταν μικροί, η μητέρα έπιανε το χέρι μας για να μας βοηθήσει να γράψουμε τα πρώτα μας γράμματα και φαινόταν ότι τα γράφαμε εμείς, ενώ τα έγραφε εκείνη. Έτσι έγινε και με τους προφήτες και τους Αποστόλους. Έγραφα την Αγία Γραφή, αλλά τους κρατούσε το χέρι, δηλαδή τους φώτιζε, τους ενέπνεε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η Αγία Γραφή είναι το μοναδικό θεόπνευστο βιβλίο. Στις σελίδες της μας μιλάει ίδιος ο Θεός και μας αποκαλύπτει την αιώνια αλήθεια του. Η βίβλος χωρίζεται σε δύο μέρη. Παλαιά Διαθήκη, που περιγράφει την αποκάλυψη του Θεού στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού πριν από τη γέννηση του Χριστού, και έχει 49 βιβλία. Ενώ η Καινή Διαθήκη, που περιέχει μέσα στα 27 βιβλία της τη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Τι θα λέγατε λοιπόν, παιδιά, αν σε κάθε μας συνάντηση εδώ στην εκπομπή μας άνοιγαμε μαζί τη βίβλο? Θα γίνεται η κάθε μας συνάντηση συνάντηση με τον Θεό, αφού θα ακούμε εδώ τη δική του τη φωνή. Έτσι λοιπόν, παιδιά, και αυτή μας η εκπομπή πρόκειται να τελειώνει με κάποιες όμορφες διηγήσεις και ιστορίες από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που θα μας κρατά συντροφιά αυτή τη χρονιά. Σας εύχομαι λοιπόν καλή αρχή στη νέα μας εκπομπή και θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Κρητέ, κεφάλαιο 16. Ο Σαμψόν στη Γάζα. Μια μέρα ο Σαμψόν πήγε στη Γάζα και εκεί είδε μια πόρνη και πλάγιασε μαζί της. Ανάμεσα στους κατοίκους της Γάζας κυκλοφόρησε η είδηση. Ο Σαμψόν ήρθε εδώ. Τον περικύκλωσαν λοιπόν και παραμόνευαν όλη τη νύχτα περιμένοντας την αυγή, με σκοπό να τον σκοτώσουν όταν θα φώτιζε. Αλλά ο Σαμψόν κοιμήθηκε ως το μεσάνυχτο. Εκείνη περίπου την ώρα σηκώθηκε, έπιασε τα θυρόφυλλα της πύλης της πόλεως μαζί με τους δύο παραστάτες, τα φόρτωσε στους ώμους του μαζί με την αμπάρα και τα ανέβασε στην κορυφή του βουνού που υψώνεται απέναντι στη Χεβρόν. Σαμψόν και Δαλιδά. Μετά από αυτά, αγάπησε μια γυναίκα που ονομαζόταν Δαλιδά και κατοικούσε στην πεδιάδα Σορέκ. Οι άρχοντες των Φιλιστέων πήγαν και τη βρήκαν και της είπαν: προσπάθησε με κολακίες να μάθεις από τον Σαμψόν πού βρίσκεται η μεγάλη δύναμή του και πώς μπορούμε να τον νικήσουμε για να τον δέσουμε και να τον υποτάξουμε. Και εμείς θα σου δώσουμε 1100 ασημένιους σύκλους ο καθένας. Τότε η Δαλιδά ρώτησε τον Σαμψόν: πες μου σε παρακαλώ, από πού προέρχεται η μεγάλη δύναμή σου και πώς μπορεί κανείς να σε δέσει για να σε υποτάξει? Ο Σαμψόν της είπε: αν με δέσουν με 7 νοπα νεύρα που δεν έχουν ακόμη ξεραθεί, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν ένας κοινός άνθρωπος. Τότε οι άρχοντες των Φιλιστέων τις έφεραν 7 νοπα νεύρα και με αυτά τον έδεσε. Στο μεταξύ αυτή είχε κρύψει ανθρώπους που περίμεναν έτοιμοι στο εσωτερικό του σπιτιού. Ξαφνικά του φώναξε: Σαμψόν, οι Φιλιστέοι έρχονται εναντίον σου. Τότε αυτός έσπασε τα νεύρα όπως πάει η κλωστή του στοπιού όταν πλησιάζει στη φωτιά. Έτσι δεν αποκαλύφθηκε το μυστικό της δύναμής του. Τότε είπε η Δαλιδά στον Σαμψόν: με γέλασες και μου είπες ψέματα. Πες μου λοιπόν τώρα, πώς μπορεί κανείς να σε δέσει? Αυτός της απάντησε: αν με δέσουν γερά με καινούρια σκοινιά που δεν τα έχουν ακόμη χρησιμοποιήσει σε καμιά δουλειά, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν ένας κοινός άνθρωπος. Η Δαλιδά πήρε καινούρια σκοινιά και τον έδεσε με αυτά. Και ξαφνικά του φώναξε: Σαμψόν, οι Φιλιστέοι έρχονται εναντίον σου. Στο μεταξύ είχε κρύψει πάλι ανθρώπους που περίμεναν έτοιμοι στο εσωτερικό του σπιτιού. Αυτός όμως έσπασε τα σκοινιά από τα μπράτσα του σαν να ήταν κλωστές. Η Δαλιδά είπε στον Σαμψόν: ως τώρα με γέλασες και μου είπες ψέματα. Φανέρωσέ μου λοιπόν πώς μπορεί κανείς να σε δέσει. Αυτός της είπε: αν πλέξεις τις 7 πλεξίδες του κεφαλιού μου στο στιμόνι του αργαλιού, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν ένας κοινός άνθρωπος. Έτσι η Δαλιδά κοίμησε τον Σαμψόν, πήρε τις 7 πλεξούδες του κεφαλιού του και τις ύφανε στο στιμόνι και τις στερέωσε με τη σφήνα. Έπειτα του φώναξε: Σαμψόν, οι Φιλιστέοι έρχονται εναντίον σου. Αυτός ξύπνησε και τράβηξε με τα μαλλιά του και το αντί και το στιμόνι. Η Δαλιδά του είπε πάλι: πώς μπορείς να λες ότι με αγαπάς ενώ η καρδιά σου δεν είναι μαζί μου? 3 φορές με γέλασες και δεν μου φανέρωσες που βρίσκεται η μεγάλη σου δύναμη. Και αφού κάθε μέρα τον ταλαιπωρούσε με τα λόγια της και τον τυραννούσε σε σημείο να θέλει να πεθάνει, της άνοιξε όλη την καρδιά του και της είπε: ξηράφι δεν πέρασε ποτέ από το κεφάλι μου, γιατί εγώ είμαι Ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος στο Θεό από την κοιλιά της μάνας μου. Αν ξηρίσω τα μαλλιά μου, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν ένας κοινός άνθρωπος. Η Δαλιδά κατάλαβε ότι της άνοιξε όλη την καρδιά και έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες των Φιλιστέων. Αυτή τη φορά τους είπε: μπορείτε να έρθετε γιατί μου άνοιξε όλη την καρδιά του. Οι άρχοντες των Φιλιστέων πήγαν στο σπίτι της, φέρνοντας και το ασήμι μαζί τους. Αυτή τον κοίμησε στα γόνατά της και φώναξε έναν άνθρωπο ο οποίος ξύρισε τις 7 πλεξίδες του Σαμψόν. Άρχισε έτσι να τον υποτάσσει στην εξουσία της, αφού η δύναμή του είχε φύγει. Μετά του φώναξε: Σαμψόν, οι Φιλιστέοι έρχονται εναντίον σου. Ο Σαμψόν ξύπνησε και σκέφτηκε: θα γλιτώσω όπως τις άλλες φορές και θα απελευθερωθώ. Αλλά δεν ήξερε ότι ο Κύριος είχε φύγει μακριά του. Τότε οι Φιλιστέοι τον συνέλαβαν, του έβγαλαν τα μάτια και τον κατέβασαν στη Γάζα. Τον έδεσαν με χάλκινες αλυσίδες και τον έβαλαν να λέθει με το μήλο στάρι στη φυλακή. Ωστόσο τα μαλλιά του κεφαλιού του είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν από τότε που τα είχαν ξυρίσει. Ο θάνατος του Σαμψόν.
Κάποτε οι άρχοντες των Φιλιστέων είχαν συγκεντρωθεί για να προσφέρουν μεγάλη θυσία στο Δαγόν, το θεό τους, και να πανηγυρίσουν. Τραγουδούσαν και έλεγαν: «Στα χέρια μας παρέδωσε ο θεός μας τον Σαμψόν που ήταν ο εχθρός μας». Όταν ο λαός τον είδε, δόξασαν τον θεό τους και είπαν: «Στα χέρια μας παρέδωσε ο θεός μας τον Σαμψόν που ήταν ο εχθρός μας, αυτόν που ερήμωσε τη χώρα μας και αποδεκάτησε τον πληθυσμό μας». Και όταν ήρθαν στο κέφι, είπαν: «Φωνάξτε τον Σαμψόν να μας διασκεδάσει». Έστειλαν λοιπόν και έβγαλαν τον Σαμψόν από τη φυλακή, τον έβαλαν να σταθεί ανάμεσα στις κολόνες του ναού τους και διασκέδαζαν με το θέαμα. Τότε ο Σαμψόν είπε στον νέο που τον οδηγούσε από το χέρι: «Φέρε με να αγγίξω τις κολόνες που στηρίζουν τον ναό. Θέλω να κουμπίσω πάνω τους». Το κτίριο ήταν κατάμεστο από κόσμο. Εκεί ήταν όλοι οι άρχοντες των Φιλιστέων και πάνω στη στέγη ήταν κάπου 3.000 άντρες και γυναίκες που διασκέδαζαν βλέποντας τον Σαμψόν. Τότε φώναξε ο Σαμψόν στον Κύριο και είπε: «Κύριε Θεέ, θυμίσου με, σε παρακαλώ, και κάνε με δυνατό μονάχα ετούτη τη φορά, Θεέ, για να εκδικηθώ μια για πάντα τους Φιλιστέους για τα δυο μου μάτια». Μετά έπιασε τις δυο κεντρικές κολόνες που στήριζαν τον ναό και ακούμπησε πάνω τους στη μια με το δεξί του χέρι και στην άλλη με το αριστερό και είπε: «Ας πεθάνω κι εγώ μαζί με τους Φιλιστέους». Έσπρωξε με όλη του τη δύναμη και έπεσε ο ναός πάνω στους άρχοντες και σε όλο το λαό που ήταν εκεί. Έτσι, αυτοί που ο Σαμψόν σκότωσε με το θάνατό του ήταν περισσότεροι από εκείνους που είχε σκοτώσει σε όλη τη ζωή του. Τότε κατέβηκαν τα αδέρφια του και όλη η οικογένεια του πατέρα του και τον πήραν. Τον έφεραν και τον έθαψαν ανάμεσα στη Σορεά και στην Εσταόλ, στον τάφο του Μανοάχ του πατέρα του. Ο Σαμψόν κυβέρνησε τον Ισραήλ 20 χρόνια. Κριτέ, κεφάλαιο 17. Τα είδωλα του Μιχαΐα. Στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ ζούσε κάποιος που ονομαζόταν Μιχαΐας. Μια μέρα αυτός είπε στη μάνα του: «Οι 1100 ασημένοι σίκλοι που σου τους είχαν κλέψει και μάλιστα καταριώσουν τους κλέφτες, μπροστά μου, νάτι, εγώ τους έχω. Εγώ τους είχα πάρει». Τότε η μητέρα του του είπε: «Να είσαι ευλογημένος από τον Κύριο, γιά μου». Ο Μιχαΐας επέστρεψε τους 1100 ασημένιους κύκλους στη μάνα του και εκείνη του είπε: «Τα χρήματα αυτά τα έχω αφιερώσει όλα στον Κύριο. Προέρχονται από μένα για χάρη του παιδιού μου, για να κάνω ένα είδωλο επικαλυμμένο με χυτό μέταλλο».

περιοχή της φυλής Εφραήμ. Ο Μιχαΐας τον ρώτησε, «Από πού έρχεσαι?» Και αυτός του απάντησε, «Εγώ είμαι Λεβίτης, από τη Βηθλέμ του Ιούδα, και πηγαίνω να μείνω όπου βρω κατάλληλο τόπο». Ο Μιχαΐας του είπε, «Μείνε μαζί μου και γίνε ιερέας μου και πνευματικός μου πατέρας, και εγώ θα σου δίνω 10 σημαίνιους σύκλους το χρόνο, τα ρούχα σου και την τροφή σου». Ο Λεβίτης συμφώνησε και δέχτηκε να μείνει με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τον είχε σαν έναν από τους γιους του. Ο Μιχαΐας χειροτώνησε τον Λεβίτη ιερέα του και τον πήρε να μείνει στο σπίτι του. «Τώρα ξέρω», του είπε, «ότι ο Κύριος θα με ευεργετήσει, αφού έχω για ιερέα μου έναν Λεβίτη». Κριτέ, κεφάλαιο 18. Ο Μιχαΐας και οι Δανείτες. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμη βασιλιάς στο λαό του Ισραήλ. Η φυλή Δαν ζητούσε να πάρει για ιδιοκτησία της ένα μερίδιο γης για να εγκατασταθεί, γιατί ως εκείνη την ημέρα δεν της είχε δοθεί μερίδιο όπως είχαν οι άλλες φυλές του Ισραήλ. Από τις πόλεις Σορεάκες τα όλοι οι Δανείτες έστειλαν από όλες τις οικογένειες της φυλής τους 5 γενναίους άντρες για να κατασκοπεύσουν τη χώρα και να την εξερευνήσουν. «Πηγαίνετε», τους είπαν, «να εξερευνήσετε τη χώρα». Αυτοί έφτασαν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, σταμάτησαν στο σπίτι του Μιχαΐα και διανυκτέρευσαν εκεί. Καθώς όμως πλησίαζαν στο σπίτι του Μιχαΐα, αναγνώρισαν τη φωνή του Λεβίτη νέου, τον πλησίασαν και του είπαν, «Εσένα ποιος έφερε εδώ? Τι κάνεις εδώ και για ποιο λόγο μένεις εδώ?» Αυτός τους απάντησε, «Αυτό και αυτό έκανε με μένα ο Μιχαΐας. Μου δίνει μισθό και είμαι ιερέας του». Τότε λοιπόν του είπαν, «Ρώτησε σε παρακαλούμε το Θεό να ξέρουμε αν το ταξίδι μας θα έχει επιτυχία». Ο ιερέας τους είπε, «Πηγαίνετε και μη φοβάστε. Το ταξίδι σας είναι αρεστό στον Κύριο». Οι 5 άντρες συνέχισαν το δρόμο τους και έφτασαν στη Λαϊσά. Εκεί είδαν ότι οι κάτοικοί της ζούσαν ασφαλείς όπως οι Σιδόνιοι, ήσυχοι και ξένιαστοι. Καμιά έλλειψη δεν υπήρχε στη χώρα και καμιά καταπίεση. Ήταν μακριά από τους Σιδονίους και καμιά σχέση δεν είχαν με τους Αραμαίους. Γύρισαν λοιπόν πίσω στους ομοεθνείς τους στη Σορεά και στην Εσταόλ και εκείνοι τους ρώτησαν, «Τι έχετε να μας πείτε?» «Σηκωθείτε», τους απάντησαν, «να πάμε να τους επιτεθούμε. Είδαμε τη χώρα και είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί διστάζετε? Μην καθυστερείτε. Ξεκινήστε να πάτε να την κατακτήσετε. Όταν φτάσετε εκεί θα συναντήσετε ένα λαό ασφαλή και μια χώρα απέραντη. Τίποτα δεν λείπει από αυτόν τον τόπο. Έχει όλα τα αγαθά της γης. Ο Θεός θα σας τον παραδώσει την εξουσία σας». Ο Μιχαΐας ακολουθεί τους άντρες της φυλής Δαν. Ξεκίνησαν λοιπόν από τη Σορεά και την Εσταόλ 600 άντρες της φυλής Δαν οπλισμένοι για πόλεμο. Πήγαν και στρατοπέδευσαν στην Κυριά Θιαρίμ στην περιοχή της φυλής Ιούδα. Γι' αυτό ο τόπος εκείνος στα δυτικά της Κυριά Θιαρίμ ονομάζεται Μαχανέ Δαν, δηλαδή στρατόπεδο Δαν, μέχρι σήμερα. Από εκεί προχώρησαν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και έφτασαν ως το σπίτι του Μιχαΐα. Τότε οι 5 άντρες που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τη Λαϊσά είπαν στους συντρόφους τους, «Το ξέρετε ότι σε ένα από αυτά τα σπίτια εδώ υπάρχει ένα εφόδ, μικρά εδόλια και ένα είδωλο καλυμμένο με χυτό μέταλλο? Σκεφτείτε λοιπόν τώρα τι πρέπει να κάνετε». Έπειτα οι 5 άντρες προχώρησαν προς το σπίτι του Μιχαΐα, μπήκαν μέσα και ρώτησαν τον νεαρό Λεβίτη που έμενε εκεί πώς θα πάει. Την ίδια ώρα οι 600 Δανείτες στέκονταν οπλισμένοι στην είσοδο της πύλης. Οι 5 κατάσκοποι προχώρησαν μέσα στο σπίτι και πήραν τα εδόλια, το εφόδ και το είδωλο το καλυμμένο με χυτό μέταλλο. Ο ιερέας στεκόταν στην είσοδο της πύλης με τους 600 οπλισμένους άντρες. Όταν ο ιερέας τους είδε να τα παίρνουν όλα αυτά, τους είπε, «Τι κάνετε εκεί?» Αυτοί του είπαν, «Σώπα, κλείς το στόμα σου και έλα μαζί μας να γίνει για μας ιερέας και πνευματικός πατέρας. Τι είναι προτιμότερο, να είσαι ιερέας στο σπίτι ενός μόνο ανθρώπου ή σε μια ολόκληρη Ισραηλιτική φυλή?» Ο ιερέας χάρηκε. Πήρε τα ειδόλια, το εφόδ και το είδωλο και ανακατεύθηκε με τους στρατιώτες. Ξεκίνησαν πάλι να φύγουν και έβαλαν μπροστά τα παιδιά, τα ζώα και τα πράγματά τους. Όταν πια είχαν απομακρυνθεί από το σπίτι του Μιχαΐα, οι γείτονες του σπιτιού συγκεντρώθηκαν και έτρεξαν ξοπίσω τους. Έβαλαν τις φωνές τους Δανείτες και αυτοί γύρισαν και είπαν στο Μιχαΐα, «Τι έπαθες? Γιατί συγκέντρωσες όλο αυτό το πλήθος?» Αυτός τους απάντησε, «Πήρατε το Θεό μου που τον είχα φτιάξει για μένα

τον ιερέα μου και φύγατε. Δεν μου απομένει τίποτε πια. Και τολμάτε να μου λέτε τι έπαθα? Οι Δανείτες του αποκρίθηκαν. Μη μας σκοτίζεις με τα παραπανά σου. Μπορεί μερικοί ευέξαπτοι από εμάς να σε επιτεθούν και να πεθάνεις και εσύ και η οικογένειά σου. Ο Μιχαήλ, όταν είδε ότι αυτοί ήταν ισχυρότεροι από αυτόν, γύρισε πίσω στο σπίτι. Έτσι οι Δανείτες συνέχισαν τον δρόμο τους. Πήραν τα είδωλα που είχε κατασκευάσει ο Μιχαήλ και τον ιερέα του και πήγαν και χτύπησαν τη Λαϊσά. Κατέσφαξαν τους ήσυχους και φιλιελληνικούς κατοίκους της και έβαλαν φωτιά στην πόλη. Κανένας δεν βρέθηκε να τη σώσει, γιατί ήταν χτισμένη μακριά από τη Σιδώνα, στην πεδιάδα της Βεθρεχόβ, και οι κάτοικοί της δεν είχαν σχέση με τους Αραμαίους. Οι Δανείτες ξανάχτισαν την πόλη και καταστάθηκαν σε αυτήν. Άλλαξαν το όνομα της πόλης και από Λαϊσά την ονόμασαν Δάν, όπως έλεγαν το γενάρχη του στο Δάν, γιο του Ιακώβ. Οι Δανείτες έστησαν το είδωλο του Μιχαήλ για τις θεατουργίες τους και ο Ιωνάθαν, γιος του Γερσόμ και εγγονός του Μανασί, έγινε ιερέας της φυλής. Το ίδιο και η γη του, ως την εποχή που εχμαλωτίστηκε ο πληθυσμός της χώρας. Το είδωλο που είχε κατασκευάσει ο Μιχαΐας, το είχαν στημένο εκεί όλον τον καιρό που ο ναός του Θεού βρισκόταν στη Σιλό. Κριτέ, κεφάλαιο 19. Ο Λεβίτης και η Παλακίδα του. Εκείνο τον καιρό, πριν ακόμη αναδειχθεί βασιλιά στο λαό Ισραήλ, κάποιος Λεβίτης που ζούσε στα απομακρυσμένα μέρη της ορεινής περιοχής της φυλής Εφραήμ, πήρε για παλακίδα του μια γυναίκα από τη Βηθλέμ στην περιοχή της φυλής Ιούδα. Αλλά η παλακίδα του τσακώθηκε μαζί του, τον άφησε και γύρισε στο πατρικό της σπίτι στη Βηθλέμ και έμεινε εκεί 4 μήνες. Ο άντρας της ξεκίνησε να πάει να τη βρει για να τα φτιάξει πάλι μαζί της και να την κάνει να γυρίσει. Είχε μαζί του τον υπηρέτη του και 2 γαϊδούρια. Αυτή τον υποδέχτηκε στο πατρικό της και ο πατέρας της, όταν τον είδε, χάρηκε πολύ για τη συνάντηση. Τον κράτησε λοιπόν ο πεθερός του στο σπίτι και έμεινε 3 μέρες. Έτρωγαν και έπιναν και περνούσαν τη νύχτα εκεί. Την 4η μέρα σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και ο Λεβίτης ετοιμάστηκε να φύγει. Τότε του είπε ο πεθερός του: «Φάει πρώτα κάτι για να έχεις δύναμη και έπειτα φεύγεται». Έτσι κάθισαν και οι 2 τους στο τραπέζι, έφαγαν και ήπια. Μετά είπε ο πατέρας της γυναίκας στο Λεβίτη: «Μείνε σε παρακαλώ και απόψε να διασκεδάσεις. Ο άνθρωπος έχει σηκωθεί να φύγει». Αλλά ο πεθερός του τον πίεσε και έτσι έμεινε και διανυκτέρευσε εκεί. Την 5η μέρα σηκώθηκε νωρίς το πρωί να φύγει. Αλλά ο πεθερός του το είπε: «Φάε πρώτα, σε παρακαλώ, και μείνε έτσι ώσπου να πέσει ο ήλιος». Κάτσαν λοιπόν οι 2 τους και έφαγαν. Μετά ο Λεβίτης σηκώθηκε να φύγει μαζί με την παλακίδα του και τον υπηρέτη του. Αλλά ο πεθερός του του είπε πάλι: «Κοίτα, η μέρα έγειρε και σκοτεινιάζει. Περάστε σας παρακαλώ τη νύχτα σας εδώ. Το βλέπεις ότι νυχτώνει πια. Κοιμήσου εδώ τη νύχτα, να περάσεις καλά, και αύριο σηκώνεστε νωρίς το πρωί για το ταξίδι σας και φεύγει για να πας σπίτι σου». Αυτή τη φορά όμως ο Λεβίτης δεν θέλησε να διανυκτερεύσει εκεί. Σηκώθηκε και έφυγε και έφτασε απέναντι από την Ιεβούς, δηλαδή την Ιερουσαλήμ, μαζί με τα 2 σαμαρωμένα γαϊδούρια του, την παλακίδα του και τον υπηρέτη του. Όταν πλησίασαν στην Ιεβούς, είχε πια αρκετά νυχτώσει και ο υπηρέτης είπε στον κύριο: «Έλα σε παρακαλώ να σταματήσουμε σε αυτή την πόλη των Ιεβουσαίων και να διανυκτερεύσουμε εδώ». Αλλά ο κύριος του του απάντησε: «Δεν θα σταματήσουμε σε αυτή την πόλη των ξένων, που οι κάτοικοί της δεν είναι οι Ισραηλίτες, αλλά θα συνεχίσουμε στη Γαβάα. Πάμε, να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στη Γαβάα ή στη Ραμά και εκεί να διανυκτερεύσουμε». Έτσι συνέχισαν την πορεία τους. Η διανυκτέρευση στη Γαβάα. Ο ήλιος είχε βασιλεύσει όταν βρίσκονταν πια κοντά στη Γαβάα που ανήκει στη φυλή Βενιαμίν. Κατευθύνθηκαν λοιπόν προς τα εκεί για να πάνε να διανυκτερεύσουν στην πόλη. Μόλις μπήκαν στην πόλη, στάθμισαν στην πλατεία της, αλλά κανείς δεν τους πήρε σπίτι του για να κοιμηθούν. Το ίδιο βράδυ, ένας γέροντας γύριζε τη δουλειά του στα χωράφια. Καταγόταν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, αλλά ζούσε στη Γαβάα. Οι άνθρωποι του τόπου ήταν Βενιαμινίτες. Όταν είδε τον ταξιδιώτη στην πλατεία της πόλης, τον ρώτησε: «Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις?» Εκείνος του απάντησε: «Πηγαίνουμε από τη Βηθλέμ της περιοχής του Ιούδα στα απομακρυσμένα μέρη της ορεινής περιοχής της φυλής Εφραήμ. Από εκεί κατάγω. Είχα πάει στη Βηθλέμ και τώρα επιστρέφω σπίτι μου, αλλά κανείς δεν με πήρε να με φιλοξενήσει. Έχουμε ωστόσο άχυρο και χορτάρι για τα γαϊδούρια μας,
Έχουμε ακόμα ψωμί και κρασί για μένα, για τη γυναίκα μου και για τον υπηρέτη που συνοδεύει τους δούλους. Δεν μας λείπει τίποτα. Ο γέροντας του είπε: Μην ανησυχείς. Εγώ θα φροντίσω για ό,τι χρειαστείς. Πάντως δεν θα περάσεις τη νύχτα στην πλατεία. Τον έφερε στο σπίτι του και έβαλε τροφή στα γαϊδούρια. Οι ταξιδιώτες έπιναν τα πόδια τους. Έφαγαν και ήπια. Μια πρωτάκουστη ατιμία. Ενώ αυτοί απολάμβαναν τη φιλοξενία, οι άντρες της πόλης, άνθρωποι ανήθικοι, περικύκλωσαν το σπίτι, χτυπούσαν την πόρτα και φώναζαν στο γέροντα τον οικοδεσπότη. «Βγάλε μας έξω τον άνθρωπο που μπήκε στο σπίτι σου», του έλεγαν. «Θέλουμε να πλαγιάσουμε μαζί του». Ο οικοδεσπότης βγήκε και τους είπε: «Όχι, φίλοι μου, μην κάνετε σας παρακαλώ αυτό το κακό. Αφού αυτός ο άνθρωπος μπήκε να μείνει σπίτι μου, μην κάνετε αυτή την αισχρή πράξη. Ακούστε. Έχω την κόρη μου που είναι παρθένα και αυτός έχει μια παλακίδα. Θα σας τις φέρω έξω και εσείς ατιμάστε τις και κάνετε τους ό,τι σας αρέσει. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο μην κάνετε αυτή την αισχρή πράξη». Αυτοί όμως δεν ήθελαν να ακούσουν. Τότε πήρε ο άνθρωπος την παλακίδα του και τους την έβγαλε έξω. Τη βίασαν και ασέλγησαν επάνω της όλη τη νύχτα ως το πρωί. Με την αυγή την άφησαν ελεύθερη. Όταν άρχισε να φωτίζει, η γυναίκα ήρθε και έπεσε στην πόρτα του σπιτιού του γέροντα, όπου βρισκόταν ο άντρας της, και έμεινε εκεί ώσπου ξημέρωσε καλά. Το πρωί, όταν σηκώθηκε ο άντρας της και άνοιξε την πόρτα για να βγει να συνεχίσει το δρόμο του, βλέπει την παλακίδα του πεσμένη στην πόρτα του σπιτιού με τα χέρια της πάνω στο κατώφλι. «Σήκω να φύγω», με της είπε. Αλλά αυτή δεν απαντούσε. Τότε ο άντρας της φόρτωσε το σώμα της πάνω στο ένα γαϊδούρι και έφυγε για να πάει στον τόπο. Όταν έφτασε στο σπίτι του, πήρε ένα μαχαίρι και διαμέλισε την νεκρή παλακίδα του σε 12 κομμάτια και τα έστειλε σε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Όσοι τα είδαν αυτά είπαν: «Τέτοιο πράγμα δεν ξανάδαμε, ούτε ξανά γίνει από την ημέρα που οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Πρέπει να το σκεφτούμε, να το συζητήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση». Κρητέ, κεφάλαιο 20. Ο πόλεμος κατά των Βενιαμινιτών. Όλοι οι Ισραηλίτες από Δαν βόρεια ως Βίρσαβε ενότια και από τη Γαλαάδα ανατολικά συγκεντρώθηκαν ενώπιον του Κυρίου στη Μισπά με ένα κοινό σκοπό. Στη συγκέντρωση αυτή του λαού του Θεού παραβρέθηκαν οι αρχηγοί όλων των φυλών του Ισραηλιτικού λαού, καθώς και 400.000 ένοπλοι άντρες πεζοί. Στο μεταξύ, οι Βενιαμινίτες έμαθαν ότι οι Ισραηλίτες είχαν ανέβει στη Μισπά. Οι Ισραηλίτες τους ρώτησαν: «Πέστε μας, πώς έγινε αυτό το κακό?» Ο Λεβίτης που είχε την παλακίδα και του τη σκότωσαν απάντησε: «Εγώ είχα πάει μαζί με την παλακίδα μου στη Γαβά, πόλη που ανήκει στη φυλή Βενιαμίν, για να μείνουμε εκεί τη νύχτα. Οι κάτοικοι της Γαβά ξεσηκώθηκαν εναντίον μου τη νύχτα και περικύκλωσαν το σπίτι όπου είχαμε καταλύσει. Σκόπευα να κάνουν κακό σε μένα. Κακοποίησαν όμως την παλακίδα μου μέχρι το σημείο να πεθάνει. Τότε πήρα το πτώμα της, το κομμάτιασα και έστειλα τα κομμάτια της σε όλες τις περιοχές που είχαν πάρει ιδιοκτησία τους οι φυλές του Ισραήλ. Αυτό που έκαναν ήταν εσχρόνο συνούργημα μέσα στο λαό Ισραήλ. Τώρα λοιπόν όλοι εσείς που είστε Ισραηλίτες, συζητήστε το μεταξύ σας και αποφασίστε εδώ τι θα κάνετε». Τότε όλος ο λαός σηκώθηκε και είπαν από κοινού: «Κανείς μας δεν θα πάει στη σκηνή του ή στο σπίτι του και θα κάνουμε το εξής. Θα επιτεθούμε εναντίον της Γαβά με στρατιώτες που θα τους διαλέξουμε με κλήρο. Θα ορίσουμε το 1/10 των αντρών από όλες τις φυλές του Ισραήλ, δηλαδή 100 στους 1000, 1000 στους 10.000, για να φροντίζουν για την τροφοδοσία του στρατού. Ο υπόλοιπος στρατός θα πάει να τιμωρήσει τη Γαβά για την αισχρή πράξη που έκαναν μέσα στο λαό του Ισραήλ». Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι οι Ισραηλίτες με κοινό σκοπό να επιτεθούν όλοι μαζί στην πόλη. Οι φυλές των Ισραηλιτών έστειλαν αγγελιοφόρους στη φυλή Βενιαμίν και τους είπαν: «Τι ήταν αυτό το έγκλημα που έγινε εκεί σε εσάς? Τώρα λοιπόν παραδώστε μας τους διεστραμμένους αυτούς ανθρώπους που βρίσκονται στη Γαβά για να τους σκοτώσουμε και να εξαλείψουμε το κακό από τον Ισραήλ». Οι Βενιαμινίτες όμως δεν ήθελαν να ακούσουν τους συμπατριώτες τους Ισραηλίτες. Βγήκαν λοιπόν όλοι από τις πόλεις τους και συγκεντρώθηκαν στη Γαβά για να αντιμετωπίσουν τους άλλους Ισραηλίτες. Μετρήθηκαν και βρέθηκαν ότι ήταν 26.000 οπλίτες, χώρια οι 700 επίλεκτοι πολεμιστές, κάτοικοι της Γαβά. Οι 700 αυτοί επίλεκτοι πολεμιστές
όλοι οι αριστερόχειρες. Έριχναν το λιθάρι με τη σφεντόνα και μπορούσαν να χτυπήσουν και τρίχα ακόμη χωρίς να αστοχήσουν. Μετρήθηκαν και οι άλλοι Ισραηλίτες και βρέθηκαν 400.000 άντρες εκπαιδευμένοι οπλίτες. Οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν και ανέβηκαν στη Βεθήλ. Εκεί ρώτησαν τον Θεό. Ποια από τις φυλές μας να ανέβει πρώτη για να πολεμήσει τους Βενιαμινίτες? Ο Κύριος απάντησε. Η φυλή Ιούδα θα ανέβει πρώτη. Έτσι το πρωί σηκώθηκαν οι Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν κοντά στη Γαβά. Προέλασαν για να επιτεθούν στους Βενιαμινίτες και παρατάχθηκαν σε θέση μάχης εναντίον τους μπροστά στη Γαβά. Οι Βενιαμινίτες όμως βγήκαν από την πόλη και σκότωσαν εκείνη την ημέρα 22.000 Ισραηλίτες. Τότε οι Ισραηλίτες ανέβηκαν στη Βεθήλ και θρύνησαν ενώπιον του Κύριου μέχρι το βράδυ. Μετά ρώτησαν τον Κύριο. Να πάμε να πολεμήσουμε τους συμπατριώτες μας τους Βενιαμινίτες? Ο Κύριος απάντησε. Να πάτε. Αναθάρισαν λοιπόν οι Ισραηλίτες και παρατάχθηκαν πάλι για μάχη στις θέσεις που είχαν παραταχθεί την προηγούμενη μέρα. Επιτεθήκαν για δεύτερη φορά στους Βενιαμινίτες και εκείνοι βγήκαν πάλι από τη Γαβά, τους χτύπησαν και σκότωσαν 18.000 εκπαιδευμένους Ισραηλίτες στρατιώτες. Τότε όλος ο λαός Ισραήλ ανέβηκαν στη Βεθήλ. Εκεί θρηνούσαν και κάθονταν σιωπηλοί ενώπιον του Κύριου, νηστεύοντας όλη εκείνη την ημέρα μέχρι το βράδυ. Επίσης πρόσφεραν στον Κύριο ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Κυβωτός της Διαθήκης του Θεού βρισκόταν τότε εκεί. Επίσης εκείνον τον καιρό επιρετούσε εκεί ο Φινεές, γιος του Ελεάζαρ και εγγονός του Άρων. Ρώτησαν λοιπόν πάλι οι Ισραηλίτες τον Κύριο. Να ξαναβγούμε να πολεμήσουμε τους συμπατριώτες μας τους Βενιαμινίτες ή να παραιτηθούμε? Ο Κύριος απάντησε. Να πάτε, γιατί αύριο θα τους παραδώσω στην εξουσία σας. Αυτή τη φορά οι Ισραηλίτες τοποθέτησαν ενέδρες γύρω από τη Γαβά. Βγήκαν για τρίτη μέρα να πολεμήσουν τους Βενιαμινίτες και παρατάχθηκαν σε θέση μάχης μπροστά στη Γαβά, όπως και προηγουμένως. Οι Βενιαμινίτες βγήκαν να πολεμήσουν και απομακρυνόταν από την πόλη. Άρχισαν να χτυπούν τους Ισραηλίτες, όπως και τις άλλες φορές, και τους καταδίωκαν στο δρόμο που οδηγεί στη Βεθήλ και σε εκείνον που οδηγεί στη Γαβά και στους αγρούς. Σκότωσαν περίπου 30 άντρες. Οι Βενιαμινίτες σκέφτονταν. Πάλι τους σκοτώνουμε όπως και τις άλλες φορές. Αλλά το σχέδιο των Ισραηλιτών ήταν να υποχωρήσουν δήθεν για να τους παρασύρουν μακριά από την πόλη προς τους δύο δρόμους. Τότε οι Ισραηλίτες άλλαξαν θέσεις και ανασυντάχθηκαν στη Βάλ Ταμάρ, ενώ εκείνοι που είχαν στήσει την ενέδρα βγήκαν από τις κρυψώνες και επιτεθήκαν ευνηδιαστικά από την πεδιάδα της Γαβά. Έτσι βρέθηκαν μπροστά στην πόλη 10.000 επιλεκτοί πολεμιστές από όλο το λαό Ισραήλ. Η μάχη ήταν λυσαλέα, αλλά οι Βενιαμινίτες δεν φαντάζονταν την καταστροφή που τους περίμενε. Ο Κύριος τους έκανε να νικηθούν από το στρατό των Ισραηλιτών, οι οποίοι σκότωσαν εκείνη την ημέρα 25.100 άντρες. Τότε κατάλαβαν οι Βενιαμινίτες ότι είχαν πια ιτηθεί. Πώς κέρδισαν τη μάχη οι Ισραηλίτες? Οι Ισραηλίτες είχαν υποχωρήσει μπροστά στους Βενιαμινίτες επειδή υπολόγιζαν στην ενέδρα που είχαν στήσει γύρω από τη Γαβά. Αυτοί που ήταν κρυμμένοι στην ενέδρα όρμησαν ευνηδιαστικά, μπήκαν στην πόλη και κατέσφαξαν όλους τους κατοίκους της. Στο μεταξύ είχαν ορίσει ένα σύνθημα με τον κύριο στρατό των Ισραηλιτών. Να υψώσουν ένα σύννεφο καπνού όταν θα έμπαιναν στην πόλη. Όταν οι Ισραηλίτες οπισθοχώρησαν στη διάρκεια της μάχης, οι Βενιαμινίτες άρχισαν να χτυπούν και σκότωσαν τους 30 Ισραηλίτες πιστεύοντας ότι τους εξόντωναν όπως την προηγούμενη φορά. Εκείνη τη στιγμή όμως άρχισε να υψώνεται η στήλη του καπνού από την πόλη. Οι Βενιαμινίτες κοίταξαν πίσω τους και είδαν να ανεβαίνουν φλόγοι στον ουρανό. Τότε οι Ισραηλίτες στράφηκαν πίσω ενάντια στους Βενιαμινίτες και τους καταδίωξαν. Εκείνοι είχαν πανικοβληθεί, βλέποντας τη συμφορά που πλησίαζε. Τράπηκαν σε φυγή από τους Ισραηλίτες και έφευγαν από το δρόμο της ερήμου. Αλλά οι διώκτες τους πρόλαβαν. Βρέθηκαν ανάμεσα στον κύριο στρατό των Ισραηλιτών και σε αυτούς που έρχονταν από την πόλη και τους σκότωναν. Οι Ισραηλίτες περικύκλωσαν τους Βενιαμινίτες, τους καταδίωξαν ασταμάτητα και τους σύντριψαν ως απέναντι από τη Γαβά στα ανατολικά. Από τους Βενιαμινίτες σκοτώθηκαν 18.000 άντρες, όλοι τους γενναίοι πολεμιστές. Οι υπόλοιποι Βενιαμινίτες στράφηκαν και έφυγαν προς την έρημο, στο βράχο της Ρημών. Οι Ισραηλίτες σκότωσαν στους δρόμους 5.000 άντρες,
και τους άλλους τους καταδίωξαν μέχρι τη Γιδόμ και σκότωσαν από αυτούς άλλες 2.000 άντρες. Εκείνη την ημέρα σκοτώθηκαν συνολικά 25.000 Βενιαμινίτες στρατιώτες, όλοι τους γενναίοι πολεμιστές. Ωστόσο 600 άντρες από εκείνους που διέφυγαν στην έρημο γλίτωσαν και έφτασαν στο βράχο της Ριμών, όπου έμειναν 4 μήνες. Οι Ισραηλίτες γύρισαν πίσω και καταδίωξαν τους υπόλοιπους Βενιαμινίτες. Σε όλες τις πόλεις, από όπου περνούσαν, σκότωναν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, ανθρώπους και ζώα. Κι ύστερα έβαζαν φωτιά. Κριτέ, κεφάλαιο 21. Η φυλή Βενιαμίν επιβιώνει. Όταν οι Ισραηλίτες είχαν συγκεντρωθεί στη Μισπά, ορκίστηκαν κανείς τους να μην δώσει την κόρη του για γυναίκα στους Βενιαμινίτες. Τώρα ο λαός ήρθε στη Βεθήλ και έμειναν εκεί καθισμένοι ως το βράδυ ενώπιον του Θεού. Φώναζαν δυνατά και έκλαιγαν θρηνολογώντας. «Γιατί, Κύριε, Θεέ του Ισραήλ», έλεγαν, «γιατί έγινε αυτό το κακό στον Ισραήλ να λείπει σήμερα από ανάμεσά μας μία φυλή?» Την άλλη μέρα σηκώθηκε ο λαός νωρίς το πρωί και έχτισε εκεί θυσιαστήριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Έπειτα είπαν, «Ποιος από όλες τις φυλές του λαού Ισραήλ δεν ήρθε στη συγκέντρωση ενώπιον του Κυρίου?» Είχαν δώσει επίσημο όρκο ότι όποιος δεν θα ανέβαινε ενώπιον του Κυρίου στη Μισπά θα έπρεπε οπωσδήποτε να θανατωθεί. Μετά όμως οι Ισραηλίτες μετάνιωσαν για τους Βενιαμινίτες, τους συμπατριώτες τους, και είπαν, «Σήμερα χάθηκε μια φυλή από τους Ισραηλίτες. Τι να κάνουμε για να βρουν γυναίκες αυτοί που έμειναν από τη φυλή Βενιαμίν, αφού ορκιστήκαμε στον Κύριο να μην τους δώσουμε τις κόρες μας για γυναίκες?» Τότε είπαν, «Υπάρχει κανείς από τις φυλές του Ισραήλ που δεν ήρθε ενώπιον του Κυρίου στη Μισπά?» Και βρήκαν ότι στο στρατόπεδο που γινόταν συγκέντρωση δεν είχε έρθει κανείς από την Ιαβές της Γαλάδ. Πραγματικά, όταν μετρήθηκε ο λαός, βρέθηκε ότι δεν ήταν εκεί κανείς από τους κατοίκους της Ιαβές. Τότε η συνέλευση αποφάσισε και έστειλε εκεί 12.000 άντρες από τους πιο γενναίους με την εξής διαταγή: «Πηγαίνετε και σφάξτε τους κατοίκους της Ιαβές στη Γαλάδ, μαζί και τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Θα σκοτώσετε όλους τους αρσενικούς και όλες τις γυναίκες που έχουν σχέση με άντρα. Τις παρθένες όμως θα τις αφήσετε να ζήσουν». Έτσι και έκανε. Βρήκαν ανάμεσα στους κατοίκους της Ιαβές 400 νέες παρθένες που δεν είχαν σχετιστεί με άντρα και τις έφεραν στο στρατόπεδο σε Σιλό, που βρίσκεται στη Χανά. Τότε η συνέλευση έστειλε αγγελιοφόρους και μίλησαν στους Βενιαμινίτες που είχαν καταφύγει στο βράχο της Ριμών και τους κάλεσαν να συνάψουν ειρήνη. Όταν γύρισαν οι Βενιαμινίτες, τους έδωσαν τις γυναίκες της Ιαβές που τις είχαν αφήσει στη ζωή, αλλά δεν έφτασαν για όλους. Γυναίκες για τους Βενιαμινίτες. Ο λαός ήταν μετανιωμένος για τους Βενιαμινίτες, γιατί ο Κύριος είχε προξενήξει ρήγμα στις φυλές του Ισραήλ. Τότε είπαν οι επικεφαλείς της συνέλευσης, «Τι θα κάνουμε για να βρούμε γυναίκες για τους υπόλοιπους? Δεν υπάρχουν γυναίκες στη φυλή Βενιαμίν. Πρέπει», είπαν, «να εξασφαλιστούν απόγονοι των Βενιαμινιτών που γλίτωσαν, ώστε να μην εξαφανιστεί μια ολόκληρη φυλή από το λαό Ισραήλ. Εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε τις κόρες μας για γυναίκες», είχαν ήδη ορκιστεί με αυτά τα λόγια. «Καταραμένος όποιος δώσει την κόρη του για γυναίκα στους Βενιαμινίτες». Τότε έδωσαν την ακόλουθη οδηγία στους Βενιαμινίτες. «Κάθε χρόνο γίνεται γιορτή του Κυρίου στη Σιλό. Η πόλη βρίσκεται βόρεια της Βεθήλ, ανατολικά του δρόμου που ανεβαίνει από τη Βεθήλ σε Σιχέμ και νότια της Λεβανά. Πηγαίνετε και κρυφτείτε στα μπέλια και περιμένετε εκεί. Όταν τα κορίτσια της Σιλό βγουν από την πόλη για να πάρουν μέρος στους χορούς, τότε βγείτε κι εσείς από τα μπέλια και αρπάξτε ο καθένας για τον εαυτό του τη γυναίκα του και πηγαίνετε στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν. Αν έρθουν οι πατεράδες τους ή οι αδερφοί τους να μας παραπονεθούν, εμείς θα τους πούμε. Πρέπει να δείξετε κατανόηση, γιατί δεν μπορέσαμε στον πόλεμο της Ιαβές στη Γαλαάδ να πάρουμε γυναίκες για όλους. Αλλά κι εσείς δεν είστε ένοχοι κατά πάτησης του όρκου σας, γιατί δεν δώσατε τις κόρες σας με τη θέλησή σας». Έτσι κι έκαναν οι Βενιαμινίτες και πήραν γυναίκες από αυτές που χόρευαν, όσες τους αντιστοιχούσαν. Τις άρπαξαν και έφυγαν και γύρισαν στην περιοχή που τους είχε δοθεί η ιδιοκτησία τους. Ξανάχτισαν τις πόλεις και εγκαταστάθηκαν σε αυτές. Οι άλλοι Ισραηλίτες διέλυσαν τη συγκέντρωση και πήγε καθένας στη φυλή του και στη συγγένειά του, στις περιοχές που τους είχαν δοθεί για ιδιοκτησία τους.
Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμη βασιλιά στο λαό του Ισραήλ. Καθένας έκανε ό,τι ήθελε.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμό να δαρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθεν και ένα αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφια της σοφίας σου διδοσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσει εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Χείρι τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα σας θυσία να το κάνω, το καυτό μου το ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκίωση στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και το καυτόματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριο σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι οι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνουσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κυρία συνεπέμε το πνεύμα μου, ενε μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώση. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου την Ισδάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησου εξοδοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα τους θλίβοντες την ψυχή μου, το εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεο σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι ού τα πάντα γένετον. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το δαλήσιν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση όντων όγκων τεκούσαν, την όντως οτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και σύντη ασωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίηση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίηση αρά εκλείψη. Χαιρετού πεσόντος αδεά δυνάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιών, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομοι. Προσύνο κοινο σεύσε φόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλή απορρή του μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαίρε το πώ μηδε να διδάξε. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε, μαθώνδε σου την εισήλυψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Οίκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες βοσκηθέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγε συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δει σε γυμνώθιο άδει, χαίρε δει σε ενεδίθι με δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθη ανέγλυ, και ω νύχνο κρατούντε αυτόν δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδέν εχερσί τη παρθένου των πλάσαντα χείρι του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δώρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, Αφέντες τον Ηρώδινος Λυρώδη, μη δω τα ψάλινα, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψέδους το σκότος, τα γάρι του τα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την σύν πέπτωκεν, ει τούτον δε διστέντες ευών προς την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντες την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατή τέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αδεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, Διό περεξεπλάγη σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, ο κτίστη ημίν τη είπε αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό, και φυλάξε τα αυθινό περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευχιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρότινη χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνου ισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάψιμα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείσαι λήθη παράβασης. Χαίρε διείσαι νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον αγαρός Θεών θεωρεί πάση πρόση των άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέκιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό μα σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχο είδων παρθέν, Θεοτό και παρθένη και πάντων των εισαπροσερχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντη, οικίση εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξα, χαίρε η στήλη τη παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία, χαίρε αρχηγενοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα γέννησα του ηλιθέντα σε σκρό. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησα του ηλιθέντα στο νουν. Χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφέσου. Χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρου τρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλια αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εν στη βασιλεύ Άγιε ουδέντε του μενάξιον νον δέδοκα σημείν της υβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φώτο δόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρ άλλον απ' τους αφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή των ον φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου χαίρε βολής το δι του φέγγους. Χαίρε αστραπίτες ψυχάς κατά δάμπουσα χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυβήθας γραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη ενδούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα στου έμψυχων όν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δεις εγείρον τετρόπαια, χαίρε δεις εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τις μελούς ηλίτρωσε κολάσεις τους ύβοντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλω έχωσα το κράτο από προσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγισε ημάς εις πειρασμόν, να λαρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάποψον Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτό, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνυφε δέσποινα, ηθών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχε των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον γυρνό του βίου αρθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ ρηπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ήλιο ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρίου και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστριγμένους εν δες εντολές σου και την μνήμην των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, Φύταξε όνομα υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει αγγέλων, το σύστημα και ανθρώπων το γένου. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ. Παρθενικών καύχημα εξή Θεό εσαρκώθη. Και πεδίων γέγων εν προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίση και την συγκαστέρα. Παλάτη τέραν ουρανών απειργάσε το. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει δόξα σύ.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυθιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ή κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αυθιές και παρημένη σειρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξες και επαστής της αυθιές μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον που βάσει επηρεία του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλοντες αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων ενδόξων οι πανεφήμων Αποστόλων του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 20

πολίτη διευθυντή, τηλέφωνο 69 77 15 00 78. Email emi.yak.svm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου

κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτή της υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιοτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
2: Το Πνευματικό και Νεανικό Κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5.30 με 7.30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10.30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϊπικώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϊπίκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο 8. Ανακομιδή Ιερών Λιψάνων, Αγιοκατάταξη. 50 χρόνια μετά την οσιακή κοίμηση του Αγίου Γερβασίου έγινε η ανακομιδή των Ιερών Λιψάνων του με την σεπτή πρόνοια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου. Την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 τελέστηκε μεγαλοπρεπής αρχιερατικός εσπερινός στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής των κατασκηνώσεων της Αναπλαστικής Σχολής στα κάτω Σιχενά Πατρών. Παρόντες ήταν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Σπετσών και Αιγίνης, κύριος κύριος Εφρέμ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων, κύριος κύριος Σεραφείμ και ο Μακαριστός Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως, κυρός Ιερεμίας. Θα προβούμε στην ανακομιδή των λιψάνων του, ώστε να ασπαστούμε την υγειασμένη κάρα του και με αυτήν να ευλογήσουμε την πόλη των πατρών που τόσο αγάπησε ο γέροντας, αλλά και τον λαό αυτής, υπέρ του οποίου μέχρι τελευταίας του πνοής ηγονίσθη, προκειμένου να τον προσαγάγει ως ποιμήν άριστος στον θρόνο του Θεού. Έγραφε ο σεπτός ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Πατρών, κύριος κύριος Χρυσόστομος. Όλος ο χώρος των κατασκηνώσεων ήταν πλημμυρισμένος από πλειάδα κληρικών, μοναχών, μοναζουσών και πλήθος λαού του Θεού, πολλοί εκ των οποίων ήσαν πνευματικά παιδιά του Αγίου Γερβασίου. Μετά το πέρας του Εσπερινού, εψάλλει επιμνημόσυνη δέηση επί του τάφου του Αγίου, ο οποίος ευρίσκεται πίσω από το ιερό βήμα του ναού και στην συνέχεια αποσύρθηκε η επιτύμβια πλάκα. Χορός ιεροψαλτών της πόλεως μας έψαλαν τον κανόνα της Αναστάσεως. Η συγκίνηση ήταν καταφανής και η αναμονή έφερνε ρίγη ιερών αναμνήσεων σε όλους όσοι γνώρισαν τον Άγιο Γέροντα και βίωσαν κοντά του ανεπανάληπτες εμπειρίες κάτω από την Θεία Πνευματική του καθοδήγηση. Όταν η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου ανεβιβάστη δια των χειρών του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Παρακεντέ στα χέρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος έμπλεος ιερά συγκινήσεως ευλόγησε με αυτήν τον παρευρισκόμενο λαό, οι ιαχές Άγιος, Άγιος ξεχύθηκαν στα επουράνια, όπως και κατά την ημέρα της κηδείας του αλυσμονήτου Αγίου Πατρός μας. Μία αυθεντική φωνή του λαού του Θεού, χωρίς να έχουν προηγηθεί εκδηλώσεις προβολής του προσώπου του, αλλά ούτε καν ευρεία ενημέρωση περί της εκταφής των λιψάνων του. 50 χρόνια παρέμεινε στην γη το ασκητικό και αγιασμένο σώμα του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Τώρα εξήλθαν του τάφου τα χαριτωμένα από τον Θεό λιψανά του και αφού λιτανεύθηκαν στους ώμους των ιερέων, στην αγαπημένη του περιοχή των παιδικών κατασκηνώσεων, τοποθετήθηκαν στο κέντρο του Ιερού Ναού προς προσκύνηση και αγιασμό του πιστού λαού. Στην ομιλία του μετά την ανακομιδή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών αναφέρθηκε στην χαρισματική και αγιασμένη προσωπικότητα του Αγίου Γερβασίου, στο εκκλησιαστικό και κοινωνικό έργο του στην πόλη των Πατρών και σε θαύματα που επετέλεσε ενώ ήταν ακόμη εν ζωή. Υποσχέθηκε δε ότι θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για την επίσημη αγιοκατάταξή του στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Την υπόσχεση αυτή την υλοποίησε σύντομα και μέσω της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος απεστάλλει ο ειδικός φάκελος με όλα τα στοιχεία προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όλοι αναμέναμε, χωρίς να αμφιβάλλουμε για την αγιότητα του Αγίου Γέροντός μας. Μέσα στις καρδιές μας ήταν εγκαθιδρυμένος ως Άγιος ο πατήρ και διδάσκαλός μας, ως φρουρός της Ορθοδόξου Πίστεως, ως φάρος φαϊνός για τους αμαρτωλούς, ως ουράνιος άνθρωπος και επίγειος Άγγελος.

Και πράγματι, στις 16 Νοεμβρίου 2023, εν μέσω χαρμοσύνων κωδωνοκρουσιών ανά την πόλη των Πατρών και τα περίχωρα, ανεγνώστη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο κύριο Χρυσόστομο, η πράξη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με την οποία ορίζεται, όπως ο Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Πίκλιν Παρασκευόπουλος, από του νυν και έως του αιώνος, συγκαταρρυθμείται και συγκαταλέγεται τη χωρία των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατέτος εορταζόμενος και πανηγυριζόμενος εν ύμνης και δοξολογίες τη 30 Ιουνίου, ημέρα της οσιακής αυτού προς Κύριον εκδημίας. Σύμπας ο κλήρος, με προεξάρχοντα το Σεπτόμι Ποιμενάρχη μας και πλήθη πιστών, συνέρευσαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στις κατασκηνώσεις της Αναπραστικής Σχολής Πατρών, όπου και ο τάφος και τα Ιερά Λείψανα του Αγίου. Εκεί, μέσα σε ουράνια κατάνοιξη και ιερή χαρά, εψάλλει για πρώτη φορά η ακολουθία του νεοφανούς Αγίου και ετέθη εις προσκύνηση η εικόνα με την Αγία Μορφή του. Όλοι πλέον επικαλούνται με παρησία τις θεοποιθείς ευχές του και προστρέχουν στις πρεσβείες του, τόσο για τη σωτηρία τη δική τους και της οικογένειας τους, όσο και για την εν Χριστώ πορεία της πατρίδας μας, την οποία τόσο αγάπησε. Με εδραία την πίστη στον Τριαδικό Θεό, αναφωνούμε εκ καρδίας: Άγιε του Θεού Γερβάσιε, πρέσβευε υπέρ ημών και γίνε οδηγός και προστάτης μας σε κάθε βήμα της επιγείου ζωής μας. Αμήν.

Η διδασκαλία του Αγίου Γερβασίου μέσω των συγγραμμάτων του. Ο Άγιος Γερβάσιος αδιαμφισβήτητα είχε το χάρισμα της συγγραφής. Εν τούτης, εξαιτίας των πολλών ποιμαντικών του ενασχολήσεων, δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει επαρκώς. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ύδρας Κυρός Ιερόθεος έλεγε για τον Άγιο Γερβάσιο: «Δεν ισχολήθη συστηματικώς με τη συγγραφήν, παρά το εύχημον εις τούτο τάλαντό του. Προτιμούσε να ομιλεί παρά να γράφει. Όλος περιστατικός, αλλά ανελιπώς, εδημοσίευσεν εις εφημερίδας και περιοδικά των πατρών και της πρωτευούσης, σύντομα άρθρα επιθεμάτων, αμέσως ενδιαφερόντων, των Ευαγγελισμών του λαού. Συναγωγήν ορισμένων εκ των άρθρων τούτων, αποτελούν τα εκδοθέντα βιβλία του, Ευσεβής Μελέτε 1945, Επίκαιρα Προβλήματα 1948 και Ερμηνευτική Επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας 1958, άπαντα εκδοθέντα εις Πάτρας, και τα οποία παρουσιάζουν κατά σειρά τον ομιλητήν, των πνευματικών, των ιερουργών. Αποτελεί δε αληθώς απώλειαν δια την κατηχητικήν γραμματείαν το ότι πλην δύο ή τριών τευχιδίων προχείρως εκδοθέντων δεν ηξιώθη ο Άγιος να επεξεργαστεί την πλουσιωτάτην ύλην των κατηχητικών μαθημάτων του, τα οποία αποτελούν κρυσταλλήνην πηγήν ζωοποιών ναμάτων δια την ορθόδοξον κατήχησιν των ελληνοπαίδων». Μελετώντας κανείς αυτά τα τρία έργα του πατρός, αμέσως διακρίνει την πλούσια αγιοπατερική του μόρφωση. Μπορούμε να πούμε και γι' αυτόν αυτό που είπε ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός για τον Μέγα Αθανάσιο: «Η διδασκαλία του κατέστη νόμος ορθοδοξίας». Στην συνέχεια θα επιχειρήσουμε μία μικρή παρουσίαση του περιεχομένου των τριών πονημάτων του Αγίου Γερβασίου, επιδιώκοντας περισσότερο να παρουσιάσουμε τον άνδρα μέσα της αγιασμένης γραφίδος του, παρά να προσεγγίσουμε με στεγνό επιστημονικό τρόπο τον καρπό της συγγραφικής του δράσεως.

Ευσεβής μελέτε. Με τον τίτλο «Ευσεβής μελέτε» και τον υπότιτλο «Επί των Κυριακών Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων, μετά προσθήκης και άλλων τεινών, εορτίων μελετών», κυκλοφορήθηκε το 1962 σε δεύτερη έκδοση μία σειρά άρθρων τα οποία είχαν δημοσιευθεί αρχής γενομένης από το Πάσχα του 1950 στην εφημερίδα «Νεολόγος Πατρών». Το βιβλίο φέρει την εξής αφιέρωση. Προσφέρεται τις συνεργείς μου, αν κυρίω, και τις ακροατές των θείων κηρυγμάτων και κατηχητικών μαθημάτων. Εις ανάμνησιν και υπόμνησιν, ο πονής σας. Όπως αναφέρει ο Άγιος Πατήρ, απευθυνόμενος στις φίλες αναγνώστες, τα κείμενα αυτά είναι καρποί ιδιαιτέρων μελετών επί των κατά Κυριακήν αναγιγνωσκομένων επεκκλησίες ιερών Ευαγγελίων. Άρχονται δε από τις Κυριακές του Αγίου Πάσχα συμφώνως προς τους Πασχαλίους πίνακας της Εκκλησίας μας. Η έκδοση αυτή, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, αποσκοπεί στην βαθύτερη έρευνα των ρημάτων ζωής αιωνίου για να αποκαλυφθεί η προσπάντα ωφέλιμος και κρυμμένη διδασκαλία. Δεύτερος στόχος της εκδόσεως είναι να πληρωθεί η ανάγκη επιμορφώσεως των πρεσβυτέρων, οι οποίοι επιμελούνται του ιερού κηρυκτικού έργου της Εκκλησίας. Το βιβλίο αποτελείται από 61 μελέτες, χωρισμένες σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, την μακροσκελέστερη, με τίτλο «Μελέτη επί των κατακυριακήν ευαγγελικών αναγνωσμάτων», περιλαμβάνονται 57 μελέτες, αναλύουσες τις αναγινοσκόμενες κατά τις Κυριακές του έτους ευαγγελικές περικοπές, αρχής γενομένης από τις Κυριακές του Πάσχα μέχρι και τις Κυριακές των Βαΐων. Οι τελευταίες 4 μελέτες αυτής της ενότητος συμπεριλαμβάνουν τις Κυριακές πριν και μετά τα Χριστούγεννα, καθώς και τις Κυριακές πριν και μετά τα Φώτα. Στην δεύτερη ενότητα, η οποία φέρει τον τίτλο «Εόρτιη μελέτε επί των εορτών», υπάρχουν 4 ερμηνευτικές αναλύσεις ευαγγελικών αναγνωσμάτων επί των εορτών του Πρωτοκλήτου Ανδρέα, του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, των Τριών Ιεραρχών και του Μεγάλου Φωτίου. Οι μελέτες φέρουν τίτλους οι οποίοι αποτελούν χωρία εκ των αναλυωμένων ευαγγελικών περικοπών και ακολούθως υποτίτλους οι οποίοι υποδηλώνουν το περιεχόμενο της ακολουθούσης αναλύσεως. Επί παραδείγματι, στην Κυριακή των Μυροφόρων ο κύριος τίτλος είναι «Και ουδενή ουδέν ύπον, εφοβούντο γάρ», ενώ ο υπότιτλος είναι «Ο φόβος του κόσμου γεννά δειλίαν και δουλίαν». Στην 7η Κυριακή του Ματθαίου ο κύριος τίτλος είναι «Και περίγεν ο Ιησούς τας πόλης, διδάσκων και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας». Και ο χαρακτηριστικός υπότιτλος είναι «Επί το καθήκον του έκαστος, χωρίς να επηρεάζεται από τας κρίσεις και σχόλια της κοινωνίας». Η ανάλυση κάθε ευαγγελικού αναγνώσματος των κατέτους Κυριακών φανερώνει την βαθιά γνώση του Αγίου Πατρός όλης της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, αφού συμπλέκονται χωρία αμφωτέρων για να αποκαλύψουν το βάθος των νοημάτων της υποανάλυσης περικοπής. Η άνετη διαχείριση της πατερικής γραμματείας, για την οποία κατέστη ζηλευτός ομιλητής και εχέγγυος αναλυτής, χαρακτηρίζει όλα τα κείμενα των ευσεβών μελετών, αλλά και η σοφία των θύραθεν φιλοσόφων, καθώς και η ευρεία γνώση της αρχαιοελληνικής γραμματείας, είναι διαθέσιμες στην πνευματική φαρέτρα του Αγίου Γερβασίου κάθε φορά που χρειάζεται να υποβοηθήσει τον λόγο του και με αυτά τα ερίσματα. Θα ήθελα να παρουσιάσω ενδεικτικά κάποια από τα θέματα που θίγονται στο περισπούδαστο αυτό βιβλίο του Αγίου Γερβασίου.

Αμαρτία και αγιασμός. Εν Χριστώ ζωή. Το κύριο θέμα το οποίο διατρέχει το περιεχόμενο όλων των μελετών είναι η αμαρτία και ο αγιασμός κάθε μέλους της Εκκλησίας μέσω του πνευματικού εκκλησιαστικού αγώνος. Ο Ιερός Πατήρ τονίζει ότι η βασική και κύρια αιτία της παραλύσεως της ανθρωπότητος πρέπει να αναζητηθεί στην αμαρτία και όχι σε άλλα πολιτικά ή κοινωνιολογικά αίτια. Η καθολική αυτή ηθική ασθένεια μαστίζει κάθε κοινωνία και εξαιτίας της υποφέρει ο άνθρωπος. Πολύ ορθά αποφαίνεται ότι η αμαρτία είναι αποστασία κατά του Αγίου Θεού, κατά της ηθικής τάξεως. Είναι ανταρσία γενικότερα και αχαλήνωτη, κακώς νοουμένη ελευθερία. Το κορύφωμα όλων αυτών των παραφιάδων είναι η ασωτεία, της οποίας καρπός είναι η παράλυση των ψυχικών και διανοητικών δυνάμεων. Η αποφυγή της αμαρτίας ως κύριας αιτίας διασπάσεως της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό επιτυγχάνεται μέσω της αληθινής μετανοίας, ενώ η ανύψωση της ζωής του μετανοούντος πιστού κατορθώνεται μέσω της αποκτήσεως των αρετών. Βασικός παράγοντας για την επίτευξή τους είναι η απαρασάλευτη τήρηση των ευαγγελικών προσταγμάτων, όπως αυτά ορίστηκαν από τον Θεάνθρωπο Κύριο και αναλύθηκαν από τους θεοφόρους πατέρες της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά, ο έμπειρος αγωνιστής και ασφαλής καθοδηγητής των ψυχών γνωρίζει και προειδοποιεί ότι παρουσιάζονται πολλά εμπόδια όταν πρόκειται να ζητηθεί ως ιατρός ο Ιησούς. Όμως, ζωή για τα λογικά όντα τους ανθρώπους είναι η πρόοδος προς τον τελικό σκοπό τον οποίο επιδιώκουν. Όταν δε σκοπός τους είναι ο Θεός, οφείλουν να προχωρούν αποφασιστικά και με πίστη, απομακρύνοντας κάθε πρόσκομα, ανατρέποντας, συντρίβοντας και υπερπηδώντας κάθε εμπόδιο. Εάν δηλαδή για την κατακόσμων πρόοδο προς ένα τελικό σκοπό απαιτείται τόλμη και θάρρος, πολύ περισσότερο απαιτούνται αυτά για την επίτευξη ενός υψηλότερου και πνευματικού σκοπού, όπως είναι η κατά Χριστόν μόρφωση του εαυτού μας, η εκρίζωση των παθών και η αποβολή των παλαιών έξεων και κακών συνηθιών. Χωρίς την τόλμη και το θάρρος, ο δρόμος ανακόπτεται και ο σκοπός ματαιώνεται. Γι' αυτό και ο Θεός ζητεί την ελεύθερη και αβίαστη θέλησή μας για να άρουμε τον ζυγό της μετανοίας. Γιατί μόνο ενεργώντας με ελευθερία ο άνθρωπος μπορεί να υποβληθεί ευχαρίστως και στις βαρύτερες και σκληρότερες θυσίες. Ο Θεός θέλει μαθητές ενσυνείδητους, θερμούς, ενθουσιώδεις και όχι ψυχρούς και μεμψίμυρους. Θέλει ακολούθους και όχι άβουλα όντα και ανδρίκελα, χωρίς θέληση και χωρίς επίγνωση του σκοπού και των ευθυνών του έργου του. Θέλει αληθινούς εργάτες και γνήσιους συνεργάτες, τον οποίον η καρδιά να πάλεται και να ενθουσιάζεται για τα υψηλά και τα πνευματικά, αλλά και για το όνομά του, χάριν του οποίου και για το οποίο να είναι έτοιμη για κάθε θυσία, κίνδυνο ή διωγμό και για κάθε φυλάκιση, στέρηση ή και θάνατο.

η επίτευξη των υλικών αγαθών, η πραγματοποίηση των ονείρων, η εκπλήρωση των πόθων, η ευτυχία γενικότερα, δεν πρέπει να μας αποσπούν από τη μία και μοναδική σκέψη. Την σκέψη του επιόντος θανάτου. Την σκέψη της αιωνιότητος. Τι θα επακολουθήσει? Τι θα συναντήσουμε? Ποια απολογία θα δώσουμε για τις πράξεις και τους λόγους μας, τα οποία θα παρελάσουν ενώπιόν μας και θα γίνουν η σκληρότερη κατήγορή μας? Πλανώνται οι άνθρωποι, επισημαίνει ο Άγιος Συγγραφέας, όταν φαντάζονται ή πιστεύουν ότι η καρδιά τους θα βρει την απόλυτη ευχαρίστηση, την τέλεια ανάπαυση στην απόλαυση των οποιονδήποτε επίγειων υλικών αγαθών, έστω και αν αναπαύεται για λίγο σε αυτά. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε για τον ουρανό, για τον Θεό. Εκεί υπάρχει η πραγματική και αληθινή ζωή, η αιώνιος ζωή και η πηγή πάσης αδιαταράκτου και μονίμου χαράς. Όλα τα έργα και τα λόγια μας πρέπει να αποβλέπουν στην ώρα του θανάτου και στο πώς αυτή θα αποβεί μετάβαση από την επίγεια ζωή προς την άλικτο και μακαρία ζωή και όχι προς την αιώνια καταδίκη. Και τούτο διότι η ζωή του ανθρώπου επεκτείνεται και πέραν του τάφου εις τους απεράντους αιώνας των αιώνων. Η παρούσα ζωή είναι γυμνάσιο και παλέστρα, στον στίβο της οποίας κάθε αληθινός αθλητής κατέρχεται και παλεύει. Γι' αυτό και όλο το Ευαγγέλιο και κάθε ευαγγελικό κήρυγμα ως μόνο σκοπό έχει το μετανοείτε.

Είναι απόλυτος ο Άγιος Γερβάσιος όταν γράφει ότι η απόκτηση της αιωνίου ζωής έχει δικαιώματα και απαιτεί θυσίες και ζητεί και αξιώνει να προτιμάται από κάθε υλικό αγαθό. Ευτυχισμένος είναι όποιος δεν αποκαρδιώνεται πάνω στον πνευματικό αγώνα, γράφει ο παρηγορητής των απελπισμένων και ενισχυτής των αγωνιζομένων ψυχών. Αλλά ευτυχέστερος είναι εκείνος ο οποίος θερμαίνεται από τους ελπιδοφόρους και ζωογόνους λόγους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό γιατί η πρόσκληση για τους ουράνιους γάμους απευθύνεται σε όλους. Και αραβόνας και επίσημο δακτυλίδι είναι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Όμως ο άνθρωπος θα είναι άξιος για αυτή την πρόσκληση με τον αγώνα να κρατά άσβεστη την φλόγα της πίστεως, να ταπεινώνει το εγώ του, να νικά τη φιλαυτία, την φιλαρέσκεια και την ανθρωπαρέσκεια, να μένει κοφός σε κάθε διεστραμμένη ιδέα που στρέφεται εναντίον της κατά Χριστόν ζωής και του Λόγου του Θεού, να αποφεύγει την συναναστροφή με την διεστραμμένη γενεά του αιώνα μας, να δυναμώνει την θέλησή του με έργα αγαθά, εκπληρώνοντας τις εντολές του Κυρίου και μισώντας κάθε ραθυμία. Τέλος, να έχει στο νου του πάντοτε ότι η νίκη ανήκει στον νικητή του σκότους, Κύριο Ιησού Χριστό, και ότι θα νικήσει μέσω της πίστεώς του προς Αυτόν. Άρα, συμπεραίνει ο Άγιος Γερβάσιος, χριστιανική ζωή είναι η νίκη της αρετής κατά της κακίας, του καλού κατά του κακού, της αγάπης κατά του εγώ και της αδιαφορίας της πίστεως κατά της απιστίας, της ελπίδος κατά της πάσης φύσεως απογοητεύσεως και αποθαρρύνσεως. Η κατά Χριστόν ζωή παλεύει κατά των ιδίων παθών σαν να είναι η μεγαλύτερη εχθρή της. Προσπαθεί ακόμη και μέσα σε κάθε νόμιμη απόλαυση να καταπνίγει τα άτακτα σκυρτήματα της σαρκός. Αντιπαρέρχεται δε τις εξωφρενικές απαιτήσεις του κόσμου. Καταβάλει τις άγριες εξεγέρσεις της εκδικήσεως, την αντιπάθεια και το μίσος. Αποκρούει κάθε αμφιβολία για τα θέματα της πίστεως. Με την ελπίδα καταπολεμεί κάθε δισταγμό και κλονισμό, τον οποίο γεννά η επέλευση και επέλαση των διαφόρων βιωτικών αναγκών και συμφορών. Κατακτώντας μια τέτοια νίκη, ο χριστιανός εξασφαλίζει για τον εαυτό του την αθανασία και την αιωνιότητα της Θείας Ζωής. Και αυτό γιατί, αφού έγινε αυτοκράτορας των παθών και των αδυναμιών του, γίνεται κοινωνός Θείας Φύσεως και μέτοχος της εν το παραδείσο του Θεού Ζωής. Με λίγα λόγια, με την εν Χριστώ ζωή ανυψώνεται ο άνθρωπος σε υψηλότερες σφαίρες. Ζει στον υπερκόσμιο εκείνο κόσμο, όπου βρίσκεται το φως της ζωής, όπου είχε πανηγυριστών και όπου δεν υπάρχουν ο πόνος, η λύπη ή ο αναστεναγμός.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδερφοί, χρόνια πολλά σε όλους. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη γιορτή του Αγίου Ευμενίου, που είναι ο πολύχρονος πατέρας μας, ο οποίος ξεκίνησε να χτίζεται το 1903 με τα εγγένειά του να γίνονται το 1907. Στη συνέχεια, λόγω της αύξησης του πληθυσμού από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, είχε ως αποτέλεσμα να φτιαχτεί ένας πρόναος για τις εορταστικές του εκδηλώσεις. Αργότερα, όταν οι πρόσφυγες εδραιώθηκαν στην περιοχή, έκτισαν και τον Τίμιο Σταυρό. Επομένως, η σημερινή μας εκδήλωση έχει ως κύριο στόχο να τιμήσει τον Άγιό μας αλλά και τους πρόσφυγες που έζησαν στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια καθώς και τους απογόνους τους. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού, κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη, αν θέλει να μας πει δύο λόγια.
2: Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και καταρχάς να ευχαριστήσω από καρδιάς για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη γιατί είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που αρκετοί από εσάς έχουν ρίζες προσφυγικές όπως και εγώ. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα με αφηγήσεις της Μυρνιάς γιαγιάς και μάλιστα με κυρίαρχο θέμα το τι οικογένεια ήταν, τι πραγματικά πλούτη είχαν και στη πορεία που ήρθε η καταστροφή, το φεριό, το κυνήγι στη Σμύρνη, η επιβίβαση στα πλοία και πάνω απ' όλα η πίκρα που άφησε ζωντανό το αδερφάκι της στη Σμύρνη. Της το είχε αναθέσει η μητέρα της, γιατί παράλληλα κρατούσε στα δύο της χέρια τα τρία αδερφάκια της. Της άφησε το άλλο 9 μηνών, το εμπιστεύτηκε και κίνησε μια γυναίκα και το παιδί στην πορεία χάθηκε. Μέχρι και τα βαθιά γεράματα ζούσε με αυτή την πίκρα. Και όταν τη δεκαετία του 70 ανακοίνωνε ο Ρηθός Σταυρός τις διάφορες αναζητήσεις κλπ. Και πάντα έστεινε αυτή και είχε μια ελπίδα μη τυχόν. Τέτοιες παρόμοιες ιστορίες έχουν βιώσει πάρα πολύ κι εσείς που οι περισσότεροι έχετε ρίζες μικρασιάτικες, τις γνωρίζετε. Να πω πολλά πολλά συγχαρητήρια για την όλη δράση σας και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σας παρακολουθώ. Πραγματικά είστε μια δυναμική συνοικία του Ηρακλείου, η Φορτέτσα, και πολύ πολύ αγαπημένη. Επίσης, να δώσω συγχαρητήρια για την επιλογή του σημερινού θέματος, γιατί οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα και δει στο Ηράκλειο, 16.000 περίπου ήταν όταν έφτασαν, έφεραν τη δική τους κουλτούρα και πραγματικά ήταν μια ένεση στο κριτικό και διηρακλειώτικο κόσμο. Να δώσω επίσης συγχαρητήρια για την επιλογή της ομιλήτριας, πάρα πολύ καλή, η κυρία Σφακάκη. Δεν θα υπήρχε καλύτερη επιλογή γιατί γνωρίζω τον τρόπο που προσεγγίζει τα θέματα. Και είμαι σίγουρη ότι και απόψε με ιδιαίτερη ευαισθησία πραγματικά θα μας δώσει πολύ πολύ παραστατικά το θέμα της προσφυγιάς στο Ηράκλειο. Ας την απολαύσουμε.
1: Σας καλωσορίζουμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την ομιλία με θέμα πρόσφυγη στο Ηράκλειο από την ξεναγό συγγραφέα, όπως μας είπε η κυρία Φιλαρέτη εδώ, κυρία Θυνάκη Διακάκη Σπακάκη, η οποία είναι πτυχιούχος σχολής ξεναγών και του Ινστιτούτου Τραπεζικών Σπουδών της Εμπορικής και Ιωνικής Τραπέζης. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί το τεράστιο εθελοντικό της έργο στο Δήμο μας, όσο στο Δήμο και Χρυσιάς αλλά και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών και σε άλλους μεγάλους δήμους της περιφέρειάς μας. Επίσης, με την ιδιότητά της ως συγγραφέας, έχει εκδώσει αρκετά βιβλία, όπως «Μέρα η Κύρη» στην Ελληνική, το οποίο έχει εκδοθεί και εκτός εμπορίου από την περιφέρεια Κρήτης και από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης στην Ελληνική και στη Ρωσική γλώσσα, αλλά και το έργο της «Άσκηση και αθλητισμός» στη Μινωική Κρήτη και «Η γυναίκα στη Μινωική Κρήτη», που και αυτά έχουν εκδοθεί εκτός εμπορίου στην Ελληνική και στην Αγγλική. Έχει ασχοληθεί με την Εθνοτική Επιμέλεια, με τελευταίο έργο της «Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ενορία Αγίου Ευμενίου Φορτέτσας, Ηρακλείου, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ευμενίου και ο Ιερός Ναός του Τιμίου Σταυρού». Και αναμένουμε και την εθελοντική της συγγραφή «Ξαναγγικά μαθήματα στο Ηράκλειο» το επόμενο έτος. Τέλος, δίνει αρκετές διαδικτυακές διαλέξεις, οι οποίες έχουν αναρτηθεί από διάφορους φορείς και συμμετέχει εθελοντικά στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και του Radio Me και κάνει δημοσίευση στην εφημερίδα Πατρίδα, Νέα Κρήτη και στις εκδόσεις Κριτέης του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κριτών, της νέας της ΣΥΡΑ της Διεθνούς Ενώσεις Αστυνομικών και στις διαδρομές του Συλλόγου στη δεξιοπονπονικής και λαϊκής τραπέζης. Την ευχαριστούμε για το τεράστιο έργο της στην πνευματική κοινότητα. Και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι κάθε Σάββατο στις 11 η ώρα στο ραδιόφωνο Radio Me στους FM 88,4 θα μεταδοθεί η εκπομπή «Μύθος Κρητογνωσίας» που επιμελείται εθελοντικά και παρουσιάζει η ίδια. Και αυτό το Σάββατο θα έχει θέμα «Φορτέτσα, το Οθωμανικό παρελθόν» στη σκιά του Χριστιανικού Παρόλους. Παρακαλούμε να ξεκινήσει την ομιλία της.
3: Ευχαριστώ θερμά την εγκάθε υποδοχή. Λέω να αισθάνομαι ότι ανήκω πνευματικά στην κοινότητα της Φορτέτσας και κάθε φορά που σας επισκέπτομαι νομίζω ότι υφίσταμαι ένα βάπτισμα στην κολυμβήθρα του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Είτε ξαναγώ, είτε σας επισκέπτομαι όπως απόψε. Ευχαριστώ από καρδιάς τον πατέρα Πέτρο, γιατί με, από τους πρώτους μήνες που ήρθε κοντά σας, είχαμε μια επικοινωνία με πρωτομβουλία του και άνοιξε δρόμους σχέσεων. Άνοιξε πνευματικούς δρόμους, άνοιξε δρόμους καρδιάς και αγάπης. Το απόψινό μας θέμα είναι 1922-1923, οι πρόσφυγες στο Ηράκλειο. Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 σήμανε το τέλος της μακρόχρονης ελληνικής παρουσίας στην Μικρά Ασία και ταυτόχρονα λειτουργήσε καταλυτικά για την δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η οικονομική και πολιτιστική συνεισφορά των προσφύγων στο Εθνικό Σύνολο ήταν πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των προσφύγων στην Ελλάδα. Η απογραφή του 1928 κατέγραψε 1.221.849 πρόσφυγες και τους διακρίνει σε 673.025 αστούς και 578.824 αγρότες. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν το 66% του προσφυγικού πληθυσμού. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού είχε εξοντωθεί ή είχε εκμαλωτιστεί. Θα μου επιτρέψετε λίγο να παρακολουθώ και τη ροή των διαφανειών. Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 οδήγησε στην συνθήκη της Λοζάνης, που υπεγράφηκε στη Λοζάνη της Ελβετίας τον Ιούλιο του 1923, 24 Ιουλίου, και υπεγράφει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η συνθήκη αυτή ρύθμισε τις εδαφικές σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Το σπουδαιότερο όμως άρθρο ήταν αυτό που επέβαλε την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Ας δούμε την εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων στο Ηράκλειο. Οι πρόσφυγες στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα έφτασαν από την Ιωνία δια Τυρός και Σιδήρου. Φιλοξενήθηκαν αρχικά σε διάφορα δημόσια κτίρια και σε ναούς. Υπήρξαν περιπτώσεις προσφύγων που μετακινούντο περιεφέροντο, αναζητώντας τον τόπο της καλύτερης για εκείνους εγκατάστασης. Στην πόλη Ηρακλείου, προσφύγες φιλοξενήθησαν στα σχολεία, στο τότε Ζουλφικά Τσαμίση, που ήταν ο ναός της Αγίας Κατερίνης των Συνέτων, και στο τότε Βεζίρ Τσαμίση, που ήταν ο ναός του Αγίου Τύπου, και βέβαια και σε άλλα σημεία. Επίσης, πρόσφυγες κατοίκησαν και θέσεις επί των ενετικών τυχών και, σε τάφρους του ενετικού χειρομαθηκού ιστού του Ηρακλείου, όπως για παράδειγμα η τάφρος του προμαχώνα Βιτούρη που έχετε στην εικόνα, στην οθόνη. Η υπηρεσία επικισμού προχώρησε στην συγκρότηση ομοιογενών ομάδων προσφύγων κατά κοινότητα προέλευσης. Έτσι, συγκροτήθηκαν 16 προσφυγικές ομάδες. Οι εκλεγμένες πενταμιλείς επιτροπές συναντήθηκαν με τους κύριους Μαλούχο, Σερβάκη και Ξανθουδίδη, Ανδροκλή Ξανθουδίδη. Συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες της διανομής των ελαιοδέντρων και των γεών του Top Αλτή. Η φορτέτσα είχε ενταχθεί την εποχή της τουρκοκρατίας στο Top Αλτή λόγω της θέσης της. Επιτρέψατε μου μία σύντομη παρένθεση. Τι ήταν το Top Αλτή? Έκταση το Παλτί ορίζεται η δημόσια έκταση γύρω από ένα κατακτηθέν φρούριο και ανήκει αυτή η έκταση στον κατακτητή. Τα όρια της έφταναν μέχρι σε εκεί που μπορούσε να χτυπήσει η σφαίρα τηλεγόλου. Στην έκταση του το Παλτί απαγορεύεται η οικοδόμηση και η καλλιέργεια. Η περιοχή αποτελούσε ζώνη ελεγχόμενη από τις δυνάμεις κατοχής, από τις δυνάμεις κατάληψης. Στην παρούσα περίπτωση ήταν ελεγχόμενη η περιοχή το Παλτί του Χάντακα από τους Οκομανούς υπό τον Πεζάλτιο Μπρουλί. Το Σεπτέμβριο του 1669, λίγες μέρες αργότερα από σήμερα, στις 24 Σεπτεμβρίου του 1669, παρεδόθησαν τα 38 κλειδιά της Κάμπια στον Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπουλή. Τότε, με τηλεβόλα, έριξαν 6 βολές από διαφορετικά σημεία του οχυρωματικού ιστού της Κάμπια και εκεί όπου έπεσαν οι βολές, τέθηκαν τα όρια του τοπαλτή του Χάντακα. Γιατί κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το Ηράκλειο ονομάζεται Χάντακας. Αυτή η περιοχή περιήλθε αυτόματα στον κατακτητή Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπουλή. Περιελάμβανε τα χωριά γύρω από τον Χάντακα, τον Μαρουλά ανατολικά της πόλης που δεν υφίσταται σήμερα, τον Κατσαπά, το Σουλόπουλο που ήταν κοντά στην Κνωσό, την Προύσα, τον τόπο σα, την Φορτέτσα. Δύο λόγους που ονομαζόταν Προύσα. Περιλάμβανε επίσης τη Φινγκιά, τα Περάδικα και τις Μούρνες. Φαντάζεστε την έκταση του τοπαλτή του Χάνταντα. Επιστρέφουμε όμως στους πρόσφυγες και είχαμε σταματήσει στην κατάσταση της διαδρομής των γεών, των ελαιόδεντρων και των αμπελιών του τοπαλτή του Χάνταντα, τη διαδρομή στους πρόσφυγες. Οι επιτροπές ανέλαβαν να εξετάσουν τις διαδρομές και να κατακτήσουν τους πίνακες των αγροτών προσφύγων που δικαιούνται γεωργικές εγκαταστάσεις. Εν συνεχεία, να διαθέσουν με κλήρο τα ελαιόδεντρα, τα αμπέλια και τις αρχιεπείς γέες, τις μη περιεργημένες εκτάσεις. Όσοι αποκτούσαν κλήρο, όφυλαν να εγκαταλείψουν την πόλη και να κατοικήσουν στα μέχρι τότε μουσουλμανικά οικήματα που υπήρχαν στην έκταση του τοπαλτή. Όσοι διστροπούσαν έχαναν αυτό το δικαίωμα και τους αφαιρεί το κλήρος. Ο Μαλούκος επισκέφθηκε ξανά το Ηράκλειο τον Νοέμβριο του 1924 με σκοπό την τελική ρύθμιση του ζητήματος της διανομής των προκτημάτων του τοπαλτή. Με την παρέμβασή του κλήθηκαν τα μέλη των πενταμελών επιτροπών των διαφόρων περιφερειών της Μικράς Ασίας και οι πρόεδροι όλων των προσφυγικών ομάδων που ήταν εγκατεστημένοι στα οικήματα του τοπαλτή. Εξέλεξαν μια οκταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από ένα εκπρόσωπο από τα Μουλά, έναν από τα Λάτσατα, έναν από Καράβουρνα, έναν από τον Ιουρφαίο, έναν άλλον από τη Φόγια, έναν από τη Σμύρνη, έναν από το Τσεσμέ και έναν από όλες τις εγκατεστημένες τα οικήματα του τοπαλτή, όλους τους υπόλοιπους δηλαδή. Η Επιτροπή ανέλαβε την εγκατάρρευση των προσφυγικών ομάδων και στην έκταση του τοπαλτή του Χάνταντα ιδρύθηκαν οι εξής αγροτικοί προσφυγικοί συγκεκρισμοί: της Φορτέτσας, του Μακρύ Τείχου, του Χανιαγίτη και τα Νέα Λάτσατα σήμερα, του Αγίου Ιωάννη, των Νέων Φωκών, Μπετεβή σήμερα, του Μασταμπά, του Ατσαλένιο, σήμερα το Ατσαλένιο λέγεται με εγκλαζομενέα, της Χρυσοπηγής, των νέων φρουλών και σφυγικιά και των γουρνών. Όσοι εγκαταστάθηκαν στους υπόλοιπους συγκισμούς, είχαν τόπο προέλευσης της πόλης και τα χωριά της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, ο πληθυσμός των αγροτικών προσφυγικών συγκισμών του τοπαλτή του Άντακα ανήλθετο σε 3.571 άτομα. Ας πούμε τους προσφυγικούς πυρήνες, που σήμερα είναι δημοτικά διαμερίσματα της πόλης του Ηρακλείου. Ξεκινώ από την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα ήταν ήδη σχηματισμένη συνοικία και ήταν και είναι η δυτική συνοικία του Ηρακλείου. Η συνοικία αυτή είχε ήδη σχηματιστεί από κατά την ύστερη ενδοκρατία και είχε αναπτυχθεί ανατολικώς του προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα. Διαπληρώθηκε Σιδήρου, έφτασαν οι πρόσφυγες στην Κρήτη. Εδώ βλέπετε λίγες από τις διαφάνειες που επιβεβαιώνουν αυτή την έκφραση. Εδώ η Φορτέτσα, η οποία μετάχθη στον τοπαλτή του Χάνταντα. Αυτά είναι τα διαμερίσματα, τα δημοτικά διαμερίσματα της πόλης μας σήμερα που υπήρξαν πυρήνες προσφυγικών εγκαταστάσεων. Και μπροστά έχετε την διαφάνεια στην οποία επισημαίνεται η έκταση της Γιζίρ Τάμπιας, όπως ονομάζεται τότε αυτή η δυτική συνοικία της πόλης, η οποία σήμερα αποτελεί ένα τμήμα της Αγίας Τριάδας, γιατί η Αγία Τριάδα εκτείνεται και εκτός του τείχους μέχρι την οδό Ιακύνθου. Η
4: συνοικία αυτή ονομάζεται από τους Τούρκους Γκεζίλγκάπια, ενώ οι Ηρακλειώτικοι και οι Κρητικοί γενικότερα μιλούσαν για την Ξύλινη Γκεζίλγκάπια. Αμφότερα τα ονόματα σχετίζονται με τα συμβάντα κατά την τελευταία περίοδο, αν θέλετε τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες της πολιορκίας της Κάντια. Αυτή η δύσμερη πόλη εμπολιορκείται για 22 ολόκληρα χρόνια. Η Κούρκη αποβιβάστηκαν στα Χανιά του 1645, σε δύο χρόνια είχαν σαρώσει την Κρήτη μέχρι και τη Σιτία, επέστρεψαν και περικύκλωσαν από ξηρά στην Κάντια και την πολιορκούσαν 22 χρόνια και την έλαβαν όχι επειδή λύγησε, αλλά επειδή παρεδόθη. Κατά την τελευταία περίοδο του Κουρδικού πολέμου, λοιπόν, οι Τούρκοι, καθ' υπόδειξη του Ανδρέα Μπαρότσι, του αυτόμαρου, του ενετού συνταγματάρχη, ο οποίος είχε αυτομολύσει στο στρατόπεδο του Αχμέθ Ζαλτοκομπή, εκτός του ότι ενέκριναν τις επιθέσεις στον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, εδώ είναι ο προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα, ο Μπαρότσι τους υπέδειξε να σκάψουν οι βόρειες στοές για να βρεθούν πίσω από τους αμυνόμενους. Έχουμε χάρτες του Βερμίλερ που μας δείχνουν αυτό το πλέγμα των στοών. Έτσι, και πάνω από τη γη και πάνω από την επιφάνεια της γης, αλλά και υπογείως, εγένονται ευαγγελές συγκρούσεις. Οι απώλειες ήταν βαρύτατες. Γι' αυτό και οι Τούρκοι ονόμασαν αυτή τη συνοικία Γκεζίλγκάπια, το ματωμένο πρόκομα. Παράλληλα, οι βομβαρδισμοί επέφεραν συνεχή ρήγματα στο τείχος και οι αμυνόμενοι χριστιανοί αποξήλωναν τα κτίρια τους, τα δημόσια και τα ιδιωτικά, από κάθε τι ξύλινο. Και με ξύλινες κατασκευές προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν τα ρήγματα και να αποτρέψουν την εισβολή. Σας εξηγώ λοιπόν γιατί οι Κρήτες, γιατί οι κάτοικοι της πόλης ονόμαζαν αυτή την περιοχή Ξύλινη Γκάπια. Οι πρόσφυγες, μεταξύ των αντικειμένων που έφεραν από την Ιωνία, έφεραν στην Αγία Τριάδα και ένα υπέροχο εικονογραφικό κυνήγιο, ένα προκυνητάρι, το οποίο συνίσταται από 86 παραστάσεις, Καινής Διαθήκης, Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχουν παραστάσεις που παρατεύουν και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, και σε αυτές τις παραστάσεις πρωταγωνιστούν και εμπλέκονται 261 μορφές. Αυτό το εικονογραφικό κυνήγιο κατέληξε στην Αγία Τριάδα, όπου βρίσκεται σε αυστηρή φύλαξη. Στις περιοχές αργούς τουρκικά μετόχια τότε, νοτιούς και ανατολικός της πόλης του Ηρακλείου, δημιουργήθηκαν προσφυγικοί πυρήνες που σήμερα είναι τα δημοτικά διαμερίσματα που είδατε πριν από λίγο. Επιτρέψατε μου μια σύντομη αναφορά στη συνοικία Ατσαλένο, που σήμερα λέγεται Νέες Κλαζομενές. Το όνομα Ατσαλένο έχει ρίζα το όνομα Ατσαλής, που ήταν ο Τούρκος κάτοχος της γης στην περιοχή του σημερινού Προαστίου. Οι περισσότεροι από τους μικρασιάτες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο Ατσαλένο, που μην το βλέπετε πως είναι σήμερα, θα πρέπει να φανταστείτε ότι ήταν ακατοίκητη περιοχή. Αγρίοι. Και οι περισσότεροι που εγκαταστάθηκαν εκεί είχαν ως κύριο επάγγελμα την γεωργία, την καλλιέργεια των ελιών, αλλά κυρίως των αμπελιών και κυρίως της σουλτανίνας, τα οποία εξελίχθηκαν σε πρωτεύοντα οικονομικό παράγοντα για την Κρήτη με τη συμβολή του Ανατοσφύρου. Το όνομα Νέες Κλαζομενές παραπέμπει στην αρχαία ελληνική Ιωνία, στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι από τα νησιά της Χίου και της Σάμου. Η ιστορική αρχαία Ιωνία εξεκίνεται προς βορρά και από βορρά προς νότο, από τον ποταμό Έρμον μέχρι την αρχή της Χερσονήσου της Αλικαρνασσού. Στην Ιωνία, την Δωδεκάπολη, ήκμασαν 12 πόλεις που κατεγράφησαν ως κέντρα πολιτισμού. Η Φώκια, η Ερυθρέη, η Κλαζομενέ, Τέος, Λέβεδος, Κολοφών, Έφεσος, Μίλητος, Γνούς, Πριήμι και η Σμύρνη. Στην Σιλικία Νέες Κλαζομενές, οι κάτοικοι στις ονοματοδοσίες των οδών έφεραν τα ονόματα των πόλεων αυτών. Θρησκευτικό κέντρο της Σιλικίας είναι ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας. Θέλω να σας παρασύρω στην επόμενη προσφυγική εγκατάσταση τα Νέα Βουλά, που είναι ευρύτερα γνωστά ως Συνδία Κατσαλάς. Είναι το ανατολικό διαμέρισμα στο Ηράκλειο. Κατσαμπάς έχει ρίζα την τουρκική λέξη κατσαμπά, που σημαίνει κομμόπολης. Ευκαιρίες δοθήσεις, επιτρέψατε μου να σας πω ότι το όνομα Κατσαμπάς ίσως σας φέρνει σε συγγένεια με το όνομα Μασταμπάς. Η λέξη Μασταμπάς έχει ρίζα αραβική και σημαίνει φτέρωστήνο, ενώ στην αραβική γλώσσα η λέξη Μασταμπάς χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τον κλιματωτό τάφο που δημιουργούσαν στην Αίγυπτο. Το όνομα Νέα Βουρλά οφείλεται στην πόλη Βουρλά της Ιωνίας, που ήταν η δεύτερη μεγάλη πόλη σε μέγεθος μετά την Σμύρνη. Στο προάστιο Νέα Βουρλά επιδίνεται δυτικός της κοιλάδας του Κέρα του ποταμού, που είναι η κήτη του σήμερα αποξηραμένη, και είναι η κήτη του ποταμού Κέρα, ο οποίος έρεε στην ανατολική πλευρά του λόφου Κεφάλα, πάνω στον οποίο είχε υποδομηθεί το ανάρθρο της Γνώσεως. Το θρησκευτικό κέντρο της Συνοικίας Νέα Βουρλά είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου. Στο ναό αυτό βρίσκονται εξαιρετικές εικόνες που έφεραν οι πρόσφυγες. Ξεχώρισα να σας παρουσιάσω αυτή την εικόνα της Βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, γιατί στην κάτω πλευρά εδώ υπάρχει μία επιγραφή στην οποία αναδεικνώσκομαι. Επιήθη εν Μικρά Ασία το 1490 και επισκευάστη εν Ηρακλείο το 1954 υπό Κάπα Στεργίου. Η Νέα Λικαρνασσός. Η Νέα Λικαρνασσός είναι το ανατολικότερο δημοτικό διαμέρισμα του Ηρακλείου σήμερα. Κατοικήθηκε από πρόσφυγες που κυρίως προήλχονται από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Και η διαμόρφωσή του είναι μικρογραφία της Μητροπόλεως. Η παράκτια έκταση ονομάστηκε και ονομάζεται Θαλασσινά και απεδόθησε πρόσφυγες που είχαν επαγγέλματα σχέση έχοντα με τη θάλασσα. Απεδόθησε ναυτικούς, ναυτεργάτες, ψαράδες και καλαθατάδες. Οι καλαθατάδες ήταν εκείνοι τεχνίτες που μπορούσαν να κλείνουν τα σημεία που ενωνόταν τα ξύλινα τμήματα κατασκευής στα σκαριά και έτσι τα στεγανοποιούσαν. Είναι αχιότατο επάγγελμα. Θρησκευτικό κέντρο των Θαλασσινών ήταν και είναι ο Άγιος Νικόλαος. Ο ναός του Αγίου Νικολάου αρχικά ήταν μια παράγκα, όπου και οι κατοικίες των πρώτων οικιστών προσφύγων. Οικοδομήθηκε όμως με μέρη νάτων, περίλαμπρος ναός,
3: κόσμημα της Αλικαρνασσού, αλλά και του Ηρακλείου. Στον ναό αυτό φυλάσσονται εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εικόνες κοιμήλια των προσφύγων. Μεταξύ αυτών είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Έχω στο αρχείο μου αυτή την εικόνα της περίοδου κατασκευής οικοδόμησης του ναού του Αγίου Νικολάου της Αλικαρνασσού. Και εδώ είναι η σημερινή μορφή του ναού. Επανέρχομαι σε αυτή την εικόνα, είναι αμφιπρόσωπη εικόνα. Στη μία όψη, στη μία πλευρά, εικονίζεται ο Ιησούς και στην άλλη πλευρά εικονίζεται στρατιωτικός άγιος έφηβος, νεπάρχονται εφαρμένοι, ό,τι αναγνωρίζουμε μας παραπέμπει στον Άγιο Γεώργιο. Σας το καταθέτω με ένα ερωτηματικό. Αυτή η εικόνα απεκαλύφθη το 2023 στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια της σύνθεσης της έκθεσης των κοιμηλίων των προσφύγων. Δεν ήξεραν ότι είναι αμφιπρόσωποι. Την ξεκρέμασαν, την έφεραν στον Άγιο Μάρκο και όταν κλήθηκα να στοιχειοθετήσω τις εικόνες για την έκθεση, είδα ότι υπήρχε και πίσω από τον Ιησού Χριστό εικονογράφηση. Χρειάζεται οπωσδήποτε συντήρηση η εικόνα αυτή. Μια δεύτερη εικόνα, η οποία έχει εξαιρετικά σημαντικό ενδιαφέρον, είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου ήρθε στην Κρήτη, στην Αλικαρνασσό, με πρόσφυγες. Όμως η παράδοση θέλει αυτή η εικόνα να έφτασε στην Ιωνία από τα Ψαρά. Και οι Ψαριανοί πιστεύουν, έχουν την παράδοση ότι σε αυτή την εικόνα ορκίστηκε ο Κανάρης. Όταν λοιπόν έμαθαν οι Ψαριανοί ότι η εικόνα του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην Αλικαρνασσό, για πολλά χρόνια επιχειρούσαν από βάσεις τη νύχτα στην θαλάσσια περιοχή της Αλικαρνασσού και έψαχναν να βρουν την εικόνα και να την απαντάνουν. Οι πρόσφυγες της οφίστηκαν. Κάθε βράδυ η εικόνα μεταφέρεται σε άλλη καλύβα. Τότε μόνο παραλίες και καλύβες υπήρχαν στην Αλικαρνασσό. Για μια σειρά ετών εγένοντο αυτές οι εκδρομές των Ψαριανών, αφού είδαν και από είδαν ότι δεν μπορούσαν να βρουν την εικόνα, εγκατέλειψαν τις προσπάθειες. Είναι σε συζητήσεις να μεταφερθεί η εικόνα με κάθε τυπική διαδικασία στα Ψαρά για προσκύνηση για κάποιο χρονικό διάστημα και βεβαίως μετά θα επιστρέψει πάλι στην Αλικαρνασσό. Η επόμενη προσνότος ζώνη της Αλικαρνασσού είναι τα αστικά. Φανταστείτε, τα αστικά είναι λίγο βόρεια και περισσότερα νότια της λεωφόρου Ικάρου προς το βάθος. Αυτή η έκταση απεδόθησε εμπόρους, επαγγελματίες, νομικούς, επιστήμονες, ιερείς, εκπαιδευτικούς. Το θρησκευτικό κέντρο των αστικών είναι ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Καβαλιανής. Η πλήστη των Ηρακλειωτών νομίζουν ότι το προσωνύμιο Καβαλιανή οφείλεται στα πολλά τόξα, στις πολλές καμάρες του οικοδομήματος του ναού. Όμως δεν είναι έτσι. Στον ναό αυτό φυλάσσεται η εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης, η οποία ήρθε από την Αλικαρνασσό της Ιωνίας, την Αλικαρνασσό της Κρήτης, συνοδευόμενη από το προσωνύμιό της, η Παναγία Καβαλιανή. Το προσωνύμιό της οφείλεται στον τρόπο έβρεσης της εικόνας. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι ο τωρινός Μητροπολίτης Ρόδου, ο Κύριλλος Καλογεράκης, Ηρακλειώτης, το 2003 ως αρχιμανδρίτης
4: στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, επιμελήθηκε έκδοση με τον τίτλο «Παναγία η Καμπαγιανή, ακολουθία και παρακλητικός κανόν». Από την έκδοση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου, επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω εντάχει μόνο την ενότητα της έβρεσης της εικόνας, η οποία είχε αιτιολογεί την επωνυμία. Υπήρχε λοιπόν στην Αλικαρνασσό μια οικογένεια και η μάνα της οικογένειας είχε κατ' επανάληψη όνειρο μια γυναίκα που της έλεγε να φύγει από την καμαρή της γιατί είναι δική της. Δεν έφευγε η γυναίκα, δεν έφευγε η οικογένεια και μετά από μια σειρά ονείρων η γυναίκα του ονείρου είπε στην μάνα της οικογένειας ότι είναι η Θεοτόκος και ότι πρέπει να φύγουν από την κάμαρα για να σκάψουν, για να τη βρουν, γιατί είναι μέσα στο κόμμα της είπε. Τότε ξεχαίρωσαν το σπίτι, έσκαψαν και στο πάτωμα μιας κάμερας βρέθηκε η εικόνα. Η εικόνα ήταν θαυματουργή για τους αντικαταστώτες της Ιωνίας. Έχτισαν ναό στη θέση που βρέθηκε η εικόνα, το ναό της Παναγίας της Καμπαγιανής. Υπήρχε λοιπόν μια κυρία, η οποία ονομάζεται Μαρία Τακόρη, η οποία επιμελείται το ναό. Όταν κατά τον διωγμό αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αλικαρνασσό, μαζί με τα άλλα χειμίλια που πήρε, πήρε μαζί της και την εικόνα της Παναγίας της Καμπαγιανής. Η Τακόρη κατέληξε στην Κάλυμνο. Μετά τον θάνατό της, οι συγγενείς της μετόχισαν στην Αθήνα και πήραν μαζί τους και την εικόνα της Παναγίας της Καμπαγιανής. Οι πρόσφυγες έψαχναν για τη χαμένη εικόνα με διάφορους τρόπους. Ο αρχιμαγνήτης Τιμόθεος Καλαντερίδης, ηγούμενος της φωνής Αγκαράθου, το 1953 υπηρετούσε ως εφημέριος στην Μονή της Αγίας Τριάδος και Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Ήταν και εξομολόγος. Κατά την εξομολόγηση μιας κυρίας, έλαβε ότι κατήγεται από την Αλικαρνασσό. Και εκείνος ως πρόσφυγας από την Αλικαρνασσό ξεκίνησε μερικές περίσσιες κουβέντες με την κυρία αυτή. Συζητούσαν για πρόσωπα και γεγονότα της κοινής πατρίδας των, της Αλικαρνασσού. Και η συζήτηση έφτασε στην εικόνα της Θεοτόκου της Καμπαγιανής. Η κυρία προς έκπληξη του εξομολόγου είπε ότι η εικόνα ευρίσκεται στην κατοχή της. Ο Πανοσολιώτης Τιμόθεος μετέβη στην Αθήνα και η δυσόμαση διαπίστωσε ότι επρόκειτο για την πραγματική εικόνα της Παναγίας της Καμπαγιανής. Ζήτησε να την πάρει και να τη μεταφέρει στο Ηράκλειο, στην Αλικαρνασσό, αλλά η κυρία αρνήθηκε να την παραδώσει. Ο Παναστολιώτατος Τιμόθεος συνέχισε τις προσπάθειες του και κάποια στιγμή δημιουργήθηκε και μια επιτροπή Αλικαρνασσέων προς απόκτηση της εικόνας της Παναγίας της Καμπαγιανής. Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, η εικόνα παρεδόθηκε στην Επιτροπή των Αλικαρνασσέων, όχι όμως τόσο απλά. Ο αρχιμαγνήτης Τιμόθεος έδωσε στην κάτοχο ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό για την εποχή. Επίσης, πλήρωσε την εικονογράφο και δημιούργησε αντίγραφο της εικόνας, την οποία κράτησε η κυρία συγγενής της Τακόρη. Τα τιμαρχή που κοσμούσαν την αυθεντική εικόνα, τα κράτησε η κυρία πάνω στο αντίγραφο. Οι κάτοικοι της Αλικαρνασσού τοποθέτησαν αρχικά την εικόνα της Παναγίας της Καμπαγιανής στο ναό του Αγίου Νικολάου και αργότερα θεμελιώθη ο ναός της Παναγίας της Καμπαγιανής, όπως τον βλέπουμε και τον καμπαρώνουμε και τον επισκεπτόμεθα σήμερα. Φυλάσσεται η εικόνα, αυτή είναι η εικόνα εικονογραφημένη. Αυτή είναι η εικόνα η καλυμμένη με το αγιό υποκάμισο. Η εικόνα σε αυτή τη μορφή βγαίνει από το ιερό του ναού υπό την αυστηρή φύλαξη και επίβλεψη του συγκεκριμένου ατόμου, τίθεται προς προσκύνηση και μετά την λειτουργία ξανά πάλι φυλάσσεται και τη θεωρείται ένα πολύ σημαντικό κινήμα. Η νότια έκταση, η τελευταία της Αλικαρνασσού, απεδόθη

εξορισμού συνέβησαν το 1922-1923. Η Κρήτη είχε ελευθερωθεί και είχε ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα το 1913. Οι απελευθερωμένες πληθυσμοί ευρίσκονται στην βάση των πυραμίδων αξιών και προτεραιοτήτων. Ενδιαφέρονταν και αγωνιούσαν και κοπίαζαν για τροφή, κατοικία και ασφάλεια. Θέματα που για τους Ίωνες και τους Έλληνες της Ιωνίας και του Πόντου ήταν δεδομένα, όπως η κοσμετική, η καθαριότητα ατόμων και οικειών και δημοσίων χώρων, η ψυχαγωγία υψηλού επίπεδου, τα ταξίδια. Αυτά για τους κατοίκους της Κρήτης στην εποχή εκείνη ήταν άγνωστα και αδιανόητα. Την ίδια περίοδο, στα χωριά και στις χωμοπόλεις της Μικράς Ασίας λειτουργούσαν 2.300 ελληνικά σχολεία με 200.000 μαθητές και 5.000 δασκάλους. Λειτουργούσαν 2.200 εκκλησίες με 3.000 ιερείς. Τα σχολεία και οι εκκλησίες συντήρησαν το εθνικό φρόνημα και ανέδειξαν επιστήμονες, λογίους, κληρικούς και πλειάδες πνευματικών προσωπικότητων. Ο ιδιωτικός και συλλογικός τρόπος ζωής, η ευμάρεια, η ανοιχτή κοινωνία, η παιδεία, οι διεθνείς σχέσεις και η ευκολία διακίνησης ατόμων, ιδεών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών ρευμάτων είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανώτερου επιπέδου πολιτισμού των προσφύγων στην Ιωνία. Καταστάσεις και συνήθειες, αλλά και πρακτικές των προσφύγων είχαν δημιουργήσει παρεξηγημένες ερμηνείες και προσλαμβάνουσες από τους συγγενείς κατοίκους της Κρήτης. Για παράδειγμα, η προσήλωση στην καθαριότητα και οι περιποιημένες εμφανίσεις των γυναικών προσφύγων δημιουργούσαν άτομους συνειρμούς. Γιορτικές πρακτικές των προσφύγων αμφισβητούντο. Με το πέρασμα των χρόνων όμως, πολλά από αυτά που αρχικώς δεν ήταν αποδεκτά, υιοθετήθηκαν από τον γηγενή πληθυσμό. Οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους στην Κρήτη μνημεία και στοιχεία ανώτερου πολιτισμού και επίπεδου ζωής. Έχουν διατηρήσει σε οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο αξίες πολιτισμικές, ιστορικές, λαογραφικές, λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και φυσιολατρικές. Η εμπλοκή των ΔΕ σε όλους τους τομείς στην οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα διαφοροποίησε και βελτίωσε το επίπεδο ζωής, την σύνθεση και την ποιότητα παραγωγής των κριτικών. Δια των ευθύμων και παραδόσεων που διατηρούν, δια των ονομάτων, συνοικιών, οδών και τοπονιμίων διαφόρων που έχουν, διατηρούν την συλλογική μνήμη και ζωοποιούν την ιστορία. Καταληκτικά, τα τάγματα της ανθρώπινης ζωής πάντα έχουν δύο όψεις. Σε αυτά τα τάγματα εντάσσεται και η καταστροφή και το προσφυγικό ζήτημα. Η μία όψη είναι η σκοτεινή. Είναι η όψη του πόνου, της οδύνης, της θλίψης, των απολειών, ατόμων, τόπων, αγαθών. Η άλλη όψη είναι η φωτεινή. Είναι η αιμοδότηση του ελληνισμού και της Κρήτης και η συμπαράσταση στην άνοδο και την βελτίωση. Στην Κρήτη και προσθέτως προέκυψε ομοιογένεια του πληθυσμού και έτσι δεν απέμεινε μουσουλμανικό στοιχείο στο νησί μετά το 1923. Ας μην εξυπνούμε όμως. Ο Ιωσήφ

0: και η Μαρία με τον νεογέννητο Ιησού έγιναν πρόσφυγες στην Αίγυπτο για να σωθεί το βρέφος από την μάχαιρα του Ηρώδη. Στο ναό του Αγίου Ευμενίου, στον δικό σας ναό, υπάρχει περιφερειακή διακόσμηση ως στεφάνι στα παράθυρα και στο θυράνιγμα. Αυτή η διακόσμηση βλέπετε εδώ παρατέντει στα ξυστά της Χίου. Η ιδιαίτερη τεχνική διακόσμηση των προσώψεων των δικημάτων στο χωριό Τριχή. Πολλές φορές στον Άγιο Ευμένιο μέσα κοιτάζω αυτές τις διακοσμήσεις και σκέφτομαι μήπως υπήρχε κάποιος πιόπης πρόσφυγας στη φορτέτσα καταγόμενος από το Πυργί της Χίου μεταξύ του 1904 και του 1907 που υποδομείται ο ναός. Και αυτός ο ευλαβής χριστιανός μετέφερε στον Ιερό Ναό τον νόστο του, την αγάπη του για τον τόπο του, δια της τεχνικής των ξυστών που χαρακτηρίζουν το Πυργί της Χίου. Ερωτηματικό, πολλά ερωτηματικά. Εδώ βλέπετε την πρόσωψη ενός σπιτιού και δείτε λίγο τη στεφάνη στα παράθυρα και στο θυράνιγμα του ναού του Αγίου Ευμενίου. Ο Άγιος Ευμένιος έγινε πρόσφυγας στην Θεβαΐδα της Αιγύπτου. Απεδέχθη αυτοκρατορική εντολή μη βουλόμενος, χωρίς να το θέλει. Μα και οι πρόσφυγες ήρθαν στην Κρήτη μη βουλόμενοι. Κατέκτησε εκεί την ουρανό ανάταση και κοιμήθη. Η ορτή του Αγίου Ευμενίου ορίστη απαρχής τη Δετάρτη 8 Σεπτεμβρίου και τιμάται την ίδια μέρα και από τους Ορθοδόξους και από τους Καθολικούς. Τη 18 Σεπτεμβρίου και οι Καθολικοί εορτάζουν τον Άγιο Ευμένιο, τον Επίσκοπο Γορτίνης. Βοήθειά μας. Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά με υγεία. Εγώ επέλεξα να σας χαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω βεβαίως με αυτή την φωτογραφία που εσείς έχετε τοποθετήσει και λέγεται «Οδός Μικρασιατών». Και καθώς τη βλέπω κάθε φορά που αναγκάζομαι να οδηγήσω προς την ανατολική πλευρά της αγορπέτσας για να αποφύγω κάποια σύγκρουση, σκέφτομαι, τη βάλατε εκεί για να τη βλέπουμε και να διδασκόμεθα ότι πρέπει να πορευτούμε την οδό ζωής των Μικρασιατών. Την οδό της πρόοδου, την οδό του κάματος, την οδό της βελτίωσης, την οδό της ανάτασης, την οδό κατάκτησης ενός ανώτερου πολιτισμού. Σας ευχαριστώ.
1: Θα καλωσορίσουμε τους δικούς μας και την χοροδία που θα ευχαριστεί σε λίγα λεπτά να μας θυμίσει με κρασιάτικα τραγούδια. Thank you.

πούμε ότι το τραγούδι αυτό είναι από την Ερυθρέα, να το ξέρουμε.

Επόμενο τραγούδι, Τριχατηράκι.

0: τώρα σόλο Τζούλια Μαρμαρέλη, Τσιβαέλη.
1: Αυτό είναι.

είναι καρδιές

το ξέρω εγώ. Είπα τα λίγο σπίτι. Σα αγαπώ για τις ώρες, σα αγαπώ για τις εσύ. Έτσι.

φώτης και πίτσα.

0: με το έχει για Παναγιά. Θα μπορείτε να τραγουδήσετε και εσείς το τέλος, όλοι μαζί. Μια βραδιά χαρούμενη.
1: Θα ρωτήσουμε τον κόσμο τι θέλει.
0: Θα ρωτήσουμε το τραγούδι ακόμα, το τι συμβαίνει εσέναν και το έχει για Παναγιά. Νομίζω ότι σας έχουμε κουράσει και γι' αυτό πάμε να μην το πούμε το ένα.
2: Και τα δύο.
3: Και τα δύο.
0: Τα λέτε τα δύο. Ευχαριστούμε.
3: Εκτός και τα δύο.
1: Θα γράψω στην μονοδία που έχει ποιηθεί το πράγμα. Επιβάλλεται.

ευχαριστούμε και θα σας παρουσιάσω τα όργανα. Μιγάλης Κώτης. Καλύτερο το Λαούκο και Λαούκο Φεντανό. Δίπλα είναι η Τζαλάκη Καλλιόπη. Το Πανολάκη. Παραδείγμα είναι ο Ρεφίλιος Τεντακινίδης και το Λαούκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να σα πω ότι εμείς οι απόγονοι των Ιδρυασιατών και ειδικά εδώ στη Φορτέσα που ζήταμε και μεγαλώσαμε με τα ακούσματα αυτά. Και αυτά μέσα είναι στην ψυχή μας και νομίζω ότι απόψε αυτοί που μας λείπουν πιστεύω ότι μας ακούνε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής.

0: δώστε την ψυχή σας στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό που τώρα συμβαίνει σήμερα και στις νέες γενιές. Γιατί εμείς οι παλιοί πιστεύω ότι έχουμε τα δείγματα για να δώσουμε στους νεότερους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Πέτρο που μου έκανε την τιμή. Όταν είχε μουσικό, μόνο έπαιξε μια απλή κολοδία. Αλλά έχω πολλά κρούσματα και όταν μου έκανε την πρόταση ο παπά Πέτρος, είπα ναι, θα το κάνουμε. Φώναξα λοιπόν τις κυρίες που λέμε τα εγγόνια. Ανατοπιστήκαμε όλες μαζί και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί δώσαν την ψυχή τους και το μεράκι τους. Το είδατε αυτό που απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ συγγνώμη όλα τα χωρίς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τους πούμε. Ναι.
1: Μία κυρία θα λέει το όνομά τη, θα βγαίνει μπροστά. Όχι, όλοι μαζί όπως θέλετε. Λοιπόν, τα μέλη της χοροδίας μας είναι η Βασιλά και η Κατερίνη. Για την Τόπλα Βαναδία, Τελειγιάννη Σταυρούλα, Δασκαλάκι Πόπη, Δασκαλάκι Ευαγγελία, Κουμπά Ειρήνη, Καλογουδάκι Μαρίνα, Κατεχάκι Άννα, Χαράδα Μιχαούλα, Λουκάκι Αναστασία, Λουκάκι Δέσποινα, Δάκινη Ευαγγελία, Νικολάου Μαρία, Ταγιάσκα Αναστασία, Συμπινού Ευαγγελία και Χωράκης Πάσμαρο Αρέλη Τζούλια.
0: Θα βάλουμε κατά αλφαβητική σειρά, ονόματα που καταλάβετε. Θα βάλουμε κατά αλφαβητική σειρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη σας, γιατί είσαστε πραγματικά ένα πολύ καλό κοινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστούμε πάρα.
2: Το ευχαριστώ είναι λίγο. Εγώ χαίρομαι που χαρήκατε και όλοι εμείς που είμαστε εδώ στη φορτέτσα, ευελπιστώ η απάνω φορτέτσα που μας βλέπουν πάνω οι ψυχές και οι ψυχές που παρουσιάσαμε στην Μικρά Ασία, στην Μάνα Γη. Αυτό που κάναμε σήμερα ήταν ένα μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και μία μνήμη για εμάς, τους νέους. Πρέπει να θυμούμαστε, να μην ξεχνούμε και να προχωρούμε με αυτές τις παρακαταθήκες που μας δίνει η Εκκλησία και ο πολιτισμός μας. Να ευχαριστήσω κι εγώ όλα τα μέλη της χοροδίας, τα όργανά μας που βοήθησαν και έδωσαν μία άλλη παρουσία σε αυτά τα τραγούδια, στο Δήμο Ηρακλείου και στο πρόσωπο της αντιδημάρχου μας. Ευχαριστούμε και για τα ηχητικά, τους συμπολίτες και όλους εσάς όπου κάτσατε μέχρι αυτήν την ώρα. Δυστυχώς σας κουράσαμε, συγγνώμη.

κόκαλα βγαλμένη. Αν και τουρκόφωνη από μικρά. Μα να να ο πόντος σου. Εδώ, ματωμένος. Εδώ, σκόρπιος και ενωμένος στο αίμα της θυσίας. Πατημένος κάτω σαν τραγί, με τους φωνιάδες γύρω-γύρω να γελούν και να σαρκάζουν. Τον σκοτώνω τον ποντομάνα μου. Ναι, αλλά δεν τον αποτελειώνω. Τον θάβουν μέσα στο μαύρο χώμα βαθιά, αλλά δεν μπαίνει το καπάκι στο μνήμα. Αφαιρέτει η κασέλα. Τα πουλιά γλυκό πίκρα και λαϊδούν τις μάτσκα στον ακρίνι. Μπλε και γκρίζο ο ουρανός. Αδειμονή. Η λύρα κοδονίζει. Χάσκει το χώμα θαλερά. Κουνιέται το θυμάρι. Γέρνει το κυπαρίσι φανερά κι ανοίγει η γη. Κρατάν την αναπνοή τους οι αγαρινοί, το ανίκουστο σαν περιμένουν. Λες πάλι του Λαζάρου, δεύτερη ζωή να ζούνε.

μαύρες είναι οι φορεσιές. Σαν την ψυχή τους μαύρη. Είναι οι τραντέλαινοι του πόντου παλικάρια που αρματωμένοι και πεισματικά σκίζουν τον αέρα και φωνάζουν όλοι μαζί. Σέρα.

Το σώμα μου έχει λυγίσει. Τα χέρια μου από κάτω προσευχή στον ουρανό ανεβάζω με τα αδέλφια μου. Το σώμα μου σύεται και δυνάμεις παίρνει για να χυθεί στη μάχη χωρίς φόβο. Όπου και να πάμε μαζί θα είμαστε. Τι κι αν λυγίσω, τι κι αν στο χώμα γονατίσω. Νικητής θα βγω, με τα χέρια ψηλά, ευχαριστία στο Θεό.

Αναπόσπαστο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού είναι η Παναγία Σουμελά. Είναι το ιερό σύμβολο για εμάς τους Ποντίους. Παναγία Σουμελά. Προέρχεται η ονομασία από το όρος Μελά, από εκεί που βρέθηκε και χτίστηκε στα υψίπεδα του πόντου. Το όρος Μελά, του Μελά, Σουμελά. Και έχει μείνει έτσι. Σε πόσες περιοχές έτυχε να μαζέψουν όλους τους κατοίκους ενός χωριού και να τους βάλουν σε μια εκκλησία και να την κάψουν. Πολύ επώδυνα. 300 κοντά 85 χωριά στην περιοχή της Κερασούντας, κοντά 5.000 άνθρωποι κατέβηκαν σε διπλωνές περιοχές από το Αζάμ και εξολοθρεύτηκαν. Χαρακτηριστικό. Πόσους ανθρώπους τους απαγχώνησαν στα δικαστήρια της Αμάσιας, στα δικαστήρια της Ανεξαρτησίας για τους Τούρκους, γιατί ουσιαστικά για αυτούς ήταν ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας το 21. Άνθρωποι του πνεύματος, αστούς, αλλά και απλούς ανθρώπους που απλά αγωνίζονταν για επιβίωση και ελευθερία. Μέσα στη διάρκεια των αιώνων κράτησαν με νύχια και με δόντια τη διάλεκτο. Η διάλεκτος για μας είναι ζωή. Το να μπορέσουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα μας και να επικοινωνήσουμε είναι ζωή. Καταπάτηση της κουλτούρας τους, του είναι τους. Πάρα πολύ δύσκολο. Και όσοι κατόρθωσαν και ήρθαν και μετέφεραν αυτό στις επόμενες γενιές που φτάνει μέχρι και εμένα, αλλά και στις επόμενες μετά από μένα, είναι ιδιαίτερο δώρο για μας.

0: Οπότε έγινε η πρώτη προσπάθεια στην Κρήτη για να φτιάξουν οι πόντοι το δικό τους σύλλογο και να ξεκινήσουν να κοινωνούν τον πολιτισμό τους, τα έθιμά τους.
1: Σύλλογος υπήρχε παλιά, από τη δεκαετία του 82, 83, 84, αλλά δεν ήταν τόσο ενεργός. Μετά έγινε άλλος σύλλογος, η Παναγία Σουμελά. Είμαι από τα δυτικά μέλη του Δέλτα Σίγμα της Παναγίας Σουμελά και μετά είδαμε ότι δεν χωράει στο Ηράκλειο να υπάρχουν δύο σύλλογοι. Ενωθήκαν οι δύο σύλλογοι και το 1994 έγινε ένας σύλλογος ενεργός και από τότε προχωράμε με γοργά βήματα και σταθερά και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δηλαδή με χοροδία, με χορευτικά, με θεατρικό και παραστάσεις στο Κηποθέατρο.
0: Αλήθεια, πόσοι πόντοι υπάρχουν στην Κρήτη?
1: Στην Κρήτη πρέπει να υπάρχουν πάνω από 10.000 πόντοι. Εγώ έτσι υπολογίζω, το λιγότερο δεν έχουν καταγραφεί. Για τον νομό Ηρακλείου ξέρω ότι είναι πάνω από 3.000 πόντοι και είπα λίγους.
0: Πώς μεγαλώσατε τα δικά σας τα παιδιά?
1: Τα δικά μου τα παιδιά. Τα δικά μου τα παιδιά μεγαλώσαν στο σύλλογο.
0: Πόσα παιδιά έχετε, πρόεδρε?
2: Τρεις κόρες.
0: Και μεγάλωσαν στο σύλλογο μετά τη θέληση τη δική σας, προκειμένου...
1: Να σας πω κάτι, να το πω καλά, γιατί τη συγκρινώ. Κοιτάξτε, τα δικά μου τα παιδιά μεγαλώσαν στο σύλλογο. Η κόρη μου πιο μικρή έμαθε να χορεύει κοιτάζοντας το δάσκαλο του χορευτικού πώς δείχνει και πώς χορεύει. Έχουμε υποχρέωση εμείς οι πόντοι, που είμαστε αυτοί που είμαστε λίγοι εδώ πέρα, να υπάρχει συνέχεια. Εγώ νομίζω ότι τα μέλη του Δέλτα Σίγμα και τα μέλη αυτά που έρχονται εδώ έχουν κάνει πάρα πολλά για το σύλλογο. Και να φανταστείτε ότι ο σύλλογος αυτός για να γίνει μεγάλο αγώνα και πάρα πολλές ώρες για να φτιάξουμε αυτό το πράγμα εδώ που κάναμε.

0: Αυτές οι λευκές πορείες λεγόταν πορείες θανάτου.
1: Όσες γυναίκες έπρεπε να ανοίξουν τα μωρά τους για να μην ακουστεί το κλάμα τους και προδοθούν.
0: Η μάνα μου ήταν μικρό κοριτσάκι και έκλαιγε για την αδερφή της που πέθανε στην πορεία και την αφήσα στο χιόνι.
1: Θέλω να εστιάσουμε και σε δύο κριτικούς, τον Ελευθέριο Βενιζέλιο και στον Καζαντζάκη, και να δούμε ποιες ήταν οι σκέψεις και οι δράσεις οι δικές τους.

Η γη του Πόντου τοποθετείται στην αγκαλιά της Μαύρης Θάλασσας, στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Εκεί ζούσαν Έλληνες πριν από το 1000 π.Χ.

Από το 1204 που θα δημιουργηθεί το Δεσποτάτο της Τραπεζούντας από τον Αλέξιο και τον Δαβίδ Κομνηνό, θα δούμε ότι αρχίζει μια εποχή όπου αρχίζεται άνθηση και περισσότερη εξέλιξη και στις επιστήμες και σε κοινωνικές δομές. Όλα αυτά θα διατηρηθούν μέχρι και το 1461, όπου θα πέσει το Δεσποτάτο της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς Τούρκους μετά από 8 χρόνια από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Το σύμβολο, αν δείτε σε χειρόγραφα και έγγραφα της εποχής, είναι ο μονοκέφαλος αετός και προστάτης της Αυτοκρατορίας, ο Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας. Μετά το 1461 αρχίζει μια περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη για τους Έλληνες εκεί, γιατί θα πρέπει για να ήδη για να προστατευτούν, θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τα ψηλά, προς τα βουνά, όπου θα δημιουργήσουν άλλες περιοχές. Αργότερα, για να μπορέσουν να κρατήσουν, να ζήσουν στις περιοχές αυτές, θα πρέπει να εξισλαμιστούν και αρχίζει να δημιουργείται το φαινόμενο των κρυπτοχριστιανών, γνωστών και ως κλόστων.

0: Από το 17ο αιώνα αρχίζουμε σταδιακά και δημιουργούμε τα σχολεία μας με το φροντιστήριο της Τραπεζούντας το 1682 από το Σεβαστό Κιμηνίτη, μετά στην Αργυρούπολη και στις άλλες περιοχές, εκκλησίες. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε και εμπορικά. Δημιουργούνται επιχειρήσεις, αρχίζουν και αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι ο κίνδυνος δεν παραμένει, δεν ελοχεύει. Είναι πολύ σημαντικό το φροντιστήριο, γιατί η λειτουργία του συνεχίστηκε μέχρι και το 22, όπου αργότερα μετατράπηκε σε λειτουργικό σχολείο για τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή μέσα στους αιώνες συνέχισε και ήταν αρρωγός για τους Έλληνες πάνω στα γράμματα. Γιατί η Τραπεζούντα ήταν κέντρο ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και για την αστική τάξη και είχε εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούσε κάποιος να αναδειχθεί. Πολύ πολύ βασικό αυτό. Βέβαια δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στις πόλεις και στην εξοχή, στις περιοχές που είναι έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βλέπουμε ανάπτυξη και στην κτηνοτροφία και σε όλους τους τομείς του πρωτογενούς τομέα. Το βασικό και κυριότερο είναι η αγάπη των Ελλήνων της περιοχής εκείνης να κρατήσουν τα στοιχεία τους με κάθε δυνατό μέσο. Είτε ήταν η μόρφωση, είτε ήταν το εμπόριο, είτε ήταν κάποιας άλλης μορφής δραστηριότητα.
1: Να ξεκινήσουμε τώρα να συζητάμε για την περίοδο που οδήγησε στην εξολόθρευση της φυλής σας, για τις αιτίες που προκάλεσαν όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα που ακολούθησαν.
0: Η περίοδος στην οποία ο ποντιακός ελληνισμός φτάνει στο τέλος για την περιοχή εκεί, θα ξεκινήσει, η πρώτη φάση είναι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, όπου έχουμε σταδιακές αθρώες, εκτοπίσεις μεγάλων πληθυσμών χωριών, είτε ήταν στην Γερασούντα, είτε ήταν στην Αμάσια, ήταν σε διάφορες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Τούρκοι εκείνης της περίοδου, η κυβέρνηση ουσιαστικά, έκανε πορείες θανάτου, οι οποίες ήταν πορείες όπου ήταν απαρτιζόταν από γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους ανθρώπους, μέσα στο χιόνι, σε κακουχίες, χωρίς τροφή, με πολλά βασανιστήρια. Περιοχές, παρθεναγωγία τύπου, όπου γίνονταν ομαδικοί βιασμοί. Περιοχές στις οποίες πολλοί άνθρωποι, πολλοί χριστιανοί κατέφυγαν σε εκκλησίες, σε γειτονικές περιοχές για να σωθούν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Να τονίσουμε ότι αναπόσπαστο κομμάτι σε όλη την περίοδο εκείνη ήταν και το Αντάρκτικο Πόντου. Η Σάντα υπέστη φοβερή καταστροφή. Δεν υπήρχε δυνατότητα να φύγουν οι άνθρωποι, να γλιτώσουν. Πόσες γυναίκες έπρεπε να πνίξουν τα μωρά τους για να μην ακουστεί το κλάμα τους και προδοθούν. Στοιχεία πολύ, πολύ οδυνηρά για όσους τα περιγράφουν από εκείνη την περίοδο.

0: πατέρας μου ήρθε 34 χρονών εδώ. Περάσαν πολύ δύσκολα χρόνια. Από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων, άκουγα γιατί ήταν ήδη μεγάλος και μας έλεγε ιστορίες. Τα εγγόνια του ήταν στην ηλικία μου και πιο μεγάλα και μαζί τους κι εγώ άκουγα αυτά που έλεγε, τις ιστορίες. Ιστορίες μας φαινόταν εμάς, αυτοί τα είχαν ζήσει όμως, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, κάναν αυτές τις λευκές πορείες, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Τους ξεκινήσαν από τον πόντο, μέσα στα χιόνια. Ταλαιπωρία χειμώνας. Βρεθήκανε στην περιοχή της Γιοσγάτης. Η μάνα μου ήταν μικρό κοριτσάκι και έκλαιγε για την αδερφή της που πέθανε στην πορεία και την αφήσαν στο χιόνι. Αυτές οι λευκές πορείες λεγόταν πορείες θανάτου. Το κάναν αυτό για να τους εξοντώσουν, σαν φιλί βέβαια. Τα συζητούσαν, τα θυμότανε. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή, τους πονούσε αυτή η ιστορία πάρα πολύ. Δεν είχαν να λένε τίποτα άλλο πέρα από την πατρίδα. Στην πατρίδα αυτό, στην πατρίδα εκείνο. Ό,τι και να γινόταν, ο πατέρας μου ήταν ένας άντρας με τα όλα του που λένε, οικογενειάρχης. Εμείς είχαμε πατριαρχική οικογένεια. Η μάνα ήταν από κάτω, η γλώσσα που λέμε, αυτό το παράδειγμα έχω, με τα πουλιά να τα έχει κάτω από τα φτερά της. Ο πατέρας επάνω. Αγωνίστηκαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Συγκινούμαι πολύ κάθε φορά που τα...
1: Η μητέρα πόσο χρονών ήταν τότε?
0: Η μητέρα μου όταν ήρθε εδώ δεν ήταν πάνω από 10 χρονών, 7-8 χρονών θα ήταν. Ο πατέρας μου ήταν 34 χρονών. Το 1888 θυμάμαι, στην ταυτότητά του 3 οχτάρια. Οπότε ήταν μεγάλος. Έζησε, ας πούμε, και τα θυμόταν πάρα πολύ καλά. Ήρθαν εδώ, η πρώτη του γυναίκα πέθανε από τις ταλαιπωρίες και τα λοιπά. Και πήρε τη μητέρα μου σαν δεύτερη γυναίκα, μωρό, μηνών το παιδί. Και με τη μητέρα μου έκανε 6 παιδιά. Τα 6 παιδιά ζούσανε. Κάθε χρόνο είχαμε παιδί. Ήταν πολύ δραστήριοι, να το πούμε. Βέβαια, μεγάλος αγώνας για να ζήσουνε στα χωράφια κάθε μέρα. Ήταν οικογένεια. Μαζευόταν οι φίλοι, ερχόταν φίλοι του πατέρα μου και καθόταν τα βράδια το χειμώνα να πιούν τσάι απαραίτητα και να λένε τις δικές τους ιστορίες.
1: Πάντα ταξίδευαν στον πόντο.
0: Πάντα εκεί, το μυαλό τους ήταν εκεί.

Η πρώτη μεγάλη φάση λοιπόν θα ξεκινήσει το 14 με 18 περίπου, όπου είναι και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η ανάγκη όμως των Ελλήνων της περιοχής, των ποντίων, να δημιουργήσουν ένα κράτος ανεξάρτητο, στο οποίο θα μπορούν να ζουν ελεύθεροι, τους οδήγησε να κάνουν μια κίνηση με την Αρμενία και να δημιουργήσουν μια ομοσπονδία. Όμως όλες τις προσπάθειες απέτυχαν. Η συνθήκη που υπέγραψαν έπεσε στο κενό, οι Αρμένοι έχασαν σημαντικό χρόνο και εκείνοι και ουσιαστικά ο κίνδυνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος για τους ίδιους τους Έλληνες αφού είχαν συμμαχήσει. Η όλη η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου θα αρχίσει να παίρνει την τελική πορεία όταν θα γίνει η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στις 15 Μαΐου του 1919 στη Σμύρνη. Τότε ήταν η παραμονή ουσιαστικά του ελληνικού στρατού στην περιοχή της Μύρνης για 5 χρόνια για την προστασία των Ελλήνων. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους Νεοτούρκους από το 1908 που ανέβηκαν στην εξουσία μέχρι και το 19 να δράσουν και να εφαρμόσουν το καταληκτικό σχέδιο. Στις 19 Μαΐου του 1919, λίγες μέρες αργότερα λοιπόν, ο Μουσταφά και η Μάλα αποβάζεται στη Σαμσούνα του Πόντου για το τελικό σχέδιο, την εξολόθρευση πλήρους του ελληνικού στοιχείου. Στις 29 Μαΐου θα δώσει εντολή στο Τοπάλ Οσμάν να αρχίσει τις εκαθαρίσεις στα διάφορα ελληνικά χωριά. Βλέπουμε ότι μέχρι και το 22 που θα γίνουν οι ανταλλαγές, έχουμε μαζικές εκτοπίσεις, έχουμε τα μελέτα μπουρού που ήταν επανδρωμένα από άνδρες 15-14 ετών ως 48 για να κάνουν εργασίες στους διάφορους δρόμους μέσα στα βάδια της Ανατολής, αλλά ουσιαστικά ήταν πορείες θανάτου και εξολόθρευσης. Είναι αυτό που είχε πει και ο πρώτος ιστορικός καθηγητής Πόντιος, ο Πολυχρόνης Ενεπικίδης, ένα Auschwitz εν ροή. Αυτό χαρακτηρίζεται.

0: Στην περίοδο από το 1914 ως το 1924, σύμφωνα με καταγραφές του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του Γαλλικού Ινστιτούτου, που υπάρχει πολύ αρχείο και φωτογραφικό υλικό, σκοτώθηκαν το 50% του εντόπιου πληθυσμού, του ποντιακού ελληνισμού. 353.000 από τους 627.000 Έλληνες του Πόντου. Βέβαια, να πούμε ότι κάποιοι ξεκίνησαν να φεύγουν από τις περιοχές αυτές από το 1918 και πέρασαν στη Ρωσία, κάποιοι στην Ελλάδα, και αργότερα, όταν έγινε η ουσιαστική κρισιατική καταστροφή και χάθηκαν τα πάντα στις περιοχές αυτές, πέρασαν και στην Περσία, στο Ιράν, στο Καζακστάν και σε κάποιες άλλες περιοχές. Δηλαδή πήγαν και ακόμα πιο βάθος μέσα στην Τουρκία. Σήμερα έχουμε στοιχεία ότι πολλοί από τους ποντίους που έφυγαν από την πατρίδα και πέρασαν στην Ελλάδα δεν πήγαν μόνο στα γνωστά μέρη όπως ήταν η Μακεδονία.
1: Απλώθηκαν δηλαδή πόντι στη Μακεδονία και την Κρήτη.
0: Απλώθηκαν στη Μακεδονία, την Κρήτη, στη Στερεά Ελλάδα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά με το μεγαλύτερο ποσοστό στη Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, λίγο στα νησιά, αλλά και στην Κρήτη. Στοιχεία για την Κρήτη, βέβαια, έχουμε πολύ παλαιότερα, από την εποχή του Νικηφόρου Φωκά. Το 1961, ο ίδιος ήρθε μαζί με τους άνδρες του, ανάμεσα και πόντι στρατιώτες, για να βοηθήσουν και να ενισχύσουν το νησί, επειδή είχε αλωθεί από τους Αρακινούς και τους Τούρκους, και ήταν έντονο το στοιχείο το μουσουλμανικό. Ήθελε να βοηθήσει το πληθυσμό. Αργότερα, στα 1414, δημιουργήθηκε μια πόλη, αρχαία τραπεζόντα λεγόμενη, όπου 880 οικογένειες από τη τραπεζούντα έμειναν στην περιοχή εκεί. Εκτοπίστηκαν τους Τούρκους και είχαν εδώ. Και την περίοδο του 1910, δηλαδή από το 14, έχουμε έντονο προσφυγικό στοιχείο, γιατί αρχίζουν ήδη και φεύγουν από τη Μικρά Ασία πρόσφυγες, έρχονται στην περιοχή της Σιτίας. Στην προκειμένη περίπτωση ήρθαν και στη Λιγόρτινο. Από το 22-23 έχουμε και οικογένειες που ήρθαν απευθείας από την πατρίδα και είναι κομμάτι πλέον της Κρήτης.
1: Θέλω να εστιάσουμε και σε δύο κριτικούς, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Καζαντζάκη, και να δούμε ποιες ήταν οι σκέψεις και οι δράσεις οι δικές τους απέναντι στον δικό σας λαό, στη δική σας φυλή, απέναντι στους Πόντιους.
0: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσπάθησε με κάθε τρόπο την περίοδο εκείνη να ενισχύσει την Ελλάδα. Στο θέμα του ποντιακού ελληνισμού δεν μπορούσε να έχει περαιτέρω διεκδικήσεις, γιατί ήταν ένα μέρος απομακρυσμένο και έπρεπε να κινηθεί πολύ διαφορετικά. Βέβαια, έχοντας ίδιος χάσει τις εκλογές το 1920, ανέλαβε την Ελλάδα ξανά το 1922, όπου έχει επέλθει η μικρασιατική καταστροφή και όπου μια Ελλάδα πρέπει να δεχτεί μια άλλη Ελλάδα. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έπρεπε να εγκατασταθούν εδώ. Στο θέμα των ποντίων, ο Καζαντζάκης θεώρησε ότι έπρεπε να μπουν στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ήταν αυτοί που μπορούσαν να διατηρήσουν τα σύνορα. Ήταν εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν, είχαν τη δομή να κρατήσουν τα σύνορα και να δημιουργήσουν κάτι νέο. Ως ακρίτες μπορούσαν να κρατήσουν τα δικά μας σύνορα. Και γι' αυτό, με συνεννόηση που ήρθε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τοποθετήθηκαν στις περιοχές αυτές.

40 μίλα, μίλα κόκκινα γιαβρί μου, σ' ένα μαντί ηλδεμένα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα βρει την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών συμμάχων της Αντάντ. Με τη συνθήκη των Σευρών, στην Ελλάδα παραχωρούνται η Δυτική και Ανατολική Θράκη, ενώ ο ελληνικός στρατός έχει ήδη πάρει εντολή να καταλάβει την περιοχή της Σμύρνης. Η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών φαίνεται να είναι γεγονός, αλλά ήδη η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι διχασμένη σε βενιζελικούς και φιλοβασιλικούς. Ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές το 1920, ενώ στην Τουρκία ο Μουσταφά Κεμάλ έχει ήδη αρχίσει να ανασυντάσει τις τουρκικές δυνάμεις και το διεθνές κλίμα στρέφεται εναντίον της Ελλάδας. Το τέλος του 1922 βρίσκει την Ελλάδα σε ένα από τα χειρότερα σημεία της ιστορίας της. Ο ελληνισμός της Ιωνίας έχει αφανιστεί και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες πλημμυρίζουν την ηπειρωτική Ελλάδα.
2: Το Μάιο του 1919 πραγματοποιήθηκε η απόβαση των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη με επικεφαλής τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον Ιωάννου, το άνθος θα λέγαμε του βενιζελικού στρατού που πολέμησε στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον στη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες τους υποδέχονται με έξαλλο ενθουσιασμό, οι Τούρκοι με μεγάλη ανησυχία και παγωμένη καρδιά. Είναι η αρχή πολλών δεινών αυτή η απόβαση. Στη συνέχεια με τη συνθήκη των Σευρών θα δοθεί και επίσημα στην Ελλάδα η εντολή για την φύλαξη του νόμου και της τάξης στο σαντζάκι της Σμύρνης.
3: Γεννήθηκα 6 Φεβρουαρίου του 1902 στη Σμύρνη και λέγομαι Γιάννης Κρασόπουλος. Κρασόπουλος. Μεγάλωσα σε μια συνοικία, λεγότανε συνοικία του Αγίου Δημητρίου.
1: Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι σύμμαχοι έχουν πάρει την απόφαση να διαμελήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Μεγάλη Βρετανία καταλαμβάνει περιοχές στην Αραβία, Παλαιστίνη και Ιράκ. Η Γαλλία παίρνει τη Συρία, Λίβανο και μαζί με την Ιταλία μοιράζεται τα νότια παράλια της Μικράς Ασίας. Ο Βενιζέλος, ο οποίος ήδη από το τέλος του 1918 είχε φροντίσει με υπόμνημά του στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων να παρουσιάσει το σύνολο των ελληνικών διεκδικήσεων, πίεζε συνεχώς τους συνέδρους να προστατέψουν τους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προς την κατεύθυνση αυτή παρουσίασε τον ελληνικό στρατό ως τη μόνη συγκροτημένη δύναμη στην περιοχή ικανή να επιβάλλει την ειρήνη. Τελικά η συνδιάσκεψη των Παρισίων έδωσε εντολή στον Ελευθέριο Βενιζέλο να αποστείλει στρατό στη Σμύρνη το Μάιο του 1919.
4: Το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων για την ελληνική υπόθεση στη Μικρά Ασία ήταν στην καλύτερη των περιπτώσεων συγκυριακό και στην χειρότερη εντελώς προσχηματικό. Η απόφαση των τριών μεγάλων δυνάμεων, της Βρετανίας, της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να επιτρέψουν το Μάιο του 19 την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη, ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε βιαστικά και υπό την πίεση των περιστάσεων. Ήδη από τον Μάιο του ιδίου έτους, οι Ιταλοί είχαν καταλάβει την Ατάλεια και είχαν δώσει εντολές στο στρατό τους να κατευθυνθεί προς τη Σμύρνη. Ήταν αυτή ακριβώς η προσπάθεια να απεμπλέξει την Ιταλία από την Δυτική Μικρασία που όθησε τον Lloyd George, τον Clemenceau και τον πρόεδρο Wilson στο να επιτρέψουν την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919. Πολύ σύντομα όμως, τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή άρχισαν να απομακρύνονται από την ελληνική υπόθεση. Η Ιταλία βεβαίως, η οποία έκρινε ότι δεν ήταν ικανοποιημένη από τα εδάφη που θα είχε υπό την κατοχή της, συνύψει συμφωνία με τον Κεμάλ, αποσύροντας τις δυνάμεις της από την Μικρά Ασία και προσφέροντάς του διπλωματική υποστήριξη.
5: Μικρά Ασία, αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη. Συναισθήματα. Σταυρίδης Αρσένιος, υποδεκανέας, 3 Νοεμβρίου 1918. Σύμπασα η γύρω φύσης του ελληνισμού, αγάλεται και πανηγυρίζει και ο Ανδρείος Εθνικός Στρατός, το καύχημα της Ελλάδας, με τα χαράς ήκουσεν ότι εδίο μεραρχίε σερών αρχιπελάγους αναχωρούν δια τη βασιλίδα των πόλεων. Η δε σιωπηλή μεραρχία Κρήτης αναχωρεί δια την περίλαμπρον νύμφην της Ιωνίας. Η χαρά μας ότι θα μεταβόμεν εις την ελληνικότατην Σμύρνην είναι απερίγραπτος. Ήδη εντός ολίγου αναχωρώμεν προς άγνωστον, αλλά η διάδοσης λέγει δια τη Σμύρνην.
3: Είχαμε ωραία προκυμαία, πολύ ωραία προκυμαία και πολύ μεγάλη. Είχε και τραγούδι και έλεγε «Σμύρνη με τα καλή σου και με το παιδιάνι σου».
1: Τα πρώτα τμήματα του ελληνικού στρατού, η πρώτη ελληνική μεραρχία υπό το συνταγματάρχη Ζαφυρίου, αποβιβάστηκαν στην προκυμαία της Σμύρνης το πρωί της Δευτέρας Μαΐου του 1919. Η αποβίβαση των ελληνικών τμήματων προκάλεσε τις επιθυμίες μεγάλου πλήθους Ελλήνων που από τα χαράματα είχε συγκεντρωθεί στην προκυμαία. Τα ελληνικά τμήματα, ακολουθούμενα από ζητοκραυγάζοντα πλήθη Ελλήνων και υποκοδονοκρουσίες, κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης και άρχισαν να καταλαμβάνουν επίκαιρα σημεία. Η κύρια δύναμη του συντάγματος Ευζώνων κινούνταν κατά μήκος της προκυμαίας προς το νότιο τμήμα της πόλης, όπου βρισκόταν η τουρκική συνοικία. Μετά από 20ήμερες επιχειρήσεις, οι ελληνικές δυνάμεις είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους ολόκληρη την παραλιακή ζώνη από το Αϊβαλί μέχρι το Αϊδίνιο. Τα ελληνικά στρατεύματα γίνονταν παντού δεκτά με ενθουσιασμό από τους Έλληνες κατοίκους, οι οποίοι για πρώτη φορά μετά από αιώνων σκλαβιά μπορούσαν να αναπνέουν ελεύθερα. Στο τέλος του 1919, η προσανατολάς προέλαση έφτασε σε βάθος 120 περίπου χιλιόμετρων. Στην κοιλάδα του Μεάνδρου καταλήφθηκε το Ναζλί και με σημαντικές απώλειες αμάχων και το Αϊδίνιο. Ο Βενιζέλος διόρισε σαν ύπατο αρμοστή της Σμύρνης τον Αριστίδη Στεριάδη. Ο Στεριάδης ήταν στενός φίλος του Βενιζέλου από την εποχή της Επανάστασης του Θερίσου και ο ρόλος που έπαιξε κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος. Η υπεροπτική και προσβλητική του συμπεριφορά τον έφεραν πολλές φορές σε σύγκρουση με την ηγεσία του ελληνικού στρατού. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας χαρακτηρίζει προδοτική τη συμπεριφορά του, γιατί μεροληπτούσε υπέρ των Τούρκων και γιατί

0: και με ένα αεροπλάνο έφυγε για το Παρίσι.
1: Η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η εισβολή των ξένων αφυπνίζουν μέρος του τουρκικού λαού και οδηγούν στη δημιουργία εθνικο-απελευθερωτικού κινήματος με ένοπλα τμήματα λιποτακτών του Σουλτανικού στρατού και άλλων. Εκφραστής της νέας ιδεολογίας είναι ο Μουσταφά Κεμάλ, που αποδεικνύεται ικανότατος στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης.
2: Ο Μουσταφά Κεμάλ γεννήθηκε στην πολυεθνική Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Μια περιοχή όπου οι πληθυσμοί ζούσαν δίπλα ο ένας με τον άλλον, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ζούσαν και μαζί.
1: Οι Τούρκοι αντιδρούν στην εφαρμογή της ανακοχής και ο Κεμάλ αναπτύσσει πολιτική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη. Οι αρχές τον στέλνουν επιθεωρητή στις ανατολικές επαρχίες, όπου οργανώνει την αντίσταση. Έτσι ο Κεμάλ, από το Μάη του 1919, διαμορφώνει το σχέδιό του. Εθνική συνοχή και ανοχή απέναντι στο Σουλτάνο, πόλεμο φθοράς των ξένων, υποχώρηση προσωρινή απέναντι στους Έλληνες, συμμαχίες με ξένα κράτη και εκμετάλλευση των αντιθέσεών του.
2: Είναι δε χαρακτηριστικό και συμβατό βέβαια με τις εθνικές ιδέες του Κεμάλ Ατατούρκ ότι επέλεξε την Άγκυρα για πρωτεύουσα του νέου εθνικού τουρκικού κράτους και όχι βέβαια την Κωνσταντινούπολη, καθώς η πόλη αυτή είχε έντονο το ιστορικό αποτύπωμα του Βυζαντίου, του Χριστιανισμού αλλά και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο γόνος λοιπόν της μεγάλης πολυεθνικής πόλης της Θεσσαλονίκης ήταν αυτός ο οποίος αρνήθηκε και τη μεγάλη πολυεθνική πόλη της Κωνσταντινούπολης.
1: Η υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης με την Τουρκία έγινε στις Έβρες της Γαλλίας στις 28 Ιουλίου του 1920.
3: Η Συνθήκη Ειρήνης των Εβρών αποτελούσε το αποκορύφημα των διπλωματικών πρωτοβουλίων του Βενιζέλου. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ελλάδα λάμβανε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία την Ανατολική Θράκη ως τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων της Σύμβρου και της Τενέδου, καθώς και τη διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης. Μετά την παρέλευση πενταετίας, οι κάτοικοι της Σμύρνης θα μπορούσαν να αποφασίσουν την ένωση ή όχι με την Ελλάδα. Με βάση ειδική συνθήκη περί Θράκης που υπογράφηκε την ίδια ημέρα, η Ελλάδα λάμβανε επιπλέον τη Δυτική Θράκη. Ενώ, σύμφωνα με ειδική ελληνοϊταλική συνθήκη, η Ελλάδα θα αποκτούσε επιπλέον τα Δωδεκάνησα πλην της Ρόδου.
1: Ο Μουσταφά Κεμάλ δεν την αναγνώρισε ποτέ τη συνθήκη και στην πράξη η συνθήκη δεν αναγνωρίστηκε ούτε από ορισμένους συμμάχους της Ελλάδας. Και αμέσως μετά την υπογραφή της, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί έσπευσαν να βρουν τρόπους επικοινωνίας με τον Κεμάλ για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Η παρουσία και συνεχής ενίσχυση του κεμαλικού κινήματος έπεισαν τους συμμάχους να επιτρέψουν την ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση της ελληνικής ζώνης κατοχής στη Μικρά Ασία. Έτσι τον Ιούλιο του 1920 ο ελληνικός στρατός προήλασε σε βάθος 150 χιλιόμετρων και σταθεροποίησε το μέτωπο στη γραμμή Πάνορμος Προύσα-Ουσάκ. Την ίδια περίοδο ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις προωθήθηκαν στην Ανατολική Θράκη, φτάνοντας μέχρι τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης.

Τον Οκτώβριο του 1920 πεθαίνει ξαφνικά ο βασιλιάς Αλέξανδρος σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε σιψεμία που προκλήθηκε από δάγκωμα ενός πιθήκου που είχε σαν κατοικίδιο στο κτήμα του Τατοίου. Ο Αλέξανδρος ανέβηκε στο θρόνο το 1917 μετά την απομάκρυνση του πατέρα του Κωνσταντίνου. Συνεργάστηκε αρμονικά με τον Βενιζέλο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σύγκρουση που θα τροφοδοτούσε το διχασμό, και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο λαό. Ο θάνατός του, λίγο πριν τις εκλογές, έθεσε το ζήτημα της επανόδου του Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν είχε παραιτηθεί τυπικά από το θρόνο, αλλά απλώς είχε ορίσει τον Αλέξανδρο αντικαταστάτη του. Τα αποτελέσματα των εκλογών της 1ης Νοεμβρίου του 1920 ήταν καταδικαστικά για την πολιτική του Ελευθέρου.

0: Βενιζέλου και των Φιλελευθέρων. Αν και συνολικά το κόμμα του έλαβε μερικές χιλιάδες ψήφους περισσότερες από αυτές της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης, λόγω του ισχύοντος εκλογικού συστήματος, οι αντίπαλοι του συγκέντρωσαν περισσότερες έδρες. Η πολιτική του Βενιζέλου, όσο και αν υπήρξε μεγαλόπνοη και επιτυχής, κούρασε τον ελληνικό λαό, ο οποίος βρισκόταν σε συνεχή επιστράτευση από το 1912. Μετά την εκλογική του ήττα, ο Βενιζέλος αναχώρησε για το εξωτερικό, ενώ άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή του εξόριστου Κωνσταντίνου, παρά την αντίθετη άποψη που είχαν εκφράσει οι σύμμαχοι.
1: Η μεγάλη ιδέα συναντούσε βέβαια την ευρύτατη συνένεση του ελληνικού λαού, αλλά και των ηθινών του, τόσο των βενιζελικών όσο και των βασιλικών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ οι βασιλικοί κέρδισαν τις εκλογές του 1920 έχοντας ως βασικό του σύνθημα το «Ήκαδε», την επιστροφή δηλαδή των Ελλήνων στρατιωτών στα σπίτια τους, εν τούτης, μόλις ανέλαβαν την εξουσία, συνέχισαν τη γραμμή του Βενιζέλου και την εκστρατεία στη Μικρά Ασία.

0: Το Δεκέμβριο του 1920 η κυβέρνηση Δημητρίου Ράλη οργάνωσε δημοψήφισμα για την επάνωδο του Κωνσταντίνου. Λίγο πριν τη διεξαγωγή του, οι σύμμαχες χώρες διαμήνυσαν ότι η ενδεχόμενη επιστροφή του γερμανόφιλου βασιλιά θα τις αποδέσμευε από τις υποχρεώσεις τους προς την Ελλάδα. Δήλωσαν επίσης ότι ήταν αποφασισμένες να διακόψουν κάθε οικονομική υποστήριξη προς την κυβέρνηση της Αθήνας. Τελικά η επιστροφή του Κωνσταντίνου πρόσφερε τα αναγκαία προσχήματα στους Γάλλους και τους Ιταλούς για να αποδεσμευτούν από τη συνθήκη των Σευρών και να επιδιώξουν την προσέγγιση της Κεμαλικής Τουρκίας. Την επάνωδο των φιλοβασιλικών κομμάτων στην εξουσία ακολούθησαν μεγάλες εκαθαρίσεις στη δημόσια διοίκηση και στο στρατό. Απομακρύνθηκαν από το στράτευμα πολλοί ανώτεροι, κυρίως αξιωματικοί, ενώ επανήλθαν στις τάξεις του στρατού πολλοί απότακτοι της περίοδου 1917 με 1920. Νέος αρχιστράτηγος στη θέση του Λεωνίδα Παρασκευόπουλου διορίστηκε ο στρατηγός Αναστάσιος Παπούλας, ο οποίος ανέλαβε και τη διεύθυνση των επιχειρήσεων στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Το Φεβρουάριο του 1921 συνήλθε στο Λονδίνο η διασυμμαχική διάσκεψη για να εξεταστεί η κατάσταση που επικρατούσε στην Ανατολή. Σε αυτή προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι των Τούρκων Εθνικιστών, κίνηση που αποτέλεσε επίσημη αναγνώριση του κεμαλικού καθεστώτος. Την ίδια περίοδο πύκνωσαν οι επαφές ανάμεσα στους Τούρκους Εθνικιστές και την νεαρή τότε Σοβιετική Ένωση, η οποία άρχισε να ενισχύει ποικιλοτρόπως τον πολεμικό αγώνα των Τούρκων.
1: Η Σοβιετική πλέον Ρωσία ήταν μια τρίτη δύναμη η οποία άρχισε να προσεγγίζει επίσης τους κεμαλικούς, καθώς με τον τρόπο αυτό οι Σοβιετικοί πίστευαν ότι θα χτυπούσαν τους Άγγλους, οι οποίοι βεβαίως είχαν κάνει και εκστρατεία στην κομμουνιστική Ρωσία για την κατάπνιξη της Επανάστασης. Έτσι έμεινε μόνο η Βρετανία του Lloyd George να δίνει μια κάποια υποστήριξη στις ελληνικές θέσεις, και αυτή όμως η υποστήριξη ήταν σε μεγάλο βαθμό πλατωνική, καθώς δεν συνοδεύονταν από τις απαραίτητες υλικές προϋποθέσεις, δηλαδή στρατιώτες στο μέτωπο.
0: Το αδιέξοδο της διάσκεψης του Λονδίνου και η διπλωματική αναγνώριση, έστω de facto, του κεμαλικού κινήματος έκαναν επιτακτική την ανάγκη για ανάληψη επιθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά του ελληνικού στρατού. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν και οι σχετικές παρενέσεις των Βρετανών. Έτσι, το Μάρτιο του 1921, το ελληνικό στρατηγείο διέταξε ολομέτωπη επίθεση με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη δύο μεγάλων συγκοινωνιακών κόμβων, του Εσκή Σεχίρ στο βορρά και του Αφιόν Καραχισάρ στο νότο.

Η μάχη του Αφιών Καραχισάρ εντάσσεται στις επιθετικές επιχειρήσεις της στρατιάς Μικράς Ασίας κατά το Μάρτιο του 1921. Σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο, το γάμα σώμα στρατού, ξεκινώντας από την Προύσα, θα προήλαβνε προς Εσκισεχήρ και το Άλφα σώμα στρατού, ξεκινώντας από το Ουσάκ, θα προήλαβνε προς Αφιών Καραχισάρ. Το πρωί της 14ης Μαρτίου 1921, το πρώτο σώμα στρατού εκτόξευσε επίθεση για τη διάσπαση της εχθρικής τοποθεσίας με τις δεύτερη και 13η μεραρχίες. Η επίθεση έγινε με τις δύο μεραρχίες συμπαρατεταγμένες και όριο ανάμεσά τους τη γραμμή Μπουλτζά-Αξίν. Η δεύτερη μεραρχία επιτέθηκε από τις 6 το πρωί για την κατάληψη των υψωμάτων βόρεια και νοτιοδυτικά του Κιοπρουλού. Η τουρκική αντίσταση ήταν ισχυρή και υποστηρίζονταν από πυκνά πυρά πυροβολικού. Μέχρι το απόγευμα, τα τμήματα της μεραρχίας, μετά από σφοδρό αγώνα και αφού αντιμετώπισαν με επιτυχία όλες τις τουρκικές αντιπιθέσεις, εγκαταστάθηκαν στη γραμμή Αραπλίτσι-Φλικ-Σιψίν-Αξίν. Οι αμυνόμενες τουρκικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να συμπτυχθούν ανατολικότερα. Η 13η μεραρχία επιτέθηκε στις 5:30 το πρωί μόνο με το 542 σύνταγμα Ευζώνων εναντίον της τοποθεσίας Αφιών Καραχισάρ. Ένα τάγμα των Ευζώνων, αφού προωθήθηκε προς τα υψώματα νοτιοδυτικά του Αφιών Καραχισάρ, επιτέθηκε στις 7 ευνηδιαστικά εναντίον του αριστερού πλευρού των Τούρκων. Στις 9 η ώρα, το 542 σύνταγμα Ευζώνων εκτόξευσε γενική επίθεση, αναγκάζοντας τα τουρκικά τμήματα να συμπτυχθούν νοτιοανατολικά. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το ελληνικό σύνταγμα κατέλαβε το Αφιόν Καραχισάρ.

0: χτυπούσαν οι καμπάνες. Τι είναι, τι είναι, τι είναι, κατάληψη του Αφιών Καραγιτσάρ, απ' τις Ελλήνες. Βγαίναμε στο δρόμο, με τις ελληνικές σημαίες, αυτά, κάναμε, αυτά όλα οι Τούρκοι, θα παίρνανε προσημείωση, θα φωτογραφίζανε όλα αυτά.
1: Στο βόρειο τομέα όμως, το τρίτο σώμα στρατού συνάντησε μεγάλη αντίσταση στην περιοχή Ινωνού και αναγκάστηκε να υποχωρήσει προς την Προύσα. Η ανάγκη ευθυγράμμισης του μετόπου συμπαρέσυρε σε οπισθοχώρηση προς Ουσάκ και το τρίτο σώμα στρατού. Από την αποτυχημένη έκβαση των επιχειρήσεων προέκυψε κυβερνητική κρίση. Ο πρωθυπουργός Καλογερόπουλος παρετήθηκε και ανέλαβε ο ισχυρός άνδρας της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Δημήτριος Γούναρης. Οι στρατιωτικές αποτυχίες του Μαρτίου του 1921 επιδείνωσαν τη διεθνή θέση της Ελλάδας προς όφελος των Τούρκων. Ήταν πλέον φανερό πως ο διεθνής παράγοντας προετοίμαζε νέα ειρηνευτική διάσκεψη με τελικό στόχο την εκπόνηση σχεδίου που μεταξύ άλλων θα προέβλεπε εκένωση από τον ελληνικό στρατό της Μικράς Ασίας. Η ελληνική ηγεσία, που σε καμία περίπτωση δεν ήταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη Μικρά Ασία, αποφάσισε την ανάληψη ευρείας κλίμακας πολεμικής δράσης για να επιτύχει αποφασιστική νίκη επί των Τούρκων. Για την προετοιμασία της επίθεσης έφτασε στη Σμύρνη ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό Δημήτριο Γούναρη.
2: Από τις 25 Ιουνίου 1921 άρχισαν οι επιθετικές επιχειρήσεις της στρατιάς Μικράς Ασίας, η οποία εξόρμησε από τις περιοχές Προύσας και Ουσάκ. Η τουρκική στρατιά δυτικού μετόπου θα αμήνονταν σταθερά για την υπεράσπιση των ζωτικών περιοχών Αφιών Καραχισάρ, Κιουτάχιας και Εσκής Εχήρ. Η τουρκική ηγεσία, προκειμένου να αποφύγει την κύκλωση των δυνάμεών της, της απέσυρε στη γραμμή Μποζ-Νταγ, ανατολικά Εσκής Εχήρ, Αλπανός, Σεϊντή Γαζί. Στην περιοχή αυτή, τα τουρκικά τμήματα, αφού ανασυγκροτήθηκαν, ετοιμάστηκαν να εκτελέσουν αντεπίθεση εναντίον των ελληνικών δυνάμεων. Νωρίς το πρωί της 8ης Ιουλίου, το πρώτο τουρκικό επιθετικό κύμα συγκρούστηκε με το πρώτο σώμα στρατού στα νότια του Εσκής Εχήρ. Η μάχη ήταν σφοδρότατη και διήρκησε ως αργά το απόγευμα. Τα τουρκικά στρατεύματα υποχώρησαν με αταξία αφού υπέστησαν βαριές απώλειες. Το γάμα σώμα στρατού αντιμετώπισε τις τουρκικές δυνάμεις που επιτέθηκαν βόρεια του Εσκής Εχήρ το πρωί της 8ης Ιουλίου από τον Μποζ-Νταγ. Τα ελληνικά τμήματα, αφού αντιμετώπισαν την εχθρική επίθεση με επιτυχία, εκτόξευσαν αντεπίθεση προς Μποζ-Νταγ. Οι τουρκικές δυνάμεις υποχώρησαν κάτω από την ελληνική πίεση. Το δεύτερο σώμα στρατού είχε σχεδιάσει για τις 8 Ιουλίου να συνεχίσει την προέλασή του για την κατάληψη της γραμμής Ακτσακαλή-Χαμιδιέ. Μετά από πεισματώδη αγώνα, με συνεχείς αντεπιθέσεις και από τις δύο πλευρές, τα τουρκικά τμήματα αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Το βράδυ της 8ης Ιουλίου 1921, η γενική αντεπίθεση των Τούρκων στην ευρύτερη περιοχή του Εσκής Εχήρ όχι μόνο είχε αποτύχει τελείως, αλλά και είχε καταλήξει σε σπουδαία νίκη του ελληνικού στρατού. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι Τούρκοι συνέχισαν την υποχώρησή τους προς την Άγκυρα, η οποία τελικά σταμάτησε μετά από ημέρες όταν πέρασαν το Σαγκάριο ποταμό.

Οι επιτυχίες του ελληνικού στρατού έθεσαν το δίλημα στην ελληνική ηγεσία. Ο έλεγχος της στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομικής γραμμής Εσκή-Σεχίρ, Αφιόν-Καραχισάρ ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία. Όμως η ανασύνταξη του κεμαλικού στρατού, πέρα από το Σανγκάριο, συνιστούσε μια διαρκή απειλή για τους Έλληνες.

0: Έτσι, στο πολεμικό συμβούλιο που συγκλήθηκε στην Κιουτάχια στις 15 Ιουλίου του 1921, αποφασίστηκε η προέλαση στην Άγκυρα με αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη της πρωτεύουσας των εθνικιστών και την καταστροφή των βάσεων εφοδιασμού τους.
1: Παρακούσαν οι Έλληνες τη συνθήκη των Σεβρών και θα πάνε μέχρι την Άγκυρα. Τα φώτα της Άγκυρας το βράδυ φαινόντουσε. Τόσο πολύ βαθιά πήγανε. Τόσο πολύ βαθιά.
2: Οι επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού θα διεξαγόταν στο κεντρικό μικρασιατικό οροπέδιο. Περιοχή η οποία περικλείεται από τα όρη Ελμά Ντάγ και Τσελίκ Ντάγ και από τους ποταμούς Σαγκάριο και Γκεούκ. Η αποστολή των τουρκικών δυνάμεων ήταν η σταθερή άμυνα στην υπόψη περιοχή για την απαγόρευση της ελληνικής προέλασης προς την Άγκυρα. Ταυτόχρονα, όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν, θα εκτελούσαν αντεπιθέσεις για την απόθεση των ελληνικών δυνάμεων στην Αλμυρά έρημο. Το ελληνικό σχέδιο ενεργείας προέβλεπε την καταστροφή των τουρκικών δυνάμεων ανατολικά του Σαγκάριου ποταμού και στη συνέχεια την κατάληψη της Άγκυρας. Το πρωί της 1ης Αυγούστου 1921 άρχισε η ελληνική προέλαση. Μέχρι τις 8 Αυγούστου η ελληνική στρατιά κατάφερε να περάσει το Σαγκάριο ποταμό και στράφηκε βόρειο-ανατολικά. Στις 10 Αυγούστου το πρωί άρχισε η ελληνική επίθεση με τα Α και Γ σώματα στρατού με σκοπό τη διάρρηξη του τουρκικού μετόπου στην περιοχή Ινράρ, Κατρατζή και Ιλιτζά. Μέχρι τις 22 Αυγούστου η ελληνική στρατιά κατάφερε να διασπάσει την αμυντική τοποθεσία και να καταλάβει τη γραμμή Καράνταγ, Κοσακλή, Τσάλνταγ, Αντίσνταγ, Καλεγκρότ. Τα προβλήματα όμως που αντιμετώπιζε ήταν πολύ σοβαρά. Η κούραση των τμήματων λόγω έλλειψης εφεδριών, οι μεγάλες απώλειες καθώς και τα προβλήματα σιτισμού λόγω δυσκεριών ανεφοδιασμού οδήγησαν στην πτώση του ηθικού των Ελλήνων μαχητών. Από τις 24 Αυγούστου η ελληνική στρατιά αποφασίζει τη διακοπή των επιθετικών επιχειρήσεων και τη μετάπτωση σε άμυνα. Καθώς οι προβλέψεις της για συνέχιση της επίθεσης προς Άγκυρα ήταν ιδιαίτερα δυσίωνες. Οι απώλειες της ελληνικής στρατιάς στη μάχη του Σαγκάριου ανήλθαν σε 217 αξιωματικούς και 3.565 οπλίτες νεκρούς και σε 736 αξιωματικούς και 18.623 οπλίτες τραυματίες. Επίσης, υπήρχαν και 376 οπλίτες αγνοούμενοι. Η μάχη του Σαγκάριου ποταμού σήμανε το τέλος των επιθετικών επιχειρήσεων για την ελληνική στρατιά Μικράς Ασίας.
0: Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 1921 εκδηλώθηκε τουρκική επίθεση στο νότιο τομέα, στην περιοχή του Αφιόν Καραχισάρ, που αποτελούσε σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο. Αντικειμενικός σκοπός των Τούρκων ήταν να αποκόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του νότιου συγκροτήματος των Μεραρχιών. Η ελληνική γραμμή του μετόπου σταθεροποιήθηκε ανάμεσα στην Κίο, το Εσκί Σεχίρ, το Αφιόν Καραχισάρ και τον ποταμό Μέανδρο και είχε συνολικό μήκος 700 περίπου χιλιόμετρα. Η αποτελμάτωση